0: ΕΑΡΤΑΚΙ. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: live μουσικές βραδιές στον Real FM.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω...

0: Εγώ έχω εσένα, ζει εμένα, είναι η αγάπη μας ζωή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, δυο που αγαπιούνται είναι πολλοί.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα.

0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Και βεβαίως τα δελτία η Χρύσα Κλησιώτη.
15: Ο συνάδελφος ο Γιατζόγλου είδε στο αυτοκίνητο, πάει, ναι, για δουλειά, ναι, έρχεται πάνω στον αντένα.
14: Χαρούμενος και αυτός.
15: Άσε, ναι, Ματζερογκάκο, λέει, που πάμε και πάλι πριν πρωί. Πάει στη δουλειά, βέβαια.
14: Ναι, ναι, όπως όλους είπα.
15: Σωτήρη, δεν είσαι ο μόνος, να ξέρεις, είμαστε όλοι εδώ.
14: Από πρωί στις επάλξεις εμείς.
15: Πάμε, θα έρθουμε κι εμείς σε λίγο. Να σου πω τώρα θα ξύπναγα. Ναι. Τώρα ξυπνάς, ρε παιδί μου. Και όχι τώρα και πιο αργά. Πίνεις ένα καφεδάκι στο σπίτι, ναι. Παίρνεις το αυτοκίνητο χαλαρά, βάζεις ναι, το μαγιό σου.
16: Ναι, ναι.
15: Πας κάτω στο Μαυροβούνι ή στο σκουτάρι.
16: Άσου
15: Μαυροβούνι,
16: ώρες,
15: στο Λίθιο.
16: Ναι, ναι, σε τρεις ώρες.
15: Λέω, αν ήμασταν.
16: Δεν μπορώ να γελάσω, έχω πάθει μια ψήξη και γυρνάω στον Λίθιο.
15: Εσύ πού την έπατε στην ψήξη?
16: Από το αυτοκίνητο, όλη η πλευρά η δεξιά είναι ακίνητη.
15: Γιατί σε χτυπάει εκεί στα, στα πλευρά.
16: Υδρώνω και είναι όλη η πλευρά η δεξιά, όλη την έχω δώσει την δεξιά. Πάω μονόπαντα.
15: Μα γιατί βάζει, γιατί δεν ανεβάζει ψηλά τις περσίδες?
16: Έβαλα έμπλαστρα, έβαλα μπήκια μυοχαλαρωτικά.
15: Έχει περσίδες, γιατί σηκώνεις ψηλά?
16: Αφηρημένη είμαι εγώ, πάω κατά πάνω στην είδηση.
15: Στα πλευρά τη χτυπάω εγώ από κάτω, να μην φαίνεται. Μπαμ, μπαμ, τις ρίχνω κανένα δυο.
16: Όλη
15: τώρα...
16: πλευρά, ε, η δεξιά.
15: Όλη η δεξιά πλευρά.
16: Ναι, ναι.
15: Πρόσεξε τι θα λες στον αέρα, μην είναι και στον εγκέφαλο. Μα λες και στον εγκέφαλο δεξιά, μην έχει τίποτα εγκέφαλο.
16: Η δεξιά δεν πάει καλά ο εγκέφαλο, ναι. Η δεξιά του πλευρά
15: πρόσεξε,
16: δεν είναι το δυνατό του χαρτί.
15: Πρόσεξε.
16: Δεν είναι το δυνατό του χαρτί, Νίκο μου.
15: Πρόσεξε, μην αρχίσεις και λες πράγματα.
16: Ναι, Νίκο μου.
15: Α, ωραία.
16: Λοιπόν, να πούμε, από τι θες να ξεκινήσουμε?
15: Όπου και να το πιάσεις. Πάμε από τα δυσάρεστα πρώτα. Να πάμε τη Βενεζουέλα.
16: Ναι, έχει και στιγμές χαράς όμως, έτσι.
15: Έχει, ναι.
16: Έχει
15: το 11χρονο, το παιδί λες.
16: Ναι, το παιδί που το βγάλουν τρεις μέρες μετά μέσα από τα συντρίμια. Είναι συγκλονιστική εικόνα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι το παιδί. Mm-hmm. Να τα λέμε και αυτά. Είναι τρεις μέρες
15: μέσα νερό,
16: με πλάκες από πάνω του. Με πλάκες, mm-hmm. Τόνοι από τσιμέντο πάνω από το κεφάλι του. Και στο σώμα του, με πιθανότατα. Είναι καλά. Το συγκλονιστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι που δεν μπορεί να το χωνέψει κανείς, αγνοούνται πάνω από 50.000 άνθρωποι.
15: Τώρα όσο περνάνε οι μέρες, να ξέρεις, θα έχουμε θέματα.
16: Ο αριθμός είναι συγκλονιστικός.
15: Και πόσους να βρεις από αυτούς τους ανθρώπους?
16: Δεν προλαβαίνεις.
15: Δηλαδή μιλάμε τώρα για...
16: Δεν προλαβαίνεις.
15: Δυστυχώς θα μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.
16: Έχουν πάει 18 χώρες, αλλά τώρα δεν φτάνουν, γιατί έχουν αφανιστεί περιοχές.
15: Περνάνε οι μέρες, εσύ.
16: Υπάρχουν και αυτοί οι εθελοντές, αυτό είναι το συγκλονιστικό, οι οποίοι σκάβουν με γυμνά χέρια.
15: Είναι ζέστη. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Τώρα στην τέταρτη, πέμπτη μέρα, έκτη.
16: Έχει με κρίση, δηλαδή πέφτει πάνω σε ένα πράγμα τσιμέντο. Ναι, έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση.
15: Εμείς ευχαριστούμε το καλύτερο για τους ανθρώπους και θα δούμε. Θα δούμε τι γίνεται.
16: Κατά τα άλλα, να πούμε τα του καιρού λιγάκι, Νίκο, γιατί
15: τι
16: νομίζω
15: γίνεται,
16: ότι πρέπει να το πούμε. Να πούμε τα εντός και μετά πάμε στα εκτός.
15: Πιο ακραίοι καύσονες, πρώτα απ' όλα θα σου πω. Εγώ διάβαζα μία αυτή,
16: ναι,
15: μία,
16: ναι,
15: έρευνα,
16: ναι,
15: ότι θα έχουμε πιο ακραίους καύσονες και θα έχουμε περισσότερους καύσονες όπου πέραν τα χρόνια. Ο καιρός στις 7-8 μποφόρ και αύριο και σήμερα.
16: Ναι, είναι αυτό που λέμε αυξημένη προσοχή. Αλλά τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη προσοχή. Στα ίδια καταλήξαμε.
15: Mm-hmm.
16: Χθες είχαμε 5 συλλήψεις.
15: Ναι.
16: Οι οποίοι ήταν για εμπρισμό από αμέλεια.
15: Α, λες για τον μπάρμπεκιου και
16: λοιπόν,
15: για
16: το... η μία περίπτωση, ακούστε τώρα. Στην Κερατέα, στη μία η ώρα το μεσημέρι, 39χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση.
15: Κόλλαγε. Πού κόλλαγε ο άνθρωπος? Σε τσιμέντο.
16: Τι με ενδιαφέρει εμένα που κουράω αλλαγή.
15: Ρε παιδί μου, αν είσαι μέσα στο χώρο σου.
16: Τι είναι αυτό τώρα που λες?
15: Και κολλάς ηλεκτροσυγκόλυση, το καταλαβαίνω. Στο χώρο σου, λέω, αν έχεις μαγαζί. Το να είσαι έξω και να κάνεις ηλεκτροσυγκόλυση.
16: Έξω
15: δεν μπορώ να το καταλάβω.
16: Λοιπόν, και ξεκίνησε μια φωτιά. 3.000 είναι το πρόστιμο. Είναι στην περιοχή στο Μαρκόπουλο, έτσι, αυτό το ένα. Και
15: δίπλα μας.
16: Ναι, το δεύτερο τώρα. Και πάλι στο Μαρκόπουλο. 52χρονος,
15: ναι,
16: έκανε χρήση πέτρες ψησταριάς μπάρμπεκιου.
15: Μία
16: και μισή το μεσημέρι.
15: Να ψήσει, αλλά πού να ψήσει?
16: Τι λες ρε Νίκο, να μην ψήσει?
15: Να ψήσει, και εγώ ψήνω.
16: Ας φάει κοσέρβα.
15: Ρίτσα, στην ταράτσα μου, ψήνω. Αλλά στην ταράτσα μου.
16: Δεν λέμε για την ταράτσα.
15: Αυτό
16: Νίκο, εδώ,
15: πού ήταν... πας, Χριστιανέ μου, βάλ το...
16: κανονικά, σε ανοιχτό χώρο.
15: Βάλ το πάνω στο τσιμέντο και αν έχεις καμιά αυλή. Και ψήσει εκεί.
16: Και να μην ψήσει μια μέρα, Νίκο. Δεν έγινε και τίποτα, καρδούλα μου. Δεν έγινε.
15: Σωστό και αυτό.
16: Φάκε μια κονσέρβα, δεν πειράζει. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν το πιο τρώω.
15: Είναι,
16: δηλαδή.
15: Υπάρχουν και τα μαγειρευτά. Άστα, στο σκορβούτο ή αμέσως. Υπάρχουν και τα μαγειρευτά.
16: Ναι, υπάρχει και ο φούρνο.
15: Κάνε ένα λαδερό. Ένα κατσικάκι είχα αυτό στο φούρνο με πατάτες.
16: Κατσικάκι, αρε Νίκο, να ζήσουνε.
15: Γιατί ρεσί, με πατάτες στο φούρνο. Τέρε, τι έχουμε πάθει. Προσέξτε, μην βάζετε φωτιές. Προσέξτε, οκτωμποφόρ.
16: Σε 5 περιπτώσεις έγινε αυτό εχθές.
15: Ναι,
16: και σήμερα είναι αυξημένη προσοχή. Από Δευτέρα πέφτουν οι άνθρωποι. Να πούμε τα του καιρού λιγάκι, Νίκο, γιατί
15: τι
16: νομίζω
15: γίνεται,
16: ότι πρέπει να το πούμε. Να πούμε τα εντός και μετά πάμε στα εκτός.
15: Πιο ακραίοι καύσονες, πρώτα απ' όλα θα σου πω. Εγώ διάβαζα μία αυτή,
16: ναι,
15: μία,
16: ναι,
15: έρευνα.
16: Ναι.
15: Ότι θα έχουμε πιο ακραίους καύσονες. Και θα έχουμε περισσότερους καύσονες όπου πέραν τα χρόνια, ο καιρός 7-8 μποφόρ και αύριο και σήμερα.
16: Ναι, είναι αυτό που λέμε αυξημένη προσοχή, αλλά τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη προσοχή. Στα ίδια καταλήξαμε. Mm-hmm. Χθες είχαμε 5 συλλήψεις, οι οποίοι ήταν για εμπρισμό από αμέλεια.
15: Α, λες για το μπάρμπικιου και
16: λοιπόν,
15: για το...
16: Λοιπόν, η μία περίπτωση, ακούστε τώρα. Στην Κερατέα, στη μία η ώρα το μεσημέρι, 39χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση.
15: Κόλλαγε. Πού κόλλαγε ο άνθρωπος? Σε τσιμέντο.
16: Τι με ενδιαφέρει εμένα που κουράζει.
15: Ρε παιδί μου, αν είσαι μέσα στο χώρο σου.
16: Τι είναι αυτό τώρα που λες?
15: Και κολλάς ηλεκτροσυγκόλυση, το καταλαβαίνω. Στο χώρο σου, λέω, αν έχεις μαγαζί. Το να είσαι έξω και να κάνεις ηλεκτροσυγκόλυση.
16: Έξω
15: δεν μπορώ να το καταλάβω.
16: Λοιπόν, δηλαδή, και ξεκίνησε μια φωτιά. 3.000 είναι το πρόστιμο. Είναι στην περιοχή στο Μαρκόπουλο, έτσι, αυτό το ένα.
15: Και δίπλα μας.
16: Ναι, το δεύτερο τώρα. Και πάλι στο Μαρκόπουλο. 52χρονος, ναι, έκανε χρήση πέτρες ψησταριάς μπάρμπεκιου.
15: Μία
16: και μισή το μεσημέρι.
15: Να ψήσει, αλλά που να ψήσει.
16: Τι λες ρε Νίκο, να μην ψήσει.
15: Να ψήσει, και εγώ ψήνω.
16: Ας φάει κοσέρβα.
15: Ρίτσα, στην ταράτσα μου, ψήνω. Αλλά στην ταράτσα μου.
16: Δεν λέμε για την ταράτσα.
15: Αυτό
16: Νίκο,
15: σου λέω.
16: Εδώ,
15: πού ήταν... πας, Χριστιανέ μου, βάλ το...
16: κανονικά, σε ανοιχτό χώρο.
15: Βάλ το πάνω στο τσιμέντο εκεί, αν έχεις καμιά αυλή. Και ψήσει εκεί.
16: Και να μην ψήσει μια μέρα, Νίκο. Δεν έγινε και τίποτα, καρδούλα μου. Δεν έγινε.
15: Σωστό και αυτό.
16: Φάει και μια κονσέρβα, δεν πειράζει. Δεν είναι απαραίτητο. Το πιατρό.
15: Είναι,
16: δηλαδή.
15: Υπάρχουν και τα μαγειρευτά. Άστα, ναι, στο σκορβούτο ή αμέσως. Υπάρχουν και τα μαγειρευτά.
16: Ναι, υπάρχει και ο φούρνος.
15: Κάνε ένα λαδερό. Κάνε ένα κατσικάκι. Α, αυτό στο φούρνο με πατάτες.
16: Κάνε κατσικάκι, Νίκο, να ζήσουνε.
15: Γιατί ρεσί, με πατάτες στο φούρνο. Ρε, τι έχουμε πάθει. Προσέξτε, μην βάζετε φωτιές. Προσέξτε, οκτωμποφόρ.
16: Σε πέντε περιπτώσεις έγινε.

0: τη μία η ώρα το μεσημέρι. 39χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Κόλλαγε. Πού κόλλαγε ο άνθρωπος? Σε τσιμέντο.
0: Αντί... Τι με ενδιαφέρει εμένα που κόλλαγε.
1: Ρε παιδί μου, αν είσαι μέσα στο χώρο σου.
0: Τι είναι αυτό τώρα που λες?
1: Και κολλάς ηλεκτροσυγκόλυση, το καταλαβαίνω. Στο χώρο σου λέω, αν έχεις μαγαζί. Το να είσαι έξω και να κάνεις ηλεκτροσυγκόλυση.
0: Έξω
1: δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Λοιπόν, δηλαδή. Και ξεκίνησε μια φωτιά. 3.000 είναι το πρόστιμο. Είναι στην περιοχή στο Μαρκόπουλο, έτσι, αυτό το ένα.
1: Και δε, δίπλα μας.
0: Ναι, το δεύτερο τώρα. Και πάλι στο Μαρκόπουλο. 52χρονος, ναι. Έκανε χρήση πέτρες ψησταριάς μπάρμπεκιου.
1: Μπάρμπεκιου,
0: μία και μισή το μεσημέρι.
1: Να ψήσει, αλλά που να ψήσει.
0: Τι λες, Ρενίκο, να μην ψήσει.
1: Να ψήσει, και εγώ ψήνω.
0: Ας φάει κοσέρβα.
1: Ρίτσα, στην ταράτσα μου, ψήνω. Αλλά στην ταράτσα.
0: Δεν λέμε για την ταράτσα.
1: Αυτό σου λέω. Πού πας, Χριστιανέ μου, βάλ το...
0: κανονικά, σε ανοιχτό χώρο.
1: Βάλ το πάνω στο τσιμέντο εκεί, αν έχεις καμιά αυλή. Και ψήσει εκεί.
0: Και να μην ψήσει μια μέρα, Νίκο. Δεν έγινε και τίποτα, καρδούλα μου. Δεν έγινε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Φάει και μια κοσέρβα, δεν πειράζει. Δεν είναι απαραίτητο. Το πιατρό.
1: Δηλαδή. Υπάρχουν και τα μαγειρευτά. Άστα, ναι. Στο σκορβούτο ή αμέσως. Υπάρχουν και τα μαγειρευτά.
0: Ναι, υπάρχει ο φούρνο.
1: Κάνε ένα λαδερό. Κάνε ένα κατσικάκι. Α, αυτό στο φούρνο με πατάτες.
0: Κάνε κατσικάκι, Ρενικό, να ζήσουνε.
1: Γιατί ρεσί, με πατάτες στο φούρνο. Ρε, τι έχουμε πάθει. Προσέξτε, μην βάζετε φωτιές. Προσέξτε, οκτωμποφόρ.
0: Σε 5 περιπτώσεις έγινε αυτό εχθές.
1: Έμορφα.
0: Και σήμερα είναι αυξημένη προσοχή. Από Δευτέρα πέφτουν οι άνεμοι. Για λίγο ακόμα, δεν είναι. Λίγα 24 ώρες που χρειάζεται κάποιος να κάνει υπομονή και να μην κάνει ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι. Λίγο. Από Δευτέρα ξεκινάμε. Παίρνουμε τροχό και ξεκινάμε την ηλεκτροσυγκόλυση. Δεν είναι τίποτα.
1: Προβλήματα.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εντός. Εκτός, η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη είναι εφιαλτική. Τα σαραντάρια πάνε και έρχονται.
1: 40, 42, 43.
0: Ναι, και υπάρχουν αυτά τα βίντεο που φαντάζομαι τα έχετε δει όλα.
1: Που μπαίνουν μέσα για να έρχονται.
0: Είναι οι Γάλλοι οι οποίοι.
1: Το έχεις δει.
0: Πάνε στα καταστήματα ναι, κλιματισμού για να αγοράσουν.
1: Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν κλιματιστικά. Και ναι. Οι Άγγλοι δεν χρειάζονταν και οι Γάλλοι δεν χρειάζονταν και οι Γερμανοί δεν χρειάζονταν. Ναι. Όταν τώρα σου λέω ότι η Σιβηρία έχει 33 βαθμούς Κελσίου, φαντάζω το Σιβήριο να μπαίνει μέσα να λέει γεια σας, να ήθελα να ερκοντήσω παρακαλώ.
0: Πού να το φανταστείς.
1: Μα το καταλαβαίνεις τώρα. Ναι.
0: Μπαίνουν, κάνουν κυριολεκτικά ντούμε στο μαγαζί και παίρνουν ναι. Ό,τι βρίσκουν.
1: Η κυρία, μια γιαγιά που είναι σκοτωθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ξέρει, μπερδεύεται. Είναι κόσμο, μπερδεύεται. Και τρικλοποδιέ. Άσε που μπαίνουν και τρικλοποδιέ. Εκεί θα σε χτύπαγα στα πλευρά, θα σε πόναγα. Θα σε χτύπαγα από κάτω. Άσε, να πάρω τερκοντήσιον.
0: Σου λέμε σαν να το γύλο είμαι.
1: Εκεί ξέρει τι γίνεται. Να δει πλευρά εκεί μαυρισμένα. Ρε, άσε το κάτω.
0: Κυριολεκτικά εισβολίστα έχουν αδειάσει όχι ράφια, όχι ανεμιστήρε δεν υπάρχουν, ούτε βεντάλιε. Και φαίνεται ότι έρχεται και τρίτο μετά από αυτό.
1: Στο πάνω εκεί, στην κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, πάλι.
1: Τι είναι αυτό. Εμείς πώς τη γλιτώσαμε.
0: Προσώρας.
1: Ο Θεός της Ελλάδας. Εδώ.
0: Άρχισε τα δικά σου.
1: Σου έχω εδώ είδηση από επιστήμα από τον Μπίτον, τον Ρόντρικ Μπίτον.
0: Ναι.
1: Τον λογοτέχνη και πανεπιστημιακό. Ο ελληνισμός ορίζεται από τη γλώσσα του. Ναι. Και όχι μόνο από το έθνος του. Άκου να δεις 3.500 χρόνια γλώσσα. Η αρετή των Ελλήνων εκφράζεται από τη λέξη εγκαρτέρηση. Μιλάμε τρομερός, έκανε μια τρομερή.
0: Δίκιο έχει με τρομερός. Δίκιο έχει.
1: Τρομερός. Εμένα να πάρει και να δει.
0: Εγκαρτέρηση προσωποποιημένη.
1: Βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ε,
0: ναι,
1: Αντώνη.
0: Ναι.
1: Τι καρτερός είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πείτε μας που θα πάτε εσείς σήμερα για μπάνιο ή βόλτα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakia3lfm.gr. Να έρθετε να μας πείτε.
0: Ονειρεύεσαι, ο ναι. Κόσμος δεν πάει πάντα. Και εντάξει, θα σου πω και κάτι, πώς είναι σήμερα.
1: Τι?
0: 28 είναι.
1: Ναι.
0: Αν είσαι σήμερα έχουμε τα capital controls, δεν μου λες τίποτα.
1: Δεν θα περάσουν από τράπεζες σήμερα, άστο,
0: ναι.
1: Πηγαίνετε ευθεία.
0: Θέλω να σου πω ότι 28 το μήνα δεν είναι και πολύ πληρωμένοι, μπορεί να μην βγαίνει και ο κόσμος.
1: Εντάξει, μωρέ, θα έχουν κρατήσει τώρα. 20, 30, 40 ευρώ τα παιδιά, οι δύο σίγουρα έχουν
0: τα παιδιά,
1: δεν έχουν
0: σίγουρα,
1: πάνε.
0: Τα παιδιά θα πάνε. Λέμε για πιο μεγάλους, μετά τα 17.
1: Και αυτοί θα πάνε. Να πάρουν ένα καφέ, θα πάνε. Πού θα βρουν παραλία? Βγήκαν οι παραλίες εδώ, οι καλές και οι κακές.
0: Έχει πολύ σημασία.
1: Όταν λέμε κακές τώρα, δεν λέμε ότι δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο, δεν πήραν σημαία.
0: Έχει εξαιρετικές παραλίες η Αττική. Έτσι κι αλλιώς. Έχει εξαιρετικές παραλίες. Βέβαια, για να φτάσεις στις παραλίες από ένα σημείο και μετά τις 11, δεν είναι και πολύ εύκολη προσέγγιση.
1: Εντάξει.
0: Και η Αττική γεμίζει και οι μεγάλες λεωφόροι και οι παραλιακοί κάτω. Δεν περνάει τίποτα, κουνούπι.
1: Τι μηνύματα έστελναν στον Αντώνη Δομορτάκη, που τέλειωσε τα μηνύματα αυτά? Τι λέγανε? Ότι βγάζουν όλες άξιτες να πηγαίνουμε να πληρώνουμε, λέει ο κόσμος. Γι' αυτό λέει βγάζουν τις ελεύθερες.
0: Τις ελεύθερες.
1: Για να
0: ναι.
1: πηγαίνουμε στις παντρεμένες.
0: Ναι, ναι.
1: Στις τέλος πάντων.
0: Στις παντρεμένες. Ναι.
1: Που έχουν εισιτήριο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Και να έχει μπάρεις... εξαιρετικές παραλίες.
1: Ναι, βεβαίως. Και να μην πάρεις μπλε σημαία, δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις μπάνιο.
0: Όχι.
1: Δεν λαθούμε τώρα.
0: Και είναι πάρα

0: Πολύ. Και είναι και πάρα πολλές, ε. Δεν είναι. Δεν χρειάζεται να πας στο Μαυροβούνι που λες και εσύ να ταξιδέψεις ώρες.
1: Ωραίο, και το σκουτάρι, ωραίο.
2: Τι μου θύμισες.
0: Εσύ το έθεσες, μόνο σου το θυμήθηκες.
1: Ο κύριος Τσερέλας κούμπιζε τα δάκρυα της πατριώτης άσμου, της κυρίας Οικονομάκου, στην τελετή των όρκων τους.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα μας, ναι.
1: Μα θα τη δω κάτω την Οικονομάκου, θα τη ρωτήσω. Πρώτο θα τη πω γιατί δεν με κάλεσε. Να μην πούμε
0: και ξέρει, εγώ δεν θα σε καλώσω.
1: Που με ξέρει να με καλέσει.
0: Ναι,
1: ενώ δεν, να... δεν είμαι στενός.
0: Ναι, ναι. Δεν κάλεσε όλοι.
1: Ξερενόμαστε γενικά.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, πώς πέρασαν, τι φαγητό είχαν.
0: Μα το έχεις αναλύσει εσύ στο ραδιόφωνο.
1: Τα φαγητά δεν τα έχω.
0: Δεν πειράζει, Νίκο μου.
1: Θα τη ρωτήσω από κοντά.
0: Αυτή δεν ξέρει αν τους έχεις δει και τους δύο.
1: Πολύ ωραίος γάμος.
0: Αν τους έχεις δει και τους δύο, δεν είναι πολύ το φαγητό.
1: Ο τρώνε, αλλά τρώνε συγκεκριμένα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ το φαγητό, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Καλά, δεν θα φάγαν κάτι στο γάμο.
0: Φάγανε κάτι, αλλά κάτι ελαφρύ. Τους έχεις ζήτησε.
1: Εγώ αυτό, ό,τι είχε θα έτρωγα. Δεν θα ζήτα γάλα. Αυτά εκεί που είχανε. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΑΚΕΟ, οι παρακάτω περιοχές είναι ακατάλληλες, λέει.
0: Ναι.
1: Τι λέτε καλέ. Νέα Φώκια, δεν θα πω τώρα εγώ παραλίες.
0: Μην πεις, όχι, μην
1: πεις. Λεγρενά, Σούνιο, Λαύριο, Λαβριωτική, Κερατέα, Πορτοράφτη, Βραβρώνα. Δεν λέω παραλία.
0: Ναι.
1: Νέα Μάκρη, Πειραιάς. Καλά, τώρα μέσα στην Πειραϊκή δεν μην πας να κάνεις μπάνι, δεν χρειάζεται. Μέσα εκεί. Σαρονικός, Δήμος Σαρονικού, Φώκια κτλ. Εντάξει, θα πάμε εκεί εμείς, Αντώνη. Εκεί που λένε ότι δεν, εκεί θα πάμε. Δεν θα έχει λαγοκέφαλους, έχει δίκιο ο Αντώνης.
0: Έχεις αγωνία και εσύ για τους λαγοκέφαλους,
1: Νίκο. Έχω. Oh. Εμάς δεν έχει το Γήθιο.
0: Μα στο Γήθιο δεν είναι περιοχή.
1: Όχι,
0: στο Γήθιο είναι ο παράδεισος και δεν, απλά το δώσαν Γήθιο το όνομα.
1: Σαν τον Αρβανίτη. Το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, δεν έχει γιατί έχουμε τις καρέτα-καρέτα, λέει, και είναι ωραίος μεζές για τις χελώνες. Και τις,
0: στο φαγητό το κατέληξε. Αλλά τώρα αυτή τη φορά, όχι το δικό μας, τις χελώνες.
1: Τέλος πάντων, τώρα που τον βλέπω τον κύριο Τσερέλα, καλούτσικος είναι.
0: Εντάξει, Νίκο.
1: Εσύ έχετε τρελαθεί η γυναίκα με τον κύριο Τσερέλα. Καλό παιδί, ψηλό.
0: Μέχρι τώρα, αλλά ναι, καλό παιδί, ψηλό.
1: Αυτά. Και εμείς, καλά παιδιά, κοντά είμαστε. Δεν πειράζει.
0: Να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Να είναι, βεβαίως να είναι.
0: Κατά τα άλλα, πάλι στις καλένδες η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Πάλι σφοδρά πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Φαίνεται ότι δεν θα μακροημερεύσει. Δεν
1: εκεί
0: το βλέπω.
1: Τι γίνεται τώρα, πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Και δεν ξέρω τι θα γίνει με την αυσιπλοεία. Εχθές λέγαμε στο δελτίο ότι και όλα να πάνε καλά. Αυτό που έχεις πει εσύ δηλαδή, για να λέμε και τη μαύρη μας αλήθεια, όσο και δεν θέλω να το παραδεχτώ, μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι δύσκολα.
1: Ενέρεση τώρα.
0: Το
1: σίγουρα.
0: Πει, δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι πολύ δύσκολα οικονομικά.
1: Θες 8 μήνες.
0: Ακριβώς.
1: Από την ώρα που θα.
0: Είδες που παραδέχομαι την.
1: Μπράβο, Ρίτσα. Σε τιμά αυτό.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Σαν σήμερα υπεγράφει η συνθήκη των Βερσαλιών, που τερματίστηκε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 1919. Βλέπετε, τώρα τα έχουμε. Ο Άρης κατακτά το μοναδικό κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία, νικώντας τον τελικό στο Καφτατζόγλιο τον ΠΑΟΚ με 1-0 το 70.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε και δύο ειδησούλες. Το 15 κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες.
0: Το είπαμε, τα capital controls.
1: Αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Έως και τις 6 Ιουλίου κλείσανε. Θυμάστε τις λιποθυμίες και τα τέτοια.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Το όριο ανάληψαν τα 60 ευρώ.
0: Η αίσθηση μου βέβαια είναι ότι έχουν περάσει αιώνες από τότε.
1: Δεν το θυμόμαστε εμείς.
0: Ναι, προσπαθώ να μην το. Ίσως το έχει αποθήσει η μνήμη.
1: Εμείς δεν το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνιούνται.
0: Εσείς, Νίκο, ποιοι είστε.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, κόσμος. Δεν το ξεχνάει. Ναι. Ήταν απότομο για την ελληνική κοινωνία αυτό.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πολύ ήταν σκληρό.
0: Αλλά η αίσθηση είναι ότι έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ίσως δεν θέλω να το σκεφτώ.
1: Η Κόρντεϊ Κόξ χώρισε με τον σύντροφό της. Γιατί λέει ζουν διαφορετικές ζωές. Και έτσι λέει χωρίσαμε. Λένε οι φίλοι τους ότι ζούσαν λέει διαφορετικές ζωές έτσι κι αλλιώς. Πολύ καιρό τώρα. Και
0: άρα
1: χώρισε.
0: Έχει δυσκολίες η Κόξ.
1: Ναι, ναι. Φέρεται πως δεν είναι μαζί λέει από τα τέλη του 25.
0: Έχει περάσει ο καιρός, πάμε για τα τέλη του 26.
1: Ναι, ρε παιδί, τώρα το μάθαμε εμείς. Τώρα το πάνε οι φίλοι του. Κάποια μίλησε. Γιατί είναι οι γυναίκες, είστε λίγο κουτσομπόλες.
0: Ενώ εσύ.
1: Κάποια φίλη
0: ενώ εσύ σε κρατιέσαι.
1: Άλλο εγώ.
0: Ναι, ενώ εσύ.
1: Λοιπόν, η Κιάρα Φεράνη τρελάθηκε με τη Μήλο. Να τα λέμε για όταν πήγε στη Μήλο.
0: Έρχεται πολύ συχνά.
1: Ναι, και έχει τρελαθεί, έχει κατατρελαθεί με το νησί. Και εμείς με αυτήν. Η Φεράνη με το νησί και εμείς με τη Φεράνη.
0: Ξέρεις πόσους.
1: Ωραία κοπέλα. Πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Και πόσους followers έχει, ε.
1: Πόσους καλέ.
0: Δεν είναι ανυπολόγιστη, να ξέρεις. Δεν είναι απλό πρόσωπο.
1: Ναι. Το,
0: βέβαια. Η διαφήμιση που κάνει είναι αρκετά μεγάλη, δηλαδή.
1: Κιάρα Φεράνη με το ροζ μπικίνι της.
0: Α, ντε, ντε.
1: Και το άδειο.
0: Εκεί το καταλήξαμε, ναι. Ναι.
1: Και το άδειο πιάτο. Είχε φάει. Έφαγε η κοπελίτσα.
0: Εσύ τι φαντάζεσαι ότι έφαγε γουρνοπούλα.
1: Ξέρεις που έμεινε στο κλίμα. Εκεί που έχει ο Αντώνης. Που
0: ναι.
1: Έχει και ο Αντώνης. Κοίτα.
0: Ναι,
1: εδώ έχει ο Αντώνης. Εδώ δίπλα, δίπλα.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι.
1: Και δεν πήγα να είμαι δίπλα με τη Φεράνη.
0: Δεν πας όμως.
1: Ρε Αντώνη και μου το έλεγε.
0: Στο έλεγε, αλλά εσύ είσαι εδώ. Δεν
1: δε μην είναι δίπλα, ε.
0: Έχεις πέσει κατά πάνω στη δημοσιογραφία.
1: Θα παίρναμε το πρωινό μας μαζί, θα κάναμε τον μπάνιο μας.
0: Ακριβώς, να σε δει να τρως πρωινό. Να σε δει και να τρελαθεί. Καταλαβαίνεις τι τρώει για πρωινό. Πέντε μούρα και τέσσερα.
1: Εκεί εγώ θα έτρωγα. Μια κουρού, μια μπανάνα. Δύο-τρία αυγά με μπέικον.
0: Καταλαβαίνεις τι τρώει η κοπέλα, την έχει ζει, ε.
1: Ναι, και εγώ πρωτεϊνούχα τα τρώω. Πρωτεΐνη παίρνω το πρωί. Για χάρη της. Έτσι
0: κρίμα που σε έχασε να σε βλέπει το πρωί.
1: Και να με βλέπει και με την πετσέτα μπροστά. Να φοράω το μπλουζάκι, να βάζω την πετσέτα να μην λερωθώ.
0: Μην το ξεφτυλίσουμε και τελείως. Εντάξει, θα σε απολαύσει, αλλά μην σε απολαύσει την ολότητά σου.
1: Μην τρελαθεί κιόλας.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ρε την Κιάρα, εκεί σου λέω δίπλα είναι, Ρίτσα είναι. Ρίτσα είναι όντως δίπλα. Η εκκλησία αυτή είναι πάνω από τα σπιτάκια από εδώ που έχει ο Αντώνης.
0: Γιατί δεν πας, ρε λοιπόν.
1: Είναι δίπλα.
0: Γιατί δεν πας.
1: Είναι δίπλα όντως. Ενός φίλου τα.
0: Ναι, γιατί δεν πας όμως και
1: δεν ήξερα ότι θα είναι η Φεράν. Δεν στέλνει και αυτή ένα mail, ένα SMS, ναι. Κάτι.
0: Σε σένα θα στείλει, εντάξει.

0: Και η Ρίτα ώρα λέει είναι στην Ήδρα.
1: Ναι, είναι καιρό. Είναι καιρό. Α, και αυτή τη αρέσει, είναι. Σε όλου αρέσει ένα.
0: Ο Χάρι Στάιλ που πνίγηκε, έπινε νερό πάνω στη σκηνή και έπεσε κάτω στη σκηνή, τρελάθηκαν οι άνθρωποι.
1: Το έχω πάθει κι εγώ με τον πρώτο.
0: Πνίγηκε με τον νερό.
1: Ναι, στραβοκατάπιε που λέμε.
0: Ωραία.
1: Και εσύ το έχει πάθει.
0: Που έπεσε κάτω, ναι.
1: Όλοι το έχουμε πάθει αυτό.
0: Εγώ το έχω πάθει, έχω πει να πνιγώ με τέτοιο.
1: Το ψωμί.
0: Όχι, βρε, πιο ψωμί. Με προβατίνα. Που δεν μάσησα καλά και πήγε το λάδι.
1: Αχ, και δεν μπορώ. Αχ, και δεν μπορώ να γελάσω.
0: Ήταν η ξαδέρφη μου, η Ειρήνη, και με πίεζε στο και βγήκε το κομμάτι ολόκληρο. Να πάω από προβατίνα.
1: Αμάσιτη τι.
0: Αυτό είναι που λένε αμάσιτο το πας. Τρελάθηκα, Αντώνη, άστα. Κόπηκε ανάσα, να ξέρεις.
1: Κατάλαβες, όταν το πήρα αμάσιτο ολόκληρο και του κάτσε ολόκληρη προβατίνα. Ρε Νίκο, πού θα το λέγαμε.
0: Κι όμως, πού τα να λέω το λέγαμε. Όλα εγώ, τα λέω, δεν έχω να κρύψω.
1: Μέσα στον πόνο και στο πένθος μας, δεν θα μπορούσαμε να
0: πούμε. Πώς πέθανε, λέει. Ξέρεις, να μην απαντάνε οι άλλοι. Ρε πώς πήγε, η καρδιά του δεν ήταν καλά.
1: Κατάπια την προβατίνα μάστη θα λέγαμε, Νίκο.
0: Από προβατίνα. Σαν τον άλλον στο ελληνικό που έφαγε το αρνί.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Σέφαγε το αρνάκι που έλεγε ο Κωνσταντίνος.
1: Α, ναι, ναι, σέφαγε.
0: Από τη χαρά του άνθρωπου.
1: Και έσκασε, ναι, ναι.
0: Σκαστή θα πάμε.
1: Ευτυχώς που σώθηκες.
0: Ευτυχώς, ξαδέρφη σου λέω. Φουκαριάρα, ευτυχώς.
1: Μασάμε λίγο το φαγητό όταν το κανονικά.
0: Μα ξέρεις, ήταν λίγο γένεθι. Σκληρό. Και λέω άσε να το καταπιώ να τελειώνω με αυτή
1: Τζάκι
0: την μπουκιά.
1: Τζάκι λέει ότι πρέπει κάθε μπουκιά να τη μασάς από 50 έως 100 φορές.
0: Πόσο?
1: 50 έως 100.
0: Δεν έχω υπομονή, Ρίτσα, για 50. Δεν έχω υπομονή. Άντε 10 φορές, 15.
1: Ναι, 50 έως 100, γιατί έτσι δεν χορταίνεις.
0: Αυτό γίνεται νιανιά.
1: Δίνεις σήμα στον εγκέφαλο και σταματάς να τρως.
0: Δεν δίνεται σήμα.
1: Εσένα πάει αμάσιτο.
0: Ο δικός μου δεν παίρνει.
1: Εσένα πάει αμάσιτο.
0: Α, βλέπω κάτι ωραία meatballs με μακαρόνια.
1: Έλα, πάμε σε διάλειμμα.
0: Τι τώρα πάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω κι άλλα, ρε.
1: Εντάξει, κρατήσου λίγο.
0: Α, τέλος τα διπλώματα, στα λαδώματα, ε. Για τα διπλώματα. Βάζουν σε εξετάσεις κάμερα στους ελεγκτές. Μες στο αυτοκίνητο μπαίνει
1: εντάξει,
0: κάμερα.
1: Εντάξει, καλό.
0: Δίναν τα παιδάκια τώρα 50, 100 ευρώ και 200. 18 χρόνια τα παιδιά.
1: Η λαμογιά θέλει δύο, ε.
0: Ναι, ρε, σιά, τα παιδάκια θέλουν να πάρουν το δίπλωμα, πάνε για μπάνιο.
1: Ναι, αλλά
0: να πάρουμε το
1: θέλει
0: δίπλωμα.
1: Δύο, δηλαδή θέλω να σου πω. Δεν γίνεται ναι. Μόνο σου.
0: Ναι, αλλά
1: η λοβιτούρα θέλει
0: το
1: δύο.
0: Ζητάει ο άλλος.
1: Θέλει δύο, θέλει τρεις, θέλει
0: ναι,
1: τέσσερις.
0: Αλλά το ζητάει και ο ελεγκτής.
1: Ναι, εντάξει, τώρα. Συμφωνώ.
0: Πού είναι η μουσική. Α, πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι, γι' αυτό σταματάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη είναι η ώρα της εκπομπής. Καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Και εδώ θα παραμείνουμε ως τις 12. Πείτε μας πού πάτε για μπάνιο, πού ξεκινάτε και πείτε μας και τα σχολιανά μας εδώ.
0: Άστα τα μπάνια, να πείτε τέλος πάντων.
1: Έμαθα δε ότι ο Κάρολος κάτι θα καλεί το καλοκαίρι τον άσωτο τον ιό που είναι στην Αμερική, που είναι.
0: Ναι.
1: Το
0: δεν
1: γιο
0: το ξέρω.
1: Του.
0: Ναι, μπορεί.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Το δεν παιδί το... με τη Μέγαν. Τη Μέγαν τη θυμόμαστε.
0: Τη Μέγαν.
1: Το πρίγκιπα δεν θυμόμαστε.
0: Άστα βρε Νικό και τα πρίγκιπικά τώρα, εντάξει.
1: Όχι, μα τον καλή να
2: είστε
1: πάει.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Κόλληση, 1:30 το μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, τέλος πάντων καλημέρα Κωστή. 31 βαθμούς Κελσίου λέει στη Λειψία, μας έστειλε ο Νίκος μήνυμα.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα.
1: 31 βαθμούς. Από χθες τα τραμ λέει έχουν σταματήσει διαδρομές λόγω της ζέστης. Αιτιολογία ότι η πίσα μαλακώνει και είναι βαρέα οχήματα, μπορεί να κάνουν στις γραμμές. Με 31 βαθμούς τώρα.
0: Είναι μάγειρας, είναι μάγειρας ο Νικόλας, μπράβο.
1: Αχ, νάτος, κάτι θα μας μαγειρέψει.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη, με 31 βαθμούς στην πίσα φοβούνται.
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Εδώ που έχουν 41 και δεν διακόπτεται τίποτα.
0: 41 πώς και άπαντα μιλάμε.
1: Εμείς στην Ελλάδα δεν διακόπτεται.
0: Όχι.
1: Φαντάστορα. Είναι άλλοι πως και τα δημόσια έργα έχουν φτιαχτεί αλλιώς.
0: Ακριβώς.
1: Και τα σπίτια είναι
0: ακριβώς τα πάντα όλα. Είχαν έναν άλλο καιρό και ξαφνικά βρίσκονται να αντιμετωπίσουν έναν άλλο καιρό.
1: Το κλίμα καθορίζει.
0: Δεν είναι το Κατάρ.
1: καθορίζει τα πάντα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Κύριε Νίκο και κυρία Ρίτσα, ας είναι καλά ο Θεός ο Μητσοτάκης να προστατεύει για τα καιρικά φαινόμενα.
0: Κώστας το λέει.
1: Γεια σου, Κώστα. Ο Καβοντορίτης, καλημέρα τον Καβοντορίτη. Ο Κώστας λέει στην Ιαπωνία τρώνε τους λαγοκέφαλους, λέει.
0: Ως φαγητό, ναι.
1: Με ειδική άδεια, ναι. Και ειδικό καθάρισμα. Έχει πολλά βιντεάκια, λέει.
0: Μπορεί.
1: 100 ευρώ κοστίζουν.
0: Ναι, μπορεί.
1: Σούπα, ρε παιδιά. Άμα γίνει λάθος, Αντώνη, λέει ο Αντώνης, άμα γίνει λάθος.
0: Εντάξει, το ξέρουν και το κάνουν χρόνια, ξέρεις, Αντώνη, αυτή. Δηλαδή είναι κάτι που το τρώνε πολλά χρόνια. Δεν είναι.
1: Να, οι Ιαπωνέζοι. Καλημέρα και στον Τζίμι. Ο Καβοντορίτης. Τι γλυκός θάνατος, λέει, από προβατίνα και κρασί ρογκάκο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ γλυκός θάνατος. Αμάσιτος.
1: Γεια σου, Θανάση. Λέει ο Κώστας. Χτύπα το σμπλατούλα να ρευτεί, λέει. Το κορίτσι φεράνει, έχει φυράνει ο Μπαρμπανίκος.
0: Έχει φυράνει ο Μπαρμπανίκος, ο Κώστας το λέω, ναι, έχει φυράνει.
1: Να τη χτυπήσω εγώ στην πλατούλα να ρευτεί το κορίτσι.
0: Έχει φυράνει.
1: Κάτσε, ρε Κώστα. Η Μαρία, κύριε Ογκάκο, έχει σκέφια σήμερα, δεν είσαι καλά. Παναγιώτης, καλημέρα. Σήμερα έχουμε. Να, ο Λανιάρης ο Κόκορας, διάβασες.
0: Ναι, και ο Αβραάμ λέει: ζούμε επικίνδυνα με τις προβατίνες, Νίκο.
1: Ζούμε, όντως.
0: Ναι.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει με την προβατίνα.
0: Πάρα πολύ. Έχει πάει το ίδιο και ο Κώστας, λέει, με τένοντα του κατσικιού που δεν τρώγεται, ούτε μασχέται.
1: Ποιο?
0: Το βλέπεις. Το ίδιο με σένα με την προβατίνα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μα με τον τένοντα του κατσικιού.
0: Ναι.
1: Είδε ο δρόμο τον τένοντα. Να μου πει πώ να το καταλάβει εκείνη.
0: Εσύ έφαγε την προβατίνα μα ή την Ελληνική και λε τον άλλο δίνει οδηγίε.
1: Σωστό. Είναι λεμαργία μου. Κατάλαβε.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Ο Θανάσης είναι δικό σου. Άμα ο Κόκορας δεν είναι παστιτσάδα, δεν λέει.
0: Έχει δίκιο ο Θανάσης.
1: Κάτσε, ρε Θανάση.
0: Έχει δίκιο.
1: Καλημέρα στην παρέα, καλή Κυριακή. Ο Παράσχος, όρετα στα φυλάκια γίνονται. Σιγά-σιγά. Γεια σου, Παράσχο.
0: Α, και ο Γιώργος λέει: καλή Κυριακή, εμείς στην Καρδαμίλη το τερί σφαίλα το κάνουμε στα κάρβουνα. Και είναι ό,τι το καλύτερο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, φίλε.
0: Έχεις ανοίξει την όρεξη στον κόσμο, Νικό. 11 παρά 20 το πρωί.

0: Ο Άγγελος λέει: χθες μου στείλαν κόκορα από το χωριό στην Τρίπολη και σήμερα θα μαγειρευτεί. Ας είναι ελαφρύ το μακαρόνι που θα τον σκεπάσει.
1: Πνίκες, ωραίο. Ρονικό, πνίκες. Λοιπόν, ωραίο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, την καλημερίζουμε και την ευχαριστούμε πολύ, την γνωστή δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Γεια σας, κυρία Φραγκάκη.
1: Γεια σας, καλή Κυριακή σε όλους.
2: Καλημέρα, πώς πάμε?
1: Καλά, μια χαρούλα, εσείς?
2: Προσοχή στις ψυσταριές, κυρία Φραγκάκη, παίρνουμε φωτιές, πείτε στο φίλο μου.
1: Προσέχουμε, το λέω στο φίλο σας και προσέχει πάρα πολύ.
2: Κυρία Φραγκάκη είναι σύζυγος του κυρίου Χριστούλια.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Και ο κύριος Χριστούλιας αρέσκεται να ψήνεται, να ψήνεται Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό το λέω.
0: Είναι τη συνωμοταξία.
2: Αλλά είναι προσεκτικός, πολύ πάνω εκεί.
1: Είναι πολύ προσεκτικός.
2: Κύριος.
0: Για να δούμε τώρα το θέμα των δανείων, τα κόκκινα δάνεια.
2: Τι γίνεται? Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο, κυρία Φραγκάκη, πώς βλέπετε τη ρύθμιση?
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση είναι μια πολύ καλή ρύθμιση, η οποία όμως βασίζεται σε μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία θα έπρεπε να ήταν σεβαστή από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, κανονικά δεν χρειαζόταν να υπάρξει μια διάταξη νομοθετική, προκειμένου να εφαρμοστεί μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ξεκάθαρη, ορίζει αυτό που λέγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το πώς πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο επί της δόσης και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου που ανέφεραν τα φανς και οι εταιρείες διαχείρισης, και έτσι λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Γιατί κολούσε μέχρι τώρα, πριν φτάσουμε αυτό, αφού είναι απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί δεν είχε περάσει κατευθείαν, βέβαια, παιδί μου, στην εφαρμογή?
1: Να σας πω την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν θέλανε, ψάχναν έναν τρόπο για να μην το περάσουν.
0: Γιατί
1: ήταν μεγάλη διαφορά στα ποσά που πλήρωνε ο κόσμος. Άρα και εκείνοι ψάχναν έναν τρόπο, θεωρώ, μέχρι να λυθεί με κάποια άλλη λύση η οποία θα ήταν υπέρ και αυτών. Αλλά δεν υπήρχε, ήταν τόσο ξεκάθαρη η απόφαση που δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια άλλη ερμηνεία. Γιατί σας λέω, το έλεγε ρητά. Και όσον αφορά το θέμα της αναδρομικότητας, από τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου, πρέπει να ισχύει βεβαίως και αναδρομικά. Mm-hmm. Άρα θα έπρεπε να επιστρέψουν και τα χρήματα τα οποία είχαν ληφθεί με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, και ο κόσμος πραγματικά στέναζε προκειμένου να μπορέσει να πληρώσει τόσο μεγάλες δόσεις.
2: Τώρα κάποιοι λένε, κύριε Φραγκάκη, γιατί δεν πιάνει και τους υπόλοιπους που είναι έκπτωτοι, που έχουν βγει από τη ρύθμιση κτλ. Και ξέρετε, μάθαμε από το οικονομικό, λέει, ότι 7 στις 10 περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν πλήρωναν καθόλου, ρε παιδί μου, ούτε ένα ευρώ, και έτσι είχε πεθάνει.
0: Είναι τόσο πολύ.
2: Είχε
0: 7 στις 10 περιπτώσεις, έτσι, τόσο μεγάλο ποσοστό, δηλαδή είναι οι περισσότεροι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι εξής κατηγορίες δανειοληπτών που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι πληρώνανε μόνο τη δόση. Όχι ορίσει το δικαστήριο, δηλαδή μόνο το κεφάλαιο. Πολλοί το έκαναν αυτό γιατί θεωρούσαν ότι ήταν σωστή η δική μας η ερμηνεία και για πολλά χρόνια. Αυτοί εννοείται δεν είχαν βγει εκτός νόμου Κατσέλη. Επίσης, δεν τους είχαν κηρύξει έκπτωτους. Επίσης, να σας πω ότι ξέρω πολλές περιπτώσεις που δεν πλήρωναν καθόλου δόση, είτε επειδή είχαμε κάνει έφεση, είτε επειδή δεν μπορούσαν, είτε επειδή είχαν κάνει τις μεταρρύθμισεις και δεν είχαν γίνει δεκτές από το δικαστήριο, είτε επειδή δεν είχαν κάνει τίποτα. Και ακόμα και αυτοί σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν κηρυχθεί έξω.
0: Ναι, αλλά κάθε περιστατικό από αυτό που λέτε είναι και διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο περιμένω, άλλο δεν έχω, άλλο περιμένω τη ρύθμιση.
1: Ξέρετε τι γίνεται.
0: Τους βάζουμε όλους στο ίδιο κομμάτι, ας πούμε.
1: Δεν είναι καταρχάς το ίδιο κομμάτι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν μπήκαν στη διαδικασία να τους κηρύξουν έκτο. Τους έκαναν κάτι τελείως διαφορετικό. Τους απειλούσαν, τους έστελναν emails, τους έστελναν μηνύματα, τους έπαιρναν τηλέφωνα, τους έστελναν εξώδικα, τους λέγανε ότι θα σας κηρύξουμε έκτο τους. Ακόμα και αυτούς τους απειλούσαν, ακόμα και αυτούς. Άκρητα όμως γινόταν αυτό. Μπορεί κάποιος να έδινε 10 ευρώ λιγότερα και να έμπαινε την ίδια κατηγορία με κάποιον ο οποίος δεν πλήρωνε καθόλου τη δόση.
0: Αυτό είναι απίθανο, παιδί μου. Είναι τελείως άλλες περιπτώσεις. Τελείως άλλες περιπτώσεις. Άλλο πράγμα είναι.
1: Αλλά ξέρετε τι γίνεται.
0: Άδικο, πώς να το πούμε. Είναι άδικο.
1: Εκείνοι προκειμένου να πάρουν άμεσα χρήματα, δεν μπαίναν στη διαδικασία να κάνουν δικαστήρια για να τους κηρύξουν έκπτωτους. Άρα αυτό που λένε κάποιοι ότι εντάξει, έχουμε αφήσει απ' έξω μια κατηγορία έκπτωτων, δεν είναι πολύ έκπτωτοι. Ξέρετε ποιοι είναι πολλοί? Είναι πολλοί αυτοί που έπεσαν θύμα αυτής της κατάστασης, δηλαδή των απειλών και της ψυχικής επιδείνωσης που είχαν μπει όλα αυτά τα χρόνια. Και τι κάνανε? Δανειζόντουσαν κάποια χρήματα, πληρώνανε το κεφάλαιο και έβγαιναν εκτός νόμου Κατσέλη. Για αυτούς βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά
0: αυτή είναι μεγάλη, είναι μεγάλο ποσοστό αυτή, κυρία Φραγκάκη.
1: Είναι ποσοστό. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν βγει αυτές.
2: Είναι. Καμία 20.000.
1: Αυτοί όμως δεν
0: πολύ.
1: Έχουν πληρώσει. Δεν πληρώνανε και το επιτόκιο που θα είχε οριστεί με βάση το δικό τους υπολογισμό. Πληρώνανε το κεφάλαιο όπως ήταν μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα. Γιατί σας λέω, είμαι πάντα δίπλα στους δανειολήπτες, αλλά λέω πάντα τα πράγματα με το όνομά τους και όπως ακριβώς ήταν η κατάσταση. Άρα δεν πρέπει να μεγενθύνουμε ένα θέμα και να λέμε «Α, τι θα γίνει με αυτούς που ήταν έκτοτοι». Πώς είναι οι έκτοτοι? Είναι λίγοι έκτοτοι. Πώς είναι αυτοί που πλήρωσαν? Αυτοί που πλήρωσαν, πλήρωσαν το κεφάλαιο. Δεν πλήρωσαν και το επιτόκιο. Το πρόβλημα, το τεράστιο ήταν για αυτούς οι οποίοι συνέχισαν να πληρώνουν τη δόση, την υπέρογγη δόση, ήταν σε μια κατάσταση μόνιμα αδυναμίας. Mm-hmm. Για αυτούς ήρθε η δικαίωση αυτή τη στιγμή. Και για αυτούς πρέπει, εγώ το λέω εξ αρχής, δεν έπρεπε να υπάρξει συμπληθυσμός, έπρεπε να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία κατέβαλαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί τα στερήθηκαν από άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν πληρώσει την εφορία τους, τον ΕΣΚΑ τους, χίλιας δυο πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και ο συμψηφισμός, είναι σημαντικό.
0: Ποιοι είναι οι αδικημένοι σε αυτή την περίπτωση τώρα, κύριε Φραγκάκη? Ποιοι αδικούνται από αυτό?
2: Θα την πούμε, είναι έξω οι άλλοι άνθρωποι.
0: Είναι πολλοί όμως, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Αδικημένοι δεν υπάρχουν. Αδικημένοι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Σας το λέω και ξέρετε πάρα πολύ ποια είναι η στάση μου.
2: Άρα
1: είναι μια τεράστια δικαίωση. Mm-hmm. Έπρεπε για μένα εξ αρχής να εφαρμοστεί η απόφαση από τις εταιρείες και να μην περιμένουμε 2-3 εβδομάδες για να βγει νομοθετική ρύθμιση. Αλλά και πάλι από τη στιγμή που βγήκε είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτό που μόνο δεν συμφωνώ είναι το ότι έπρεπε να υπάρξει επιστροφή των χρημάτων και όχι συμψηφισμός. Μόνο σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πω ότι έγινε κάποιο λάθος, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο τραγικό.
2: Πάμε τώρα στα άλλα δάνεια. Επειδή μου βγαίνουν και οι άνθρωποι τώρα, κυρία Φραγκάκη, λένε μα και εμείς έχουμε κόκκινο δάνειο και εμείς δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι και για μας. Και επίσης και βγαίνουν και οι συνεπείς. Που σου λέει ότι και μέσα στην κρίση και χωρίς κρίση, εγώ πλήρωνα κανονικά. Εγώ δεν πρέπει να δω κάτι.
1: Θα σας πω, το χειρότερο είναι για αυτούς που δεν έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατέλη, που σήμερα έχουν κόκκινο δάνειο, που δεν μπορούν να βρουν μια λύση μέσω του εξοδικαστικού, γιατί ίσως τους βγάζει υπέρογγη δόση. Εκεί είναι δράμα η κατάσταση. Okay. Εκεί αντιμετωπίζουν τον πληστηριασμό, εκεί δεν βρίσκουν μια καλή λύση στη διμερή διαπραγμάτευση. Γι' αυτό λέω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για το θέμα των κόκκινων δανείων, δεν θα πούμε για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που ήταν στη σωστή κατεύθυνση ξεκάθαρα. Ναι. Αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς θα λυθεί το τεράστιο ζήτημα που αντιμετωπίζουν όσοι δεν εντάχθηκαν σε μια ευεργετική διάταξη όπως ήταν ο νόμος Κατσέλη ή ο εξοδικαστικός.
0: Και δεν έχουν και διέξοδο από ό,τι λέτε αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Καθόλου.
1: Εκεί είναι το δράμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε. Αν θέλει κάποιος να λύσει το θέμα των κόκκινων δανείων, θα πρέπει να δει κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τι πληστηριασμοί γίνονται.
2: Αμός.
1: Αν αυτοί οι πληστηριασμοί αφορούν πρώτες κατοικίες, αν αφορούν ανθρώπους ευάλωτους, αν αφορούν ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι και δεν μπορούν να πληρώσουν, ή ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι άνεργοι αλλά δεν έχουν λεφτά στην άκρη και δεν μπορούν να δώσουν υπέρογγες προκαταβολές.
2: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα των πολιτών και σας λέω ότι αν δεν έχουμε έναν δικηγόρο δίπλα μας, τον οποίο να μπορούμε να τον πληρώσουμε πρώτα απ' όλα, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να πληρώνουν δικηγόρους. Θέλουν να το λύσουν το θέμα μόνοι τους.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Αν δεν υπάρχει αυτή η λύση, πραγματικά μόνοι τους δεν θα βγάλουν άκρη. Σας το λέω δηλαδή μετά από τόσα πολλά χρόνια που ασχολούμαι, είναι πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, είναι άσχημα τα πράγματα αν έχεις φτάσει στο τέλος πριν τον πληστηριασμό, αν δεν έχεις κάνει προσφυγές στη δικαιοσύνη, αν δεν έχεις κάποιον σύμβουλο δίπλα σου να μπορεί να σε βοηθάει. Εκεί είναι το ζήτημα και εκεί πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα φρένο στα φανς και στις εταιρείες διαχείρισης.
0: Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Ντουροστίκ DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Ντουροστίκ DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Εργασίες, ο άλλος έκανε οξυγονοκόλληση. Ο άλλος ήθελε μπάρμπεκιου. Υπάρχει και ο φούρνος, παιδιά, στην κουζίνα. Βάζετε ένα ταψί και ψήνονται όλα. Είναι δυνατόν με τόσα μποφόρ? Είναι δυνατόν με τέτοια ζέστη? Ελάτε να περάσουμε ήρεμο καλοκαίρι. Ελάτε ένα καλοκαίρι τουλάχιστον να δείξουμε ότι μπορούμε να συνετιστούμε και να συντονιστούμε. Έχουμε και άλλα πραγματάκια ασφαλώς, εκτός από την κρίνια, την οποία... Okay. Έτσι θέλησα να ξεκινήσω. Μου την έχει βαρέσει από χθες, οφείλω να σας πω. Έχουμε και πολλά, πολλά ακόμα θεματάκια. Ασφαλώς είναι συγκλονιστικός ο αριθμός των θανάτων λόγω του καύσωνα στην Ευρώπη. 1.300 θάνατοι, λέει. Είναι φοβερό τον 21ο αιώνα να έχουμε τέτοιους αριθμούς. Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα. Ποιος ξέρει που θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών. Όσον αφορά στην πολιτική επικαιρότητα, σε απόλυτη κινητικότητα όλα τα κόμματα, σας έχουμε πληροφορίες, σας έχουμε αποκαλύψεις. Ναι, διότι εθνικές εκλογές Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε με αυτό τον όμορφο τρόπο.

Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ο ήλιος θα ανατείλει 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Αρχίζει να μικραίνει η ημέρα. Παρόλο που αύριο νομίζω το βράδυ θα έχουμε μια φοβερή και τρομερή πανσέλινο. Ολόγιο μου το φεγγάρι. Ήδη είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, έτσι όπως ερχόμουν τώρα το πρωί. Διανύουμε ήδη την 180η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας, παρακαλώ. Αυτές είναι οι ημέρες και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στη σημερινή ατζέντα, στο σημερινό ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Για ελάτε, Τσαγκαροδευτέρα. Όχι και Τσαγκαροδευτέρα μεταξύ μας. Για ελάτε να βλέπω τα μηνυματάκια σας. Ήδη έχουν έρθει αρκετά πριν ακόμα καθίσω μέσα στο στούντιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θέλω κι άλλα. Να μας δώσετε, είπαμε, τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξει άρδιν. Βεβαίως, καλημέρα σε όλες και σε όλους εσείς εκεί έξω που από πάρα πολύ νωρίς εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833 παρακαλώ. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου κερδίζοντας στο τελικό της Στοκχόλμης τη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής Εθνικής Βραζιλίας. Το 1986, το θυμάμαι αυτό, η Αργεντινή κερδίζει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Θυμάστε το χέρι του Θεού, σε εκείνο το Μουντιάλ ήταν εναντίον της Αγγλίας. Βεβαίως το δεύτερο γκολ που έβαλε εναντίον της Αγγλίας νομίζω ότι το μνημονεύουμε μέχρι σήμερα και θα το μνημονεύουμε οι ποδοσφαιρόφιλοι στον αιώνα των αιώνων. Αμήν.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833 παρακαλώ. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου κερδίζοντας στο τελικό της Στοκχόλμης τη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής Εθνικής Βραζιλίας. Το 1986, το θυμάμαι αυτό, η Αργεντινή κερδίζει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Θυμάστε το χέρι του Θεού, σε εκείνο το Μουντιάλ ήταν εναντίον της Αγγλίας. Βεβαίως το δεύτερο γκολ που έβαλε εναντίον της Αγγλίας νομίζω ότι το μνημονεύουμε μέχρι σήμερα και θα το μνημονεύουμε οι ποδοσφαιρόφιλοι στον αιώνα των αιώνων. Αμήν.

άρθρο του Χρήλα ο Τρικούπη με τίτλο «Τι πταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος, τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, κερδίζοντας το τελικό της Στοκχόλμης τη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής Εθνικής Βραζιλίας. Το 1986, το θυμάμαι αυτό, η Αργεντινή κερδίζει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Θυμάστε το χέρι του Θεού, σε εκείνο το Μουντιάλ ήταν εναντίον της Αγγλίας. Βεβαίως το δεύτερο γκολ που έβαλε εναντίον της Αγγλίας νομίζω ότι το μνημονεύουμε μέχρι σήμερα και θα το μνημονεύουμε οι ποδοσφαιρόφιλοι στον αιώνα των αιώνων. Αμήν.

Το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphin στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Είναι η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε ήταν, θυμάστε κύριε Λικούρη, ποιος ήταν? Ο σημερινός, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Το 1886 γεννήθηκε ο Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό το λόγο κιόλας εκεί η πλατεία Σουμάν είναι αυτή που φιλοξενεί και το ένα από τα κτίρια εκεί, το Μπέλιεμουντ, είναι και η στάση του μετρό η αντίστοιχη, διότι υπήρξε ένας από τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ αρχικά και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε και ο δικός μας, ο Γιάννης Πουλόπουλος. Μην νομίζετε ότι δεν θα μιλήσουμε για Μέση Ανατολή. Αντιθέτως, θα μου επιτρέψετε να πούμε 2-3 πραγματάκια, επειδή δεν θα έχουμε σήμερα το Θανάση Τσίτσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, σύμφωνα με δήλωση ενός ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ. Δημοσίευμα του Άξιος είναι αυτό. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, λένε οι πληροφορίες, εκεί στην πρωτεύουσα του Κατάρ, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, αυτού του ιστότοπου που έχει πολλές πηγές. Εμείς έχουμε να σας προσφέρουμε και να σας φιλέψουμε ένα σόλο από τους Queensryche. Όσοι δεν τους ξέρετε, να τους γκουγκλάρετε, να τους μάθετε, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ψιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παρακαλώ. Α, 179 ημέρες ακόμη μέχρι τα Χριστούγεννα. Πολύ είναι, αιώνας μου φαίνεται, με αυτά που γίνονται καθημερινά. Νάτε, βοήθειά μας να είναι. Υπόκειται στις ρυθμίσεις, λέει, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Απειλεί με νέες επιθέσεις κατά των Αμερικανικών στόχων στην περιοχή, εάν επιχειρηθεί απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. Καλά θα πάει αυτό. Ο 47ος από την άλλη έγραψε στο Truth Social, το δικό του ξέρετε, ναι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν. Κατά τα άλλα γίνονται διαπραγματεύσεις. Στην Ντόχα τι θα πάνε να κάνουν, στο Κατάρ, θα πάνε να φάνε παγωτό, προφανώς, γιατί δεν τους βλέπω να έχουν άλλη διάθεση. Το άσμα το ακούτε. Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Ο Κλεόβουλος Ολύνδιος, συνεχίζουμε βεβαίως και το κοινωνικό μας πείραμα μέσω του AI. Ο Κλεόβουλος Ολύνδιος λοιπόν, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, έμεινε στην ιστορία για αποφθέγματα που προάγουν το μέτρο, την ηθική και τη μετριοπάθεια. Μέτρο, ηθική και μετριοπάθεια. Οι αρχαίοι Έλληνες τα είχαν περί πολλού. Θέλετε να μιλήσουμε για τη σύγχρονη? Όχι, ας μην μιλήσουμε για τη σύγχρονη, θα πληγωθούμε όλοι μαζί. Μέτρων Άριστον, από τα πιο χαρακτηριστικά αρχαία γνωμικά του. Το διασημότερο ίσως ρητό του, το Μέτρων Άριστον, που υποδεικνύει ότι η ισορροπία και το μέτρο είναι ο ιδανικός τρόπος ζωής και δράσης σε κάθε περίσταση. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Τώρα πάμε στη νούμερο 2. Όσιμησης ετέρω μη ποιήσεις. Η αρχαία διατύπωση του χρυσού κανόνα που μας καλεί να μην κάνουμε στους άλλους ό,τι δεν θα θέλαμε να κάνουν σε εμάς. Που την αρχαία Ελλάδα έχει βγει και αυτό. Όχι, επειδή κάποιοι άλλοι το... Τροφή για σκέψη νούμερο 2, όπως σας είπα. Σας έχω και μπόνους. Τον εχθρόν φίλων ποιήν και ευεργετήν. Συμβουλή να μετατρέπεις τον εχθρό σου σε φίλο μέσω της ευεργεσίας. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Τι, βλέπετε κάποιους δίπλα σας? Τα ακούτε αυτά και αμέσως σας έρχονται εικόνες στο μυαλό? Ακριβώς αυτή τη σημασία έχει αυτή η μικρή ενωτητούλα με τα αρχαία μας γνωμικά. Πάμε για άλλα, κύριε Λικούρη.

Και ασφαλώς στην Ντόχα, αυτό το οποίο θα πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι είναι το αγκάθι, είναι, ξέρετε, ο μοχλός πίεσης και της μίας και της άλλης πλευράς. Θα καθίσουν λοιπόν στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη του σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα διαμηνύει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, τι κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χοντρό το πακέτο το βλέπω. Α, εξαιρετικά. Αυτό λοιπόν το οποίο, ναι, έρχονται και πραγματάκια από, από την γραμματεία. Η άμεση συνεργάτηδά μας η κυρία Βουγιοκλειώτη, η οποία εντός ολίγου θα μας ενημερώσει και πόσες μέρες υπολείπονται μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπας και φύγει το 2026, γιατί με το που μπήκε το 2026 σαν να σελληνιάστηκε ο Τραμπ, το 47ος, και μας έχει αλλάξει τα φώτα. Αυτό βέβαια το οποίο κάνει εντύπωση είναι ότι από τη μία η Τεχεράνη διαμηνύει ότι είναι

0: Καλημέρα στο Μάνο μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μάνο.
1: Ο Μάνος ο Νυφλής. Στο δρόμο είναι. Κανονικά σήμερα, από ό,τι κατάλαβα. Πηγαίνουν μαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά να ανοίξουν το μαγαζί εκεί στο Open. Καλή εκπομπούλα να έχετε, αδέρφια μου. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο. Νωρίς το μηνυματάκι σου, ο ταξιτζής μας. Είδατε για να είναι στους δρόμους. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αγαπητέ μου. Και να μας δίνετε ασφαλώς και τον παλμό της πόλης, τι γίνεται εκεί έξω και τι συναντάτε. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα. Ο Θοδωρής, Σπυράκο, καλημέρα. Δημοσκοπήσεις θα έχουμε σήμερα. Μαθαίνω ότι έρχεται και νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Διότι δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας χωρίς δημοσκοπήσεις και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας δημοσιογράφος χωρίς δημοσκοπήσεις. Για να δούμε την ίδια ακριβώς εικόνα. Η εικόνα φαίνεται ότι έχει παγιωθεί. Θα το δούμε βεβαίως και στην πορεία. Πάντως έχει φύγει και φαίνεται κιόλας αυτό και στις ομιλίες που κάνει στις δημόσιες εμφανίσεις του ο κύριος Τσίπρας. Το έχει φύγει το πρώτο άγχος. Έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Έχει αρχίσει και αγγίζει κάποιες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να ξεπερνά τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2019. Back to the future ένα πράγμα από ό,τι βλέπω. Οι επόμενες εθνικές εκλογές, μάλλον όχι οι επόμενες, οι ερχόμενες εθνικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν γίνουν, θα δούμε το ίδιο σκηνικό που είχαμε δει το 2023. Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα. Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη. Απλά υπάρχουν κάποιες άλλες μικρομέγαλες διαφορές. Θα σας τις πούμε στην πορεία. Πάντως υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Δειλά-δειλά. Τι δειλά-δειλά. Το παίρνω πίσω το δειλά-δειλά. Ανακοινώνουν και νέες υποψηφιότητες. Κλείνουν τα ψηφοδέλτια. Δίνουν, ξέρετε, όχι με το σταγονόμετρο, έχουν ανοίξει την κάνουλα και μοιράζουν δεξιά και αριστερά διάφορα ονόματα. Και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα. Πολύ περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε, υπάρχει το εξής παράδοξο. Κάθε τρεις και λίγο από το κυβερνών κόμμα μας προσφέρουν ονόματα. Εμείς τα βγάζουμε στον αέρα. Από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τα αντιπολίτευσης, μπράβο, ναι, μπράβο, ρε Παπαδάκη. Της αντιπολίτευσης. Με φιδό. Δεν έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια τους ή απλά τα κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους. Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι μάλλον ακόμα και αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του Μέγαρου Μαξίμου να δείξει και να δημιουργήσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη. Νομίζω ότι τελικά δεν έχουν πείσει. Πολλούς δεν έχουν πείσει. Κάποιοι που επίστηκαν άνοιξαν τα χαρτιά τους και την πάτησαν. Όπως η κυρία Μαρία Καρισιανού. Δεν πάει καλά το πράγμα εκεί. Η μία αποχώρηση πίσω από την άλλη. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Αρχίζει και ακολουθεί το κόμμα της κυρίας Καρισιανού τα χνάρια που αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί και αν ο τελευταίος θα πρέπει να κλείσει την πόρτα. Δεν ξέρω βέβαια ο τελευταίος αν θα κλείσει την πόρτα και θα μείνει μέσα ή θα κλείσει την πόρτα φεύγοντας. Καλή σου μέρα, Τόρπη μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει η κυρία Παπαδάκη. Με υγεία και ανθρώπινη λογική και αγάπη. Καλή εκπομπή μαζί με όλους τους συνεργάτες του Real FM. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και σας αγαπάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σας. Ξέρετε, όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο να σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, Real FM να πείτε. Θέλουμε την αγάπη σας πάνω απ' όλα, αλλά και την έμπρακτη στήριξή σας. Μην την πατήσουμε σαν τον Βίρονα Πολύδωρα. Θυμάστε με τον Βίρονα Πολύδωρα, όταν τότε σε εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν υποψήφιος ο Κώστας Καραμαλής, ήταν μεταξύ άλλων και ο Βίρον Πολύδωρας, και στην εναρκτήρια ομιλία για την ψηφοφορία, πριν την ψηφοφορία, ο Βίρον είπε το εξής: «Δεν θέλω την ψήφο σας, την αγάπη σας θέλω». Τρίτος και κατεντρωμένος ήρθε ο Βίρον Πολύδωρας και μετά βεβαίως στην αποφώνηση γύρισε και είπε: «Είπα ότι θέλω την αγάπη σας και όχι την ψήφο σας, αλλά κάποιοι από εσάς το πήρατε της μετρητής». Κάπως έτσι. Θέλουμε και την έμπρακτη αγάπη σας. Τάσο μου, επειδή αναφέρεσαι πάρα πολύ συχνά, ας πούμε, λες με ποια λογική τις κατάστρεψαν όλες τις μονάδες Λιγνίτη. Δεν ξέρω αν πρόκειται για αυτό το οποίο λες, δεν θα το πω στον αέρα για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνεις κιόλας. Από εκεί και έπειτα όμως, η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας ήταν επισπεύδουσα χώρα όσον αφορά στην κατάργηση χρησιμοποίησης του Λιγνίτη, για να μεταβεί πιο γρήγορα, να υπάρχει αυτή η δίκαιη μετάβαση προς τις ανεξάρτητες πηγές ενέργειας. Αν κάναμε σωστά ή όχι, αυτό θα φανεί. Αυτό θα φανεί, διότι ναι, πουλάμε λιγνίτη σε γειτονικές χώρες όπως τα Σκόπια παραδείγματος χάρη, και ακριβώς από την άλλη πλευρά των συνόρων έχουν ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με λιγνίτη. Τώρα τι να σας πω, είναι ένα από τα θέματα τα οποία τα ψάχνουμε με τη Στεφανία. Πριν τελειώσει η σεζόν θα έχουμε βγάλει στον αέρα ολόκληρο το φάκελο που έχει να κάνει με αυτή την ιστορία, Τάσο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τσιγκλάτε. Κάπως έτσι συνεχίζουμε.

Πάνω μου, ναι, καλημέρα. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Γιορτάζουν λοιπόν ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος, η Πετρούλα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Έχουμε εδώ πέρα Πέτρο Παύλους, κάτι οτιδήποτε? Δεν έχουμε, από ό,τι θυμάμαι. Θα μας ενημερώσει. Μας ενημερώσει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Καλή σου μέρα, Νίκο Αγγελίδη, την αγάπη μου, από το φούρνο, από τον Μπελβί εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα εκεί. Εσείς κρατάτε άμυνα ακριβώς όπως πρέπει, για να μοσχομυρίζει η γειτονιά ψωμάκι. Κλείνοντας μετά τις Μέσης Ανατολής, ο Μοσνταμπά Χαμενεΐ έκανε λόγο για διεθνείς εγκληματίες, για παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις επίθεσης και ζήτησε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά της χώρας του οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτές τις δηλώσεις λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βγάλουν άκρη. Θέλουν να μας δώσουν την αίσθηση ότι κάθονται σε ένα τραπέζι, διαπραγματεύονται ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα υπάρχει ηρεμία, που την ηρεμία δεν την έχουμε δει ασφαλώς, διότι γίνεται ένας πανικός. Εξακολουθούν να χτυπάνε στο νότιο Λίβανο οι Ισραηλινές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι Χεζμπολάχ, να απαντάνε στα μηνύματα και πάει λέγοντας η όλη ιστορία. Επαναλαμβάνω, από το κακό στο χειρότερο. Τώρα, πώς κάθε τρεις και λίγο κάποιοι κάνουν και δηλώσεις έτσι αισιόδοξες, ότι μένει να το δούμε. Έχει τρελαθεί ο πλανήτης και γυρίζει δυστυχώς ανάλογα με τα καπρίτσια του 47ου, ανάλογα με τα καπρίτσια του Μπίμπι και με τα καπρίτσια, εφόσον τους έβαλαν σε αυτό το παιχνίδι, των Ιρανών.

Πολύ άσχημη εικόνα από την Βενεζουέλα. Τέσσερις προς πέντε ημέρες μετά το διπλό σεισμό που ασφαλώς μας έχει συγκλονίσει όλους. 1450 νεκροί. Ξέρετε, αυτοί οι αριθμοί τώρα κάθε ώρα που περνάνε, μη σας πω και κάθε λεπτό, αλλάζουν. 1450 νεκροί, 3150 τραυματίες. Πάνω από 12.500 κάτοικοι της Βενεζουέλας έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή γενικότερα έχουν υποστεί κάθε άλλου είδους καταστροφή από το σεισμό. 189 πολυόροφα κτίρια μετατράπηκαν σε μπάζα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, και αυτό είναι το τρομακτικό, γιατί ξέρετε, ακούγεται ο αριθμός 1450 νεκροί, ακούγεται πάρα πολύ μικρός, και ακούγεται πάρα πολύ μικρός γιατί σχεδόν 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Το μεγάλο πρόβλημα, το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από το μεγάλο πρόβλημα, υπολογίζεται ότι πάνω από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ανθρωπιστική, με ανθρωπιστική κρίση. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για την Βενεζουέλα.

0: Θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να κινηθεί με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Νομίζω ότι κοιμάται ακόμα. Και να βλέπουμε εικόνες που δείχνουν διασώστες, απλούς ανθρώπους, προσπαθούν με γυμνά χέρια να σκάψουν μέσα στα συντρίμμια. Μια χώρα η οποία δεν έχει τις υποδομές. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Και θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να επιληφθεί επί του θέματος. Τώρα θα μου πεις 4-5 μέρες μετά, όσο περνάνε τα 24 ώρα, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες για να βρεθούν επιζώντες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Απλά ο Θεός να βάλει το χέρι του. Στην δική μας γειτονιά, στην ευρωπαϊκή γειτονιά, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Όχι δηλαδή, τώρα θα μου πείτε, οξύμορο δεν είναι αυτό? Ναι, αλλά όπως μας κατηγορούν κάθε τρεις και λίγο οι Βόρειοι, ότι καλά εκεί οι Νότιοι, ένας χιονιάς λέει πέφτει και αυτομάτως αποκλείεστε, φωνάζετε, κάνετε, ράνετε. Η κάθε χώρα λοιπόν έχει προετοιμάσει, έχει τις υποδομές για τις καιρικές συνθήκες που συνήθως αντιμετωπίζει. Να λοιπόν, εν έτη 2026, στον 21ο αιώνα, έχουν καταμετρηθεί περισσότεροι από 1.300 θάνατοι που αποδίδονται στον καύσωνα στην Ευρώπη. Στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Και αυτά δεν είναι στοιχεία αυθαίρετα. Είναι στοιχεία τα οποία προέρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουγιουκλιώτη. Έρχονται και τα μηνύματά σας από το τηλεφωνικό κέντρο. Και προσέξτε, αυτή είναι καταγραφή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 1.300 θάνατοι. Έφτασαν στο σημείο να τρέχουν την τελευταία στιγμή για να αγοράσουν air condition, ανεμιστήρες και πάει λέγοντας. Στο μεταξύ.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Είναι η Βαλιοτέλης. Όμορφο Σαββατοκύριακο και προπόνηση σε ένα από τα εθνικά πάρκα που έχει στο Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μου στέλνει εδώ και τις φωτογραφίες. Α, τι. Α, ωραία πάρκα έχετε εκεί. Α, καταπληκτικά. Νικόλα, πώς είναι το δικό μας το Ζάπιο? Ε, καμία σχέση. Απολύτως όμως. Είμαι εκεί, μπορείς να τρέχεις άνετα, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, και πάει λέγοντας. Γεια σου ρε Νικόλα, την αγάπη μου. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου. Γιορτάζει ο Παύλος ο Παπαδημητρίου. Γεια σου ρε Παύλε, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι την ονομαστική σου γιορτή. Θα σε πάρω βέβαια και τηλέφωνο, όχι ότι περιμένω να είσαι ξύμιος τέτοια ώρα, αλλά λέμε ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί ενημερώνει η κυρία Βουγιοκλειώτη για όλα. Ο κύριος Πέτρος μας, ο συντηρητής του κτηρίου, διότι χωρίς το συντηρητή του κτηρίου, ξέρετε, γι' αυτό κρατάει και είναι αγέροχο το κτηρίο μας. Χρόνια πολλά κύριε Πέτρο, να σας χαιρόμαστε. Και γιορτάζει και ο φίλος μας ο Πέτρος από το Τέξας. Χρόνια πολλά Πέτρο μου. Το έχω παραγγείλει κάτι μπότες του Πέτρο από το Τέξας. Ναι, γιατί όταν κάποτε, τα παλιά τα χρόνια που είχε τύχει και είχα περάσει μια βόλτα από εκεί, είχα πάρει ένα ζευγάρι καουμπόικες μπότες. Τώρα κάπου βρίσκονται ανάμεσα. Ακόμα κυρία Βουγιοκλειώτη δεν τις έχει επιστρέψει. Ακόμα εδώ είσαστε. Ακόμα. Και άλλα μηνύματάκια έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Αργήσατε, το είπαμε στις 5 και 2 πρώτα λεπτά, κυρία Βουγιοκλειώτη.

0: Θυμάστε αυτή τη σοφή κουβέντα που είχε πει μία εκ των σοφών του κοινοβουλίου, τον ήπιαμε η κυρία Τζάκρη. Παραιτήθηκε από το κόμμα Δημοκράτες η κυρία Τζάκρη, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την δεκαετίες δομημένη. Ακούστε, βάζω εισαγωγικά. Παραιτήθηκε λοιπόν διότι θέλω να υπερασπιστώ την επιδεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική μου ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρος. Δεν είναι σαφέστατο? Δεν το καταλαβαίνεις? Απόλυτα. Επειδή έσω δώσε, πήρε συνέντευξη ο κύριος Κασελάκης από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και υπήρχε ταύτιση απόψεων για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, και παραιτήθηκε. Και έρχεται ο κύριος Κασελάκης και λέει: εγώ ζήτησα, λέει, από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες. Και αφήνουν από το κόμμα Δημοκράτες να εννοηθεί. Τι αφήνουν να εννοηθεί? Το λένε ξεκάθαρα. Έχει συμφωνήσει, λέει, με το Πασόκ, κυρία Τζάκρη. Τι ωραίες εποχές που ζούμε. Τι ωραία που είναι τα πράγματα. Τι φοβερή πολιτική, έτσι, άβρα υπάρχει, ε. Φοβερή, φοβερή. Στα χρηστικά μας, να ξέρετε ότι πηγαίνει, έχουμε τις αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις του Ιουνίου συνολικού ύψους 617.468.000 ευρώ. Πάνω από 1.100.000 δικαιούχοι και αυτές είναι ήδη σε διαδικασία προσπληρωμή. Τι θέλουμε τώρα από εσάς? Να μας ενημερώνετε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Διότι ναι μεν το ανακοινώνουν, ναι μεν μας το λένε για να το πούμε στον αέρα, αλλά πρέπει κιόλας να αρχίσει αυτό να φαίνεται στους λογαριασμούς των αγροτοκτηνοτρόφων. Έκανε δήλωση κιόλας ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανοίγω εισαγωγικά. Επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και βεβαίως έδωσαν και την πληροφορία για τα 617 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Διότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από την πλευρά των αγροτοκτηνοτρόφων. Και ήδη ετοιμάζονται για να ξακατεύουν στους δρόμους. Θα μου πεις, μέσα στο καλοκαίρι θα κατέβουν στους δρόμους? Την ώρα που ο κόσμος θα θέλει να πάει και να κάνει τις διακοπές του, οι αγροτοκτηνοτρόφοι, εάν δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους, αν δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους, θα κατέβουν στους δρόμους. Και θα τους κλείσουν. Απλά, πάρα πολύ απλά. Επίσης, αρχές Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12 του 2023. Αυτό λοιπόν αφορά 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες. Απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν αρρύθμιση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2024 και μετά. Έως την Τρίτη, έως αύριο 30 Ιουνίου επίσης, αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Εντάξει, δεν είναι χρήματα, αλλά από το ολότελα καλή και Παναγιώτε, να λένε στο χωριουδάκι μου. Αλλά όπως και να το κάνουμε, κοιτάξτε, η οικονομική αυτή ενίσχυση, λέει, θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνετε κάτι. Έχετε τα παιδάκια σας, αυτομάτως θα καταβληθούν τα χρήματα αυτά. Καλό είναι, κακό δεν είναι. Απλά δεν λύνεις δημογραφικό με 150 ευρώ ανά παιδί. Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν λύνεις γενικότερα το πρόβλημα. Και ειδικά όταν η ακρίβεια έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Το Σάββατο πέρασα μια βολτίτσα από το από το σούπερ μάρκετ, όπως και να το κάνουμε. Όλος ο κόσμος είναι αναγκασμένος να περνάει από τις υπεραγορές και δυστυχώς ο κόσμος παραμιλούσε και δεν ήταν λίγοι αυτοί που λέγανε και διαμαρτύρονταν κιόλας ότι φταίνε και οι υπάλληλοι, ότι μα καλά αυτό το προϊόν το οποίο το παίρνω σχεδόν κάθε δεύτερη, κάθε τρίτη μέρα, έλεγε ένας κύριος εκεί, ένας συνταξιούχος, και έχει φτάσει, λέει, να κοστίζει 1 ευρώ παραπάνω από όσο κόστιζε πριν από μία εβδομάδα, διότι ανεβάζανε σιγά σιγά σιγά σιγά την τιμή. Και αυτό δεν παρατηρείται μόνο σε ένα ή δύο προϊόντα, αλλά δυστυχώς στο σύνολο των προϊόντων. Μην πάμε μακριά, ας πάμε μία βόλτα από την πλατφόρμα αυτή, την Πόσο Κάνει, και πολύ εύκολα θα καταλάβουμε το εξής, ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις. Το έχουμε πει, το επαναλαμβάνουμε. Τεράστιες αποκλήσεις που φαίνεται ξεκάθαρα και η προσπάθεια εσχροκέρδειας από κάποιες εταιρείες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν γίνονται ή με το σωστό τρόπο οι έλεγχοι, ή αν γίνονται έλεγχοι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά έχει αρχίσει και καταντά υπερβολικά, μα υπερβολικά κουραστικό, ακόμα και να το λέμε καθημερινά, χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός θα πεταχτεί μία βόλτα από τη Δυτική Αθήνα. Είναι η περιοδία την οποία ήταν να πραγματοποιήσει πριν από κανένα 2 εβδομάδες. Τελικά θα την πραγματοποιήσει σήμερα, λένε οι πληροφορίες. Θα περάσει μία βόλτα και από το Εγάλεο. Γενικότερα από όλες εκείνες τις περιοχές. Δεν ξέρω αν θα παίξει τάβλη ή σκάκι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τον κύριο Μητσοτάκη θα τον βλέπουμε συχνά πυκνά για να κάνει τέτοιου είδους βόλτες. Έχει και μία πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη σήμερα, μαθαίνω, στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπό τον Πρωθυπουργό, τώρα να δούμε πώς θα τα χωρέσει όλα στο πρόγραμμά του ο κύριος Μητσοτάκης, με σούπερ μαρκετάδες, με τον ΣΕΦ, γενικότερα με ανθρώπους της αγοράς για το θέμα της ακρίβειας. Θέλει να περάσει τα μηνύματά του ο κύριος Μητσοτάκης, θα τα περάσει ο Πρωθυπουργός. Ο στόχος είναι, λέει, από Σεπτέμβρη να μην υπάρχει αυτή η εικόνα της ακρίβειας. Από Σεπτέμβρη. Εγώ σας δίνω το ρεπορτάζ. Λέτε από Σεπτέμβρη να έχουμε λευκό καπνό. Λέτε από Σεπτέμβρη να δούμε τα προϊόντα, παραδείγματος χάρη τα ελληνικά, τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρώπη, να έχουν χαμηλότερη τιμή από αυτή που υπάρχει στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Τυράκι το οποίο φτιάχνεται, παράγεται. Εδώ αρμέγουν τις κατσικούλες γενικότερα. Φτιάχνουν το τυράκι, το παρασκευάζουν, το παράγουν, το παρασκευάζουν, το τυποποιούν. Η ίδια συσκευασία που είναι στην Ελλάδα πηγαίνει και στα Ευρώπας. 5-20 στην Ελλάδα, 5-10 στην Ευρώπη. Η 5-25 δεν έχει σημασία, πάνω κάτω είναι η ίδια τιμή. Δηλαδή, για να έρθει το κατσικάκι, παραδείγματος, το κατσικάκι λέω, για να έρθει το τυράκι, παραδείγματος χάρη, από την Πρέβεζα στην Αθήνα, έχει το ίδιο κόστος με το να πάει από την Πρέβεζα μέχρι το Βερολίνο. Μας δουλεύετε τώρα, ομαδικός, και θέλετε κιόλας εμείς να το χάψουμε. Δεν γίνεται. Εδώ λοιπόν πρέπει να επιληφθεί η κυβέρνηση, πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δανείζομαι τη φράση σου, λέει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, και τι να ευχηθεί κανείς σχετικά με το σεισμό στη Βενεζουέλα, κουράγιο και δύναμη να έχουν οι άνθρωποι. Στα δικά μας, λέει η κυρία Ελένη, μουσικάρες και πρωινή παρεούλα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, πραγματικά μέσα από την καρδιά, μου. Καλημέρα, Σπύρο, και καλή εβδομάδα. Συμφώνησε η Τζάκρη με το Πασόκ. Είπες, δεν το λέω εγώ. Απλά από το πρώην κόμμα της, γιατί ο κύριος Κασελάκης, με το που έγινε γνωστή η παρέτηση της κυρίας Τζάκρη και με το που άφησε εχμές η κυρία Τζάκρη εναντίον του Προέδρου των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη, ότι δηλαδή έχει κτίσει, λέει, επί δεκαετίες η κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη τα λέει αυτά. Δεν, επί δεκαετίες, λέει, έχει κτίσει μια δομημένη σοσιαλιστική ταυτότητα η κυρία Τζάκρη. Οπότε δεν είχε καμία θέση σε ένα κόμμα όπου επιβάλλει δεξιά απόκληση ο πρόεδρός του, ο κ. Κασελάκης. Λένε τώρα από την πλευρά των Δημοκρατών, από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Κασελάκη, ότι η κυρία Τζάκρη το λέει αυτό εξ αφορμής της συνέντευξης που έδωσε. Τώρα συνέντευξη, τη συζήτηση που κάνανε, γιατί ο κύριος Κασελάκης είναι και δημοσιογράφος. Δεν ξέρω. Ρωτάω ρε παιδιά, ήρεμα ρωτάω. Αλλά ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ας το δούμε έτσι, είχαν μία δημόσια συζήτηση. Και υπήρχε σύγκληση απόψεων για κάποια ζητήματα που αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ο σύζυγος του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ, επειδή γνωρίζει το χώρο ως νοσηλευτής, δεν είναι ακριβώς νοσηλευτής τώρα ο άνθρωπος, είναι τελείως διαφορετική ειδικότητα που παίρνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, επειδή γνωρίζει τα ιατρικά και εκ των έσω από την, από την εργασία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, έδωσε κάποιες ιδέες στον κύριο Γεωργιάδη, με τις οποίες ιδέες αυτές συμφώνησε ο Υπουργός Υγείας. Αυτό λοιπόν ήταν η αφορμή, λένε οι Δημοκράτες, για να δημιουργηθεί πρόβλημα με την κυρία Τζάκρη. Διότι, γιατί λέω πρόβλημα? Διότι λέει ο κύριος Κασελάκης ότι ο ίδιος ζήτησε από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, διότι δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες στο κόμμα του. Και μετά μας έδιναν το ρεπορτάζ ότι η κυρία Τζάκρη έχει συμφωνήσει με το Πασόκ. Και με ρωτάει ο Θωμάς, ξέρουμε χρονική διάρκεια συμβολέου και αποδοχές? Δεν το ξέρω, μάνα μου, αυτό. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Μπορώ να σε βοηθήσω λίγο όσα γνωρίζετε. Αν και θα πρέπει να ρωτήσουμε το Σταυρακάκι επ' αυτού, ότι πώς ακριβώς γίνονται με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, γενικότερα των αθλητών. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο πράγμα με τους πολιτικούς. Καλή μεταγραφή, λέει, δεν λέω, αλλά χρειάζεται και αριστερό εξτρέμι ομάδα. Ωραίος ο Θωμάς, επηρεασμένος από το Μουντιάλ. Δεν θα πω ακόμα τίποτα για ποδόσφαιρο, γενικότερα για αποτελέσματα, διότι θα έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Σταυρακάκη για να μας πει λίγο και για τους 32 που πέρασαν, διότι από εδώ και πέρα αρχίζουν και τα πλέον ενδιαφέροντα. Σκόραρε πάλι ο Μέση, ρε το θηρίο. Θες να κάνει το back to back η Αργεντινή? Πολλοί θα το γούσταρα, να σου πω την αμαρτία μου. Προτιμώ να το ξαναπάρει η Αργεντινή από κάτι άλλες, έτσι που κυκλοφορούν κάτι naturalizé από εδώ από εκεί. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο κύριος Σταυρακάκης θα μας πει τα αθλητικά νέα, τα αθλητικά μαντάτα. Όσον αφορά στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Απλό, λιτό και απέριτο το μετεωρολογικό δελτίο, διότι είναι απλά λιτά και απέριτα τα πράγματα όσον αφορά στον καιρό. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Από εδώ και πέρα, λέει, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία υπερβολικά. Θα έχουμε και ψιλομίνι, ψιλομίντι, ψιλομάξι καύσονες και όλα τα σχετικά. Προσοχή θέλει, σε σκιερά σημεία να είσαστε, να ζείτε το υπόλοιπο, ναι, το καλοκαιριού. Και προσοχή, διότι ο χάρτης, μου λέτε μετά για ποιο λόγο στέλνατε πέρυσι, θυμάμαι, τα μηνύματα. Τώρα θα αρχίσουν πάλι τα μηνύματα που θα λέτε ότι γιατί βγάζουν το χάρτη επικινδυνότητας. Είναι σαν να λένε στους εμπριστές, πηγαίνετε στην τάδε περιοχή για να βάλετε φωτιά, διότι είναι... είναι σε επικινδυνότητα νούμερο 3, νούμερο 4 ή νούμερο 5. Μα εδώ τα έχουμε πει πως συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Ήταν στο νούμερο 4 ο νόμος Αττικής και ο άλλος στην Κερατέα έκανε θερμές εργασίες στο Μαρκόπουλο στα Μεσόγεια, από εκεί. Ναι. Όχι ένας, δυο νοματέοι. Στο Τσακίρ Κέφι κάνανε, κύριε Λικούρη, μπαρμπεκιού. Είχαν βγάλει την ψισταριά έξω, λίγο κρασάκι, είχαν βάλει και τα τραγούδια τους και σου λέει να ψήσουμε, ρε παιδί μου, κάτι. Να ψήσουμε, ξερόχορτα δίπλα. Να ψήσουμε, να ψηθούμε κι όλοι μαζί. Ρε, είσαστε με τα καλά σας. Βρε, πάτε καλά. Βρε άτε συντονιστείτε. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να λειτουργήσει. Δηλαδή τι θα... Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό. Αν ξέφευγε δηλαδή η φωτιά, τι θα γινότανε? Για ελάτε να είμαστε λίγο, επαναλαμβάνω, σοβαροί. Να σας πω κιόλας και να θα σας δώσω μερικά στοιχεία. Ένα λεπτάκι να τα βρω. Διότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι την Κυριακή μόνο, την Κυριακή, προσέξτε, εκδηλώθηκαν στην επικράτεια 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε 7 μέτωπα. Στην κατηγορία 4 θα παραμείνει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Εσείς οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Τι συγκλονιστικό αυτό το οποίο... Αυτό στην Καλλιθέα. Δεν ξέρω, το είδες Νίκο? Είδες με την 75χρονη? Έπιασε φωτιά το διαμέρισμα, με το που άνοιξε την πόρτα η γυναίκα άρχισε να λαμπαδιάζει. Και επειδή δεν μπορούσε να βγει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έπεσε από το μπαλκόνι. Ήταν ο κόσμος από κάτω. Είδατε τα αντανακλαστικά του Έλληνα όταν χρειάζεται. Έπεσε λοιπόν η γυναίκα, από κάτω έφτιαξαν ένα δίκτυ προστασίας. Δεκάδες άνθρωποι εκεί, ο ένας από αυτούς την έπιασε και ευτυχώς γλίτωσε και η 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα, και ένας 80χρονος και ο 80χρονος με τραύμα στο πόδι, και σώθηκαν. Λοιπόν, ανοίγουμε παρένθεση έτσι για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται στο Μουντιάλ, και θα μας βοηθήσει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν πιστέψετε και πιστεύετε ότι θα γλιτώσουμε τα νυχτερινά παιχνίδια, είστε γελασμένοι.
0: Για πες.
1: Γιατί τώρα στη φάση των 32 και πάλι έχει παιχνίδια στις 4, τα μεσάνυχτα, 3 βλέπω, 2 δεν γλιτώνουμε με τη διαφορά της ώρας. Λοιπόν, χθες το βράδυ ο Καναδάς για πρώτη φορά στην ιστορία του πέρασε στους 16, κέρδισε μετά από ένα πολύ κακό παιχνίδι την Νότια Αφρική με 1-0, με γκολ που έβαλε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ουστάκιο, με ένα πολύ ωραίο σουτ. Από εκεί πέρα τίποτα το ιδιαίτερο, σε ένα, επαναλαμβάνω, κακό παιχνίδι, με τον Καναδά να παίρνει την πρόκληση για τους 16 στην αναμέτρηση που έγινε στο Λος Άντζελες. Ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν τα ξημερώματα στις 4 η ώρα. Σήμερα έχουμε 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, και 4 τα ξημερώματα είναι το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Εκεί ο νικητής αυτός θα πάει πάνω απέναντι στον Καναδά. Από εκεί και πέρα θυμίζω τα υπόλοιπα ζευγάρια της φάσης των 32. Αχτύλεφα του στην Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, Βέλγιο-Σενεγάλη, ΗΠΑ-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή, η κάτοχος τίτλου με το πράσινο ακροτήρι που κάνει τη μεγάλη έκκληση, και Κολομβία-Γκάνα. Τώρα στα υπόλοιπα που υπάρχουν, να πάμε λίγο στο στίβο, γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου στο Διεθνές Μήτικ Αλμάτων που έγινε στο Πειραιά, το Κανοδήμος Πειραιά, πήρε την πρώτη θέση με 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων. Είχε κάνει στο πρώτο του άλμα 8.36 επίσης ρεκόρ αγώνων και δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα είπε ότι στόχος του είναι τώρα το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παρίσι, στο Diamond League του Παρισιού, πήρε την τρίτη θέση στο επικοντό με 5 μέτρα και 83 εκατοστά. Ο Μάρκο Ντουμπλάτιτς, ο κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ, ο Σουηδός, ήταν πρώτος με 6-13, προσπάθησε τρεις φορές να κάνει 6-32 παγκόσμιο ρεκόρ, δεν τα κατάφερε. Στον εθνικό μας αγώνα, και εννοώ το Έκοραλη Ακρόπολης που τελείωσε χθες στο Λουτράκι, στο φινάλε ο Γάλλος Σεμπαστιάν Ογιέ με το Λιώτα κυριάρχησε, πήρε την πρώτη θέση 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του. Είναι η δεύτερη κατά του τίτλου για τον Όσχε, και πριν από 15 χρόνια είχε πάρει πάλι το τίτλο στο Ράλι Ακρόπολης. Δεύτερος ήταν ο Βέλγος Τερί Νεβίλ με Χιουντάι, που στο τέλος, στην πρώτη τελευταία ειδική, είχε προβλήματα και έμεινε πίσω. Ενώ καλύτερος Έλληνας ο Γιάννης Οπλάγος με Σκόντα Φάπιο στην 26η θέση. Ποδοσφαιρικά, ο Ραστόντερ για τον Παναθηναϊκό, κλεισμένη μεταγραφή, έρχεται για να υπογράψει και τελειώνει και αυτή η μεταγραφή. Στον ΠΑΟΚ ο Ελαστόντο ανακοινώθηκε, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός θες. Ο Τάισον με μια ανάρτησή του προαναγγέλει ότι θα μείνει στο μάνα του ΠΑΟΚ. Στον Ολυμπιακό αναμένονταν ο Κάρμο για να επιστρέψει στους ερυθρόλευκους. Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο βασικά. Κλείνοντας, ναι, θα ακούσουμε τον Μίλτο. Το δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση, γιατί πάντα κρατάς ερωτήσεις για το τέλος. Άδικος ο αποκλεισμός του Ιράν, που κρίθηκαν όλα στο τελευταίο παιχνίδι εκεί με την Αυστρία και την Αλγερία, και το Ιράν ως τρίτο καλύτερο έμεινε στην ειδική βαθμολογία πίσω και δεν μπόρεσε να πάρει τρίτη θέση. Έτσι όπως τα κατάφερε η FIFA με το σύστημα, ναι, είχε μεγαλύτερη σημασία αυτή που ήταν τρίτη στην ειδική βαθμολογία. Από τις 8 πέρασαν οι 8 από τις 12 ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη θέση, από αυτούς που ήταν στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, όμως έτσι είναι το σύστημα. Δικαιολογημένα φωνάζει ο Ταρέμι για την αντιμετώπιση, ο επιθετικός του Ολυμπιακού, για την αντιμετώπιση που είχε η εθνική ομάδα του Ιράν, που αναγκαζόταν και πήγαινε ερχόταν αυθημερών από την Τιχουάνα, που είχε το κέντρο της εκεί στο Μεξικό, το προβολητικό της κέντρο, για να πάει να παίξει στις ΗΠΑ. Νομίζω ότι το Ιράν μπορούσε και θα έπρεπε να είναι στη φάση των 32.
0: Το άκουσα αυτό το οποίο δήλωσε ο Ταρέμι. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, έχει δίκιο, γιατί εντάξει, ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Αυτοί παίζουν για το έθνος τους, πέρα από τα γεγονότα που γίνονται στο Ιράν με τον πόλεμο.
0: Μα τι σχέση έχει αυτό? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ισορροπία και μια ισονομία?
1: Πήγανε τα παιδιά αυτά να παίξουν για την πατρίδα τους. Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα με τη Σαουδική Αραβία έβγαλαν μια ανακοίνωση. Λέει, παίξαμε για την πατρίδα μας. Ευχαριστούμε εκεί στο Σιάτλ που έπαιξαν για την φιλοξενία. Λένε ότι τιμήσαμε τη φανέλα. Και ο Ταρέμι έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά της FIFA και του Ιφαντίνου. Όμως, εντάξει, δυστυχώς δεν το Ιράν, ενώ έριξε πολύ πολύ καλά στοιχεία, μένει εκτός των 32. Πάμε να κλείσουμε με Μίλτο Τεντόγλου, να ακούσουμε έτσι στο Μέγκα χθες το βράδυ μετά την κυριαρχία του στο Μήκος με 8.39, το meeting που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο. Πολύ ωραίες εικόνες είχαμε χθες εκεί στον Πειραιά.
0: Ακούμε τον Τεντόγλου και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
2: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street αυτή. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική, μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε τόσο. Ήταν πάρα πολύ δυνατός αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος αγώνας. Υπήρξανε τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
0: Και με αυτή την τραγουδάρα, αυτό το τραγούδι, να ξέρεις Λικούρη, το αφιερώνω στη μεγάλη μου κόρη. Ναι, πάντα, μα πάντα. Και με αυτό λοιπόν το τραγούδι θα πάμε στην αλλαγή ώρας, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη, μην νομίζετε. Αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να πούμε τώρα θα τα πούμε αναλυτικότατα και έχουμε αποκαλύψεις, επαναλαμβάνω. Σας ευχαριστώ κύριε Λικούρη για την βοήθειά σας, τη συνεργασία σας και για τις αντοχές που επιδείξατε απέναντί μου. Δικό σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Μου έδωσε ένα καζαμία τώρα η κυρία Βουγιουκλιώτη και προσπαθούσα κάτι να βρω, αλλά δεν τον φτιάχνουν όπως τα παλιά τα χρόνια. Όπως το θυμάμαι εκείνο το μικρό το βιβλιαράκι και όλα τα σχετικά. Τι λέτε ρε παιδί μου, μπράβο. Ωραία. Πραγματικά αισθάνθηκα έκπληξη που κυκλοφορεί ακόμα. Δεν το ήξερα. Είδατε όσο ζει κανείς μαθαίνει πράγματα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και αυτή την ώρα βεβαίως. Ήδη φεύγει αυτό το μαύρο της νύχτας. Βλέπουμε εδώ έναν καταγάλανο Αττικό ουρανό. Να τον απολαύσετε σε κάθε περίπτωση. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με το ημερολόγιο μας, σύμφωνα με την ατζέντα μας, έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και δύο λεπτάκια. Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, πρέπει να το δεις. Ναι, διότι ο ήλιος ακόμα μας κάνει νερά πίσω από την Πεντέλη. Δεν τον έχουμε δει, δεν έχουμε δει ακόμα τις πρώτες του ακτίνες. Αλλά όσοι βρίσκεστε στους δρόμους και πηγαίνετε στη δουλειά σας, να πάτε πρώτα απ' όλα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κατά δεύτερον, ναι, να απολαύσετε αυτή την υπέροχη μέρα που ξημερώνει, αυτή την υπέροχη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, διότι πολλά πράγματα συμβαίνουν και πολλοί βλαμμένοι κυκλοφορούν εκεί έξω. Καλό είναι να τους αποφεύγετε. Είμαστε λοιπόν στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ναι, σε λίγο θα έχουμε να κάνουμε αποκαλύψεις με το τσουνά μας, με τη Στεφανία την Κασίμη. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω ότι έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, όπου η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο, όσοι θέλετε, έχετε χρόνο για να λάβετε συμμετοχή. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο είναι το δώρο για αυτή την εβδομάδα. Το βασικό δώρο, έχουμε δύο δώρα, θα σας πω. Το ένα λοιπόν είναι 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Αυτό το δώρο για μια τετραμελή οικογένεια, το καταλαβαίνετε ότι είναι τα ΜΑΜ. Απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νερό τσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Που στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Έχουμε φτάσει τέτοιο σημείο πια, βλέπεις.
0: Σε ποιο? Πάλι με πράσινο. Διαβάζω τον καζαμία.
1: Ναι, και απόρρισα γιατί υπάρχει καζαμίας εδώ.
0: Ναι, μου τον έδωσε η κυρία Βουγιουκλιώτη.
1: Ναι.
0: Μάλλον μου τον έδειξε η κυρία Βουγιουκλιώτη και λέω, για δώσ' το λίγο για να δω κάτι.
1: Τι θες να δεις?
0: Κάτι είδα ρε παιδί μου, συνήθως εγώ δεν θυμάμαι τα όνειρα όταν ξυπνάω.
1: Ναι.
0: Και έτυχε τώρα μία από αυτές τις μέρες, θυμάμαι μία αμυδρή έτσι εικόνα και θέλω να δω τι σημαίνει, αλλά πάω στο
1: φαντάζομαι δεν είσαι σαν και εμένα, δεν θες να το μοιραστείς μαζί μας?
0: Όχι, δεν θα το μοιραστώ μαζί σας. Εντάξει. Γιατί
1: αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει πολλά λεφτά και θέλω να ξέρετε ότι αν τα κερδίζετε δεν θα σας τα δώσω, συγγνώμη, το μοιραστώ.
0: Όχι, δεν το έχω βρει. Κατάλαβα. Ίσως να μην το ψάχνω σωστά. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Βαρέθηκα.
1: Ναι. Αυτά. Σε μένα θα σου πω τώρα που δεν χρειάζομαι. Αν δεν χρειάζεσαι, όπως καταλαβαίνεις.
0: Δεν χρειάζεσαι καν ονειροκρίτη. Τα ξέρεις απούξω.
1: Όχι ρε εσύ. Δεν χρειάζομαι βιβλία.
0: Α. Γκουγκλάρεις.
1: Πέρα γκουγκλάρω. Εντάξει.
0: Εγώ είμαι του παραδοσιακού, εάν δηλαδή
1: το έχω καταλάβει.
0: Το χαρτί μπροστά
1: το
0: μου,
1: έτσι
0: να σπαρταλάει.
1: Να σου πω κάτι. Είδα σπίτι μου χθες ένα λογάκι της Παναγίας.
0: Αλογάκι της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Τα αλογάκια είναι στη θάλασσα, ρε παιδιά. Α, ποιο λες αλογάκι της Παναγίας? Τη σαβούλα.
1: Αυτό που μοιάζει σαν ακριδούλα.
0: Σαν ακριδούλα. Α, μάλιστα, ναι, ναι, λοιπόν, ωραία. Okay, ναι.
1: Και θέλω υπεύθυνα κάποιο να μου πει αν είναι γούρι, όχι. Αν φέρνει γούρι, όχι.
0: Υπεύθυνα κάποιο, σα παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Υπεύθυνα
0: στο 211-200-8200 ή στο στούντιο papakirialfm.gr. Υπεύθυνα να μας πει αν το αλογάκι της Παναγίας,
1: ναι,
0: ναι, είναι γούρι ή χρουσουζιά.
1: Ναι,
0: αν ήταν χρουσουζιά, ρε παιδί μου, έτσι μπράβο, θα λεγόταν αλογάκι της Παναγίας, θα λεγόταν με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Άρα γούρι πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Μας, πώς το λένε, ένα από αυτά, πολύ μικρούλι.
1: Είναι συρρευτής, να ξέρεις.
0: Τι είναι συρρευτής, τρώει.
1: Η Μάντης νομίζω λέγεται. Δεν ξέρω, τα έντομα, όχι εμένα.
0: Α, τρώει τα. Και θέλω να δω τι σημαίνει, αλλά πάω στο
1: φαντάζομαι, δεν είσαι σαν και εμένα, δεν θες να το μοιραστείς μαζί μας.
0: Όχι, όχι, δεν θα το μοιραστώ μαζί σας, γιατί...
1: γιατί αυτό για στην πόδους πραγματικότητα σημαίνει πολλά λεφτά και θέλω να ξέρετε ότι αν τα κερδίζετε δεν θα σας τα δώσω. Συγγνώμη, το μοιραστώ.
0: Όχι, δεν το έχω βρει. Κατάλαβα. Ίσως να μην το ψάχνω σωστά. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Βαρέθηκα.
1: Ναι, αυτά. Σε μένα θα σου πω τώρα που δεν χρειάζομαι.
0: Αν δεν χρειάζεσαι,
1: όπως καταλαβαίνεις.
0: Δεν χρειάζεσαι καν ονειροκρίτη, τα ξέρεις απούξω.
1: Όχι, ρε, εσύ. Δεν χρειάζομαι βιβλία.
0: Α γκουγκλάρεις.
1: Πέρα γκουγκλάρω, εντάξει.
0: Εγώ είμαι του παραδοσιακού, εάν δηλαδή
1: το έχω καταλάβει.
0: Το χαρτί μπροστά
1: το
0: μου,
1: ξέρω.
0: Έτσι να
1: λοιπόν,
0: σπαρταράει.
1: Να σου πω κάτι. Είδα σπίτι μου χθες ένα αλογάκι της Παναγίας.
0: Αλογάκι της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Τα αλογάκια είναι στη θάλασσα, ρε παιδιά. Α, ποιο λες αλογάκι της Παναγίας. Τη σαβούλα.
1: Αυτό που μοιάζει σαν ακριδούλα.
0: Σαν ακριδούλα. Α, μάλιστα, ναι, ναι, λοιπόν, ωραία. Okay, ναι.
1: Και θέλω υπεύθυνα κάποιο να μου πει αν είναι γούρι, όχι. Αν φέρνει γούρι, όχι.
0: Υπεύθυνα κάποιο, σα παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Υπεύθυνα
0: στο 211-200-8200 ή στο στούντιο papakirialfm.gr. Υπεύθυνα να μας πει αν το αλογάκι της Παναγίας,
1: ναι,
0: ναι, είναι γούρι ή χρουσουζιά.
1: Ναι,
0: αν ήταν χρουσουζιά, ρε παιδί μου,
1: έτσι
0: μπράβο, θα λεγόταν αλογάκι της Παναγίας, θα λεγόταν με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Άρα γούρι πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Μας, πώς το λένε, ένα από αυτά, πολύ μικρούλι.
1: Είναι συρρευτής, να ξέρεις.
0: Τι είναι συρρευτής, τρώει.
1: Μα...

0: Όχι ρε εσύ, δεν χρειάζομαι βιβλία.
1: Α, γκουγκλάρεις.
0: Ποιο γκουγκλάρω, εντάξει.
1: Εγώ είμαι του παραδοσιακού, εάν δηλαδή
0: το
1: δεν
0: καταλάβει.
1: Έχω το χαρτί μπροστά το μου, έτσι να
0: σπαρταράει. Λοιπόν, να σου πω κάτι, είδα σπίτι μου χθες ένα αλογάκι της Παναγίας.
1: Αλογάκι της Παναγίας.
0: Ναι.
1: Τα αλογάκια είναι στη θάλασσα, ρε παιδιά. Α, ποιο λες αλογάκι της Παναγίας? Τη σαβδούλα.
0: Αυτό που μοιάζει σαν ακριδούλα.
1: Σαν ακριδούλα. Α, μάλιστα, ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν. Okay, ναι.
0: Και θέλω υπεύθυνα κάποιος να μου πει αν είναι γούρι, όχι. Αν φέρνει γούρι, όχι.
1: Υπεύθυνα κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Υπεύθυνα
1: στο 211-200-8200 ή στο στούντιο papakirialfm.gr. Υπεύθυνα να μας πει αν το αλογάκι της Παναγίας
0: ναι,
1: είναι γούρι ή χρουσουζιά.
0: Ναι,
1: αν ήταν χρουσουζιά, ρε παιδί μου, έτσι μπράβο, θα λεγόταν αλογάκι της Παναγίας. Θα λεγόταν με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Άρα γούρι πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Μας, πώς το λένε, ένα από αυτά πολύ μικρούλι.
0: Είναι συρρευτής, να ξέρεις.
1: Τι είναι συρρευτής, τρώει?
0: Η μάντης νομίζω λέγεται. Δεν ξέρει, τα έντομα, όχι εμένα.
1: Α, τρώει τα εμάς εμάς τρώει. Γιατί ένα μικρούλι, ένα πάρα πολύ μικρούλι, την Παρασκευή με το που βγήκα από το αυτοκίνητο. Την Παρασκευή ή το Σάββατο, την Παρασκευή. Με το που βγήκα από το αυτοκίνητο ήρθε τσουκ στο χέρι μου.
0: Το αλογάκι.
1: Ναι.
0: Αυτό που.
1: Ναι, και το έλεγα. Φύγε, βρε. Φύγε. Πήγε, έκανε όλη τη βόλτα πάνω στο τέτοιο και έφυγε μετά.
0: Mm.
1: Καλό ήταν αυτό. Ναι. Εμένα δεν μου έκανε εντύπωση αν είναι θετικό ή αρνητικό.
0: Ναι.
1: Το έβαλα στα θετικά και πήγα για ύπνο.
0: Νομίζω ότι είναι ένα από τα. Είναι ένα από τα 8 είδη μαντοδών. Λέγονται μαντόδι. Λοιπόν, και.
1: Μαντοδών.
0: Ναι, γενική ήταν, μαντόδι τέλος πάντων. Τα μαντόδι.
1: Τα μαντόδι δηλαδή είναι από.
0: Έτσι λέγεται, ρε, εσύ τα έντομα. Τα κάνω τώρα εγώ.
1: Λοιπόν. Ότι φέρνει μαντάτα, ότι είναι μαντής.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι προέρχεται από εκεί.
1: Α, δεν προέρχεται από εκεί.
0: Τέλος πάντων, ένα πράγμα. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα. Ναι. Ξέρω αυτό που μπορεί να μην ξέρουν οι άλλοι. Ότι κάποια από αυτά τα είδη τρώνε τους συντρόφους τους στο ζευγάρωμα. Το έχω διαβάσει παλιά.
1: Θέλεις πρωί-πρωί.
0: Τι να κάνω, αφού
1: και νευτεριάτικα να ανοίξω το στόμα μου και να πλακώσω να παίξω.
0: Μου είπες να μην κουνάω τίποτα. Μαζί σου. Όταν είσαι εσύ εδώ, δεν κουνάω τίποτα.
1: Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, δεν απευθύνεται σε μένα, αδέρφια μου.
0: Απευθύνομαι στο Γεωργή Ταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων και μου έχει με απειλή να μην κουνάω το μικρόφωνο. Δεν το κούνησα και ήρθα και το κούνησα. Δεν το έπιασα. Λοιπόν, γεια σου Σπύρο.
1: Γεια σου Στεφανία.
0: Γεια σου Εύη Κλιώτσα, τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ζεστικά είναι θέ μου. Λοιπόν,
1: άνοιξε και τ' άλλο. Τώρα, όταν λέει ότι κάνει ζέστη, άνοιξε και τ' άλλο. Φοράει και πράσινα κιόλας. Έχει βγει όλο το τριφύλι από μέσα της.
0: 2-11, το είχα ξεχάσει αυτό. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
1: Στεφανία, εδώ και 9 λεπτά πρέπει να σου πω ότι έχει ξημερώσει.
0: Ναι, καλέ, πια είμαστε.
1: Μεσημέριασε για μας.
0: Είναι πολύ καλοκαίρι πια.
1: Πάρα πολύ καλοκαίρι. Παρόλο που αρχίζει να μικραίνει η ημέρα.
0: Δεν καταλάβει, βέβαια.
1: Τι να καταλάβεις. Μήπως. Σάββατο υποτίθεται. Δουλεύουμε από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι. Από το πρωί. Τι πρωί. Πριν το πρωί. Μέχρι το βράδυ. Καλά, εσύ. Δεν μιλάμε για σένα. Εσύ εκτός συναγωνισμού,
0: ναι,
1: παιδάκι.
0: Ωραία.
1: Έτσι και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή σκεφτόμουν, ας πούμε, την Παρασκευή. Φτάνω κομμάτια στο σπίτι. Όταν σου λέω κομμάτια, κομμάτια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πώς ανέβηκα τη σκάλα για να φτάσω μέχρι την κρεβατοκάμαρα.
0: Πόσες σκάλες έχει?
1: Δεν,
0: πέντε. Ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν. Ναι. Από το κάτω όροφο να ανέβω πάνω.
0: Μάλιστα,
1: είναι,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει, πόσο είναι, 8, 10, 12 σκαλιά.
0: Έλα, ναι, εντάξει. Σε τρολάρω λίγο. Ναι,
1: ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό σου απαντάω με τον ίδιο τρόπο. Έφτασα κλείζοντας, πέφτω στο κρεβάτι, κοιμήθηκα στο δευτερόλεπτο. Και σκεφτόμουν γενικότερα, άντε να ξημερώσει Σάββατο με το που θα σηκωθούμε να πάμε για ένα μπανάκι στη θάλασσα. Παιδιά, ο αέρας σήκωνε και τις πέτρες. Σήκωνε και τις πέτρες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και λες, ενισάφι που να πάρει Δηλαδή περιμένει ένα Σαββατοκύριακο, αλλά λέει από εδώ και πέρα θα αρχίσει. Ιησούς Χριστός νικάει κιόλας. Όσοι στείλετε για το αλογάκι τη Παναγία, να την ξεματιάξετε κιόλα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί όσοι γνωρίζουν για το αλογάκι τη Παναγία, αποκλείεται να μην ξέρουν να ξεματιάζουν. Να ξεματιάξετε το κορίτσι μα. Βαπτιστικό τη Στεφανία είναι το Στεφανία.
0: Στεφανία Αποστολία.
1: Στεφανία Αποστολία έχει δύο όνομα. Αν δεν το ξέρω αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έχει

0: Δύο ονόματα.
1: Τη γιαγιά μου.
0: Α.
1: Λοιπόν, και μια πας για ονόματα να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τιμά τη μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Άρα γιορτάζουνε. Πέτρος, τι άλλο, Πετράκης.
0: Πέτρος και Παύλος.
1: Πετρίνα, Πέτρα, θα πω και τα προκοριστικά. Πετρούλε, Πετρία, Πετρίνα. Παύλος, Πολ, Παυλίνα. Πολίνα, Παύλιανη και Πάολα.
0: Γιορτάζει και η Παύλιανη.
1: Δεν ξέρω. Περιοχή.
0: Την περιοχή.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Λοιπόν, και επειδή έχω το σκονάκι από την κυρία Βουγιουκλιώτη, γιορτάζει ο Παύλος ο Παπαδημητρίου.
1: Βεβαίως ο Παύλος ο Παπαδημητρίου.
0: Γιορτάζει ο κύριος Πέτρος μας, ο συντηρητής του κτηρίου μας.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο μας, για ακόμη μία φορά. Και γιορτάζει και ο φίλος μας ο Πέτρος από το Τέξας. Του στέλνω χρόνια πολλά, του έχω ζητήσει.
1: Καλά κάνεις. Προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον που θα έχει ξεχάσει από Γιουκλιώτη. Δεν είναι εκεί, δεν είναι εύκολο.
0: Εννοείται. Του έχω παραγγείλει κάτι μπότες του Πέτρου από το Τέξας.
1: Ωραία.
0: Μπόικες.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Σε στείλουμε εκεί να κάνεις.
0: Κάτι που είχα πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια, ακόμα δεν μου τις έχουν επιστρέψει. Κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Νάτος και ο Παύλος λοιπόν. Από τον Ντίζελτορ.
1: Χρόνια πολλά, Παύλο μας.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να περάσεις όσο πιο όμορφα και όσο πιο.
1: Στην Ελλάδα δεν θα άρεσε καθόλου. Εδώ πες μας τα νέα σου.
0: Τι να έρθει να κάνεις στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν,
0: θα μείνει στη Γερμανία, πρώτα απ' όλα, όπου έχει 41 βαθμούς Κελσίου, 42.
1: Δεν αντέχετε. Να μας πεις, Παύλο, τι καιρό έχει. Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Εξακολουθεί να έχει ζέστη.
0: Μαθαίνω ότι εκεί στη Γερμανία, παρόλο που πέφτουν κάτω από τη ζέστη, η θερμοπληξία, τον Νατάλο, το πρωί όταν σηκώνονται, λέει, πηγαίνουν για τζόκινγκ. Τέτοια χαζομάρα. Λέμε για τα δικά μας, αλλά να πούμε και για τους βορειοευρωπαίους. Και κάνουν κανονικά ποδήλατο. Και μετά λένε, είναι συγκλονιστικός ο αριθμός. Σου μιλάω ειλικρινά, έφτασα στο σημείο να το ψάξω ξανά και ξανά για να το επιβεβαιώσω.
1: Ποιο?
0: Ότι έχω. Συγγνώμη, εσύ τι.
1: Τι. Ναι, τι για πες, τι έφερα από το σπίτι, ναι.
0: Από το σπίτι, αντί για ελβετικό σουγιά, έφερε ελβετικό φλιτζάνι.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Α, Ελβετία γίναμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το τσέκαρα 2 και 3 φορές. Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός των 1.300 θανάτων,
1: ναι, ναι,
0: στην Ευρώπη που αποδίδονται στον καύσωνα. Ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Οκ. Okay, αλλά είναι τρομακτικός ο αριθμός. Και τον αριθμό αυτό δεν τον λέμε εμείς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ναι,
0: είναι δυνατόν.
1: Είναι τόσο, είναι αυτός ο αριθμός, είναι αλήθεια.
0: Είναι δυνατόν. Μετά λέμε, είδατε τελικά η κάθε χώρα, χωρίς αυτό να δεν προσπαθούμε ούτε να δικαιολογήσουμε.
1: Δεν είναι αποκατσικημένο, είναι όλα μαζί, έτσι.
0: Όλα μαζί, όλα μαζί.
1: Συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, αυτό. Συνδέονται με τον καύσωνα. Δεν είναι από θερμοπληξία όλα. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν και κάνουν σε κάτι ποτάμια για να δροσιστούν μπάνιο και πνίγονται.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό το οποίο.
1: Είπε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού ότι το σιωπηλό στρες, το οποίο συχνά αποκαλείται και σιωπηλός δολοφόνος, και τα ευρωπαϊκά σπίτια, τα χώρα εργασίας, τα σχολεία δεν έχουν χτιστεί για αυτές τις θερμοκρασίες. Και λογικό είναι να μην είχαν χτιστεί αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί το κλίμα έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Βέβαια μας ερχόταν, το λέγανε, προειδοποιούσαν.
0: Μα
1: και έρχονται κι άλλο.
0: Γκρινιάζουμε εμείς και ψέγουμε κάθε τρεις και λίγο την οποιαδήποτε, το οποιοδήποτε κόμμα βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Στην προκειμένη περίπτωση τα τελευταία 7 χρόνια πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης. Το κόμμα λέγεται Νέα Δημοκρατία,
1: ναι.
0: Που ενώ οι πάντες περίμεναν και μιλούσαν για κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πάει λέγοντας, ότι τους ψέγουμε ότι δεν έπραξαν τα ανάλογα για να αντιμετωπίσουν αυτή την κλιματική
1: κανείς
0: αλλαγή
1: δυστυχώς.
0: Και την κλιματική κρίση. Και φωνάζαμε το χειμώνα ότι μα είναι δυνατόν, πλημμυρίζουν τα πάντα. Δεν έχουμε υποδομές και δεν μπήκε κανένα στη διαδικασία πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία να φτιάξουν υποδομές. Αλλά τελικά το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Καλώς δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι ευρωπαϊκό.
1: Κλίμα, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο κλιματική κρίση. Δεν είναι ευρωπαϊκό. Υποτίθεται ότι η Ευρώπη είναι η χώρα η οποία λέει φερμαίνεται περισσότερο ταχύτερα. Με διπλάσια θερμοκρασία από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
0: Άρα λοιπόν, οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, δεν γνώριζαν ότι έρχεται αυτό. Για ποιο λόγο δεν είχαν θωρακίσει τα κτίρια τους? Για ποιο λόγο δεν είχαν μπει κλιματιστικά εκεί που δεν έχουν μπει κλιματιστικά? Και τρέχανε, λέει, μέσα στο Σαββατοκύριακο, τρέχανε αυτές τις μέρες και πλακωνόντουσαν για το ποιος θα το πάρει το τελευταίο κλιματιστικό ή τον τελευταίο ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είμαστε τελικά μόνο εμείς ό,τι να είναι και όπου να είναι.
1: Όχι.
0: Είναι κι άλλοι. Έτσι. Απλά εμείς κοιτάμε τα δικά μας, γιατί εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλου είδους πραγματάκια.
1: Πολλοί λεπτοί ανθρώπους είναι πάνω από, το διαβάζω τώρα στο BBC, πάνω από 65.
0: Ναι.
1: Και έχει, λέει, αύξηση των 40% στον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω του κάψων εννοούμε τώρα, έτσι.
0: Στη χώρα μας είχαμε την Κυριακή μόνο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 37, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Σε 7 μέτωπα εξακολουθούν να δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και πάρα πολλές περιοχές, πάρα πολλές περιφέρειες της χώρας σήμερα θα είναι στην κατηγορία 4. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Πολύ προσοχή.
0: Έτσι, αν θέλετε, ρε παιδί μου, αν θέλετε, μην κάνετε μπάρμπεκιου. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Καλά, σήμερα ρε Σπύρο μου, δεν θα κάνω μπάρμπεκιου, είναι Δευτέρα.
0: Ναι, λοιπόν. Χθες Κυριακή και το Σάββατο όμως. Βαλθήκανε κάποιοι να μας τρελάνε.
1: Άλλο το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι,
1: σήμερα
0: σωστά.
1: Δεν θα κάνει κανένα.
0: Το Σαββατοκύριακο επιτρέπεται το
1: μπάρμπεκιου. Δεν είπα ότι επιτρέπεται, τώρα λέω για τη συμβουλή που δίνει. Πες άλλη σήμερα.
0: Όχι θερμές εργασίες.
1: Ωραία.
0: Μην μπείτε στη διαδικασία να συγκολλήσετε κάτι το οποίο έχει ξεκολλήσει. Αφήστε το ξεκολλημένο, θα κολλήσετε το Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα.
0: Ναι.
1: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Κατά τόπου στα βόρεια περιοτικά για τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς, στα περιοτικά τους 35-36, πολύ ζέστη, και τοπικά στα δυτικά τους 37. Κυκλάδες, Κρήτη 30 με 32 βαθμούς. Εδώ στην Αττική μέχρι 35 η θερμοκρασία, και δεν θα βρέχει, και Θεσσαλονίκη ούτε εκεί θα βρέχει, έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρα απόγευμα, έως 35 και εκεί.
0: Λοιπόν, ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ένα μαγιουδάκι βάλτο. Ούτε ομπρέλα να πάρεις, δεν υπάρχει λόγος. Παρά μόνο αν θέλεις να την κουπανίσεις σε κανέναν στο κεφάλι του. Ένα μαγιουδάκι ρίξτε το μέσα στην τσάντα σας, ποτέ δεν ξέρετε που θα σας βγάλει ο δρόμος. Μην ανησυχείτε για τους λαγοκέφαλους. Ενημερώθηκαν οι λαγοκέφαλοι ότι έχουν επικηρυχθεί και σιγά σιγά φεύγουν από τις ελληνικές θάλασσες.
1: Φεύγουν, υπάρχει, ναι, και κανένας ρασοφόρος εκεί που τους ξεχίζει.
0: Ωραίο αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδί.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, τι σε κάνει δηλαδή αυτό? Γιατί το λες έτσι τόσο απαξιωτικά? Για ποιο λόγο, ειλικρινά, όχι, εξήγησέ μου.
1: Καταρχάς είναι ένα ρασοφόρος YouTuber. Δεν είναι, ναι, που το παίζει μονάχο, παριστάνει το μοναχό, ναι.
0: Πήγανε να γιάσουν τα ύδατα και να πούνε. Φύγε ωραία από εδώ, δαιμονισμένε λαγοκέφαλε. Πού είναι δηλαδή το πρόβλημά σου? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Το ξέρεις ότι κάτω στα χωριά τα δικά μας, εκεί στα νιάτα της Λακωνίας, θυμάσαι τη μεγάλη λειψιδρία, που είχε πάρα πολύ καιρό να βρέξει, είχε εκεί αρχές...
1: Ξηρασία, ναι.
0: Ξηρασία, μπράβο. Ναι. Ανοβρία, τα πάντα είχε. Αρχές της δεκαετίας του 90. Τα θυμάσαι εσύ, γιατί είναι μικρό κορίτσι η Στεφανία? Ναι. Δεν τα θυμάται. Εγώ και ο Ταβαρίνος τα θυμόμαστε.
1: Ανοβρία,
0: λοιπόν,
1: βέβαια. Ναι.
0: Εκεί λοιπόν στα νιάτα Λακωνίας, που είναι ένα από τα χωριουδάκια που είναι σόι γεμάτο εκεί στα νιάτα. Μετά την Κυριακάτικη λειτουργία, όπως ήταν μαζεμένοι όλοι στον καφενέ του χωριού, περνάει ο ιερέας του χωριού και γυρίζει και λέει: λοιπόν, μην ξεχαστείτε. Στις 2 η ώρα σας περιμένω πάνω στο λόφο, πάνω στον προφήτη Ηλία, για να κάνουμε λιτανία για να βρέξει. Και του λένε εκεί, ναι, θα έρθουμε παππούλι, θα έρθουμε. Και όπως πήγαινε να φύγει ο ιερέας, ένας υπέργυρος τρόλ του χωριού, σήμερα θα τον λέγαμε τρόλ, ότι ήταν από τα μεγαλύτερα τρόλ του χωριού, γυρίζει και λέει: παππούλι, να σε ρωτήσω κάτι. Και λέει: έλα πες μου. Μην λέμε και το όνομα τώρα, γιατί είναι και... Έλα, πες μου τι θέλεις. Να φέρουμε και ομπρελές. Καταλάβατε, ναι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο, λοιπόν. Καταπληκτικό. Αλλά γενικότερα θέλει προσοχή να πάτε, όσοι έχετε την ευκαιρία. Σήμερα που ερχόμουν έχει περισσότερη κίνηση. Είχα την αίσθηση ότι αρκετός κόσμος ψιλοέφευγε. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει οι άδειες ορισμένων.
1: Έχουν ξεκινήσει άδειες, αλλά είμαστε τόσο πολλοί. Σου έχω ξαναπεί την άποψή μου ότι η Αθήνα δεν αδειάζει.
0: Η Αθήνα δεν αδειάζει. Και νομίζω ότι έχουν περάσει, έχουν φύγει, ανεπιστρεπτεί εκείνες οι εποχές οι ωραίες που από 1η 2 Αυγούστου μέχρι τέλος Αυγούστου ήταν τα πάντα άδεια.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Τώρα... Καταρχάς πάρα πολλοί δεν θέλουν πια άδεια Αύγουστο. Παίρνουν, προτιμούν αν γίνεται, γιατί για κάποιους δεν γίνεται. Αν μπορούν, επιλέγουν να φεύγουν Σεπτέμβριο. Ας πούμε, για παράδειγμα, όσοι έχουν παιδιά δεν μπορούν.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: όσοι δεν έχουν, μη σου πω ότι το επιλέγουν γιατί που είναι καλύτερα. Ξέρω εγώ, Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά, δες. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση, γενικά θυμάμαι παλιά που ήταν περιζήτητος ο 15 Αύγουστος. Το φιλετάκι.
0: Το φιλετάκι
1: δεν ισχύει πια αυτό. Δεν ισχύει πια αυτό, σου λέω.
0: Πάντως την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι η εβδομάδα που συναντά στην Αθήνα πιο άδεια
1: σχέση με το προηγούμενο που επιστρέψει στην Αθήνα. Λέω ότι κάποτε δινότανε μάχη για να πάρει άδεια 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Και τώρα σου λέει, ξέρεις, θέλουν και πιο μετά. Θέλουν και αρκετά πιο νωρίς και τον Ιούλιο. Γιατί είναι και.
0: Επιορθόδοξου Πασόκ κλείνανε τα μαγαζιά. Όλα,
1: είναι πολύ
0: κλείνανε δημόσιες υπηρεσίες.
1: Μην ξεχνάς ότι έχουμε πάρα πολύ τουρισμό πια. Είναι πάρα πολύ γεμάτα τα νησιά.
0: Ναι.
1: Και επίσης τον Αύγουστο το high season είναι και πιο ακριβά.
0: Ναι. Ενώ off season είναι πάμπινα.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση τώρα αυτό. Καλά να ρίσει τώρα. Δεν έχει καμία σχέση. Στο εξωτερικό είναι ακριβά τα καταλήματα.
0: Δεν σου είπα το αντίθετο. Απλά δεν συγκρίνω με τα του εξωτερικού. Συγκρίνω τα του εσωτερικού. Δηλαδή και τώρα παραδείγματος χάρη να ψάξεις να βρεις κάτι ακόμα που δεν είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πληρότητα. Είναι τσιμπημένες οι τιμές. Τι, ένα λεπτό. Από τώρα. Το χαρήκαμε. Στεφανία μου.
1: Ναι.
0: Και εσείς όλοι εκεί έξω. Και εσείς, κύριε Νταβαρίνη, θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι, το θυμάστε? Αυτές τις μέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Γούρι.
1: Λεφτά,
0: ναι. Εγώ προς το παρόν λερώναμαι. Μου πήσε μέσα στο αυτοκίνητο κιόλας, με το που πήρα τον καφέ. Με έφαγε η Μαρία. Της λέω να πάρουμε ένα καφέ. Όχι, μου λέει, πάμε. Άσε με ζητάει το πουλάκι μου να πάρω ένα καφέ έτσι που τον. Όχι, μου λέει, πάμε ρε παιδί μου, θα πάρουμε στην επιστροφή. Μα η επιστροφή ήταν μετά από 3 ώρες. Άσε με να πάρω ένα καφέ. Άντε, μου λέει, σταμάτα. Πάρε, μου λέει, και σε μένα. Α, μπα, λέω. Τον δικό μου με το που πήγα να πιω την πρώτη γλουκιά, μου χύθηκε κιόλας πάνω. Ναι, μην πω μια ιστορία αμέσως να με κόψει.
1: Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό. Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
4: μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Άσε με, τι μπύρι έχεις πιάσει. Λοιπόν.
1: Μπύρι μπύρι.
0: Λοιπόν, να πούμε κάποια χρηστικά πραγματάκια.
1: Ναι, έχει πολλά χρηστικά πραγματάκια, όντως.
0: Θα πούμε
1: έχει αρκετά.
0: Θα πούμε αργότερα και για τα. Θα έχουμε τον κύριο Κρανίδη να μας πει για την απογραφή των ασανσέρ. Για τη λίγη προθεσμία αύριο.
1: Ναι.
0: Τι προβλέπετε, όλα τα πρόστιμα και τα επόμενα βήματα. Να μας πει και για το Μίδας.
1: Το Μίδας.
0: Το Μίδας, για τα ακίνητα, τι.
1: Για τα ακίνητα.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να είσαι Μίδας.
0: Είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.
1: Ναι. Γιατί το ονόμασαν Μίδας.
0: Γιατί το ονόμασαν Μίδας.
1: Μίδας, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ποιος, ουσιαστικά...
1: έχω την εντύπωση ότι ο νονός πρέπει να είναι, πρέπει να τρολάρει τους πάντες.
0: Θα γίνει ουσιαστικά μέσω του Μίδας, μέσω του Μητρό του συγκεκριμένου, θα γίνει διασυνδεθεί το κτηματολόγιο με την ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Και τώρα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν την χρήση τους. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Κρανίδης τι πρέπει να κάνουμε και ποιοι πρέπει να κάνουν και ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της πλατφόρμας. Επίσης μέχρι αύριο αναμένεται. Αύριο έχουμε 30, έτσι, σωστά. Καλά τα λέω, έτσι, λοιπόν. 30.
1: Μετά την 29, την 30.
0: 30, σωστά. Αύριο, λοιπόν, μέχρι αύριο, περίπου.
1: Και έχει 30 μέρες ο Ιούνιος. Πληρωνόμαστε μία μέρα νωρίτερα σε σχέση με τους μήνες που έχουν
0: 31 Ιούλιο-Αύγουστο, το θυμάμαι, βεβαίως. Μέχρι αύριο, λοιπόν, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Δηλαδή ένα παιδί 150 ευρώ, δύο παιδιά 300 ευρώ, τρία παιδιά 450 ευρώ, διαμορφώνεται κλιμακότητα ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, είναι αυτόματα, δεν απαιτείται αίτηση. Τα στοιχεία τα έχει όλα η ΑΔΕ, όποτε θέλει τα έχει δηλαδή.
1: Όποτε θέλει τα βρίσκει, όποτε θέλει τα χάνει.
0: Πάντα. Είναι ούτως ή άλλως.
1: Ελληνικό φαινόμενο.
0: Έχει εισοδηματικά. Δηλαδή είναι έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ή προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέρα του πρώτου τέκνου και έως 39.000 για μονογονεϊκές με εξαρτώμενα τέκα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Λοιπόν, τώρα.
1: Τα έχουμε πει. Δεν λύνεται το δημογραφικό με αυτό. Ωραία. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όπως και να το κάνουμε. Ναι. Εντάξει.
0: Καλοδεχούμενα. Αυτή θα είναι η πρώτη πληρωμή. Θα ακολουθήσει και μια δεύτερη πληρωμή μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 25 έως και τις 31 Ιουλίου του 26. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου του 2026. Αυτά.
1: Επίσης να πούμε ότι έρχονται οι αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις του Ιουνίου.
0: Βεβαίως.
1: Ψιλοξεσηκωθήκανε βέβαια οι αγρότες, να το πούμε αυτό, οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Γκρίνιαξαν διότι υπήρξε πάλι, θεωρούν, καθυστέρηση. Παρόλα τα αυτά, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι προσπληρωμή 617 εκατομμύρια 468 χιλιάδες, παρακαλώ, για περισσότερους από 1 εκατομμύριο 100 χιλιάδες δικαιούχους. Μέσα στον Ιούνιο, λοιπόν, μάλλον τώρα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, θα αρχίσουν τα χρήματα αυτά να εξοφλούνται, να μπαίνουν στους λογαριασμούς των αγροτοκτηνοτρόφων. Ενημερώστε μας σε διαφορετική περίπτωση. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι γίνεται και να είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να καλέσουμε και να βγάλουμε στον αέρα τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς για το τι ακριβώς γίνεται. Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
0: Καλά, το έχουμε πει 20 φορές, το έχει πει ο Πρωθυπουργός 10 φορές αυτό. Το λένε συνέχεια εδώ και 6 μήνες.
1: Επανάληψης είναι η μήτρη πάσης μαθήσεως.
0: Ωραία, καλά.
1: Και λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι το λένε και το ξαναλένε και το λένε. Μπας και το πιστέψουν, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Έτσι, όχι εμείς, μπας και οι ίδιοι το πιστέψουν ότι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε επίσης γνωστό πριν. Επειδή ήταν Σαββατοκύριακο, το υπενθυμίζω. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε νέα ακαταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίστηκε η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είναι για τα εξής προγράμματα: εξοικονομώ 2021-2023, δεύτερο αυτό, εξοικονομώ 2021, εξοικονομώ 2023, εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, εξοικονομώ 2025 και εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις.
1: 17 Ιουλίου τι θα γίνει?
0: Σου είπα, είναι παράταση,
1: παράταση. Μέχρι τις 17 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Διότι 17 Ιουλίου, να ξέρεις, συντελείται ένα αστροφυσικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: 7 λέει πλανήτες συντονίζονται, πηγαίνουν στην ίδια τροχιά. Και οτιδήποτε γίνει εκείνη την ημέρα θα εκτοξευθεί.
0: Μη μου λες τώρα.
1: Ναι, ναι, μα την Παναγία στο σταυρό που σου κάνω.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ούτε εγώ το έμαθα.
0: Λοιπόν, επίσης, μέχρι στις αρχές Ιουλίου.
1: Ξέρει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Ναι.
0: Αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρόνου σε 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο περίπου υπολογίζουν ότι θα είναι οφειλέτες σε φορεί και ασφαλιστικά που θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οφειλές σε 72 δόσεις, λήξη πρόθεσμα.
1: Ναι.
0: Χρέη που είχαν έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 από εκεί έχουν παραμείνει αρρύθμιστα. Λοιπόν, αναμένεται να ανοίξει αρχές Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τα τέλη Δεκέμβρη.
1: Λοιπόν, είχαμε και ένα σεισμό κοντά στο Λεωνίδιο. 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας. Έχεις πάει στο Χάρακα?
0: Όχι.
1: Μιλάμε απίστευτο γραφικό χωριό παραθαλάσσιο, δεν μπορείς να φανταστείς. Εστιακό βάθος μέχρι πρότινος δεν είχε δρόμο. Το λεωφορείο σταματούσε πάνω στη Δημοσιά και κατέβαινε κάτι κατσάβραχα για να μπορέσει να πας στο Χάρακα. Εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Έτσι απλά το αναφέρουμε επειδή έχετε στείλει και διάφορα μηνυματάκια και επειδή αφορά και τη Λακωνία, γενικότερα την Πελοπόννησο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, πρέπει να σου πω.
0: Γιατί?
1: Πάρα πολύ στεναχωρημένος. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσω. Γενικότερα πολλοί κόσμος. Παραιτήθηκε η κυρία Τζάκρη. Τον ήπιαμε, Στεφανία.
0: Τι εννοείς?
1: Παραιτήθηκε η κυρία Τζάκρη.
0: Okay.
1: Ναι, αυτό. Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες. Με καταγγελίες.
0: Γιατί είσαι ειρωνικός?
1: Δεν είμαι ειρωνικός.
0: Είσαι λίγο.
1: Εγώ είμαι ειρωνικός.
0: Ναι, είσαι πολύ.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη, διακρίνεις κάποια ειρωνία. Και εσύ, ρε Βρούτε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, γιατί είσαι.
1: Και κυρία Τζάκρη, εν πάση περιπτώσει, για να περάσουμε στην είδηση. Γιατί. Με συγχωρείς τώρα, θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά πάνω
0: όχι,
1: σε αυτό
0: εσύ,
1: το κομμάτι.
0: Ναι,
1: ωραία, να μιλήσουμε
0: σοβαρά,
1: πάρα πολύ σοβαρά. Έχω
0: σοβαρά.
1: Βαρεθεί λοιπόν. Έχω βαρεθεί λοιπόν.
0: Γιατί με άλλους δεν
1: έχω βαρεθεί. Με όλους. Με όλους. Τι θέλεις, να πιάσουμε τη λίστα? Να πιάσουμε τη λίστα που βγάζουμε συνεντευξιαζόμενους, κάποιους συνεντευξιαζόμενους ή εν πάση περιπτώσει και φτάνουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε τελικά σήμερα σε ποιο κόμμα είναι.
0: Ναι, αυτό σου λέω, να είσαι με όλους ειρωνικός.
1: Με όλους είμαι.
0: Ωραία.
1: Γιατί αυτό το πράγμα είναι κατάδια της πολιτικής ζωής. Μεταγραφές δηλαδή από το ένα κόμμα στο άλλο. Και μάλιστα η πλάκα η μεγάλη είναι η εξής.
0: Περίμενε τώρα το
1: ναι, ναι. Η πλάκα η μεγάλη είναι η εξής. Στο κόμμα που βρίσκονταν μέχρι χθες, βγαίνουν σήμερα και το κατηγορούν. Και κατηγορούν και τον αρχηγό του κόμματος.
0: Γι' αυτό φεύγουν εξάλλου.
1: Δεν φεύγουν τώρα για αυτό το πράγμα. Δεν φεύγουν για αυτό το πράγμα.
0: Επειδή είχαν διάλογο με. Γιατί φεύγουν, έχουν κανονίσει να πάνε κάπου αλλού, τι θες να πεις?
1: Για την κυρία Τζάκρη, παραδείγματος χάρη, από τους Δημοκράτες το λένε ξεκάθαρα ότι έχει συμφωνήσει με το Πασόκ.
0: Καλά, αυτό ότι έχει συμφωνήσει με το Πασόκ ακούγεται πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να λοιπόν, ακούγεται τουλάχιστον 4 μήνες.
1: Και να το πάμε διαφορετικά και να το πάμε ανάποδα.
0: Άρα γιατί δεν θέλω να
1: πω. Γιατί καλύτερα είναι
0: γιατί
1: να το πηγαίνουμε.
0: Δεν είχε πει. Γιατί δεν την είχα από τη στιγμή που υπήρχε. Υπήρχε ναι. Τέτοια διαφωνία, γιατί δεν τις είχαν ζητήσει νωρίτερα την παρέτηση?
1: Γιατί είναι καλύτερα να το πηγαίνουμε στην πλάκα παρά να το πηγαίνουμε στα σοβαρά. Γιατί άμα το πάμε στα σοβαρά, θα πρέπει να πούμε και αλήθειες. Να πούμε λοιπόν και αλήθειες. Να πούμε και αλήθειες.
0: Ας πούμε καταρχάς,
1: όταν το κόμμα του κυρίου Κασελάκη δημοσκοπικά έδειχνε ξεκάθαρα
0: δεν
1: ότι.
0: Όχι,
1: δεν
0: μιλήσω ποτέ.
1: Δεν μιλήσω.
0: Οπότε δεν με αφορά.
1: Ότι θα μπει στη Βουλή, και όχι μόνο ότι θα μπει στη Βουλή, αλλά θα μπει και με μεγάλη ευκολία και με πολλούς βουλευτές, ήταν ο αγαπημένος όλων. Τώρα που δημοσκοπικά έχουν πέσει οι Δημοκράτες, ψάχνουν να βρουν άλλο ξεφωτό.
0: Ναι, κοίτα, πρέπει να κάνουμε γενικότερα την αυτοκριτική μας. Ποτέ δεν φταίει μία πλευρά, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Ποτέ τόσες αποχωρήσεις δεν είναι τυχαίες, αν θες την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι θέλω την άποψή σου.
0: Ωραία. Δεν είναι τυχαίες οι αποχωρήσεις. Δεν έχουν να κάνουν πάντα με ότι μία πλευρά αν έχει συμφωνήσει με κάποιον κάτι κάποιο. Ναι. Έχει να κάνει και με την ηγεσία πολλές φορές. Σε όσους δεν ήσασταν πάνω από τις τηλεοράσεις και τους υπολογιστές το Σαββατοκύριακο για να παρακολουθήσετε την πορεία του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο και την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη με την ανάρτηση επιστολή δήλωση κόλαφος, να σας πούμε ότι διατύπωσε εχμές για διεξιά απόκληση του κόμματος και του Προέδρου. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονέο φιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα, και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη για τους πρόθυμους υπηρέτες του, έγραψε η κυρία Τζάκρη. Προφανώς αναφέρεται στη συνέντευξη, στη συζήτηση,
1: συνέντευξη.
0: Που έκανε συνέντευξη, νομίζω.
1: Εντάξει, ότι είπε ο κύριος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, στη συζήτηση που έκανε
1: ο κύριος
0: Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη πριν από λίγες ημέρες, την οποία από ό,τι κατάλαβα τη χάρηκε και ο κύριος Γεωργιάδης. Τον ευχαρίστησε τον κύριο Κασελά και εδώ μας τα είπε στην εκπομπή. Και με τη λογική ότι ακόμα και αν διαφωνούν, καλό να μιλούν οι πολιτικοί αντίπαλοι. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο προφανώς.
1: Λοιπόν,
0: και ο κύριος Κασελάκης νομίζω επίσης τη χάρηκε. Λοιπόν, η κυρία Τζάκρη όμως δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη στον κύριο Κασελάκη και είχε πει λίγο νωρίτερα, δηλαδή πριν από τη δήλωση παρέτησης, ήταν στο Open και είπε ότι δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη Γεωργιάδη στον Κασελάκη και ούτε συμφωνώ. Φυσικά απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε και στο Πασόκ μην χάσετε τέτοιο κελεπούρι και κάτι άλλο. Οπότε ακολούθησε η παρέτηση
1: και μέσα στην επιστολή γράφει κιόλας ότι οφείλει η κυρία Τζάκρη να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς, όπως είπες, απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο κύριος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, και η κυρία, ναι, απλά μετά έβγαλε μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης μετά την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη και είπε ότι εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί. Εντάξει, και είπε πλέον έχει γίνει χαμό στα social με αυτό και απαντούσε ο ίδιος και πλέον ότι οι δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο.
1: Ναι, και ότι δεν υπάρχει χώρος, λέει, για προσωπικές ατζέντες.
0: Ναι, πλέον, επαναλαμβάνω, οι δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο.
1: Στο φιλελεύθερο κέντρο.
0: Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός, βέβαια, κάποια στιγμή το παρακολουθούσα πάντα και ο ίδιος στα σχόλια, στο Facebook. Που το κοίταζα.
1: Αχ, πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί έχουμε κι άλλα. Πρέπει να πούμε και τα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και τα του ΣΥΡΙΖΑ και τα του κυρίου Τσίπρα. Πω, από τι έχουμε ακόμα.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
5: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα,
8: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την αντισμένη αμυγαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση mo.com.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ερωτευμένος είσαι. Πάρα πολύ. Με τη ζωή.
1: Με τη ζωή, με τη ζωή.
0: Με τα χρώματα, με τον ήλιο πάνω από την Πεντέλη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα σε όλους. Σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σας σε όλους και όλες. Να είσαστε πάντα καλά και να προσέχετε. Να το ζωντανέψουμε λίγο παραπάνω, αν θέλετε, και μετά τις 7 η ώρα, που ούτως ή άλλως θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε εφημερίδες, θα έχουμε του κόσμου τα πράγματα. Δεν με παρακολουθεί καθόλου η Στεφανία. Καλημέρα στον Παράσχο.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα να το λες αυτό.
0: Καλημέρα, λέει, στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα και καλή ευκολία. Τι ωραία ευχή. Καλή ευκολία, όλα να είναι εύκολα στο διάβα σας. Ο Παράσχος, ο Γεωργός μας, στέλνει τη φωτογραφία του, φαίνονται και τα μπέλια από πίσω. Τι ωραία εικόνα, τι ευλογημένο. Όχι επάγγελμα, δεν μπορώ να το πω επάγγελμα. Το λειτουργήμα του αγρότη. Τι λειτουργήμα από αυτή την άποψη. Ναι.
1: Ήταν έτοιμος να το πει χόμπι.
0: Γιατί να το πω χόμπι, μωρέ.
1: Δεν ξέρω, προσπαθούσα να σκεφτώ.
0: Ναι, σωστά. Γεια σου, ρε
1: Κώστα. Τι ήθελες να πεις.
0: Ναι. Λιβανιστήρια, αυτό το να τα λέω. Να σε καλά, ρε Κώστα.
1: Τα καλύτερα,
0: Τα καλύτερα. Ο Κώστας μια ζωή. Ο Κώστας, δεν είναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Στεφανία και Σπύρο. Καλή εκπομπή. Γράφει, στέλνει ο Λεωνάρδος. Ωραίο όνομα. Λεωνάρδος.
1: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
0: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, ο Νίκος. Να, ορίστε, σου δίνει απάντηση ο Νίκος.
1: Για το αλογάκι.
0: Ναι, ο Νίκος απευθύνεται μόνο σε σένα. Εμένα δεν είναι αυτό. Σχετικά με το αλογάκι της Παναγίας που είδατε, σύμφωνα με την ελληνική λαϊκή παράδοση, θεωρείται καλός ιονός.
1: Α, τέλεια.
0: Πιστεύετε ότι φέρνει ευλογία και καλή τύχη όταν εμφανίζεται κοντά σε σπίτι ή άνθρωπο, ενώ συμβολίζει την προστασία και την ειρήνη.
1: Ωραία.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Το εκτιμούμε ιδιαίτερα και πολύ περισσότερο.
1: Μακάρι, Παναγία μου.
0: Ναι. Ο Άρης, να ο Άρης, ορίστε. Έχετε κάποιο νέο, λέει, από τη δίκη των Ντεμπών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές, από τις πολεοδομίες, από τον Αβραμόπουλο? Μου πετάει και ένα σουροκλεμέ. Ναι. Είναι ωραίες λέξεις. Σουροκλεμέ. Σουροκλεμέ. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ξέρεις εσύ, Νταβάρ, τι σημαίνει? Ο σουροκλεμές, ναι. Καλημέρα.
1: Παρεπτόντως, με τον κύριο Αβραμόπουλο, τι δεν έχει κάποιο νέο?
0: Όχι, δεν έχει κάποιο νέο. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ήδη προσφύγει.
1: Ναι, τι έχει,
0: στον Άριο Πάγο, προκειμένου να ακυρωθεί
1: το
0: ένταλμα. Και πάει λέγοντας. Εντάξει, βγάλαμε του κόσμου τα αποκλειστικά. Τι παραπάνω? Μέχρι και το mail του Αβραμόπουλου που έχει στείλει το απαντητικό βγάλαμε. Τι θέλετε παραπάνω για τον πρώην επίτροπο? Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την υπόθεση, αν θέλεις την προσωπική μου έτσι εκτίμηση. Δεν είναι πληροφορία, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω συνέχεια.
1: Καθόλου εννοεί συνέχεια.
0: Τι εννοεί? Δεν θα υπάρξει συνέχεια. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Καθόλου έρευνα. Και τότε γιατί το δόκα βγάλανε το ένταλμα?
0: Άκουσε, υπάρχει μια.
1: Να σου πω πάντως κάτι. Η Κομισιόν, ναι, την ερμηνεύει όπως θες. Την ερμηνεύει τις δηλώσεις του εκπροσώπου. Την ερμηνεύει και ότι τον άδειασε τον Αβραμόπουλο. Όχι μόνο ότι τον στήριξε, δηλαδή λέγοντας ότι το 23, πριν από λίγες μέρες το είπε, ότι ουσιαστικά το 23 έγινε έλεγχος, δεν έγινε έρευνα.
0: Άρα δηλαδή κολλάμε σε αυτή τη λεξούλα.
1: Εσωτερικός έλεγχος.
0: Ότι έγινε εσωτερικός
1: έλεγχος. Τώρα τι να σου πω.
0: Είπε ο Αβραμόπουλος σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε ότι έγινε το 23 εσωτερική έρευνα. Έτσι. Και ουσιαστικά δεν βρήκανε κάτι. Και βγήκε ο Ουσβάρη λέγοντας ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ για εσωτερική έρευνα. Δεν είπαμε, να το πω στα αγγλικά για να το καταλάβετε. Δεν είπαμε, λέει, ότι έγινε investigation.
1: Έρευνα.
0: Έγινε check.
1: Έλεγχος. Ναι.
0: Φοβερή διαφορά. Το βασικό, ναι, είναι το εξής.
1: Ναι, γιατί στον έλεγχο. Θα σου πω, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ο.
0: Άμα γεια σου. Ο Ουσβάρη.
1: Συγγνώμη.
0: Ο Μπάλας Ουσβάρη.
1: Λοιπόν.
0: Δεν πας πολύ μακριά.
1: Το check είναι τύπου πάω σούπερ μάρκετ. Έχω τσεκ. Να πάρω. Αλάτι, πιπέρι, γιαούρτι, ντομάτα. Άρα, πληρεί τα κριτήρια ο Παπαδάκης.
0: Βίζα Κατάρ, τσεκ.
1: Ναι, πληρεί τα κριτήρια ο Παπαδάκης να πάει εκεί.
0: Ωραία.
1: Να το αίτημά του, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Τυπικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Γραφειοκρατία.
0: Ωραία.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Όμορφα.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Πάμε.
0: Ο κύριος Ουσβάρη.
1: Άλλο το ένα και άλλο η έρευνα, η εξονυχιστική. Μπορεί να γίνει κάποια καταγγελία, δεν το ξέρω.
0: Εγώ μένω όμως το εξής. Ότι ο κύριος Ουσβάρη είπε, θύμισε το πλαίσιο.
1: Ναι, αυτό.
0: Ποιο είναι το πλαίσιο?
1: Το πλαίσιο, το τσεκ.
0: θύμισε το πλέον. Είπε ότι εγώ δεν θυμάμαι να έχω μιλήσει για έρευνα, έχω μιλήσει για έλεγχο.
1: Τσεκ. Όμορφα, για τσεκ. Συμμορφώνεσαι με τις διατάξεις.
0: Πολύ ωραία. Και λέει, σας θυμίζω μάλιστα το πλαίσιο. Στο οποίο πλαίσιο ήτανε μία δραστηριότητα μετά τη λήξη της εντολής, λέει. Χρησιμοποιώ ακριβώς τη λέξη για να μην μας εγκαλέσει και εμάς ο κύριος Ζουσβάρη ότι βάλαμε άλλη λέξη από αυτή την οποία είπε, γιατί χανόμαστε στη μετάφραση μερικές φορές. Μετά τη λήξη της εντολής, λέει, στην οποία το σώμα των επιτρόπων ενέκρινε. Αυτό δεν είναι το βασικό, το πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, το σώμα των επιτρόπων, το κολέγιο των επιτρόπων, κατά το γνωστότερο, έχει εγκρίνει την δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου.
1: Αυτό σου λέω, έχει γίνει τσεκ όμως. Κάτσε εσύ. Ναι, αλλά έχει γίνει τσεκ των βασικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί κάποιος για να συμμετέχει. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ξέρω εγώ, να μην είσαι ακόμα επίτροπος, λέω για παράδειγμα. Κάποιες βασικές προϋποθέσεις για να μπορείς να υποβάλεις το αίτημά σου, να ενημερώσεις που πολύ σωστά έγινε. Και να σου δώσουν το OK. Το μετά προέκυψε κάποια στοιχεία. Ένα άλλο ότι πας πίσω και κάνεις έρευνα. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία.
0: Προσωπικά έχω την αίσθηση, Στεφανία μου, και μακάρι να κάνω λάθος, έχω την αίσθηση απλά επειδή με όλη αυτή την ιστορία, με όλη αυτή την υπόθεση του Qatar Gate, τα πράγματα τα έκαναν τόσο πολύ μούτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, bonjour Ursula, που ουσιαστικά κρατά αποστάσεις από όλους και από όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, προσπαθώντας να διατηρήσει τη δική της εικόνα, τη δική της θετική εικόνα, για να μην πω ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της. Okay. Αυτό θα πω εγώ.
1: Εντάξει, εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Αλλά θα το δούμε, ακριβώς. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, μην καθόμαστε να κάνουμε εκεί.
1: Κοίτα, πάντως οι κατηγορίες είναι σοβαρές. Ναι. Οπότε, ασφάλως. Πράγματι να το δούμε. Τώρα, αν υπάρχει άρνηση αυτή την εκτίμηση, δεν ξέρω. Θα περιμένω.
0: Εγώ πάντως. Εμείς έχουμε στα χέρια μας. Άλλο το ότι για λόγους του ότι επειδή το συγκεκριμένο είναι χαρτί το οποίο μπαίνει στη δικογραφία. Δεν το βγάζουμε στον αέρα, αλλά το έχουμε στα χεράκια μας. Την εισήγηση την οποία έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος στην Κομισιόν και την απάντηση την οποία έστειλε ο κύριος Αβραμόπουλος στο Κατάρ, στον αυτού μεγαλειότατο τον Ατάλο, που λέει ξεκάθαρα, είναι αρνητική η εισήγηση του Αβραμόπουλου. Άρα λοιπόν η κατηγορία περί λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ, αυτομάτως από αυτά τα δύο χαρτάκια φαίνεται ότι δεν έχει ιδιαίτερη υπόσταση, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις lobbying υπέρ μιας χώρας και την ίδια ώρα στον επικεφαλής της χώρας να στέλνεις ένα επίσημο χαρτί υπογεγραμμένο από, με το λογότυπο της Κομισιόν. Ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δείτε λίγο τι κάνετε Σπυρό. Με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί δεν πάτε
1: να,
0: καλά.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, ναι. Θα μου επιτρέψει να Παρακαλώ. Σου πω ότι όπως και στις άλλες περιπτώσεις, για να μην τη βλέπουμε τη δικαιοσύνη, αλλά κάρτ ποτέ κάνει και πότε δεν κάνει καλά τη δουλειά της, και αυτό δεν ισχύει μόνο εδώ, ισχύει και για όλες τις χώρες.
0: Σύμφωνο.
1: Να πω ότι. Μόνο αυτό. Ότι πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τον έλεγχο του κανονιστικού πλαισίου σε σχέση με τη συμμετοχή κάποιου σε μία οργάνωση. Με την ουσιαστική λειτουργία της οργάνωσης και αυτό στο διαχωρισμό δεν είναι καθόλου ασήμαντος, ούτε
0: Συμφωνώ
1: χρονικά, ούτε ουσιαστικά.
0: Συμφωνώ.
1: Τα υπόλοιπα στα δικαιοσύνη. Λοιπόν, πριν κλείσουμε πάρα πολύ γρήγορα, να σας πω ότι... τι θες?
0: Εγώ δεν είπα κάτι.
1: Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports
3: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το Καναδάς επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής. Στο στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές μίτικ που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Με Τσάτσα και Κόπα Καμπάνα. Ε, Κόπα Καμπάνα δεν είναι. Κόπα Καμπάνα. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε. Όχι σε γιορτινή διάθεση, σε διάθεση διακοπών. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Μάλιστα. Εδώ είμαστε στο Real FM.
0: Στεφανία Κασίμη.
1: 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Απολαύστε λοιπόν αυτή την υπέροχη ημέρα, την υπέροχη εβδομάδα που ξημερώνει. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Και έτσι με αυτή τη διάθεση κόπα Καμπάνα, ναι. Είναι περιοχή Κόπα Καμπάνα. Είναι. Γιατί εμείς χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης. Τώρα, όσοι ακούτε Κόπα Καμπάνα και είσαστε στον Κηφισό, υπομονή, φροντίδα, προδέρουμε ένα πράγμα. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πολύ, Στεφανία.
1: Και σήμερα,
0: Και σήμερα. Μάλιστα, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων. Από την, πριν την Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τη Λένορμαν και πριν την Κωνσταντινουπόλεως, τη Δυραχείου. Έχει και βαθύ κόκκινο, βυσσινή σήμερα το μενού. Και το μποτιλιάρισμα αυτό πηγαίνει μέχρι και λίγο πριν. Α, όχι, υπάρχει ένα μικρό κενό εκεί στο ύψος λίγο πριν την Αχαρνών. Και μετά την Αχαρνών έχει δεύτερο μποτιλιάρισμα, το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει υπομονή, έχει αρκετή κινησούλα και η κάθοδος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση του Κηφισού. Πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό ξεκινά το μποτιλιάρισμα, μέχρι τον κόμβο της Ρενό φτάνει το πρώτο μποτιλιάρισμα όσον αφορά στην κάθοδο και μετά το μποτιλιάρισμα αυτό συνεχίζεται από την Βικέλα μέχρι και την Δυραχείου. Βοήθειά σας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών ξεκινά από το φανάρι, ένα φανάρι μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή, ασφαλώς υπομονή. Και εσείς οι πονηρίδιδες που χρησιμοποιείτε τη ΛΕΑ, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε τη ΛΕΑ. Είναι για διαφορετικό σκοπό και όχι για τους πονηρίδιδες. Η Αρδιτού στο περιφερειακά της πλατείας Συντάγματος έχει το μποτιλιαρισματάκι της. Μετά τα πράγματα εξομαλύνονται. Από την Ριζάρη όμως μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα δεινοπαθήσετε μέχρι να φτάσετε. Είναι βαθύ βυσσινή. Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα στην Κατεχάκη, πρέπει να σας πω. Έχει το μποτιλιαρισματάκι της, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλου μήκους και είναι και διαδοχικό. Αυτά. Α, μισό λεπτάκι να δω το λιμάνι του Πειραιά, Στεφανία μου. Διότι, ναι, η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού είναι άστα να πάνε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μποτιλιαρισμένα. Τα πάντα. Υπομονή. Σταματήστε, πάρτε καφεδάκι, συζητήστε λίγο και με το διπλανό σας εκεί στο φανάρι. Και βεβαίως, δυνατά το ραδιοφωνάκι σας για Κόπα Καμπάνα.

0: Κηφισού. Πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό ξεκινά το ποτηλιάρισμα, μέχρι τον κόμβο της Ρενό φτάνει το πρώτο ποτηλιάρισμα όσον αφορά στην κάθοδο, και μετά το ποτηλιάρισμα αυτό συνεχίζεται από την Βικέλα μέχρι και την Δυραχείου. Βοήθειά σας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών ξεκινά από το φανάρι, ένα φανάρι μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου, το ποτηλιάρισμα, και φτάνει μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου, και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή ασφαλώς, υπομονή. Και εσείς οι πονηρίδιδες που χρησιμοποιείτε τη ΛΕΑ, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε τη ΛΕΑ. Είναι για διαφορετικό σκοπό και όχι για τους πονηρίδιδες. Η Αρδιτού στο περιφερειακά της πλατείας Συντάγματος έχει τον ποτηλιαρισματάκι της. Μετά τα πράγματα εξομαλύνονται. Από την Ριζάρη όμως μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα δεινοπαθήσετε μέχρι να φτάσετε. Είναι βαθύ βυσσινή. Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα στην Κατεχάκη, πρέπει να σας πω. Έχει το ποτηλιαρισματάκι της, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλου μήκους και είναι και διαδοχικό. Αυτά. Α, μισό λεπτάκι να δω το λιμάνι του Πειραιά, Στεφανία μου. Διότι, ναι, η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού είναι άστα να πάνε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μποτιλιαρισμένα. Τα πάντα. Υπομονή. Σταματήστε, πάρτε καφεδάκι, συζητήστε λίγο και με το διπλανό σας εκεί στο φανάρι. Και βεβαίως, δυνατά το ραδιοφωνάκι σας για Κόπα Καμπάνα.

0: και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή ασφαλώς, υπομονή. Και εσείς οι πονηρίδιδες που χρησιμοποιείτε τη Λέα, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε τη Λέα. Είναι για διαφορετικό σκοπό και όχι για τους πονηρίδιδες. Η Αρδιτού στο περιφερειακά της πλατείας Συντάγματος έχει τον μποτελιερισματάκι της. Μετά τα πράγματα εξομαλύνονται. Από την Ριζάρη όμως μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα δεινοπαθήσετε μέχρι να φτάσετε. Είναι βαθύ βυσσινή. Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα στην Κατεχάκη, πρέπει να σας πω. Έχει το μποτελιαρισματάκι της, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλου μήκους και είναι και διαδοχικό. Αυτά. Α, μισό λεπτάκι να δω το λιμάνι του Πειραιά, Στεφανία μου. Διότι, ναι, η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού είναι άστα να πάνε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μποτελιαρισμένα. Τα πάντα. Υπομονή. Σταματήστε, πάρτε καφεδάκι, συζητήστε λίγο και με το διπλανό σας εκεί στο φανάρι. Και βεβαίως, δυνατά το ραδιοφωνάκι σας για Κόπα Καμπάνα.

0: Κυρία Κασίμη, είσαστε έτοιμοι?
1: Γελάω γιατί μας τρολάρει. Έτοιμη πάντα είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεννήθηκα έτοιμη.
0: Γεννήθηκε έτοιμη η κυρία Κασίμη.
1: Γιάννης, προς ενημέρωση στις πρώτες μέρες της διακήρυξης, επικήρυξη για το λαγοκέφαλο, μέχρι στιγμής δηλώθηκαν στην Κρήτη 1734 κιλά, στην Άξο 1672, στις Σέρες 1652,
0: ναι,
1: στον Όλυμπο 1132, στο Καρπενής 1290.
0: Μάλιστα.
1: Σμολάους.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ακόμα στοιχεία.
1: Έχετε ψάρια εκεί?
0: Η παραλία είναι, έχουμε.
1: Α, έχει παραλία εκεί, γιατί στον Όλυμπο δεν έχει.
0: Στους Μολάους δεν έχουμε παραλία. Αλλά θα μπορούσαμε να βγάλουμε λαγοκέφαλους, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι η Πλήτρα, είναι η Ελιά, τα Τηγάνια.
1: Από τον Όλυμπο, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Το στατιστικό στοιχείο, οπωσδήποτε, είμαι σίγουρη ότι θα πιάσανε πολλούς.
0: Ο Λάζαρος, να υπενθυμίζουμε, λέει ότι στη χώρα που οι γεννήσεις καταραίουν, οι τέκνοι δεν θεωρούμαστε πολύτεκνοι. Στη χώρα των γερόντων, η νεότης υποδιωγμό, γράφει ο Λάζαρος. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, Λάζαρε.
1: Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ή να ξεκινήσουμε τώρα, θες?
0: Όχι, να ξεκινήσουμε, νομίζω, για να προλάβουμε τα πρωτοσέλιδα, να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας.
1: Απλώς, έχεις δει τις εικόνες?
0: Είναι
1: ένα λεπτό. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες στην Βενεζουέλα, πραγματικά.
0: Α, ναι, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικές. Τώρα ανασύρθηκαν και κάθε ζωή που καταφέρνουν και σώνουν ή τα οι διασώστες. Είναι πάρα πολύ σημαντική, προφανώς, αλλά δεν ξέρω, ο χρόνος νομίζω ότι τελειώνει σιγά σιγά. Είναι χιλιάδες άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια.
0: Και αυτό είναι η μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή,
1: προφανώς είναι στιγμή, μεγάλη ανησυχία.
0: Έχουν φτάσει αγνοούμενοι, ο αριθμός των αγνοούμενων, στους 51.000.
1: Είναι πάρα πολύ. Οι νεκροί είναι αυτή τη στιγμή επισήμως 1.450. Ναι.
0: Αλλά όταν μιλάμε για πάνω από 50.000 αγνοούμενους και ήδη είμαστε τέταρτη προς πέμπτη ημέρα.
1: Ναι, πάντως ανασύρθηκαν ζωντανά δύο 11χρονα αγοράκια από τα συντρίμια. Γίνονται ακόμα συγκλονιστικές διασώσεις τέσσερις μέρες
0: μετά. Το θαύμα μέσα στην τραγωδία.
1: Έχει θαύματα, γιατί είχε και αυτός, λόγω για τις προηγούμενες μέρες είχε κάποιες διασώσεις που λες αποκλείεται. Αλλά το χρονικό περιθώριο έχει στενεύσει. Εκτός από τα συνεργεία, είναι οικογένειες που σκάβουν με γυμνά χέρια για να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους. Κάποιοι λένε ότι ακούνε φωνές κάτω από τα ερείπια, αλλά δεν μπορούν να μετακινήσουν, ξέρεις, όλους αυτούς τους τόνους του.
0: Μα δεν έχει τις υποδομές η Βενεζουέλα και θα πρέπει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, η παγκόσμια κοινότητα, δηλαδή, για ποιο λόγο τέτοια ύπνωση?
1: Έχει πια, έχει διεθνείς ομάδες.
0: Έχει διεθνείς ομάδες, αλλά μια τέτοια καταστροφή, φαίνεται ότι αυτοί που έχουν πάει εκεί δεν είναι αρκετοί.
1: Πάντως έχει πολλές. Έχει 40 διεθνείς ομάδες.
0: Λοιπόν.
1: Και διάσωσης. Και κάθε εβδομάδα είναι από 50% διασώστες. Δεν είναι ότι δεν έχουν πάει.
0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες τα

0: γεγονότα του τελευταίου 24ωρου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ξεκινάμε βεβαίως με την Κόντρα News, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού, αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κόντρα. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Επίσης, αύριο στους λογαριασμούς 975.000 δικαιούχων το επίδομα παιδιού από 150 έως 650 ευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κατάρρευση υποδομών. Λιώνει η Ευρώπη από την επέλαυση του ακραίου κάψωνα. Χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία. Τεράστια επιπτώσεις της οικονομίας και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Επίσης, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 κενές θέσεις. Προκηρύξεις για συνολικά 8.208 μόνιμους. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης έκανε, αντί για την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση, έκανε απολογισμό της 7 ετίας.
0: Τυχαίο λες.
1: Μα βάζει και ο ίδιος το τυχαίο, δεν ξέρω, αλλά θα λέει και ο ίδιος τα εκλογές τέλος τριετίας. Αλλά ρίχνει λάδι στη φωτιά για αυτός που αυτά μόνο βάζει.
0: Εντάξει, έκανε τον απολογισμό επειδή δεν έχουμε. Πότε είχαν γίνει οι εκλογές το
1: 2020. Ναι, γι' αυτό τον έκανε, γι' αυτό τον έκανε. Γι' αυτό τον έκανε, αλλά εντάξει. Εντάξει.
0: Αμέσως.
1: Είναι ένα combination.
0: Μην δείτε έναν άνθρωπο να κάνει τον απολογισμό του, αμέσως εκλογές τον στέλνετε.
1: Και η Γαλάνη μάγαζε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη, μια επανάληψη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως το διάβασα στην αρχή, κάτι μου ήρθε. Πάμε στη Λεωφόρο, πάμε στην Δημοκρατία. Πάμε
1: στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, δεν ξέρω γιατί. Πάμε στη Δημοκρατία λοιπόν. Φέση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Οι ημερομηνίες, ορόσημα και το Plan B αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ως κεντρικό θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Α, το και ενδιαφέρον. Ο γραμματέας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας. Να, εδώ το λέει.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ, ναι.
0: Πραγματικά. Πομιδά, κίνδυνος να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη. Μεγάλο το πρόβλημα στα νοικιαζόμενα ακίνητα. Καλά θα πάει αυτό. Από εκεί που ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό, θα φεσωθούν και άλλα πράγματα. Μετά τις 7.30 θα έχουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θα τον ρωτήσουμε και γι' αυτό. Έτσι. Και θα τον ρωτήσουμε βεβαίως, δεν ξέρω. Εγώ έχω απορία. Τον εκλογικό νόμο, εσύ τον κατάλαβες για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Θα έχω απορίες.
0: Πάρα πολλές.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία για τον πρωτοσελίδο της.
1: Ναι, ελεύθερος τύπος. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Επίσης, μήνυμα Μητσοτάκη από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Η πρόοδος μετρείται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Ακόμη στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Οι όροι και τα πρόστιμα για πατίνι. Οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση.
0: Ναι.
1: Και πυραυλοκινητήρας made in Άπη Φυτά. Μία ακόμη επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΣΑΤΣ των μηχανολόγων μηχανικών.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Με τη σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση στις πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, άνω κάτω τελεία να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
1: Ωραία.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Αναφέρεται ασφαλώς στον κύριο Φεύγα και η εφημερίδα Εστί. Αυτό είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Υγεία χθες για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η Ελλάς. Επίσης, κεραμικός, Golden Visa αναβάθμιση. Τι λέει? Αναβάθμιση διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Λοιπόν. Πανελλαδικές, πού θα κινηθούν οι βάσεις πιο περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. ΗΠΑ, Ιράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Και λιμάνι Ραφίνας, 24 επεργίας στις 3 Ιουλίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ο νονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Και ασφαλώς υπάρχει φωτογραφία, μια ξεγυριστή φωτογραφία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Στο δωμάτιο, ο αριστερός κροκόδυλος. Ποιος είναι ο αριστερός κροκόδυλος? Όπου γάμος και χαρά, ο Χάρης πρώτος. Τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, αναφέρει η εφημερίδα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Μανιφέστο.
1: Τα νέα. Κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο? Τι πρέπει να αλλάξει ένα διαμέρισμα πριν μεταβαστεί? Τι ισχύει για οικόπεδα, χορεύια και αγροτεμάχια? Ακόμη, η άσκηση απάντηση στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά το δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γέννη στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Επιτελείας θέση συναγερμού προς τις κάλπες. Και αναλυτικό ρεπορτάζ για κάθε κόμμα. Λοιπόν, καύσωνα 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 μέρες. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Σου φέρω καφέ από το δικό μου, Γιώργη. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες η εξομολόγηση σε τρισέλιδη συνέντευξη. Αναφέρεται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Για πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Η Εσπρέσο μπήκε στο προσωπικό καταφύγιο του νούμερο 1 παρουσιαστή της TV. Εσπρέσο Girl, η νέα δικηγόρος του Deal. Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο βασιλιάς κλόν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα και κλείνουμε με την Political. Χρυσές απάτες 14 εκατομμύρια ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψίαστους πολίτες.
0: Ολοκληρώσαμε.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, πλην βεβαίως της Political που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια, με σούπερ μαρκετάδες, συμπαθάτε με για την έκφραση, για τη λέξη. Με το ΣΕΒ, γενικότερα με ανθρώπους της αγοράς, για να υπάρξει, λέει, μια συμφωνία κυρίων για το θέμα της ακρίβειας. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Περιμένουμε να ακούσουμε. Περιμένουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να συναντήσουμε τον πρώτο συνεντευξιαζόμενό μας.
1: Νομίζω ότι δεν θα το συναντούσαμε.
0: Όχι, δεν τον
1: κύριο Κρανίδη. Νομίζω ότι θα συναντούσαμε μετά. Έτσι όπως έγινε.
0: Να του πούμε μια καλημέρα. Μια πρώτη ερώτηση από την κυρία Κασίμη, διότι έχουμε να πούμε αρκετά και ενδιαφέροντα.
1: Η ερώτηση είναι μία. Να μας πει για τους ανελκυστήρες ο κύριος Κρανίδης.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Κρανίδη.
1: Να ξεκινήσει. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη. Από τη Μομιδά. Ξεκινήστε να μας λέτε, γιατί θα σας διακόψουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αλλά με διακόπτετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν.
2: Καταρχήν, καλή εβδομάδα εδώ από την ωραία Ναύπακτο είναι κάτω. Είναι πολύ όμορφη και σας καλώ και εσάς και όλους να έρθετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
0: έχει καταλήμματα εκεί και φτηνά καταλήμματα για να...
2: Νομίζω έχει, ναι.
0: Εμείς
2: κλείσαμε μια οικογένεια τετραμελής, ένα πολύ ωραίο κατάλημα. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ οικονομικό.
0: Θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μας δώσετε λεπτομέρειες.
2: Εννοείται, μα το δώσω, δεν ξέρω το διαφήμιζα.
0: Για πείτε μας.
2: Τώρα, πάμε για τους ανακηστήρες, να δούμε γρήγορα, γρήγορα. Αύριο τελειώνει η προθεσμία, το έχουμε ξαναπεί και μαζί. Είναι μια απλή δήλωση απογραφής ότι απλά υπάρχει ο ανακηστήρας με κάποια βασικά του στοιχεία. Έχει πάει καλά, έχουν δηλώσει πάνω από 300.000, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία. Εμείς το υποστηρίξαμε πολύ από την Πομιδά, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να πιστοποιηθούν με σωστό τρόπο, με βιώσιμο τρόπο. Τώρα δεν ξέρει κανείς πώς είναι το σύνολο. Στην αρχή το Υπουργείο έλεγε για μισό εκατομμύριο, μετά το έριξε στα 350. Αν είναι 350.000, πάει πάρα πολύ καλά. Όποιος λοιπόν είναι, ας πάει αύριο. Είναι κρίμα δηλαδή να πληρώσει το πρόστιμο, δηλαδή να καταλάβετε για εκπρόθεσμη δήλωση, είναι 1.000 ευρώ. Είναι κρίμα. Ας πάει κάποιος, είναι 5 λεπτά στη γεωλεξία. Εγώ στο λέω και ο μάχημος μηχανικός που κάνει πολλές δηλώσεις. Δεν μιλάω μόνο θεωρητικά, έτσι. Είναι πολύ γρήγορη δήλωση. Και δεν έχει κανένα άλλο κόστος. Και μετά θα βγουν νέες προθεσμίες για τις πιστοποιήσεις. Κάποιους μήνες. Δεν θα είναι δηλαδή αύριο όλα σε μια μέρα. Θα δει το Υπουργείο ποια είναι τα αποτελέσματα. Γιατί τώρα η επιτυχία ποια είναι. Ότι εκεί που δεν ήξερε πώς είναι οι ανεπιστήρες, δεν είχε κανέναν, δεν είχε ελάχιστη είχαν δηλώσει. Τώρα ξέρει πώς είναι. Θα το βρασικό αυτό, έτσι. Δεν θα δοθεί παράταση. Ναι. Και τελειώνει αύριο.
0: Αυτό τώρα πώς μας βοηθά, κύριε Κρανίδη.
2: Το βοηθάει ότι πρέπει να, όταν ο ανεπιστήρας είναι ένα μεταφορικό μέσο, έτσι. Πρώτα βοηθάει εμάς το χρησιμοποιούμε. Είναι μια διαδικασία που πέρα από τη συντήρηση που γίνεται από όλους και όταν δεν πάμε συντήρηση στον ανεπιστήρα του να το λειτουργείς, έχεις και μια πιστοποίηση από κάποιες εταιρείες ότι η λειτουργία του είναι ασφαλής.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Μπορεί να είναι πολύ μικρού κόστου για αυτούς που, που ήδη το συντηρούν και εκτείνουν τις προδιαγραφές και όλα αυτά, και να είναι λίγο μεγαλύτερο για κάποιους που έχουν ένα παλιό ανεπιστήρα. Αλλά από την έννοια, αν έχεις ένα παλιό ανεπιστήρα, ο ίδιος πρέπει να ενισχύσει. Δεν θα σα πω εγώ και εσείς που δεν μπαίνουμε μέσα.
1: Ποιος την κάνει την απογραφή?
0: Σωστό.
2: Απογραφή την κάνει είτε ένας εκ των συνδιοκτητών, είτε ο διαχειριστής αν είναι πολυκατοικία, είτε ο συντηρητής. Ακόμα και εγώ ως αρμόδιος μηχανικός, με αξιοδότηση μπορώ να πω να την κάνω.
1: Ωραία. Και αν δεν απογραφεί, τι γίνεται?
2: Αν δεν απογραφεί. Εντάξει. Αξιοδότηση πώς θα το χειριστεί το Υπουργείο. Μπορεί να σου πει ότι.
1: Έχει πρόστιμα καταρχάς.
2: Καταρχήν έχει πρόστιμο. Δεν θα μπορεί να σου πει ότι δεν μπορεί καταρχήν να το πιστοποιήσει γιατί δεν έχει απογραφή. Ίσως να μην μπορείς να το συντηρήσεις αν πάμε σε ακραίες μεθόδους. Θα δούμε πώς το χειριστεί το Υπουργείο. Καλό είναι να απογραφεί όμως. Δεν έχεις κόστος να απογραφεί. Δηλαδή και να το απογραφεί.
1: Κανονικά, πάμε. Κύριε Κρανίδη, νόμιμα δεν θα μπορείς να το, το συντηρήσεις. Κανονικά.
2: Κανονικά θα μπορείς νόμιμα. Γιατί να μην το κάνεις νόμιμα? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Ας τελειώσω.
1: Άλλο λέω,
0: αν
2: δεν έχει απογραφή. Κανονικά ναι. Αν πάμε στην ακραία εφαρμογή του. Δεν ξέρω αν θα δοθούν κάποιες άλλες
0: ευκαιρίες. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Κρανίδη. Δηλαδή, θα έπρεπε η πολιτεία να επιβάλλει καταγραφή, να επιβάλλει να φτιαχτεί ένα τέτοιο μητρό, ναι, για να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται συντηρήσεις των ανελκυστήρων?
2: Όχι, δεν το κάνει αυτό. Το κάνει γιατί δεν ήξερε ότι η πολιτεία πώς είναι ανελκυστήρες. Δηλαδή, ναι. Καταλάβετε αυτή τη διαδικασία, καθίστε την καρέκλα, ξεκίνησε το 2008. Είναι μια 18 χρόνια. Και βαλτώσει. Και με δικές μας προτάσεις, ναι. Σαν να επανεργοποιήθηκε. Δεν μπορούσε να υλοποιηθεί με φυσικό τρόπο στους Δήμους, ήταν να αντιλωθούν. Ναι, τώρα καταλαβαίνετε. Καμία πιθανότητα. Τώρα τουλάχιστον πολύ γρήγορα γίνεται ένα μητρό, γνωρίζει ποια είναι. Και είχε μεγάλη συμμετοχή, σας λέγα 300.000 αιτήσεις ήδη. Περισσότερο έχουν πάει, έτσι.
0: Προφανώς. Για φορολογικούς λόγους έχει γίνει αυτό, για πάταξη της φοροδιαφυγής.
1: Για ασφάλεια.
2: Όχι, είναι ασφάλεια.
0: Μα αυτό λέω, το ίδιο πράγμα λέμε. Άρα δηλαδή έπρεπε να μπει στη διαδικασία να υπάρχει μητρό για το. Μα πώς όχι.
2: Ναι, ο βασικός λόγος είναι η ασφάλεια. Παρελκόμενα σίγουρα πρέπει. Προφανώς δεν πρέπει να δηλώνεις ότι κάνεις μια συντήρηση.
0: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι. Το έχουν πιστέψει και οι συντηρητές πάρα πολύ και οι καταστάτες. Είναι μια συνολική προσπάθεια. Κοιτάξτε, αυτό. Αυτά έχει υποδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Όταν υπάρχει μια λογική από πίσω, υπάρχει συμμετοχή. Δηλαδή, είδατε στα οικόπεδα. 750.000 συμμετοχή, τεράστιο νούμερο.
1: Για τον καθαρισμό, λέμε.
2: Βέβαια, συγκλονιστικό.
1: Κύριε Κρανίδη, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε. Να πούμε και δύο λόγια για το. Που εδώ ο Παπαδάκης μου λέει γιατί το ονομάσανε Μίδας.
2: Μίδας είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Να πούμε,
0: βάλτε μια ανατελεία να πάμε και επιστρέφουμε, κύριε Κρανίδη.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω.
11: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκη και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονο 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
16: Από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες?
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
19: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασή, μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ.
1: Μου επιτρέπεις πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Κρανίδη να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος σε διαγωνισμό και για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 3 Εβδόμου, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και Helena Bonham Carter. Νομίζω ότι μπορεί όλοι να το έχουμε δει το συγκεκριμένο, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφώσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, νομίζω ότι επιβάλλεται να πάμε να το ξαναδούμε. Εγώ θα πάω την Παρασκευή, να ξέρεις. Θα πάρω καλή παρέα και θα πάω. Αν θέλεις, ακολουθήσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Κρανίδη.
1: Πάμε και στον κύριο Κρανίδη να συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το Μίδας, κύριε Κρανίδη. Ναι. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, το Μίδας είναι το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ενεοποιεί, να καταλάβει ο κόσμος, το Ε9, το κτηματολόγιο, την βάση του ΒΔΕ και λοιπά, όλες τις βάσεις που υπάρχουν των ακινήτων. Έτσι είναι η βάση της θεωρίας του. Στην ουσία όμως πού είναι το θέμα, ότι θα βγει στην ουσία για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία από εκατομμύρια ιδιοκτήτες, θα δοθεί ένα διάστημα. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, έτσι πρέπει να δοθεί επαρκές διάστημα, διότι δεν είναι όλα τα στοιχεία ίδια σε αυτές τις βάσεις. Θα δούμε, σε πολλούς είναι διαφορετικά. Έχουν κάποιες μικροδιαφορές, για άλλους είναι μεγαλύτερες διαφορές. Θα πρέπει να τα δει ο καθένας και να βάλει το σωστό στην τελική του καρτέλα. Από το μαζεμί των φοροτεχνικών του, φαντάζομαι. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι μόνοι του, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μπουν. Δεν το έχω δει την πλατφόρμα. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι να είναι απλή, να μην ταλαιπωρήσει 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, όλους μας, γιατί όλοι μας πρέπει να μπούμε. Και το άλλο που επίσης αποδέχτηκε η κυβέρνηση και πέρασε σε τροπολογία, δεν θα έχει αναδρομικές χρεώσεις. Δηλαδή, αν λοιπόν έχει γίνει ένα λάθος και η τελική πραγματική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από αυτή που δηλώνεται, δεν θα έχει αναδρομική χρέωση σε φόρους κλπ.
1: Αχ, αυτά τα λάθη, κύριε Κρανίδη μου. Αχ, αυτά τα λάθη.
2: Τόσες δηλώσεις πια, πολλές δηλώσεις.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι.
2: Δηλαδή κάπου δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, μην βάλουμε τον Ιούλιο-Αύγουστο να κάνει δηλώσεις τώρα. Τα έχουμε προειδοποιήσει. Ελπίζω, φαντάζομαι, υπάρχει εμπειρία να δοθεί επαρκής χρονός. Βεβαίως. Να ενοποιηθεί αυτή τη βάση. Μπορούσε να το κάνει και το κράτος μόνος του κατευθείαν.
1: Μέσα σε αυτή την πλατφόρμα θα καταγράφονται και τα Airbnb, δηλαδή εσείς οι ιδιοκτήτες πρέπει
0: να.
2: Όλα και οι μισθώσεις, έχετε δει και όλες
1: τα πάντα. Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με τα κίνητα, τι γίνεται με ιδιοκτήτες που ουσιαστικά τα δηλώνουν Airbnb αλλά δεν έχουν πάρει πιστοποίηση.
2: Αυτό να το ξεχάσουμε, ποιος το κάνει. Θα πρέπει να έχουν ό,τι δηλώνεται να δηλώνεται στο Μητρό, ναι. Να έχει βγάλει το άμα που λέμε για την βραχυχρόνια, είναι και να έχει συγκεκριμένες λειτουργικές προϋποθέσεις, τεχνικές προϋποθέσεις, έχουν γίνει με τον νέο νόμο που ισχύει εδώ και κάποιους μήνες.
1: Και θα πρέπει να υπάρχει έξω από το οίκημα και το ανάλογο ταμπελάκι, έτσι.
2: Βεβαίως, να έχει την αδειά το άμα του κανονικά. Τα ξέρουν οι αυτοί που κάνουν χρόνια Airbnb, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Ανάλογα και την περιοχή, κάπου υπάρχει και απαγόρευση. Δεν είναι στην Αθήνα ειδικά, υπάρχει κάποια σημεία που να απαγορεύεται.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, όσοι έχουν κάνουν κλασικές μισθώσεις, επίσης πρέπει να αναρτούν το συμφωνητικό για υποδοχή για τον μισθωτή. Είναι γνωστές διαδικασίες. Και να μην μπαίνει και στο μυαλό, το λέω, μην μπαίνει στο μυαλό αυτό, δεν θα το πω ελληνικό, αλλά αυτό ότι να μην το δηλώσω, να κάνω, δεν έχει κανένα κέρδος. Αν εφαξίες επίσης, το άλλο που θα μου δίνει την ευκαιρία, το εμείς το πιστεύουμε πολύ, να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις. Ο φόρος είναι σχετικά χαμηλός στην πρώτη κλίμακα μισθώσεων. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της σύμβασης να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις, τα μισθώματα. Και μάλιστα σας δίνω και ένα ρεπορτάζ, αν θέλετε. Εμείς πιέζουμε πολύ να μειωθεί και η πρώτη κλίμακα της προλογίας μισθωμάτων, που αν να τη θυμίσω είναι μέχρι το 12.015%, να πάει στο 8-10%, ώστε να μην υπάρχει και καμία δικαιολογία.
1: Μάλιστα.
3: Σας ευχαριστούμε.
2: Και αν θυμάστε στη δεύτερη κλίμακα. Έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
2: Ένα τελευταίο μου επιτρέπετε επίσης
1: να,
2: που πάτε για τις τιμές.
1: Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
2: Αυτό που νιώθω και εγώ, επειδή είμαι και στην αγορά κινήτων, στην κατασκευή. Αν δεν φύγουμε, αν δεν, όλα είναι θέμα παραγωγής. Αν όσο έχουμε ολιγοπόλια. Παντού σε όλους τους τομείς που δυστυχώς έχουμε, είμαστε μικρή χώρα, δεν έχουμε παραγωγή, δεν είναι εύκολο να λυθεί το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, όταν έχεις τρεις εταιρείες στα μπετά, τέσσερις στο άλλο, πέντε στα τρόφιμα, πώς θα το λύσεις?
1: Κύριε Κάνη, εδώ, είναι, θα, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Γιατί
1: υπάρχουν και άλλα ζητηματάκια τα οποία έχω την εντύπωση ότι μέσα στο καλοκαίρι θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα.
2: Το συζητάμε. Στα κίνητα έχει πολλά. Και όποτε θέλετε τη διάθεσή σα, πάντα είναι χαρά μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο, να σου πω το εξής.
1: Για πες μου.
0: Μερικές ευχές.
1: Πάντα μ' αρέσουν οι ευχές.
0: Δεν μένουν μόνο στα αστέρια. Αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορεί να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλα. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
15: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
19: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
20: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
20: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχεις ρε παιδί μου κάτι,
1: έχω
0: κάτι
1: πολλές,
0: ανησυχίες
1: για τις δημοσκοπίες. Τώρα
0: έχεις
1: δημοσκοπίες,
0: κάτι κουβέντες ανησυχίες.
1: Λοιπόν, να σας πω πριν να προχωρήσουμε, ναι, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο έχουμε το Ψάχνοντας τον Νέμο, η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Στη Στέλλα να στείλουμε την αγάπη μας, που μας στέλνει την αγάπη της και μας στέλνει καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Στέλλα μου.
1: Γεια σου Στέλλα.
0: Και πριν φτάσουμε στη δηλική ευθεία.
1: Φτάσαμε πιστεύω.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ η ευθεία.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ.
1: Πάμε.
0: Και δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένη στα 3Β. Διότι έχουμε πάρα πολλές απορίες και ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω εάν δεν με βοηθάει ο εγκέφαλός μου, η ευφυΐα ή οποιαδήποτε έχω εν πάση περιπτώσει κύριε Δήμαρχε, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει. Εάν στο δεύτερο, εάν μάλλον από το, την ημέρα των εκλογών, των αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν υπάρξει κάποιος υποψήφιος που να πάρει 42% συν μία ψήφο, πώς βγαίνει ο δήμαρχος?
2: Βγάζει κομπιουτεράκι, αρχίζει τα ολοκληρώματα, φτιάχνει και δύο διαφορετικές εξισώσεις και τελικά βρίσκουμε τον νικητή των εκλογών. Είναι ένα
0: εξαιρετικό.
1: Μπράβο,
2: αρκετά δύσκολο, θα έλεγα δυσνόητο. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή του, για να δούμε ακριβώς ποιες πολιτικές διεργασίες μια τέτοια καινούργια δομή θα κινητοποιήσει.
1: Εξηγήστε μας τι προβλέπετε.
2: Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Στα ψηφοδέλτια τα οποία θα υπάρχουν από τους υποψήφιους συνδυασμούς, στο ψηφοδέλτιο παραδείγματος χάρη του υποφαινόμενου, θα υπάρχει κάτω από το όνομα του δημάρχου μια επιλογή η οποία θα έχει σε κουτάκια και τα ονόματα των υπολείπων υποψήφιων δημάρχων. Συνεπώς, εάν ο κ. Παπαδάκης επιθυμεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη παράταξη, θα έχει τη δυνατότητα, εάν θέλει, να βάλει στο ψηφοδέλτιο το συγκεκριμένο το οποίο θα επιλέξει και μια δεύτερη επιλογή σε έναν από τους υπόλοιπους υποψήφιους δημάρχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος νικητής.
0: Μισό λεπτάκι, συμπαθάτε με. Δηλαδή, έχω ως επιλογή τη Στεφανία Κασίμη.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά για πάνε ενδεχόμενο βάζω και ένα σταυρουδάκι στο Σπύρο τον Παπαδάκη έναντι του Γιώργη Νταβαρίνου.
2: Ακριβώς. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι του συνδυασμού που έχετε επιλέξει, γιατί παρακάτω θα βάλετε και τους σταυρούς στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς συμβούλους. Από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρξει, όπως ρωτήσατε στην αρχή, το 42%, ναι, τότε οι δύο οι οποίοι έχουν προηγηθεί, ο ένας παραδείγματος χάρη με 40, ο άλλος με 25, τα ψηφοδέλτια αυτών των δύο εξαιρούνται της δεύτερης ψήφου και πηγαίνουμε στον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και όσους άλλους υποψηφίους έχει, και εκεί προσθέτουμε τις επιλογές που ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός έχει βάλει υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου υποψηφίου, και με την πρόσθεση αυτών των ψηφοδελτίων, αυτών των δεύτερων επιλογών, βλέπουμε ποιος έχει το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό ψηφοδελτίων. Που σημαίνει δηλαδή ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός, η δεύτερη επιλογή τους, ουσιαστικά προστίθεται στις πρώτες επιλογές για τον πρώτο και τον δεύτερο, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται όποιος έχει τις περισσότερες ψήφους από τους δύο. Είναι
1: αυτό
2: ένα
1: πέρα,
2: το οποίο
1: πολύ εύκολο καταρχάς, ναι, σίγουρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή ναι. Εκτός από τον κύριο Κωνσταντέλο που είναι πόσες φορές δημαρχός.
0: Εντάξει, ο κύριος Κωνσταντέλος
1: που το παίζει τα λάθη 4-5 φορές οι υπόλοιποι δεν θα ξέρουμε νομίζει πολίτες.
0: Μισό λεπτό, εάν δηλαδή ο ένας έχει 40% και ο δεύτερος έχει 25%, υπάρχει περίπτωση με αυτές τις διεργασίες αυτός που έχει 25% να γίνει δήμαρχος?
2: Εάν ο τρίτος και οι υπόλοιποι συνδυασμοί στη δεύτερη επιλογή τους έχουν δώσει περισσότερες ψήφους ούτως ώστε να υπερκαλύψουν τη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, τότε ο δεύτερος με 25% προφανώς με απόλυτο αριθμό ψήφων θα επιλεγεί και θα γίνει δήμαρχος.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτό το σύστημα είναι καλύτερο και από το προηγούμενο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν δύο γύρους με ενισχυμένη αναλογική.
2: Ναι, εκεί οδηγηθήκαμε σε πολύ μεγάλα διέξοδα. Σας θυμίζω, ήμασταν περίπου με 210 δήμους οι οποίοι δεν είχαν κυβερνησιμότητα.
1: Ήταν τόσο πολύ,
2: ήταν πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο
1: άλλαξαν με τις επιτροπές, με την Οικονομική Επιτροπή.
2: Με τη Δημοτική Επιτροπή ουσιαστικά άλλαξε, δόθηκαν υπερεξουσίες. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι εμείς στα τελευταία τέσσερις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε και ένα καινούριο σύστημα. Και τα καινούργια συστήματα αυτά, επί μονή μου βάσεως, κάτι αλλάζουν, κάτι τροποποιούν και νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο δεδομένα και οργανωτικά πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο δίκαιο να έχουμε ένα σύστημα, το οποίο μάλιστα σύστημα αυτό θα πρέπει, έχω την αίσθηση, στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτονομίας, να αποφασίζεται από την αυτοδιοίκηση και όχι από το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Η ΚΕΔΕ τι προτείνει? Ελπίζω να σας ρώτησαν καταρχάς.
2: Κοιτάξτε, να πω το εξής. Βεβαίως και μας παρουσίασαν το σύστημα. Βεβαίως και τοποθετηθήκαμε από αυτού και δεν σας κρύβω ότι στην πλειοψηφία της η τοπική αυτοδιοίκηση είπε ναι σε αυτό το καινούριο σύστημα, καθότι δεν αποτελεί το θέσφατο για την αυτοδιοίκηση στο εκλογικό σύστημα. Δεν είναι το απόλυτο πρόβλημα. Το απόλυτο πρόβλημα της αυτοδιοίκησης είναι η έλλειψη χρημάτων, το μπέρδεμα των αρμοδιοτήτων, η καταστατική θέση των ερετών. Είναι άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται της καθημερινής λειτουργίας και της απόδοσης και της επίδοσης τοπικής αυτοδιοίκησης και προφανώς όχι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο αλλάζει κάθε εκλογική περίοδο. Για μας το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να λύσουμε. Πολλά εξ αυτών λύθηκαν στον κώδικα, γιατί δεν θέλω επουδενή και δεν θέλουμε ως αυτοδιοίκηση να είμαστε μηδενιστές.
1: Όχι, λύθηκαν ο κώδικας πολλά, είναι άλλο. Έχει πολλά πράγματα μέσα.
2: Έχει πολλά πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο καλή, πιο αποδοτική. Υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμιστούν και είναι το σημείο στο οποίο υπήρχε μία μουρμούρα, αν μου επιτρέπετε, ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε και άλλα προβλήματα τα οποία άφτονται κυρίως της οικονομικής δυσπραγίας που τα τελευταία χρόνια έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν λύθηκαν γιατί εμπλέκονται πολλά υπουργεία σε αυτή τη διαδικασία αφενός και γιατί δεν υπήρχε προφανώς και κεντρική πολιτική βούληση να λυθούν σε αυτή τη φάση. Ελπίζουμε να λυθούν στο εγγύς μέλλον, αλλά το εκλογικό σύστημα απλά ήρθε, αν μου επιτρέπετε, και καπέλωσε την επικοινωνία μιας κρίσιμης διαδικασίας που ήταν αυτή η πάρα πολύ δύσκολη κωδικοποίηση και εξυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι το οποίο πραγματικά και για το Υπουργείο αλλά και για τους υπηρεσιακούς και για τις επιτροπές που μετείχαμε και εμείς πολύ συστηματικά για 1,5 χρόνο, φτάσαμε σε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προφανώς, έχουμε μια πολύ καλύτερη αυτοδιοίκηση από ό,τι είχαμε την Παρασκευή το μεσημέρι. Την Παρασκευή το απόγευμα αποκτήσαμε μια πολύ καλύτερη και πιο ευέλικτη τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά ξέρετε, εμείς οι αυτοδιοικητικοί είμαστε ίσως λίγο πιο οραματιστές και πιο ρομαντικοί, μάλλον όχι οραματιστές, πιο ρομαντικοί από τους πολιτικούς της κεντρικής πολιτικής κοινής. Θέλαμε το κάτι παραπάνω, θέλαμε αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας βγάλει από μια διαδικασία περιθωρίου που για πολλές δεκαετίες, όχι τώρα, έχει περιέλθει η αυτοδιοίκηση αδίκως, νομίζω, γιατί στις πολύ μεγάλες κρίσεις η αυτοδιοίκηση ήταν πάντα εδώ. Θυμίζω την οικονομική κρίση, θυμίζω την υγειονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση. Σε όλες τις κρίσεις η αυτοδιοίκηση έδειξε ότι και ξέρει και θέλει και μπορεί και βρίσκει τρόπους χωρίς πόρους, αλλά χρησιμοποιώντας το τοπικό δυναμικό με έναν πολύ παραγωγικό τρόπο να στηρίζει τις κοινωνίες και να τις στηρίζει με έναν έτσι πολύ μεθοδικό και θα μπορούσα να πω πολύ αποδοτικό τρόπο.
1: Πάντως μία, επειδή πρέπει να κλείσουμε, για να, να πούμε ότι μία μέρα να μιλήσουμε για τις υπόλοιπες διατάξεις του κώδικα.
2: Βεβαίως, γιατί έχουν
1: γιατί
2: πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον, okay.
2: Υπάρχουν πολλοί νεωτερισμοί, υπάρχουν πολλές καινοτομίες. Υπάρχουν και κενά, έτσι, για να. Δεν θα πρέπει πουδενή να είμαστε μηδενιστές και δεν θα πρέπει και πουδενή να θεωρούμε ότι έχουμε κατακτήσει τον κώδικα μιας αυτοδιοίκησης η οποία θα μας πάει 30 ή 50 χρόνια μακριά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε
2: εγώ
0: καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, κλείνουμε.
0: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Να δώσω μία απάντηση στο Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα. Θέλετε να κάνετε black humor και να ρίξετε μπηχτές για τους λακοκέφαλους, αλλά δεν ξέρετε ότι οι Μολάοι έχουν παραλία.
1: Ναι, και με εμένα βρίζει. Αυτό του, δεν Γιώργο, του απάντησα. Σε μένα, εμένα βρίζει.
0: Όχι, μα μίλησα για την. Γιώργο μου, έλα να σε φιλοξενήσω στο πατρικό μου και να κάνουμε μπάνιο στην παραλία των Μολάων. Που είναι...

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μπορείστε άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: που πάει και τι λέει το παρασκήνιο. Τι κρύβεται από πίσω δηλαδή. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όποτε σας έχω πει, στο Viber στο 693-666-2892, 693-666-2892. Κρατάτε το, αυτό τον αριθμό τηλεφώνου Viber και μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Τα βλέπουμε αμέσως εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και αναλόγως τα σχολιάζουμε, τα ερευνούμε και σας ακούμε με προσοχή, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Only time will tell. Ο καιρός θα δείξει και ο Θεός θα δείξει, φίλες και φίλοι, κατά που το πάει ο Κούλης, το που το πάνε οι άλλοι, διότι τόλμησε να κάνει ο Πρωθυπουργός έναν απολογισμό. Άρα καταλαβαίνετε ότι πάμε για εκλογές. Όταν αρχίζει ειδικά ο κυβερνήτης της χώρας τις απολογιστικές του τοποθετήσεις, ομιλίες, διαλέξεις, να καταλαβαίνεις ότι οι εκλογές είναι εδώ δίπλα, είναι κάπου εδώ κοντά. Έτσι λοιπόν προσπάθησε να κάνει έναν απολογισμό. Ποιος είναι αυτός? Ακούστε.
1: Στα χέρια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται ο απολογισμός των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων της περίοδου 2019-2026, που θα αποτελέσει αιχμή στον προεκλογικό μαραθώνιο. Από τις 188 δεσμεύσεις του κυβερνητικού προγράμματος, όπως αυτές παρουσιάζονται στην κυριακάτικη πρωθυπουργική ανάρτηση, 88 έχουν πλήρως εφαρμοστεί και 96 βρίσκονται σε φάση εξέλιξης. Κλειδί του πολιτικού μαραθωνίου μέχρι την Εθνική Κάλπη του 2027 αποτελεί για το Μέγαρο Μαξίμου η ανάλυση των κυβερνητικών παραδοτέων και η ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας με την αξιοπιστία.
2: Η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα που κάνουν λίγο καλύτερη τη ζωή των πολιτών καθημερινά είναι αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη. 9 στις 10 προεκλογικές μας δεσμεύσεις από το 2023 έχουν ήδη γίνει πράξη ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Και αυτό είναι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας.
1: Στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι τομείς της οικονομίας, της απασχόλησης, της ενίσχυσης των εισοδημάτων, της ψηφιακής λειτουργίας του κράτους, της υγείας, της παιδείας, της ενίσχυσης της άμυνας. Το κυβερνών κόμμα προτάσει τη μείωση της ανεργίας στο 8,5%, τη μείωση του χρέους στο 146,1% του ΑΕΠ, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, την αύξηση του μέσου μισθού στα 1.516 ευρώ, τις 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τις 2.255 ψηφιακές υπηρεσίες στο gov.gr, τα 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ για δαπάνες στην υγεία, τις ανακαινήσεις σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας, τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Με αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης μεταφέρει την πολιτική ζήμωση στο μέτωπο της σύγκρισης.
2: Υπάρχουν ακόμη προβλήματα που δοκιμάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και γι' αυτά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια επιμονή. Όμως απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα.
1: Η παρουσίαση του κυβερνητικού απολογισμού στους πολίτες στο πλαίσιο των περιοδιών σε Αττική και Περιφέρεια θα αποτελέσει βασικό κομμάτι στο παζλ της προεκλογικής εκστρατείας.
0: Οι πολίτες να δούμε όταν θα κάνουν απολογισμό, να δούμε τι θα πούνε. Γιατί είναι καλά όλα αυτά να τα λένε, να τα λένε, να τα ξαναλένε, για να πιστέψουν οι πολίτες ότι έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα. Τόσα πολλά πράγματα. Ντουβάρια στην υγεία. Πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω? Στην ακρίβεια, στη φτώχεια. Όταν ευημερούν οι αριθμοί, είχε πει ο Ανδρέας, φτωχαίνουν οι άνθρωποι. Και υπάρχει εφαρμογή αυτή σήμερα, την οποία παρακολουθούμε. Άκουσε και η αντιπολίτευση με ενδιαφέρον τον απολογισμό και ψελίσανε κάτι για

0: Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Τα 7 χρόνια ήταν αρκετά, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.
1: Μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. 7 χρόνια ήταν αρκετά. Δεν πρέπει να γίνουν 8. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το Πασόκ.
0: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν φτιάχνει μια ισχυρή Ελλάδα, αλλά μια χώρα υποχείριο των ισχυρών, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ας αφήσει τα φτηνά διαφημιστικά κόλπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθά ανοιχτή για τον ίδιο και την παράταξή του. Όσο γρηγορότερα τη διαβεί, τόσο καλύτερα για τη χώρα.
0: Πολιτική σταθερότητα κατά τον κύριο Μητσοτάκη σημαίνει απαρέγκλητη υλοποίηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής. Τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ μιλώντας στην εφημερίδα Μακεδονία.
3: Γιατί σήμερα το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά είναι ποιος θα κερδίσει. Αν θα κερδίσει ο δρόμος που ανοίγει μια προοπτική για τα συμφέροντα των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων.
4: Ένας πρωθυπουργός που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου.
5: Το πρωθυπουργικό παραμύθι με τις επιλεκτικές επιτυχίες καταρρύπτεται από την καθημερινότητα των πολλών.
6: Πάντα θα στέκομαι εμπόδιο σε εκείνους που προσπαθούν από θέσεις εξουσίας να του κλέψουν τη ζωή του. Πάντα θα υπερασπίζομαι και θα υπηρετώ το όχι στην υποτέλεια και στους εκβιασμούς, στην επιβολή και στην καταπίεση.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο και αναμένεται να ενταθεί κατακόρυφα το επόμενο διάστημα με το βλέμμα στις εθνικές κάλπες.
7: Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι ετοιμάζονται. Όλοι είναι με τον απόδι. Όρθιο, όλοι. Ακούσατε μερικά από αυτά που κάπου είδα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Πιερακάκη να πενεύονται ότι μειώνουμε, λέει, πληρώνουμε, μειώνουμε το χρέος. Το χρέος βέβαια δεν μειώνεται, όσα και αν πληρώνουμε τόκους, χρέος, κεφάλαιο, χρεολύσια κλπ. Έχει φτάσει 430-440 δις το χρέος. 440 δις και ανεβαίνει κάθε χρόνο, για να μην μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Προεκλογικές μάχες λοιπόν καθημερινά, φίλες και φίλοι, μέχρι να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την ημερομηνία των εκλογών, η οποία θα είναι εκεί αρχές Οκτώβρη, μέσα Οκτώβρη.
8: Μάχης με φόντο τις εκλογές βρίσκονται τα κόμματα, τα οποία ακονίζουν τα μαχαίρια. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται παροχές με λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων.
9: Ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης. Και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ., ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Αλλά Τεπενδρής είναι. Κάνει τον κυμπάρη, τον γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων. Τον Ελλήνων φορολογούμενο.
8: Το γάντι σήκωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, τονίζοντας πως ξεκινά μια ηθική επανάσταση.
10: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Το 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος το 99%. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής.
8: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό.
11: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει νέα δημοσκόπηση της GPO με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 29,4% στην εκτίμηση ψήφου. Ανωδικά κινείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με 16,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πασόκ, ενώ αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να υποχωρεί σημαντικά.
12: Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Να συσπυρώσει γύρω της ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες για να κερδίσει τον στόχο της, που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το Πασόκ και καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκει χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
13: Το Πασόκ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
14: Είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση του κόσμου. Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει τάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
8: Ραγδαίες εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόρριψη κάθε προοπτική συνεργασία από τον Αλέξη Τσίπρα. Έτοιμα για άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ζητάει μειοψηφία. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να δώσει εντολή συνεδρίασης εντός των επόμενων 15 ημερών.
7: Πόρτα από τον Αλέξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Άδειασμα του Φάμελου. Και άντε τώρα να καθαρίσει με τον Πολάκη, που τους τα έλεγε. Και τους έλεγε πού είναι η συμφωνία με τον Αλέξη. Πόρτα ο Αλέξης στο ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί άλλωστε να πάει να συνεργαστεί. Στο 0,3% τον έχει πάει το ΣΥΡΙΖΑ. Λακίσαν όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε με τον Αλέξη, που κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Και έχουν μείνει τώρα ο Φάμελος μόνος του να έχει ένα κόμμα, φίλες και φίλοι, το οποίο δεν έχει κοινωνικό υπόβαθρο. Θα κάνουν τώρα, λέει, η επανάσταση από που θα ξεκινήσει, από Μύκονο, Σαντορίνη και Νάξο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αφού έτσι λέει ο Λάζαρος, τι να κάνουμε. Ο Λάζαρος τα ξέρει αυτά όλα. Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, η πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι Έλληνες πολίτες είναι ζωφερή.
15: Ο πληθωρισμός Απριλίου και Μαΐου, που ήταν στο 5,4% και 5,2% αντίστοιχα, αποτελεί ρεκόρ 38 μηνών, καθώς τον Φεβρουάριο του 2023 είχε φτάσει στο 6,1%. Ήδη το πρώτο πεντάμινο του 2026 έχει μέσο πληθωρισμό 3,9%, όταν πέρυσι ήταν στο 2,4%. Η αναστάτωση στην κυβέρνηση είναι μεγάλη, καθώς φοβάται παγίωση των υψηλών τιμών και τους επόμενους μήνες με τροφοδότη της αφίξης των τουριστών.
16: Δεν νομίζω ότι θα πούνε κάτι, ότι θα κάνουν κάτι. Και ποτέ δεν κάνανε.
15: Θέλοντας να δει σημαντική πτώση τιμών, ο Πρωθυπουργός έχει καλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα τον ΣΕΒ και τις ενώσεις βιομηχανιών τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Στόχος η δημιουργία μιας κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη.
17: Δεν ξέρω κατά πόσο θα κατέβουν οι τιμές και αν μπορούν να κατέβουν οι τιμές αυτή τη στιγμή.
15: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, έδωσε το κυβερνητικό στίγμα.
18: Ο χώρος επιχειρηματικότητας, υγιούς επιχειρηματικότητας, πρέπει να βάλει πλάτη, πρέπει να μειώσει το μεσοσταθμικό του κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ.
15: Αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αποκάλυψε ότι η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους έχει οδηγήσει 2.000 κωδικούς προϊόντων σε μέση μείωση τιμών 5%. Ακόμη και έτσι πάντως, το τελευταίο δελτίο πληθωρισμού της Στατιστικής Υπηρεσίας κατέγραψε ετήσια άνοδο 17,6% στο μοσχάρι και 16,2% στο αρνί και κατσίκι, 12,6% στα ψάρια και 6% στα πουλερικά. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ταχεία και πραγματική αποτύπωση στα ράφια της πτώσης των τιμών των καυσίμων, άρα και του μεταφορικού και ενεργειακού κόστους.
7: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Όλοι το έχουν ρίξει στον πόλεμο. Τώρα, γιατί για τις άλλες χώρες δεν υπάρχει πόλεμος και μόνο για τη δικιά μας υπάρχει πόλεμος για τις αυξήσεις των τιμών, σας έχω πει και σας το υπενθυμίζω για να καταλάβετε και ποια είναι η δικιά σας η ευθύνη, διότι έχουμε και εμείς οι πολίτες τις δικές μας ευθύνες για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Είχαν ρωτήσει λοιπόν έναν εκπρόσωπο μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία είναι πανευρωπαϊκού επίπεδου. Έχει και άλλα καταστήματα στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Και λέει, καλά λέει, γιατί τα ίδια προϊόντα της ίδιας προέλευσης στη Γερμανία, ξέρω εγώ, τα πουλάτε 10 και εδώ τα πουλάτε 20. Η απάντηση ήταν πάρα πολύ απλή και κατανοητή. Αφού τα ψωνίζετε, γιατί να μην τα βάλουμε. Καταλάβατε ποια είναι τώρα η δουλειά, ε? και ξαναγυρίσαμε στο ταπεράκι.
8: Το λεωφορείο σταματάει, οι πόρτες ανοίγουν και δεκάδες νεαροί ξεχύνονται για τις κυριακάτικες τους βουτιές. Ωστόσο δεν ξεχνούν ποτέ να υπολογίσουν τα έξοδα της ημέρας.
19: Νερά, φρουτάκια και δύο τορτίγες για να φύγει πολύ πείνα.
20: Με πετσέτα, καφέ στο χέρι και φαγητό από το σπίτι τη βγάζουν οι περισσότεροι πλέον στην παραλία, έτσι ώστε, όπως λένε, να απολαμβάνουν τη θάλασσα όλη μέρα χωρίς περιττά έξοδα.
21: Πλέον έχουν ακριβήνει τόσο πολύ τα πράγματα, προτιμάμε να πάρουμε ένα σάντουιτς και ένα καφέ στο χέρι να κάτσουμε εδώ πέρα. Πάμε να πληρώνουμε τις ξαπλώστες.
8: Ο Δημήτρης, ο Θωμάς και ο Γιάννης ξεκινούν νωρίς το πρωί από τους Αγίους Αναργύρους για την Αρτέμιδα για να απολαύσουν το κυριακάτικο μπάνιο τους.
22: Κάναμε μια μισή ώρα περίπου. Ναι, γιατί παίρνουμε προαστιακό, μετά πρέπει να σταματήσουμε, περιμένουμε συστάσεις στο λεωφορείο.
8: Αν και η διάρκεια της διαδρομής είναι μεγάλη, όπως λένε, προτιμούν να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να ξοδέψουν όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα από το εβδομαδιαίο χαρτζιλίκι τους.
22: Προτιμάμε, ας πούμε, να πάρουμε την πεζέτα μας κάτω, να πάρουμε ένα καφέ και να αράξουμε. Συνήθως φέρουμε κάτι από το σπίτι ή ψωνίζουμε κάτι μικρό, ας πούμε, μια τορτίγια ή ένα σάντς.
8: Και πράγματι, αν κάποιος επιλέξει να πληρώσει σετ ξαπλώστρας που κοστίζει 10 ευρώ, να πάρει καφέ και να φάει και ένα σνακ, θα ξοδέψει συνολικά τουλάχιστον 19 ευρώ. Αν προσθεθεί και η μετακίνηση με αυτοκίνητο, το κόστος ανεβαίνει πολύ. Για παράδειγμα, για μια διαδρομή από το κέντρο της Αθήνας έως την Αρτέμιδα, η βενζίνη μαζί με την επιστροφή ανέρχεται πάνω από τα 10 ευρώ.
19: Καφέ από το σπίτι. Από το σπίτι και καρεκλίτσα, πετσετούλα και οικονομία. Γιατί άμα πάρουμε και φαγητό από εδώ πέρα θα ζητάει λεφτά μετά τη μάνα μου, οπότε εντάξει.
8: Παραλία και μπάνιο στη θάλασσα με τα μικρότερα δυνατά έξοδα για νέους που δεν δεσμεύονται από το χρόνο και δεν απαιτούν ανέσεις, παρά μόνο καλή παρέα και διάθεση για παιχνίδι.
7: Εμείς οι παλαιότεροι θυμόμαστε οι 55άριδες, 60άριδες, 65άριδες κλπ. Θυμόμαστε τα πηγαίναμε για μπάνιο με την οικογένεια, πιτσιρικάδες και λοιπά. Η μαμά έπαιρνε μαζί το ταπεράκι με τα κεφτεδάκια, τα γεμιστά, τη σαλατούλα, και πηγαίναμε στην παραλία, κάναμε το μπάνιο μας, τσουκ, έπεφτε σύρμα και πηγαίναμε να καθόμαστε και δώστου και δώστου και δώστου. Καταλαβαίνετε, έτσι είναι. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Σάρας λέει δώσεις ευλογίες, δώσεις λέει από το ράδιο. Τι δώσεις? Τι δώσεις? Σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Δώσεις λέει από το ράδιο, ευλογίες. Ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, αγαπητέ μου Γιώργο. Καλημέρα στην Προεδράρα του Βασιλικού του Λιλαντίου, ο αρχηγός μας ο Γιώργος ο Τσάλας. Μας στέλνει τις ευλογίες του πρωί-πρωί.

Καλημέρα μου, λέει ο φίλος μου Τάσος. Ποια παραλία, βρε, θυμάσαι το Φραγκιά που παίρναμε, το αστικό Νείλο Φραγκιά? Το παίρνατε εσείς. Εμείς πηγαίναμε στις Σικές και στην Ούλεν και ρίχναμε βουτιές από την Ούλεν και τα καρτάρια από τα ψαροκάικα που ήταν εκεί και μας κυνηγάγανε. Ναι, καπάκια, πορτοκαλάδας, μαζεύαμε καπάκια και παίζαμε καπάκια.

0: Μείνετε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20 22 21 40 41 66.
18: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Τζολιά.
2: Έλα, Μαρή.
1: Έλα, γόρι μου, μίλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
2: Μανούλες μου.
1: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο.
3: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς.
4: Για την πατρίδα μας! Για τη θρησκεία μας! Για τα παιδιά μας!
2: Τι, θα καταταγείς?
1: Κοίταξε, να δεις, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
2: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
1: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι, όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
2: Α, όχι για την πατρίδα.
1: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
2: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
1: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
2: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
1: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
2: Τα μουλικά.
1: Εντάξει, μωρό μου, είχα τότε να σε ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
2: Ναι, ναι, όχι, μ' αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
5: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
2: Έλα τώρα.
5: Τι άλλο γίνεται?
2: Μην παραπονιέσαι.
5: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα, ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του, ο λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα, φίλε, τις φωτογραφίες, είχα μισέτα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια του, φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια του, ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο, φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά στα κολομέρια.
6: Εκστρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Οδός.
6: Οδός. Ισραήλ, είπα.
2: Μάλιστα.
6: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
6: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
2: Ναι.
6: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
2: Δεν είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
6: Α, τα ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
2: Δεν πειράζει.
6: Ξέρω το α, β, γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
2: Ναι, είναι κομματάκι πλέον... χιδαίο, έχεις δίκιο, ναι.
6: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
2: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ κύριε Παμινόντα μου.
7: Για δύο μέτρα γης τώρα κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
6: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
2: Τι σημασία έχει?
6: Είμαι ο Ευστάθιος.
2: Α, ναι.
8: Πάντως, εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και κατήργησε τα ΙΟΤΑΧ. Το ξαναθυμίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
2: Άντε, κάτσε εκεί και περίμενε.
9: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
8: Οι ταρίφες σε γράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
2: Βρείτε ένα δωμάτιο. Αηδιάζω, θα κάνουμε μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
8: Ποιο εγώ?
2: Με αυτόν.
8: Εγώ, αυτοί που τρέχουν τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσοτάκι, αυτοί εγώ. Εγώ σε τρεις μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
10: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα.
2: Ο ίδιος. Άλμπερτ, εσύ.
10: Εγώ το έθεσα.
2: Εσύ.
10: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διαδρομέ.
2: Πότε έρχονται?
10: Βαρύτητο. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
2: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα Ryanair καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
10: Πώς επιδρούν επί.
2: Και είναι με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
10: Πώς
2: έρχονται, πες μου.
10: Τεχνολογία.
2: Μην φεύγουμε από το πώς έρχονται.
10: Φυσική...
2: Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
10: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεων.
2: Πού να έρθουν οι φυσικοί, και... παιδί μου, με τη Ryanair, δεν ξέρουν του νόμου βαρύτητα. Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ. Έχεις φύγει. Έλα, γεια.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
12: Ναι. Εδώ.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Ο πρόεδρος της καρδιάς μας, ο Γιώργος ο Τσάλας, πήγε στο Υπουργείο τον Άγιο Εφραίμ να τους ευλογήσει και να τους... Ανάψατε και κεράκι, κύριε Γιώργο μου, εκεί. Ευλογία θέλουνε, το συζητάω δηλαδή, και καλά έκανες και τους πήγες στον Εφραίμ. Μεγάλη χάρη του. Σήμερα Πέτρο και Παύλο γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Και παραμονές του Πέτρου και Παύλου, η κυρία Δημαρχέσα μας ανακοίνωσε, λέει, την ανάπλαση της πλατείας, αυτής της ταλαιπωρημένης πλατείας, εκεί που είναι παρατημένη με κακοτεχνίες και τα διάφορα. Τώρα ξανά μανά πάλι λεφτά. Το έχει, ρε παιδί μου, με τους εργολάβους, το έχει η Δημοτική Αρχή, δεν το συζητάμε. Δεν είδατε εκεί που φτιάχνουν τώρα με τους κυβόλιδους πάλι το δρόμο μπροστά από το ταχυδρομείο? Τον έφτιαξε ο Αγελαράκης, τον εχαλάσανε οι άλλοι, ρίξανε μπετά, αντί να ξαναβάλουν τους κυβόλιθους. Και τώρα ξαναβάζουν οι κυβόλιθους. Δεν υπάρχει μυαλό σε αυτή την πόλη καθόλου. Δεν υπάρχει μυαλό. Και όπως λένε περί και εκεί της περιοχής, λέει, δεν το κάνετε ασφαλτικό αφού περνάνε τα αυτοκίνητα με άσφαλτο. Για να... Και ο κύριος Γουρουνής, λέει, τους απέντησε ότι είναι το... βιοκλιματικό έργο, λέει, της πλατείας, είναι βιοκλιματική εκεί η περιοχή και πρέπει να βάλουν κυβόλιθους και λοιπά. Δεν μου λέτε όταν κάνατε ζαρντινιέρα το... τα συντριβάνια εκεί πέρα που είναι, εκεί δεν ήταν βιοκλιματικό το σύστημα? Το νερό εκεί δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της βιοκλιματικής, υποτίθεται, πλατείας του Ζεμπίλη? Ο Μανιάτης έφτιαχνε συντριβάνια, γι' αυτό τον εφωνάζανε συντριβανιάτη, και ο Ζεμπίλης βιοκλιματικές πλατείες. Τι τραβάει αυτή η πόλη. Ποιος είναι ο Προύντο, ρε μεγάλε? Για κάτσε να μας πεις εδώ πέρα. Ντόβε Προύντο. Και σκέσε Προύντο. Που είχε πει, λέει, ότι η Επανάσταση θα ξεκινήσει από τη Μύκονο, Σαντορίνη και Νάξο. Δεν το ξέρω τον Προύντο. Για ενημέρωσέ με λίγο, κύριε Λάζαρε, εσείς που είστε και της γαλλικής σχολής των Βερσαλιών, για εξήγησε μάτε. Τι είναι ο Προύντο? Ο Προύντο προχθές έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημαρχείο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με πρώτο θέμα ένα αίτημα των πολιτών της Αυλίδας για τη ρήπανση στην ευρύτερη περιοχή. Και εκεί πέρα υπήρξε πλειοδοσία, ομόνοια, αγάπη. Δεν σας κάλυψε ο Κούκουζας που έφερε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και να κάνουν, λέει, να πάρουν δείγματα και όλα τα βρήκανε μια χαρά και ωραία? Και δεν υπάρχει ούτε ρήπανση ούτε τίποτα. Εσείς γιατί φωνάζετε? Δεν σας έκανε? Δηλαδή τα άλλα πανεπιστήμια τι θα σας πούνε? Τα αντίθετα? Άλλα θα λέει το ένα πανεπιστήμιο, άλλα θα λέει το άλλο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι γιατί δεν θέλετε το ΕΛΚΕΘΕ, που είναι το καθήλυνα αρμόδιο για να, τουλάχιστον για την θαλάσσια ρήπανση. Το ΕΛΚΕΘΕ θέλουν, λέει, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΠΑ, το ένα και το άλλο θα τα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, την εισήγηση του θέματος έκανε η κυρία Δήμαρχος, η κυρία Βάκα, η οποία έκανε και αυτή, όπως έκανε ο Μητσοτάκης, έναν απολογισμό για τον, το περιβαλλοντικό της έργο.
1: Είσομαι, όλοι αποτρέψαμε την εγκατάσταση ιδιωτικής μέας στην Αυλίδα, κάτι το οποίο έρχονταν σε αντίθεση και με το Κουπουσού και με όλη την τοπική κοινωνία, αλλά και με το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Να πω ότι έχουμε γνωμοδοτήσει αρνητικά στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Δεν θέλω να σας τα αναφέρω τώρα αναλυτικά, και ότι ήδη βρισκόμαστε για μία περίπτωση στις θέσεις Τσούκες στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμένουμε την εκδίκασή της, καθώς είναι η υπόθεση αυτή προς συζήτηση. Να πω ότι έχουμε γνωμοδοτήσει ήδη αρνητικά σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στις θέσεις Βράχο, Θανασάκη και Γκαμίλεζα, καθώς και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση εργοστασίου διαχείρισης και αποθήκευσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων στη θέση Μνήμα Κατή. Να πω ότι έχουμε προβεί σε ουσιαστικές παρεμβάσεις και μηνύσεις για το μέγιστο πρόβλημα των παράνομων χωματερών το έγκλημα αυτό που συντελείται στην περιοχή. Και μάλιστα έχουμε θέσει το θέμα και γι' αυτό έχει ασχοληθεί και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων, αλλά και είμαστε σε συντονισμένες ενέργειες με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ούτως ώστε να εφαρμοστεί, πέρα από την καταστολή του φαινομένου, να εφαρμοστεί και ένα επιχειρησιακό πλάνο για την αποκατάσταση της περιοχής. Έχουμε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, που από την προηγούμενη θητεία μας, αποκαταστήσει του Σχαδά στην περιοχή της Αυλίδας. Και έτσι, μιας και είστε εδώ εκπρόσωποι από την Αυλίδα και ειδικά έτσι από όλα τα... από όλες τις κοινότητες περιοχής, να πω ότι για μένα προσωπικά, και θέλω να κάνω έτσι μια προσωπική αναφορά, η Αυλίδα ήταν, είναι και θα είναι πάντα πολύ ψηλά και στις προτεραιότητες μου και στην καρδιά μου, καθώς την έχω γνωρίσει από μικρό παιδί. Και νιώθω πραγματικά περήφανη που το 2012 ξεκινήσαμε και το 2014 ολοκληρώσαμε και φέραμε το νερό στην περιοχή, με δήμαρχο τότε το Θανάση το Ζεμπίλη, σε όλη την περιοχή της Αυλίδας, όχι μόνο στην παραλία και στο Φάρο που είχαν τα περισσότερα προβλήματα, αλλά και στο Καλοχώρι, Παντίχη και στο Βαθύ. Πραγματικά αυτή ήταν μια στιγμή που, όταν άνοιξαν οι δεξαμενές τότε προσωπικά, με έχει κάνει να αγαπήσω ακόμα περισσότερο την ενασχόληση με τα κοινά. Και κάπου εδώ θα κλείσω λέγοντας ότι θα σας ακούσουμε πάρα πολύ προσεκτικά, αλλά θέλω και εσείς να ακούσετε λίγο τουλάχιστον την εισήγηση της αντιδημάρχου, της αρμόδιας αντιδημάρχου, της κυρίας Βάθη, η οποία θα εκφράσει τις θέσεις μας. Στη συνέχεια φυσικά θα σας ακούσουμε, όπως θα ακούσουμε και τους επικεφαλείς των λοιπόν παρατάξεων, γιατί το σημερινό θέμα δεν είναι ένα θέμα διαφωνιών και αντιπολίτευσης, είναι ένα θέμα ενότητας, ομοψυχίας και δυνατής φωνής. Οπότε εγώ θα επανέλθω, εάν και εφόσον χρειαστεί, αφού σας ακούσω όλους λεπτομερώς στο τέλος.
0: Καλά, δεν ντρέπεσαι, γιατί γελάτε, μιλάει δήμαρχο, δεν ντρέπεσαι λιγάκι? Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις τώρα? Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι? Βάζεις γέλια την ώρα που μιλάει δημαρχέσα? Και εδώ πέρα έχει δώσει τον ίν υπερπάτων αγώνα για το περιβάλλον. Δεν βλέπεις Χαλκίδα? Είναι μια καθαρή πόλη, μια καταπληκτική πόλη, η οποία δεν έχει κανένα ρήπο μέσα της. Είναι δημοτική αρχή και δημαρχιακή αρχή, η οποία την έχει κάνει γυαλί την πόλη, καθρέφτη. Κοιτάς στους δρόμους και βλέπεις τη μούρη σου. Έτσι δεν, τι λάθος λέω? Εδώ δεν είδατε διαπολεμισμού, το ένα, το τούτο, το άλλο, το εκείνο. Και βέβαια το τέτοιο το συμπλήρωσε η κυρία Βάθη, το κρεσέντο της κυρίας Βάκα.
2: Το ζήτημα που συζητάμε σήμερα δεν είναι ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε πρόσφατα, ούτε μια συγκυριακή κατάσταση. Είναι ένα θέμα που συνδέεται με τη διαχρονική εξέλιξη της Αυλίδας και την έντονη βιομηχανική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε εδώ και δεκαετίες. Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των κατοίκων δεν είναι καινούριο φαινόμενο, αλλά μια πραγματικότητα που επανέρχεται κατά καιρούς και την οποία η τοπική κοινωνία έχει βιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή την πραγματικότητα δεν την αγνοούμε, ούτε βέβαια την αντιμετωπίζουμε με αόριστες υποθέσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πριν από περίπου 2 μήνες, ζητήσαμε από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τη διενέργεια μετρήσεων σε θαλάσσια ύδατα και ειζήματα, ώστε να προχωρήσουμε με υπευθυνότητα στα επόμενα βήματα. Πράγματι, οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 29 Απριλίου από το Πανεπιστήμιο Πατρών και δημοσιεύθηκαν πρόσφατα. Τα συμπεράσματα της έκθεσης αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο για τη σημερινή συζήτηση. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών είναι κατά βάση θετικά.
0: Μάλιστα. Κατά βάση θετικά είναι. Λοιπόν, τι πρόβλημα έχετε, γιατί διαμαρτύρεστε, αφού είναι κατά βάση θετικά και το επιβεβαιώνει και η κυρία αντιδήμαρχος.
2: Τόσο ίδια η έκθεση δεν περιορίζεται σε μια στιγμιαία αποτύπωση της κατάστασης. Επισημαίνει την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση με μετρήσεις σε εποχική βάση, ώστε να υπάρχει διαχρονική εικόνα και να μπορούν να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν μεταβολές στο θαλάσσιο περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, αφού γκραζόμενη τη φωνή των πολιτών, μετά και τις ομόφωνες αποφάσεις των 4 δημοτικών κοινοτήτων της Αυλίδας και το αίτημα 12 συλλόγων και συλλογικοτήτων της περιοχής, φέρνουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση που αφορά πάνω απ' όλα την κοινωνία μας, την υγεία των πολιτών μας και την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς. Η περιβαλλοντική πίεση που αντιμετωπίζει η Αυλίδα δεν προσφέρεται για απαντήσεις και συνθήματα. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί σοβαρότητα, ψυχραιμία και κυρίως επιστημονική τεκμηρίωση, ώστε η κοινωνία να γνωρίζει την πραγματική εικόνα. Η πρότησή μας είναι ξεκάθαρη: να προχωρήσουμε σε μια ολιστική μελέτη, χημική, μικροβιολογική και βιολογική, ώστε να διερευνηθεί η κατάσταση της ατμόσφαιρας και της θάλασσας στην Αυλίδα από αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα. Γιατί εμείς οι δημότες της Αυλίδας έχουμε δικαίωμα να νιώθουμε ασφαλείς στον τόπο που ζούμε, στον τόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, στον τόπο που αγαπάμε. Γνωρίζουμε ότι μια ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη απαιτεί πόρους. Όμως το κόστος της γνώσης και της πρόληψης είναι επένδυση για την κοινωνία. Εξάλλου, η δημόσια υγεία δεν μπορεί να μπαίνει στη λογική του κόστους. Οφείλω ωστόσο να ξεκαθαρίσω κάτι. Η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία της εργασίας δεν είναι αντίπαλες έννοιες. Το να ζητάμε επιστημονική διερεύνηση δεν σημαίνει ότι θέλουμε να κλείσει κάποια επιχείρηση και να χαθούν θέσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι της περιοχής είναι συμπολίτες μας, οι οικογένειες που αγωνίζονται και αποτελούν κομμάτι της κοινωνίας μας. Αυτό που ζητάμε είναι το αυτονόητο. Στοιχεία, διαφάνεια και αλήθεια. Αν υπάρχουν προβλήματα, να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν. Αν δεν υπάρχουν, πρέπει επίσης να το γνωρίζουμε και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Η συζήτησή μας δεν πρέπει να γίνει πεδίο αντιπαράθεσης. Η απάντηση σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από επιστημονική εγκυρότητα, διερεύνηση και τεκμηρίωση. Στο διατάφτα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε θεσμικά την αρμοδιότητα ελέγχου ή επιβολής κυρώσεων, έχουμε την υποχρέωση να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των δημοτών. Πρώτον, απευθυνόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες, θα αναλάβουμε την πρωτοβουλία για την τοποθέτηση και λειτουργία σταθερών σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικών ρήπων στην Αυλίδα. Δεύτερον, ζητούμε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τη διερεύνηση της ρήπανσης θαλάσσιων υδάτων και ιζυμάτων στην ευρύτερη περιοχή με συστηματικές μετρήσεις από αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σας ζητώ να ψηφίσουμε ομόφωνα αυτή την πρόταση για ολιστική περιβαλλοντική μελέτη στη θάλασσα και τον αέρα που αναπνέουμε στην Αυλίδα και να στείλουμε το μήνυμα ότι ο Δήμος Χαλκιδαίων επιλέγει την επιστήμη και δεν φοβάται την αλήθεια.
0: Δεν μου λέτε, κυρία Βάθη, να σας κάνω μία ερώτηση εγώ αφελής. Πόσα χρόνια είσαστε δημοτική αρχή? Πόσα χρόνια είσαστε δημοτική αρχή? Το θέμα είναι σημερινό? Όχι βέβαια. Το θέμα είναι και προέρχεται και από πριν εσείς αναλάβετε τις τύχες δημοτικής αρχής, αλλά όταν ήσασταν με το Ζεμπίλη. Ερωτώ εγώ αφελής, τόσο καιρό γιατί δεν κάνετε τίποτα για όλα αυτά? Να φέρετε τα πανεπιστήμια, να φέρετε τα όλα, να φέρετε. Ψηφαλάκια, πλησιάζουν εκλογές τώρα. Ψηφαλάκια, τα πελατάκια. Και πλειοδοσία κάργα. Κυρία Βάθη, άσε που το κείμενο μου φαίνεται είναι τεχνητή νοημοσύνη. AI και κολλήσατε και τη λέξη Αυλίδα. Τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το κείμενο? Όχι, πες αλήθεια τώρα, σε παρακαλώ. Πες αλήθεια. Ζωζέφ, Πιέρ Ζωζέφ Προυντών. Υπήρξε, λέει, φιλόσοφος και πολιτικός, ο οποίος υπήρξε, λέει, θεμελιωτής του αναρχισμού και του αμοιβαϊσμού. Τι λέμε, μεγάλε. Έχουμε χάσει όλο αυτό το...

ChatGPT. Μου στείλε τώρα το κείμενο που διάβαζε η κυρία, το οποίο είναι από το ChatGPT. Μπράβο, προχώ.

Κολάδας μου θυμίζει, λέει, μελέτες έχουν γίνει πριν από 10 χρόνια, λέει, 3 μελέτες από διαφορετικούς φορείς. 2 από αυτές είχε παραγγείλει νομαρχία της Εύβοιας, Μπουραντάς, ε. Μπουραντάς είχε ένα τέτοιο με τις μελέτες. Ένα, μια, έτσι, έφεση, μελέτες, μόνο που τις μελέτες έβαζε στο σιρτάρι μετά. Και δεν ελπιούσε τίποτα. Ε, Λάζαρε, θυμάσαι. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο για να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, το μελόδραμα το προχρονισμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο και την πολιτική πλειοδοσία άνευ ουσίας και σημασίας, λέω εγώ.

0: είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Καεμαθές. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: συνεργασία με ανεξάρτητα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Βελτίστως δε από διαπανεπιστημιακή συνεργασία ανεξάρτητα από τους ελέγχους που διενεργεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να πω, κύριε Δήμαρχε, εμάς το αίτημά μας σαν συλλογοί και συλλογικότητες είναι να μας στηρίξετε οικονομικά σε αυτό που σας είπαμε τώρα. Από ανεξάρτητα πανεπιστήμια και διαπανεπιστημιακή συνεργασία. Δεν θέλουμε. Η περιφέρεια ας κάνει τις δικές της μετρήσεις. Εμείς σας λέμε τι θέλουμε. Δεν θέλουμε τις μετρήσεις της περιφέρειας Ρεάς Ελλάδος. Θέλουμε να στηρίξουμε εσείς τις δικές σας, τη δικιά μας πρόταση. Η εμπλοκή αυτών των ιδρυμάτων και η πιθανή συνεργασία μαζί σας εγγυάται το αδιάβλητο, την επιστημονική εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Το αίτημά μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδαίων πρώτον να λάβει πολιτική απόφαση στήριξης αυτού του δίκαιου αιτήματος των κατοίκων της Αυλίδας. Να εγκρίνει το απαραίτητο κονδύλι για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και των συγκεκριμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ώστε οι μετρήσεις να ξεκινήσουν άμεσα και να έχουν συστηματικό χαρακτήρα. Και τρίτον, τα αποτελέσματα των ελέγχων να δημοσιοποιούνται ανοιχτά και με απόλυτη διαφάνεια στους πολίτες. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση του Δήμου προς τους δημότες του, είναι υποχρέωση όλων μας προς τα παιδιά μας και το μέλλον της Αυλίδας. Ζητάμε το αυτονόητο, να μάθουμε με επιστημονική τεκμηρίωση την αλήθεια για το περιβάλλον το οποίο ζούμε και αναπνέουμε.
1: Για καθίστε ρε παιδιά, γιατί εδώ λίγο μπερδεύω τα πράγματα. Ανεξάρτητα πανεπιστήμια, έχει η χώρα ανεξάρτητα πανεπιστήμια? Εγώ ξέρω μόνο ότι τα κρατικά πανεπιστήμια είναι αυτά τα οποία ελέγχονται από το κράτος και το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση. Ανεξάρτητα πανεπιστήμια δεν έχω δει. Ούτε ξέρω ακόμα τίποτα. Τι εννοεί ο κύριος ανεξάρτητα πανεπιστήμια? Για να καταλάβουμε δηλαδή. Και να πάρουμε, λέει, να μας δώσει τα λεφτά, να πληρώσει τα λεφτά, να έρθουν τα ανεξάρτητα πανεπιστήμια. Ποια ανεξάρτητα πανεπιστήμια? Τρελαθούμε τελείως τώρα εδώ πέρα. Καθένας βέβαια λέει αυτά που λέει και εγώ λέω αυτά που νομίζω. Δεν πάω να πει ότι εγώ έχω δίκιο ή ο άλλος έχει δίκιο. Εσείς ακούτε και κρίνετε περί ανεξάρτητων πανεπιστημίων. Λοιπόν, εκεί πέρα από ό,τι είδα στις φωτογραφίες ήταν γύρω στα 10 άτομα από την περιοχή της Αυλίδος, που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είναι 110, όχι μόνο 10, από τη στιγμή που υπήρχε εν πάση περιπτώσει. Αλλά ας πούμε ότι πήγαν οι εκπρόσωποι των συλλόγων κλπ. Ο κύριος Σπύρου ομόφωνα δεκτά όλα να γίνουν ναι από εδώ, να γίνουν ναι από εκεί, να γίνουν και από τ' άλλα.
2: Στο κλίμα συνένεσης το οποίο θα πρέπει να υπάρξει σε αυτή την αίθουσα, ειδικά για αυτό το τόσο πολύ σημαντικό θέμα, θα είμαι και εγώ πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις μου και πολύ φιδωλός. Ωστόσο όμως, ακούγοντας την κυρία Δήμαρχο και την κυρία Βάθη, δεν μπορώ παρά να μην παρατηρήσω ότι περιέγραψα μια κατάσταση σαν να είναι πάρα πολύ καλή όσον αφορά το περιβάλλον της Αυλίδας και ότι εμείς σκοπεύουμε εδώ να την κάνουμε λίγο καλύτερη. Προηγουμένως η κυρία Δήμαρχος είπε ότι απομακρύνθηκε ή μάλλον αποφεύχθηκε, αποτρέψαμε ήταν η έκφραση, το να γίνει ιδιωτική μέα στο Τσιμεντάδικο. Ναι, θα γίνει μια ιδιωτική μέα στο ΠΕΗ, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά όσον αφορά το θέμα Τσιμεντάδικου, η χρήση δηλαδή για διαχείριση απορριμμάτων με διάφορους τρόπους, και ο επικρατέστερος είναι η ξύρανση εκεί απορριμμάτων για να καούν στη συνέχεια στο Μιλάκι ή στο Βόλο, δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα, κυρίως γιατί πρώτα απ' όλα εμείς σαν παράταξη έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο να μας δώσουν τη μελέτη την οποία έχει καταθέσει η Αγία Τυρακλής για τη δράση και την δραστηριότητα την οποία προτίθεται να ασκήσει σε αυτό το μέρος, δεδομένου ότι έχει καταθέσει φάκελο έτσι το Υπουργείο, όμως δεν έχουμε πάρει καμιά απάντηση. Μάλιστα έχει γίνει ερώτηση

0: από βουλευτές του νομού Εύβοιας και είναι απορίας άξιων, γιατί μετά από 1,5 χρόνο από τις ερωτήσεις αυτές δεν έχουν απαντηθεί. Άρα λοιπόν έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι ευχάριστη, υπάρχει ένα πλήθος απειλών και εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή ζητείτε από εμάς είναι να κάνουμε το στοιχειώδες. Δηλαδή ενώ η ένομη τάξη, ενώ η διοίκηση, είτε είναι κράτος είτε είναι περιφέρεια, δεν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της ως προς το κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο έχει συναφθεί μέσω του Γενικού Πολυοδομικού Σχεδίου, δηλαδή δεν έχει μεταφέρει τις βιομηχανικές δραστηριότητες των χημικών βιομηχανιών στη Ριτσόνα, τουλάχιστον λέμε να κάνει αυτό το πολύ απλό και να το κάνει μέσω του Δήμου, που είναι να γίνουν μετρήσεις ενδελεχής, να υπάρξει μια μελέτη πλήρης η οποία να έχει διάρκεια, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου εδώ, δεν είναι υπόθεση ενός μήνα, να είναι υπόθεση ενός χρόνου. Αυτή η δραστηριότητα, η μελέτη να γίνει από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Ελλάδος, προτείνεται το ΕΚΠΑ. Εγώ άκουσα χθες από τον πρόεδρο εκεί ότι έχει κάνει και μια προσφορά το ΕΚΠΑ που φτάνει μέχρι τις 60 ή 70 χιλιάδες ευρώ. Νομίζω ότι αυτό το ποσό είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να σηκώσει ο Δήμος μας δεδομένης αυτής της καταστάσεως, και επομένως η απόφασή μας εδώ θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση και όχι αόριστη, να είναι δηλαδή ΕΚΠΑ ή όποιο πανεπιστήμιο τελικά άλλο ενδεχομένως προτείνει ο Σύλλογος, και λέω να προτείνει ο Σύλλογος γι' αυτό, για να αποκατασταθεί μια σχέση εμπιστοσύνης η οποία έχει τραυματιστεί και υπάρχει ένα κλίμα δυσπιστίας. Όσον αφορά, και κλείνω με αυτό, το κλίμα δυσπιστίας, θα πω ότι δεν είναι αδικαιολόγητο. Γιατί είχαμε το σοβαρότατο πρόβλημα με τις αυθαίρετες χωματερές από τη μαφία των σκουπιδιών. Είχε συμφωνήσει και ο κύριος Λιβαδίτης εδώ σε προηγούμενη συνεδρίαση ότι πάνω από 1 εκατομμύριο τόνοι αποβλήτων έχουν θαμφθεί στις απορροές του δάσους Καλοχωρίου Παντιχίου, το οποίο τελικά καταλήγει στο Φανάρι, σε ένα σημείο για το οποίο σήμερα ζητείτε να γίνει σταθμός μέτρησης, στο Φάρο Αυλίδος δηλαδή. Εκεί απορρέει όλο αυτό το ρέμα. Ναι, αλλά όταν είχαν καταγγείλει κάποιοι περίοικοι ότι είχε σχηματιστεί μια χωματερή εκεί, πήγε η περιφέρεια μετά από 6 μήνες, υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, το διευκρινίζω, 2, και τι διαπίστωσαν? Ότι απλά είχε γίνει μια χωματουργική εργασία διευθέτησης ενός χωραφιού. Δηλαδή θέλω ότι φλούσαν σε 100-150 χιλιάδες τόνους αποβλήτων που ήταν από κάτω, ήταν ορατή διαγυμνού οφθαλμού. Έβγαλαν μερικές φωτογραφίες οι οποίες εμφάνιζαν μια εικόνα και παρέλειπαν να δουν τι γίνεται από κάτω. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δημιούργησε μεγάλο πλήγμα στην εμπιστοσύνη ανάμεσα στους κατοίκους και όλους εμάς και τις υπηρεσίες περιφέρειας, κυρίως γιατί μετά, αφού αποκαλύφθηκε αυτό, αφού αυταναφλέχθηκε αυτή η χωματερή, τελικά δεν είχαν καμία συνέπεια οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Θιβών που είχε τη χωρική αρμοδιότητα. Άρα λοιπόν η λύση η οποία είναι στο τραπέζι για να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη είναι ο Σύλλογος να υποδείξει εκείνο το πανεπιστημιακό ίδρυμα, και νομίζω ότι έκανε την υπόδειξη του Πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ Αθηνών, και βέβαια εμείς να πούμε από τη μεριά μας ναι, να συνενέσουμε και να πούμε μέχρι πού μπορούμε οικονομικά να φτάσουμε.
1: Μάλιστα, να πάρουν καθηγητάδες τα φράγκα, το χρήμα, και ένας Θεός ξέρει. Και ένας Θεός ξέρει. Ανακαλύψαν την Αμερική όλοι τώρα. Εδώ φωνάζουμε χρόνια τώρα. Αυτή εδώ είναι εκπομπή. Θυμάμαι από τότε που ήταν συνεργάτης και συχνός συνεργάτης ο Νίκος ο Παπίγκης, ο οποίος είχε μια ευαισθησία περί τα περιβαλλοντικά με το οικολογικό εργαστήρι. Φίλες και φίλοι, τα λέγαμε, φωνή βόντος εν διερήμο. Ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν την Αμερική. Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Παπά, η οποία και αυτή υπερθεμάτισε ότι πολύ σωστά τα λέει η κυρία Βάθη, φιλιούνται και αγκαλιάζονται Και ότι ναι, μα πάμε, αυτό ακούστε λίγο.
2: Είναι όμως ευθύνη της πολιτείας να τη διερευνήσει άμεσα με επιστημονικά μέσα και να ενημερώσει υπεύθυνα όλους τους πολίτες. Αυτό ακριβώς είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η έλλειψη ενός μόνιμου και αξιόπιστου συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Δεν μπορεί μια περιοχή με τόσο υψηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση να μην διαθέτει μόνιμο σταθμό μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Δεν μπορεί οι πολίτες να πληροφορούνται για πιθανά περιβαλλοντικά συμβάντα μόνο μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από προσωπικές μαρτυρίες των κατοίκων. Ο έλεγχος πρέπει να είναι συνεχής, οργανωμένος και δημόσια προσβάσιμος. Ως νέα πόλη, στηρίζουμε πλήρως και την εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας και της Αντιδημάρχου, αλλά φυσικά και την εισήγηση των περιβαλλοντικών συλλόγων. Και θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία η συστηματική δειγματοληψία των θαλάσσιων υδάτων και των ιζημάτων από διαπιστευμένους δημόσιους φορούς. Και συμφωνούμε με αυτό που είπατε, κύριε Λέκα, να είναι δική σας επιλογής και όχι μόνο της περιφέρειας. Την εγκατάσταση μόνιμου σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην Αυλίδα. Τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, όλα αυτά που είπε και η κυρία Βάθη, και την άμεση δημοσιοποίηση όλων των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει συνεχώς την πραγματική κατάσταση. Ωστόσο όμως, θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ζητήσει ακόμα περισσότερα. Πρώτον, να ενημερωθούμε όλοι επίσημα για τις μετρήσεις και τους περιβαλλοντικούς ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα τελευταία χρόνια στην περιοχή από την περιφέρεια, από τις επιθεωρήσεις περιβάλλοντος και κάθε άλλη αρμόδια αρχή. Δεύτερον, να ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την περιφέρεια τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου περιβαλλοντικής παρακολούθησης με σταθερές μετρήσεις αέρα, θαλάσσιων υδάτων και ζημάτων, ώστε να υπάρχει διαχρονική εικόνα της περιβαλλοντικής κατάστασης. Τρίτον, να θεσπιστεί διαδικασία τακτικής ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών, γιατί η διαφάνεια αποτελεί βασική προϋπόθεση εμπιστοσύνης. Πολίτες δεν ζητούν να δημιουργηθεί κλίμα φόβου. Ζητούν να γνωρίζουν την αλήθεια. Δεν ζητούν αφορισμούς. Ζητούν επιστημονική τεκμηρίωση. Δεν ζητούν υποσχέσεις. Ζητούν αξιόπιστους ελέγχους, συνεχή παρακολούθηση και δημόσια ενημέρωση. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη. Είναι προϋπόθεση για μια ανάπτυξη που σέβεται και τον άνθρωπο και τον τόπο.
1: Για σταθείτε ρε παιδιά, γιατί εδώ θα τρελαθούμε τελείως τώρα και θα τρελαθούμε και πάνω μας. Ακούω όλους και τι... Δεν κατάλαβα δηλαδή. Οι πολίτες θα υποκαταστήσουν τη διοίκηση. Ό,τι προτείνουν οι πολίτες, ό,τι επιλέξουν οι πολίτες. Το κράτος δεν έχει την υποχρέωση να συνάπτει συμβάσεις με διάφορους φορείς εν προκειμένου φορείς ελέγχου της ρήπασης, θαλάσσιας, ατμοσφαιρικής κλπ. Οι πολίτες διαμαρτύρονται, οκ. Okay? Και λένε οι πολίτες, εμείς νομίζουμε ότι εδώ υπάρχει ρήπανση, υπάρχει τούτο, υπάρχει τ' άλλο. Μπράβο. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να συμβεί είναι ότι η θεσμοθετημένη πολιτεία, η οργανωμένη πολιτεία, δήμος, περιφέρεια κλπ. αναλαμβάνουν την ευθύνη μετά από τις διαμαρτυρίες των πολιτών κλπ. Να συνάψουν συμβάσεις με ιδρύματα, ελέγχους, φορείς ελέγχου κλπ. Ούτως ώστε να κάνουν τους ελέγχους. Τι είναι αυτά τώρα τα του λαϊκισμού, κυρία Παπά, μπέσατε κι εσείς στο ατόπιμα του λαϊκισμού. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ό,τι πούνε οι πολίτες. Ποιοι είναι τα πούνε οι πολίτες? Οι πολίτες διοικούν αυτόν τον τόπο. Οι πολίτες εκλέγουν και επιλέγουν τον έναν, τον άλλον και τον παράλληλο, ποιος θα κυβερνήσει, ποιος θα κάνει αντιπολίτευση, ποιος θα ασκήσει έλεγχο στην εξουσία κλπ. Η κυρία Βάθη δεν ήξερε τι γίνεται? Δεν είχε κάνει μηνυτήρια αναφορά ή μάλλον αναφορά στον εισαγγελέα πριν κάτι χρόνια μαζί με το Λιβαδίτη? Και μετά την ξεχάσανε και την αναφορά, την ξεχάσανε κιόλα. Γιατί δεν ζητήσανε από τότε από το Δήμο, όντας Δημοτική Αρχή, να πούνε κυρία Δήμαρχε, ελάτε εδώ, πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό, να πάρουμε δύο πανεπιστήμια, να κάνουν αυτούς τους ελέγχους και να τα φτιάξουν όλα. Μην τρελαθούμε τελείως. Μην μας περνάτε για Μοϊκανούς. Βέβαια θα μου πείτε προσβάλλω τους Μοϊκανούς τώρα. Στη Μεσοσαχάρια, από εκεί που είναι, τους πάνε τα καθρεφτάκια και κοιτάζονται και τρελαίνονται και γελάνε οι μαύροι. Σας παρακαλούμε πολύ, υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Εντάξει, θέλετε να κάνετε μικροπολιτική, θέλετε να κάνετε πολιτική του ναι, ναι, ναι, ό,τι πει ο πολίτης, ναι, ναι, ναι, ναι. Και αν θα βγάλουν οι μελέτες όπως έβγαλε η μελέτη του Κούκουζα ότι όλα είναι εντός ορίων και μια χαρά, δεν υπάρχει ρήπανση, ε. Δεν θα υπάρχει ρήπανση. Για το βιολογικό δεν άκουσα καμιά κουβέντα. Το βιολογικό της Χαλκίδας από τους αγαπητούς συνδετημόνες εκεί και τους εκπροσώπους των συλλογικοτήτων εκεί πέρα και λοιπά, αλλά και τους υπόλοιπους της Δημοτικής Αρχής και της Αντιπολίτευσης. Για το βιολογικό δεν άκουσα τίποτα. Για την επιβάρηση τη ρήπαση που παρέχει στην περιοχή, για τη ρήπαση από τον Ασοπό δεν άκουσα κουβέντα. Αυτή είναι άλλη ρήπαση. Αυτή είναι άλλη ρήπαση. Δηλαδή αυτοί που ρηπαίνουν οι μόνοι είναι η ταλαφυγεία και οι βιομηχανίες, οι μεταπρατικές, τις χημικές που κάνουν μεταποιητική επιχείρηση. Είναι, δεν έχει επεξεργασία, δεν έχει δηλαδή λειτουργία επεξεργασίας χημικών. Δεν, τα παίρνουν σε κοντέινερ μεγάλα και τα κάνουν κουτάκια και τα πουλάνε στην αγορά. Για τον Ασοπό, κουβέντα. Λύθηκε το θέμα στον Ασοπό. Το λύσε ο Μπακογιάννης με το σπανό που μοιράσανε τα μύρια, κάναν τις παράτες το ένα και το άλλο. Και άμα πας σήμερα στον Ασοπό, αν δεις τι κατεβαίνει και τι πέφτει στο Βόρειο Ιβικό ή τι πάει στις καταβόθρες, θα φρίξεις. Γι' αυτό τίποτα κουβέντα. Γι' αυτό λέω, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, ότι εδώ κάτι λάθος γίνεται. Κάτι λάθος έχετε κάνει, ρε παιδιά, εσείς που ασχολείστε με τα περιβαλλοντικά. Πέραν του ότι βλέπω ότι αποτελείται μία μειοψηφία της, των κατοίκων της περιοχής. Οι υπόλοιποι κάτοικοι της περιοχής πέρα βρέχει, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τίποτα. Όταν πουλάγατε τα οικόπεδα και κονομάγατε, οι παλαιότεροι στο Τσιμεντάδικο, οι άλλοι στις χημικές βιομηχανίες του Λαβρεντιάδη, στα ναυπηγεία, και πήρατε το χρήμα, τη χαρτούρα και τη ρίξατε στην από μέσα, δεν σκεφτήκατε ότι μπορεί, λέω εγώ τώρα, ότι μπορεί αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες πουλήσατε τα χωράφια σας μπορεί να ρυπάνουν την περιοχή? Αυτό δεν το σκεφτήκατε, δεν το σκεφτήκατε. Σας διέλαθε τη προσοχή σου. Μάλιστα. Ας ακούσουμε και την απόφαση να κλείσουμε, γιατί άμα αρχίσω να λέω θα πω πολλά περισσότερα και δεν ξέρω ότι εμείς τα έχουμε πει, τα λέμε καθημερινά. Εμείς δεν είμαστε ευκαιριακοί, ούτε ψηφάκια θέλουμε ούτε τίποτα. Εμείς τα λέμε με τον Ι και με το Σίγμα. Έχουμε πει ποιοι ρυπαίνουν, πώς ρυπαίνουν και γιατί ρυπαίνουν. Τώρα όσο μετρήσει να κάνει και ο Κούκουζας ή τα πανεπιστήμια και να βγάλουν λάδι την υπόθεση της ρήπανσης, δεν μου λέει τίποτα. Δεν μου λέει τίποτα. Και δεν υπάρχει ανεξάρτητο πανεπιστήμιο, κύριε Λέκα. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι κρατικά. Κουμάντο κάνουν οι καθηγητάδες που παίρνουν το χρήμα και βάζουν τα φοιτητάκια να κάνουν την εργασία. Αυτό κάνουν. Και μετά παίρνουν και διαμορφώνουν τα αποτελέσματα αναλόγως του τι θέλει ο πελάτης. Και αυτή τη στιγμή ο πελάτης είναι εξουσία. Είναι εξουσία. Για να ακούσουμε τελικά τι αποφασίστηκε από την κυρία Δήμαρχο και να το κλείσουμε προς το παρόν το θέμα.
3: Να πω ότι πραγματικά ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή και τις έχουμε και εγγράφους της θέσης ουσιαστικά όλων των συλλόγων της περιοχής, όπως πολύ δημοκρατικά αποφάσισαν να κατατεθούν δια εκπροσώπου τους, με τις οποίες συμφωνούμε απόλυτα. Τι λένε αυτές οι θέσεις, και θα έρθουμε τώρα εδώ. Ζητούν το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει πολιτική απόφαση στήριξη αυτού του δικαίου αιτήματος των κατοίκων της Αυλίδας. Αυτό λοιπόν θα αναγράφεται μέσα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να εγκρίνουμε απαραίτητο κονδύλι για τη σύναψη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και των συγκεκριμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ώστε οι μετρήσεις να ξεκινήσουν άμεσα και να έχουν συστηματικό χαρακτήρα. Εδώ λοιπόν θα πάρουμε εγκρίνει κονδύλι συγκεκριμένο. Αν δεν κάνουμε την ακριβή διερεύνηση, δεν μπορούμε να το εγκρίνουμε σήμερα. Πρέπει να μπει σε επόμενη τροποποίηση προϋπολογισμού. Όμως θα πάρουμε μία απόφαση η οποία θα αποφασίζει τη συνεργασία Δήμου και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και συγκεκριμένα του ΕΚΠΑ για τα θέματα της ατμόσφαιρας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ενδεχομένως και του ΕΛΚΕΘΕ για τα θέματα της θάλασσας, αφού διερευνήσουμε πραγματικά ποσά της τάξης των 50, 60, 70 χιλιάδων ευρώ δεν είναι απαγορευτικά για το Δήμο Χαλκιδαίων, οπότε παίρνουμε την απόφαση να συνεργαστούμε κατά την άποψή μου με αυτά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, απλώς μπορούμε να που νομίζω θα δεχτούν και δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα, οπότε προχωράμε ουσιαστικά στην δημιουργία μιας συμφωνίας για μετρήσεις όπως ακριβώς τις είπατε, για να μην επαναλαμβάνω τα αιτήματα όπως μας τέθηκαν από τον κύριο Λέκα. Εννοείται ότι θα λαμβάνετε ενημέρωση πλήρη για όλα τα αποτελέσματα. Αυτό να το θεωρείτε δεδομένο. Μακάρι να είναι καλά τα αποτελέσματα, μακάρι να μην έχουμε προβλήματα, μακάρι να μην χρειαστεί να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε και άλλες αποφάσεις. Επιπλέον όμως, και αυτό δεν είναι απλώς γραμμένο στην πρότασή σας, όπως πολύ σωστά είπε και η Αντιδήμαρχος, πρέπει, και εκεί ίσως χρειαστούμε τη βοήθεια της περιφέρειας, γιατί δεν ξέρουμε το κονδύλι που μπορεί να φτάσει, να γίνει μια ολιστική μελέτη για την ευρύτερη αντιμετώπιση των φαινομένων των ρήπων στην περιοχή, καθώς σίγουρα πρέπει να τοποθετηθούν κάποιοι σταθμοί μέτρησης. Εκεί λοιπόν θα συζητήσουμε με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να κάνουμε μία μελέτη από κοινού, να δούμε και τη δική τους πρόθεση ολιστική για την αντιμετώπιση του φαινομένου στην περιοχή.
1: Την τοποθέτηση, κυρία Δημάρχου, τη σχολιάζω με το ηχητικό που ακολούθησε, βέβαια, φίλες και φίλοι. Εγώ θα θυμίσω στους καλούς φίλους εκεί της περιοχής Αυλίδας ότι παρατηρητήριο κάνανε και στο Αλιβέρι για τη ρήπανση της Αγκέτ και λοιπά, και ουδής ενδιαφέρεται. Παρατηρητήριο για τη ρήπανση του Ασοπού είχε κάνει ο Μπακογιάννης με το Σπανό, αποτελέσματα ουδέποτε είδαμε. Μόνο το παρατηρητήριο της Κοιλίας Λινού, η οποία έπαιρνε αβέρτα τις απευθείας αναθέσεις από την περιφέρεια. Αγαπητέ μου αγόρι, τα θυμάσαι αυτά, τα έχουμε πει από εδώ, από αυτή εδώ την εκπομπή, τα έχει πει και ο Πολάκης. Έχει πάει και κατηγορούμενο, συζητάει ένα εκατομμύριο, κυρία Λινού. Λοιπόν, και δεν μάθαμε τίποτα. Αλλά πέφτει το χρήμα στα παρατηρητήρια και στα πανεπιστήμια και στους καθηγητάδες. Απαυλώς αυτό επισημαίνω, και θέλετε να σας κάνω και μια πρόλαψη, μην περιμένετε τίποτα να γίνει. Μην περιμένετε να γίνει τίποτα. Όλα καλά και όλα ωραία.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
1: Ωραία. Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
1: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
1: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
1: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα. Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
13: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε?
1: Άντε πάλι, άντε
0: η
1: πάλι.
0: Η κυρία μου γουρουρίζει και η πείνα.
1: Άντε πάλι πρωί πρωί. Ρε Χριστιανέ μου, ρε Χριστιανέ μου, βρε καλό μου παιδί. Σου έχω πει πάρα πολλές φορές. Σου έχω πει πάρα πολλές φορές. Υπάρχει η φωλιά του Ηλιάδη. Εκεί όπου μπορείς να βρεις τα πάντα. Μπορείς να βρεις ένα μενού το οποίο σου πάει στα μέτρα σου. Ό,τι φαγητό θέλεις θα το βρεις στη φωλιά του Ηλιάδη. Άκου αγόρι μου, Νίκο. Ο σεφ της καρδιάς μας και σήμερα έχει μια ενδιαφέρουσα ποικιλία. Μοσχαράκι λεμονάτου, μακαρόνια με κιμά, μπολονέζ, χοιρινό κοκκινιστό με χυλοπίτες, ωραίες χυλοπίτες, κοτόπουλο λεμονάτο, να μοσχοβολάει το πιάτο, ρολό κιμά με πατάτες φούρνου, τουρλού λαχανικών λαδερό, ρεβίθια με το ρύζι, γάριδο μακαρονάδα με τυρί. Αυτά είναι τα μαγειρευτά της ημέρας. Υπάρχουν και της ώρας. Χοιρινές, μοσχαρίσες, μπιφτέκια, έτσι μπιφτέκια αλλιώς, ψαρονέφρια, ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνεις ένα φόνι 85-940 και παραγγέλνεις ό,τι θέλεις στον Ηλιάδη. Θες να περάσεις να τα φας εκεί, σε ένα ωραίο περιβάλλον? Τα τρως ζεστά, ζεστά, χνηστά, μόλις βγαίνουν από την κατσαρόλα και το ταψί. Εάν δεν, τότε μπορείς να πάρεις 85-940 τηλέφωνο και να γουστάρεις. Να στα φέρει το delivery στο σπίτι και να τα ευχαριστηθείς. Μια χαρά. Μια χαρά λέμε. 85-940. Εκεί είναι ο σεφ της καρδιάς μας. Το καλύτερο μαγειριό της πόλης, με σπιτικά φαγητά με τα πλέον αγνά υλικά. Και όταν έρχεται ο λογαριασμός σου παίρνει και το κεφάλι. Είναι οικονομουά η υπόθεση. Οικονομουά. Αγαπημένη μου, η επιθυμία σου προσταγεί. Teddy Swims, I'm lose control.

I'm losing control. Αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, επιθυμία ήταν, ναι, δεν το συζητάω τώρα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουμε 5 λεπτάκια, σας έχω ένα γρήγορο σετάκι. Ένα γρήγορο σετάκι για να πάμε όμορφα και ωραία στο τέλος της εκπομπής. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, με υγεία, χαρά και ψυχική ευεξία.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση σε Γάλεο λόγω σύγκρουσης οχημάτων, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο από Λένορμαν έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλίση έως Κηφισίας και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Περιστέρη έως Ασπρόπυργο. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιώντας ότι η Ήπειρος θερμαίνεται δύο φορές ταχύτερα από το παγκόσμιο μέσο όρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου την περασμένη Τετάρτη στην Καλλιθέα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για την έκρηξη που σημειώθηκε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με επίδοση στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο διεθνές meeting αλμάτων που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο filaflos.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια. Θα επιδιωχθεί αυτό που έχει προβλέψει εδώ και περίπου 15 μέρες η Real News. Θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι θα αποδώσει και αν θα κρατήσουν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν, γιατί έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ανάλογες προσεγγίσεις και συμφωνίες που τελικά δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτε ή κατέρευσαν μετά από λίγο στο βωμό του κέρδους και συχνά της εσχροκέρδειας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η συμφωνία κυρίων να συνοδεύεται από ελέγχους, από υψηλά πραγματικά πρόστιμα που θα εισπράττονται και θα οδηγήσουν έτσι την αγορά σε ρύθμιση, σε αυτορύθμιση. Σε αυτορύθμιση με τη βοήθεια των ελέγχων και των προστήμων. Κατά τα άλλα, το πολιτικό σκηνικό και με δεδομένο ότι βλέπουμε μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη άμμος. Χθες η κυρία Τζάκρη εγκατέλειψε για άλλη μια φορά πολιτικό σχηματισμό στον οποίο μετήχε και ανοίγει πανιά για τον επόμενο. Έφυγε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Διαφώνησε, λέει, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης συνομίλησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν μετέχει σε ένα debate ο πρόεδρος του κόμματός της σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση, εκείνη τα μαζεύει και φεύγει, πάει στο επόμενο κόμμα. Και αν ο επόμενος αρχηγός της, που υποθέτω ότι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση της αποχώρησης της, μιλάει μετά από πολύ καιρό για πατριωτικό σοσιαλισμό. Ήτανε, λέει, πάντα η πηξίδα της, αλλά μάλλον χάθηκε η πηξίδα κάποια στιγμή και από κόμμα σε κόμμα κατέληξε τελικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο εγκαταλείπει τώρα, διότι προφανώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις και έχει αγχωθεί και πηγαίνει κάπου όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική ασφάλεια. Μάλιστα πληροφορούμε ότι σκέπτονται, λέει, να αλλάξουν τη ρύθμιση που έχουν στο καταστατικό τους στο Πασόκ προκειμένου να πάρουν την κυρία Τζάκρη, γιατί το καταστατικό του Πασόκ προβλέπει ορισμένο αριθμό βουλευτικών θητιών για κάθε φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο η συζήτηση ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταχαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Να δούμε βέβαια και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραμένει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή. Αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο η συζήτηση ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταχαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταχαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Να δούμε βέβαια και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραμένει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή. Αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Και μάλιστα η Κόντρα σήμερα λέει ότι υπάρχει οργή στο Μαξίμου για τη συνάντηση αυτή. Παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα, ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν φαντάζομαι ότι ο λόγος της συζήτησης μπορεί να ήταν το νέο κόμμα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια συνάντηση που ζητήθηκε από εκείνον στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να ελπίζω ότι η χάρη της Κίμπερλι δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να αναμειγνύεται δηλαδή στο αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι ένας πρώην πρωθυπουργός.

0: πάντως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί λένε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια γέφυρα προς τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το εισηγήθηκε, για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, το διαβάζω στην Εστία. Το εισηγήθηκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε ότι ίσως θα έπρεπε, λέει, να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές να καταργήσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών για να επαναφέρει στις τάξεις της τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Κηφισό. Ας φωνάξουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, στέλνουν μηνύματα εδώ οι συμπολίτες μας ότι είναι τραγωδία, λέει, σήμερα στο Κηφισό.
1: Ισχύει, ωστόσο βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα επικρατούσε μποτιλιάρισμα και είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 14 χιλιόμετρων λόγω σύγκρουση οχημάτων στο Μοσχάτο λίγο πριν τη συμβολή του με την παραλιακή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επομένως, μάλλον παν τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, που έχουν...
0: Ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος, γιατί το πρωί τα μηνύματα που παίρναμε ήταν πραγματικά απελπιστικά. Μιλούσαν για ουρά 14-15 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα στις 11:30 κάτι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τη ζωή Κωνσταντίνου.

Χριστοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες. Σήμερα η Κόντρα, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι». Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα και το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέσει 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες, γράφει η Δημοκρατία. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση της διαγραφής του Σαμαρά. Η εφημερίδα Απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την Απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η Απογευματινή, δεσμεύτηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο Ελεύθερος Τύπος, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων.
Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους». Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο νονός των Capital Controls». 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει το μανιφέστο. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου, γράφει το μανιφέστο, που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Και τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, όπου γάμος και χαρά. Ο Χάρης πρώτος είναι ο τίτλος του μανιφέστο. Αντιδρά ο δήμαρχος της Αθήνας στο τερματισμό της πολύχρονης κατάληψης, το σχέδιο της περιφέρειας για ένα χώρο μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Οι Political, χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έγδισαν ανυποψία στους πολίτες. Πάντα από την Political διαβάζω ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Απέναντι στην αντιπολίτευση επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Και συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου. Το κτηματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Η ελεύθερη ώρα, η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της Ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Και η ναυτεμπορική, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το νέο μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακόμη από την αυτεμπορική διαβάζω «Στρατηγική ανάγκη οι μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6-8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία, σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η διεθνής ναυσιπλοεία», γράφει ναυτεμπορική. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε ριλίες.
Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτε. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
16: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλή στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλή.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
21: Έχετε μια εβδομάδα σίγουρα ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, σήμερα. Και θα ξεκινήσω ιδιαίτερα από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φέρει και την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία. Διαβάζουμε παντού, ακούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται με γεμάτο το καλάθι για να ενισχύσει εξοπλιστικά τη γειτονική μας χώρα, και ήδη αυτό έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις και εντός του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις και πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας.
22: Εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος σημασίας, γι' αυτό και η πλεύση ελευθερίας έχει πολύ αυστηρές θέσεις στα εθνικά ζητήματα και σε σχέση με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι η δική μας θέση είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια χωρίς άλλη καθυστέρηση, είναι η εναρμόνιση χωρικών υδάτων και εναερίου χώρου, είναι η πάρα πολύ αυστηρή στάση έναντι της Τουρκίας και για την κατοχή της Κύπρου που συνεχίζεται και αποτελεί διεθνές έγκλημα και δεν νοείται να μην τίθεται στο πρώτο επίπεδο κάθε συζήτησης για την Τουρκία. Και βεβαίως σε σχέση με όλες τις τουρκικές προκλήσεις, τις προκλήσεις του Ερντογάν καλύτερα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να τσουβαλιάζω έναν λαό και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση που βασίζεται σε μια στρατηγική του τουρκικού κράτους εδώ και δεκαετίες, που είναι η στρατηγική των τετελεσμένων, και δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πεδίο αυτό για μας είναι επιζήμια, προβληματική, πολλαπλώς υπονομευτική των εθνικών μας συμφερόντων και πάντως, προκαλεί ερωτηματικά.
21: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην πω όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, επεδίωκαν κατ' ουσίαν τα ήρεμα νερά και το διάλογο με την Άγκυρα.
22: Μισό λεπτό. Το να επιδιώκουμε την ειρήνη είναι και αυτό υψηλός σκοπός, αλλά την ειρήνη την επιδιώκεις προασπίζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα εθνικά δίκαια. Αν είναι η ειρήνη να μετατραπεί σε υποτέλεια και υπαναχώρηση από τα εθνικά μας δίκαια, τότε δεν μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για μια εντελώς ενδοτική πολιτική. Στο κομμάτι των εξοπλισμών και της επικείμενης έλευσης Τραμπ και του θρυλούμενης προμήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Τουρκία τον F-35, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, πολύ σωστά το είπατε, και αναβρασμό στο Κογκρέσο, και υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκπρόσωποι του αμερικανικού λαού που πιέζουν για να μην...
21: Αντέδρασαν δημόσια, τέσσερις γερουσιαστές.
22: Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική, δεν μπορεί να επαφείται μόνο στο πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια. Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες, που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μεν μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει: καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία, καλούμε την Τουρκία να ανοίγει, δηλαδή διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το ψήφισμα αυτό για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία υπερασπίζεται δικαιώματα, και μάλιστα επιτεθήκανε στην πλεύση ελευθερίας, επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία στην πλεύση ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή να μας εκεί την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις.
21: Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου με τίτλο, με θέμα «Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές». Για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν όπου αυτό είναι... είναι δυνατό. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία? Πώς βλέπετε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας και τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
22: Εμείς θα τα κάναμε όλα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί τη συμφωνία κυρίων την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών, κατήργησε, όπως ξέρετε, το συνήγορο του καταναλωτή και μετέτρεψε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη και παρετήθηκε βέβαια την κυρία Στρατινάκη, που παρετήθηκε υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΕΣΕ. Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενίκιο που καλείσαι να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει «σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κυρίων». Και πρώτα απ' όλα ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη Βουλή, δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει.
21: Λέτε νομοθετική παρέμβαση, τι να κάνει δηλαδή? Ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι έχουμε.
22: Καλά, ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα Γιατί, κοιτάξτε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, στα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει όλο το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην εσχροκέρδεια ή στον, στην πλειοδοσία, αν θέλετε, κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγύηση. Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε σε είδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ' όλα, τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας, θα έπρεπε να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στον Εύρο, στις πληγήσεις και πυρόπληκτες περιοχές, θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει και σχετική εμπεδωμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί πάλι από την δική μας Ευρωβουλευτή, από την κυρία Ζαχαρία, και όταν ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης πέρσι στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό, για την υποχρέωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν το ΦΠΑ, είπε δεν γνωρίζω το θέμα, δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα. Από πέρσι το Σεπτέμβρη πιστεύω να ενημερώθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και να μας δώσει μια απάντηση γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη. Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός και πολύ πιο δυσκολεμένος από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια.
21: Πάμε λίγο στις εξελίξεις στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο. Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς, τα τρία πρόσωπα που ίδρυσαν τα νέα κόμματα. Ήδη φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αλλαγές στο σκηνικό. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει περάσει στη δεύτερη θέση.
22: Ειδά να μην έχει περάσει και στην πρώτη.
21: Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται σε ποσοστά που καταγράφει την άνετη είσοδο στη Βουλή, στο 7-8%, και περιμένουν όλοι να δουν αν θα υπάρξει και αντίστοιχη κίνηση από τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα νέα κόμματα και πώς εξηγείται το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί δημοσκοπικά η πλεύση Ελευθερίας, έχει καταγράψει απώλειες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
22: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω συνολικά και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ειλικρίνεια. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που αναφέρετε είναι είναι μια πρόκληση για το μέσο πολίτη που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη περίπου στο 30%, όταν το 2024 στις ευρωεκλογές, με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή από ό,τι σήμερα, είχε 28%, όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του δίνανε πολύ παραπάνω.
21: Οι ευρωεκλογές όμως έχουν άλλο χαρακτήρα, είναι πιο χαλαρές εκλογές.
22: Δεν συμφωνώ. Εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν διαφορετικό χαρακτήρα, ακριβώς διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονίας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41%, 41%, και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό, αυτή την υποτιθέμενη μείωση στην πλεύση ελευθερίας που έτσι με πολλή επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν τη βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί γιατί πέτυχε η πλεύση ελευθερίας να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση όπως υποσχέθηκε, γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια, είναι πάρα πολύ στέρεη και θα μου επιτρέψετε να σας πω και να, να αναλάβω και την ευθύνη αυτού που λέω. Η πλεύση ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή εκλογική, θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες, γιατί μας τη δίνουν καθημερινά και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Τώρα, σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα κλπ. Που με ρωτάτε, αυτό θα φανεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να το υπογραμμίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει καεί την κυριολεξία και μεταφορικά από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία, διότι αν του δώσει άλλη ευκαιρία θα τον ξανακάψει ο κύριος Τσίπρας, όπως έκανε με τους ανθρώπους στο μάτι, που αφού τους κάψανε και τους αφήσανε εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι, 104 ταυτοποιημένοι και 16 ταυτοποιητές σωροί υπάρχουν ακόμη, αφού έκανε όλα αυτά και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκροί το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μία επικοινωνιακή κακοπεγμένη παράσταση στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για πρωθυπουργό, έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60-70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο? Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κολοτούμπες, για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγει για να τα καταργήσει, για τους πληστηριασμούς, για το ότι έκανε ιδιώνυμο, γιατί διώξεις δεν κάνουν μόνο οι τωρινοί που μου κάνουν τη μία δικογραφία μετά την άλλη επειδή υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στα Τέμπη. Έκανε και ο Τσίπρας που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πληστηριασμούς και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός έφερε τα funds, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μην τα ξεχνάμε. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν σε άλλη μια παγίδα.
21: Να κλείσουμε με δύο λόγια για τις δύο εκδηλώσεις που έχει το κόμμα σας αυτή την εβδομάδα. Νομίζω έχετε προαναγγείλει μια συνέντευξη τύπου, αλλά και κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.
22: Σωστά κύριε Χατζηνικολάου, απόψε στις 6 έχουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ όπου θα μιλήσουμε για τις νέες πρωτοβουλίες της πλεύσης ελευθερίας. Κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα αμεσοδημοκρατικής και πολιτιστικής και δημιουργικής συμμετοχής. Ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου που είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του μεγάλου όχι, που θυμίζω ότι τότε οι δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε ότι θα βγει το ναι, έτσι για να πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, επέτειος του όχι, επέτειος του δημοψηφίσματος και είναι και τα 10 γενέθλια της πλεύσης ελευθερίας, γιατί εμείς καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Κάνουμε λοιπόν ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, λέγεται Φεστιβάλ Ελευθερίας ή Freedom Festival. Θα γίνει στον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο Μεγάλο Θέατρο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος και με πολλές αναφορές και στον εργαζόμενο κόσμο και στις λαϊκές γειτονιές. Και θα μιλήσω και εγώ για τη συγκυρία και για όλα όσα είναι μπροστά μας και θα κάνει μια μουσική παράσταση ο Τζοντί με τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε όλη τη δεκαετία που έχει περάσει, σύγχρονα τραγούδια. Ένας Έλληνας του εξωτερικού δημιουργός, γιατρός είναι βέβαια ο Τζοντί, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος με πολύ δημιουργική συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό και ήρθε επί τούτου για αυτή τη μουσική παράσταση που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους, στους πολίτες, ήδη παιδιά, έτσι, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εμπλακεί στο, στην εθελοντική πρόθεση του φεστιβάλ μας, έχουν ενθουσιαστεί.
21: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
22: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και σας περιμένουμε το απόγευμα στις 6 στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω να μας προλάβετε με το δελτίο.
21: Ελπίζω,
22: θα δω.
21: Ελπίζω πως ναι. Καλημέρα.
22: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
24: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
25: Ναι, πάμε.
26: Πού θα πάμε?
27: Κρήτη.
25: Μήλο.
24: Κρήτη λέω κι εγώ.
25: Μήλο.
27: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
25: Hey.
24: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
25: Ναι. Ναι.
27: Πάει το ταμείο.
24: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
25: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
26: Κι εγώ.
28: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
29: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
31: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
32: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
33: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
34: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
35: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
36: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: Φίλες και φίλοι, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο Καναδάς κέρδισε 1-0 την Νότια Αφρική και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Πολύ μέτριο παιχνίδι στο Λος Άντζελες χθες το βράδυ. Κρίθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Εουστάκιο με ένα πολύ ωραίο γκολ πέτυχε τον γκολ για τον Καναδά που του δίνει την πρόκληση στους 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα. Στις 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη. Στα εγχώρια στα δικά μας ήρθε στην Αθήνα ο Ντέβιτ Κάρμο, ο στόπερ από την Αγκόλα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Για τρίτη φορά επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Τέλος, το στίβο Μίκτος Τεντόγλου χθες το βράδυ στον Πειραιά, το διεθνές meeting αλμάτων που έγινε. 8 μέτρα και 39 εκατοστά στο μήκος, ρεκόρ αγώνων, ήταν πολύ καλός. Ενώ στο Παρίσι, στο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλής επί κοντό, 5 μέτρα και 83 εκατοστά, κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
8: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
18: Μην
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
20: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
21: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
20: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
21: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
21: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
20: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
21: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
22: Γιώργο, πεινάς?
23: Έχω μία πείνα.
22: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
23: Να πάμε.
22: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Την απόκτηση του 24χρονου Νιγηριανού forward center Nelly Junior Joseph, που έπαιζε στην Γαλλική Στρασβούρ, ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
27: Ερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω ότι ο κόσμος δεν μασάει το να φωνάζει ο Μητσοτάκης και στο Μαξίμου τους σούπερ μάρκετ και τους μεγάλους εμπόρους, διότι δεν βλέπει να γίνεται τίποτα. Αυτό βλέπω και αυτό εισπράττω, και όχι μόνο εγώ, διότι πέφτει το ντίζελ, πέφτουν τα ενεργειακά, τα κόστη, και το ράφι είναι ράφι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή εμείς και στηρίξαμε ως μια προσπάθεια το θέμα του πόσο κάνει, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε, ωραία, γιατί πόσο θα αλλάξει αυτό να βλέπω πόσο ακριβά είναι? Θα αλλάξει κάτι αυτό? Δηλαδή με βάζει τώρα εμένα να ψάξω να βρω αν είναι πιο ακριβό, που είναι πιο... και θα φύγω από τη Γλυφά που μένω, να πάω, αν θέλω να το κάνω αυτό, στην Λιούπολη να το βρω. Δεν πάω, θα μου στοιχείς παραπάνω. Δεν είναι αποτελεσματικό, δεν είναι, λέω ότι είναι εύκολο να το πατάξεις, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Άκουγα την Ντόρα Μπακογιάννη σε μια συνέντευξη που έδωσε στο συγκρότημα Μαρινάκη και είπε κάτι που το ξέρει ο κόσμος. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ο παραγωγός να πουλάει 9 και κάτι ευρώ ένα προϊόν και στο σούπερ μάρκετ να είναι 18?
0: Να, για όνομα του Θεού. Τρομερό.
1: Είναι τρομερό.
0: Τρομερό. Με αποτέλεσμα και ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να αισθάνεται αγρίως αδικημένος, κορόιδο έτσι, όπως λες,
1: ναι.
0: Αλλά και ο καταναλωτής. Λοιπόν, εδώ είναι φανερό ότι ανάμεσα στο ράφι και στον παραγωγό υπάρχουν και άλλα σκαλοπάτια που πρέπει να ελεγχθούν.
1: Το έλεγε στην περασμένη εβδομάδα σε κάποιο συνομιλητή.
0: Και δεν γίνεται αυτό.
1: Και δεν γίνεται αυτό. Επίσης, σήμερα λέει, γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει, δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Μασούτη, αν νομίζω, και κύριο Θοδωρόπουλο της...
0: Στις 11, τώρα, αυτή την
1: και
0: ώρα.
1: Και Γιώτη, ναι. Γίνεται μια συζήτηση, λέει, για να κάνετε κάτι για να μην συνεχιστεί το πλαφόν στα 50-60 προϊόντα. Όχι, να συνεχιστεί το πλαφόν. Γιατί, ναι, το βάζει διαφορά.
0: Βέβαια πρέπει να συνεχίσει.
1: Αν λέει ο Θεοδωρικάκος, άκουγα την άλλη φορά και σένα εδώ, ότι το πλαφόν έχει επιφέρει μια στασιμότητα ή μείωση σε 50-60 προϊόντα, δεν ξέρω αν τα πω βασικά, δεν ξέρω ποια ήταν, για να σου πω την αλήθεια, γιατί να το σταματήσει τέλος Ιουνίου? Πήγαινε το ένα τρίμηνο ακόμα. Από τα 200 εκατομμύρια κέρδη πέσουν στα 185. Τι να κάνουμε δηλαδή?
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα έχουμε και το Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε όλοι τι περιλαμβάνει το καλάθι των δώρων με τα οποία θα πάει στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Ναι. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η δήλωσή του ότι θα στηρίξει την Τουρκία και τα εξοπλιστικά της προγράμματα και στο Κογκρέσο. Φαίνεται σε πρώτη φάση ότι δεν αντιδρούν μόνο για τα F-35, αντιδρούν και για τους κινητήρες στα ΚΑΝ, τα τουρκικά πέμπτης γενιάς, ο Θεός να δώσει να είναι πέμπτης γενιάς αυτά που θα φτιάξουν μόνοι τους, μαχητικά της Τουρκίας.
1: Έχει και γίνεται μια προσπάθεια να μαζέψει υπογραφές η μία βουλευτής, θυμάμαι τώρα, από το Ιλινόης.
0: Ναι, τέσσερις ήδη Ελληνοαμερικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν κάνει μια κοινή δήλωση.
1: Ναι, και είναι η δήλωση, μαζεύουν υπογραφές για το Κογκρέσο, και είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται και με την επιθετικότητα που δείχνει η άλλη μια φορά απέναντι στο Ισραήλ ο Τούρκος πρόεδρος, που κάθε μέρα έχει και μια δήλωση εναντίον του Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε σε καλή φάση. Αυτά δείχνουν μια κινητικότητα, το λέγαμε πολλές μέρες τώρα, όπου και τα τουρκικά στην προεκλογική ατζέντα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη θα είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Κεντρικό θέμα. Και βέβαια ακούω ότι η ελληνική υπαρικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να στηρίξει τον Ερντογάν με τόσο έντονο τρόπο, ώστε να επιστρέψει η Τουρκία, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα των F-35, θα λειτουργήσει πολύ επιθετικά απέναντί του στις εκλογές του φθινοπόρου.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: εκλογές ο Τραμπ εκεί το φθινόπωρο, και η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή.
1: Και σε σχέση με εμάς θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται με δύο όψεις. Επιχειρηματικά στηρίζει τη χώρα εδώ σε διάφορες επενδύσεις, κάθετος διάδρομος.
0: Σωστά.
1: Οι κινήσεις που κάνει ο άκτορας με τον εξάρχου,
0: ναι, ναι.
1: Με μεγάλες συμφωνίες. Ο Παπασταύρου με συμφωνίες μεγάλες με μεγάλες εταιρείες για τα ενεργειακά του μέλλοντος κλπ. Και αυτό φαίνεται έχει. Από την άλλη, στο πολιτικό κομμάτι υπάρχει μια συγκράτηση. Κάθε τρεις και λίγο μπορεί να βγαίνει ο Τραμπ, δηλαδή κάτι ανέξοδο για τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Εν αντιθέσει με αυτά που έλεγες πριν, που σε κάθε ευκαιρία ο Τραμπ διατρανώνει τις σχέσεις του ιδίου
0: με τον Ερντογάν.
1: Με τον Ερντογάν. Αυτή την αντίφαση τη βλέπω. Στηρίζεται η χώρα εδώ και είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται και με την επιθετικότητα που δείχνει η άλλη μια φορά απέναντι στο Ισραήλ ο Τούρκος πρόεδρος, που κάθε μέρα έχει και μια δήλωση εναντίον του Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε σε καλή φάση. Αυτά δείχνουν μια κινητικότητα, το λέγαμε πολλές μέρες τώρα, όπου και τα ελληνοτουρκικά στην προεκλογική ατζέντα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη θα είναι
0: στη
1: πρώτη γραμμή.
0: Κεντρικό θέμα. Και βέβαια ακούω ότι η ελληνική υπαρικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να στηρίξει τον Ερντογάν με τόσο έντονο τρόπο ώστε να επιστρέψει η Τουρκία για παράδειγμα στο πρόγραμμα των F-35, θα λειτουργήσει πολύ επιθετικά απέναντί του στις εκλογές του φθινοπόρου.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: εκλογές, ναι, ο Τραμπ εκεί το φθινόπωρο και η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή.
1: Και σε σχέση με εμάς θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται με δύο όψεις. Επιχειρηματικά στηρίζει τη χώρα εδώ σε διάφορες επενδύσεις, κάθετος διάδρομος.
0: Σωστά.
1: Οι κινήσεις που κάνει ο άκτορας με τον εξάρχου,
0: ναι, ναι.
1: Με μεγάλες συμφωνίες. Ο Παπασταύρου με συμφωνίες μεγάλες με μεγάλες εταιρείες για τα ενεργειακά του μέλλοντος κλπ. Και αυτό φαίνεται έχει. Από την άλλη, στο πολιτικό κομμάτι υπάρχει μια συγκράτηση. Κάθε τρεις και λίγο μπορεί να βγαίνει ο Τραμπ, δηλαδή κάτι ανέξοδο για τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Εν αντιθέσει με αυτά που έλεγες πριν, που σε κάθε ευκαιρία ο Τραμπ διατρανώνει τις σχέσεις του ιδίου
0: με τον Ερντογάν.

0: Η ελληνική επαρχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να στηρίξει τον Ερντογάν με τόσο έντονο τρόπο, ώστε να επιστρέψει η Τουρκία, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα των F-35, θα λειτουργήσει πολύ επιθετικά απέναντί του στις εκλογές του φθινοπόρου.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: εκλογές ο Τραμπ εκεί το φθινόπωρο και η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή.
1: Και σε σχέση με εμάς, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται με δύο όψεις. Επιχειρηματικά στηρίζει τη χώρα εδώ σε διάφορες επενδύσεις, κάθετος διάδρομος.
0: Σωστά.
1: Οι κινήσεις που κάνει ο άκτορας με τον εξάρχου,
0: ναι, ναι.
1: Με μεγάλες συμφωνίες, ο Παπασταύρου με συμφωνίες μεγάλες με μεγάλες εταιρείες για τα ενεργειακά του μέλλοντος κλπ. Και αυτό φαίνεται έχει. Από την άλλη, στο πολιτικό κομμάτι υπάρχει μια συγκράτηση. Κάθε τρεις και λίγο μπορεί να βγαίνει ο Τραμπ, δηλαδή κάτι ανέξοδο για τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Εν αντιθέσει με αυτά που έλεγες πριν, που σε κάθε ευκαιρία ο Τραμπ διατρανώνει τις σχέσεις του ιδίου
0: με τον Ερντογάν.
1: Με τον Ερντογάν. Αυτή την αντίφαση τη βλέπω. Στηρίζεται η χώρα εδώ σε επίπεδο επενδύσεων και πρωτοβουλειών από αμερικανικά συμφέροντα, και αυτό είναι καλό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι, εάν πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά πολιτικά είναι πιο συγκρατημένα. Έτσι αυτό βλέπω εγώ.
0: Έχω ταραχτεί πολύ με την Τζάκρη που έφυγε από τον Κασελάκη.
1: Η ταραχή σου θα έχει ξανασυμβεί, γιατί έχει φύγει και από το Πάσο.
0: Δύο-τρεις φορές.
1: Έχει πάει δύο-τρεις φορές. Οπότε θέλω λίγο να είσαι πιο συγκρατημένος.
0: Να δείξω λίγη αυτοσυγκράτηση.
1: Σφίξει τις ζέστες και δεν θέλω να. Δεν θέλω τώρα
0: να στεναχωριέμαι. Να στεναχωριέμαι.
1: Πάντως η Τζάκρη, αν πάει στο Πασόκ, την έδρα θα στην Μπέλα θα την αρπάξει, που λένε. Έτσι.
0: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξουν το καταστατικό τους.
1: Τι?
0: Έχουν εκεί πρόβλεψη για το πόσες θητείες έχει δικαίωμα να κάνει ένας βουλευτής και η Τζάκρη το έχει υπερβεί ήδη.
1: Θα τα αλλάξω, Νίκο.
0: Θα τα αλλάξει, σιγά, λες,
1: τώρα που είσαι στην έδρα της Μπέλας. Το άλλο είναι. Άστο το άλλο, δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε και διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά τα κρατώ κρυφά λίγο για δεύτερη ώρα με τον κύριο Μάκη Βορύδη.
0: Okay.
1: Ο οποίο είναι απολαυστικό.
0: Ναι, ναι. Θα πολιτικά. Έχουμε Χρήστο Γιαννούλη σε ένα-δύο λεπτά, ωραία. Εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και Μάκη Βορύδη, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και
1: καλή αγώνας. Εβδομάδα, κύριε Γιαννούλη. Είναι αλήθεια, εγώ και ο Νίκος, στρέφοντας και συμπάθεια για εσάς ως πρώην συνάδελφο, σας έχουμε φιλοξενήσει πιο ευκολότερες περιόδους. Οπότε να αρχίσω λίγο τώρα από τα δύσκολα και πραγματικά μου κάνει εντύπωση εσείς.

0: Έτσι, έτσι. Μου κάνει εντύπωση, πρέπει να είστε και λίγο καλβινιστής, οι οποίοι πάντα προγνώρισαν την πορεία για τη σωτηρία ή την απώλεια και αναλάβατε μια θέση που είναι στα δυσκολότερα για τον χώρο σας. Με ένα τακατό, ενάμιση.
1: Λέγεται και καθήκον και υποχρέωση, κύριε Δελατόλα, όχι στα εύκολα, στα δύσκολα.
0: Ναι, αλλά εσείς στην αρχή είχατε εκφραστεί και σε εμάς εδώ πολύ θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που έκλεισε την πόρτα στο κόμμα, δεν λέω προσωπικά ότι για εσάς τι έκαναν, βλέπω πήρατε αυτή την απόφαση. Μήπως και από την πλευρά σας συμβάλλετε να σωθεί ο χώρος αυτός?
1: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είπα. Αν αυτό θεωρείται επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε στην εποχή της προσωπολατρίας και της απαγόρευσης να διατυπώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει, γιατί κοιτάμε μόνο να κρυφτούμε πίσω από τη σιωπή.
0: Προφανώ, ναι, Νίκο.
2: Σε εγώ έχω δύο απλές ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Γιάννη.
1: Παρακαλώ.
2: Πάρα πολύ απλές. Απλές δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος. Πρώτη απλή ερώτηση. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ? Δεύτερη απλή ερώτηση. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
1: Στην πρώτη απλή ερώτηση, ναι, θα πάει στις εκλογές
2: στη ΔΕΘ. Η δεύτερη είναι λίγο πιο σύνθετη.
0: Πιο δύσκολη. Πολύ πιο απλή.
1: Θα πάει στη ΔΕΘ όχι με τον μαξιμαλισμό ή με την αυτοαναφορικότητα του να περνάει τη σκιά του για μπόι. Θα πάει, θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς, θα κάνει επαφές με ανθρώπους.
2: Συνέντευξη τύπου θα κάνει ο πρόεδρός σας?
1: Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε σε σχέση και με τον χρόνο και με τα δεδομένα. Συνέντευξης δίνει.
2: Γιατί έχετε αυτό καταργηθεί?
1: Όχι βέβαια. Αλλά
2: δεν έχω ξανακούσει εγώ πρόεδρο κόμματος να πηγαίνει στη ΔΕΘ και να μην δώσει συνέντευξη τύπου να παρουσιάσει τις θέσεις του.
1: Πιστεύω μπορείτε να κάνετε υπομονή. Σήμερα έχουμε εκτελεστικό γραφείο. Μπορεί και σήμερα την απάντηση να μην πω κάτι.
0: Η απάντηση αφορά τον κύριο Φάμελο και είναι, υπάρχει
2: άλλο θέμα. Είναι θέμα εκτελεστικού γραφείου τα αυτονόητα?
1: Όχι. Είναι τα αυτονόητα όμως το να χαράξουμε μια πολύ σοβαρή προοπτική και στην πορεία προς τη ΔΕΘ. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι ένα κόμμα σε λειτουργία με συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά πλεονεκτήματα και ανθρώπους, με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θα προχωρήσει σαφέστατα προς τις εκλογές, είναι γιατί τα κόμματα διαλύονται ή εκτινάσονται μόνο με απόφαση των πολιτών και όχι με απόφαση των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, το οποίο είναι θέμα και συνέπειας. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε και νομίζω πήρατε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, την Αυτοπολιτική Επιτροπή, όπως λέγεται, ότι είστε υπέρ της συμπαράταξης με άλλες δυνάμεις. Και έρχεται το νέο κόμμα, με εισαγωγικά να το βάλω εγώ, του κύριου Τσίπρα, που είναι και χωρίς εισαγωγικά μπορεί να το πει κανείς, και λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία παράταξη μαζί. Κανένα κόμμα. Οπότε είναι, λέω για να το ολοκληρώσω, για να δώσετε μια σαφή απάντηση. Είναι στον αέρα λοιπόν η απόφαση. Πρέπει να αλλάξετε την απόφαση, να αλλάξετε την πολιτική στόχευση. Και ασχολούμαστε με αυτό, γιατί βλέπω κάποια ακροατήρια λέει να ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, διότι υπήρξατε κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα με πορεία τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο. Δεν εμφανιστήκατε χθες, με αυτή την έννοια είμαστε σήμερα στην ατζέντα και σας
1: δίνεται μόνο σας την απάντηση ότι η εκτίμηση, επειδή έχουμε 1% στις δημοσκοπήσεις που είναι απόρρια σχεδόν μιας βεβαιότητας που υπήρξε, καλός ή κακός, ότι η συμπόρευση θα επιτευχθεί με βάση την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγεί και σε αυτό. Αλλά τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. η δυσανεξία ή η άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία, είτε προεκλογική είτε μετεκλογική, για συμπόρευση.
2: Δυσανεξία. Θεωρείτε ότι έχει, ότι έχει αλλεργία το κόμμα Τσίπρα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θεωρώ ότι είναι λίγο
2: υπερβολική. Είναι ιατρικός όρος το δυσανεξία.
1: Είναι λίγο υπερβολική αυτή η άρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αναιρεί πολιτική στάση και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγα χρόνια με την πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση για την απλή αναλογή και τις συνεργασίες.
0: Αλλάζουν τα πράγματα, κύριε.
1: Αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ το δέχομαι.
0: Το είπατε πριν.
1: Εγώ σέβομαι, οποιαδήποτε.
2: Η απλή αναλογική και οι συνεργασίες τότε δεν του βγήκανε.
1: Σύμφωνοι. Γι' αυτό σέβομαι την απόφαση. Αλλά μπορώ να έχω την εκτίμηση ότι τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Έχουμε μία επταετία Νέας Δημοκρατίας η οποία έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές προϋποθέσεις για να είναι επιτακτικό το αίτημα του 70% περίπου των πολιτών ή του 50% για αλλαγή πολιτικής. Και για να το πετύχουμε αυτό πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αυτό το πολύ απλό είπα και θεωρήθηκε ως επίθεση. Θεωρώ ότι εάν θα υπήρχε μια συμπαράταξη ουσιαστική πολλών δυνάμεων κρατώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων που δημιουργήθηκαν ή που υπήρχαν, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. Το αν θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές, μια θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των ονουκάνευ. Γιατί αυτό ίσως βοηθήσει και το κόμμα του Τσίπρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Ξέρετε, υπάρχει μια εκτίμηση.
2: Επομένως, λέτε θα κατέβουμε στις εκλογές. Ναι. Είπατε εκ των όνου κάνευ.
1: Νιώθω ότι είναι νομοτελειακά.
2: Με τη σημερινή ηγεσία, με φάμελο, αρχηγό.
1: Αυτό αφήθηκε κάτι για τα όργανα και για τα εσωτερικές διεργασίες. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι ο πρόεδρος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν έχει τεθεί θέμα ηγεσίας με τον τρόπο που ίσως παρουσιάζεται.
2: Πώς δεν έχει τεθεί. Ναι. Εγώ ακούω τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου.
0: Μέχρι και εσείς που είστε εκπρόσωπος δεν είστε σίγουρος.
1: Δεν είμαι θεροβάμων. Και εγώ τα ακούω όλα και τα καταλαβαίνω και προσπαθώ να τα αναλύσω και σε δεύτερη και σε τρίτη ανάγνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η ηγεσία Σωκράτη Φάμελου. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα. Πάντως πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο και κακό, θα έλεγα, να μηδενίσουμε από το χάρτη τον ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο λόγω της δημοσκοπικής επίδοσης το 1%, που είναι σοβαρό στοιχείο, αλλά δεν είναι το μόνο που θα κρίνει την επιβίωσή του.
0: Βλέπω το Φάμελο να μας αφήνει χρόνους. Να σας πω, σήμερα
1: από
0: έχετε.
1: Πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα?
0: Προκύπτει τώρα, αφήστε εμάς να κάνουμε τη λάθος ανάγνωση. Αγαπητέ κύριε Γιαννούλη, να ρωτήσω, υπάρχουν σήμερα 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος, σωστά?
1: Ναι.
0: Αν αποχωρήσουν για κάποιους λόγους ή προς τον Τσίπρα παριτούμενοι με τις έδρες ή ανεξαρτητοποίηση, όπως ακούω τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς?
1: Σαφέστατα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το να έχεις πέσει και να σηκωθείς είναι πολύ πιο δύσκολο από το να είσαι έστω σε στάση μέσης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν λέω ότι είναι εύκολα. Αξίζει να δώσουμε τη μάχη? Αξίζει να δώσουμε τη μάχη. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη? Ναι. Γιατί? Για τις καρέκλες μας? Όχι. Για να υπάρχει βεβαιότητα ότι το 27 θα έχουμε μια προοδευτική καλύτερη κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι σε ένα κομμάτι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς. Με ή χωρίς συμπαράταξη.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Ό,τι θέλετε.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
15: Κάνε check-in στην Προτίδα, όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο, με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
17: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
16: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
18: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει.
19: Είστε το... συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
20: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
21: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
22: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
21: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
22: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
21: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
1: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
2: εξόπληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες μικρότερες δυνάμεις στο χώρο της κέντρο-αριστεράς θα τη συζητούσατε? Θέλω να πω, υπάρχει το Μέρα 25, υπάρχει η Πλεύση Ελευθερίας, υπάρχει ακόμη το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η Νέα Αριστερά. Υπάρχουν άλλες συνεργασίες πάνω στο τραπέζι στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η υλοποίηση της απόφασής σας για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Θα πήγαινε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να τις επιδιώξουμε, αλλά απλά να έχουμε μπροστά μας την ταυτότητα του κάθε χώρου που περιγράψατε. Ας πούμε, η Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης έχει χτίσει την πολιτική του θέση μέχρι στιγμής, θεωρώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και όσους συμμετείχαν σε αυτή, περίπου προδότες της οικονομίας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Πλεύση Ελευθερίας. Ξεκίνησα από τα αρνητικά για να πάω στα θετικά. Ο Νίκος Χοντζιάς και η Λούκα Κατσέλη, στελέχη της Νέας Αριστεράς, συλλογικότητες του χώρου της αριστεράς και της οικολογίας, ναι, θα ήταν εξαιρετικές περιπτώσεις ενός ίσως λίγο πιεσμένου χρονικά διαλόγου που πρέπει να γίνει στην προοπτική να μην υπάρξει όχι μόνο γρατορία, να υπάρξει εναλλακτική δίωδος και για αυτούς που βλέπουν να μην είναι εφικτή μόνο από την κίνηση Τσίπρα η πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα αφορά την επικαιρότητα.
1: Θέλω να μου χαρίσετε 10 δευτερόλεπτα για ένα μικρό σχόλιο, γιατί άκουσα το δελτίο ειδήσεων.
2: Τα χαρίζομαι με πολύ χαρά. Σας ακούω.
1: Μετά τη στεναχώρια για την ακρίβεια, ήρθε η ώρα της παραδοσιακής παρελκυστικής πρακτικής του κάνω συσκέψεις για να μιλήσω ένα πρόβλημα. Γιατί άκουσα ότι έχει τώρα την 20η-25η σύσκεψη για την ακρίβεια η κυβέρνηση, χωρίς να λύνεται το πρόβλημα. Και ήθελα να το παρατηρήσω έτσι ως στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας.
0: Πάμε στο τελευταίο ερώτημα, Αντώνη.
2: Αυτό αφορούσε την ακρίβεια, με την έννοια ότι αν θεωρούν αποτελεσματικά ήδη όποιες κινήσεις, αν έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα και αν έχετε καμία καλή ιδέα να ρίξετε το τραπέζι, γιατί δεν βλέπω.
1: Ρίξαμε πάρα πολύ καλές ιδέες, κύριε Δελατόλα, και εμείς και άλλα κόμματα, για να μην αδικήσω στη Βουλή. Όπως ρίχνουμε και πάρα πολύ καλές προτάσεις, καταθέτουμε, δεν μου αρέσει ο όρος, ρίχνουμε για την συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που φαίνεται η ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της αριστεράς στην τρέχουσα, στην παρούσα Βουλή, αλλά δεν υπάρχουν δίκουα ότα. Τι να κάνουμε. Υπάρχει σταθερή, δογματική, συμπληγματική άρνηση της κυβέρνησης να ακούει το παραμικρό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ο ΦΠΑ με μπρατσάκια που πηγαίνει στα νησιά περνάει στις τιμές. Ο ΦΠΑ στην υπηρετική Ελλάδα είναι ακόμα όνειρο θερινής νυχτός. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δεν ακούν. Και γιατί δεν ακούν? Γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί η εσχροκέρδεια τους δίνει εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο. Δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι? είσαι, ρε παιδί μου!
7: Έλα, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο! Ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Για σας που με ρωτάτε, φίλες και φίλοι, το τελευταίο ενώπιος ενωπίο της χρονιάς είναι αυτή την Πέμπτη και προσκεκλημένος θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξή του, γιατί έρχεται σε μια στιγμή πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να σας πω ότι έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, που φιλοξενεί τις τελευταίες Κυριακές η Real News. Το παλιό βιβλίο λοιπόν από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Σας έχουμε. Τι χαρά, τι χαρά. Να σας πω, πόσα χρόνια κάνουμε εμείς ρεπορτάζ. Μάλλον πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια κινητικότητα κατά καλό καιρό για εκλογές που θα γίνουν σε 8 μήνες. Έχετε καμιά εξήγηση να μας δώσετε, όχι εμάς, τον κόσμο που ακούει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Εξήγηση τώρα.
2: Η εξήγηση είναι
1: ότι. Νομίζω πρώτα.
0: Μήπως η εξήγηση είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου?
1: Αυτό το διαψεύδει ο πρωθυπουργός κατηγορηματικά.
0: Ναι, αλλά. Οι περιοδίες και ο Δελατόλας το διαψεύδει, αλλά οι πληροφορίες. Βουίζουν.
1: Ωραία, να πω. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με την αλλαγή γραμματέα. Δηλαδή, έχει πάει τώρα ο Κυριανάκης, ο οποίος και αυτός νομίζω είναι σε μια φάση στην οποία θέλει να πάρει λίγο τον έλεγχο, να γνωρίσει τις οργανώσεις, να έχει όλη αυτή τη δραστηριοποίηση που θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι ένα ζήτημα είναι ότι ο Κώστας λίγο έχει αποφασίσει το τρέξει. Καλό είναι αυτό. Νομίζω το δεύτερο είναι ότι θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτούς του χρόνου που θα γίνουν εκλογές να ενισχύσουμε τη συσπήρωσή μας. Νομίζω ότι υπάρχουν και αντικειμενικά πολιτικά γεγονότα που διευκολύνουν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός της παρουσίας του κόμματος Τσίπρα και το ότι οι δημοσιοποιήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας τοποθετείται κατευθείαν δεύτερος. Αυτό δημιουργεί ένα περιθώριο συσπήρωσης και ενός διαλόγου. Ο οποίος, προσέξτε, έχει και μια ιδιομορφία αυτός ο διάλογος τώρα, διότι δεν έχει αντιστοίχηση αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου κατορθώσει, να ρευστοποιήσει την αντιπολίτευση στην κοινοβουλευτική. Εγώ πρώτη φορά, είμαι τώρα πόσα χρόνια είμαι στη Βουλή, 18-19 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών. Όπως επίσης πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει μια τέτοια αναδυναμία.
2: Δεν το έκανε Μητσοτάκη, μοναχή του το κατάφεραν αυτό.
1: Εντάξει, χάρη στον Πρωθυπουργό και την επάρκεια της κυβερνήσεως γίνεται αυτό, που διακριβώνεται η αδυναμία της αντιπολιτεύσεως, έτσι, ναι.
2: Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση. Είναι επάρκεια ορισμένων και διαβάζεται και αλλιώς.
1: Ωραία, εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι κάτι το οποίο, και ίσως αυτό εξηγεί, είναι και μια εξήγηση για την αύξηση της κινητοποίησης της δικής μας. Ότι μας ενδιαφέρει τώρα να αυξήσουμε τη συσπήρωσή μας σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα, εγώ θα πω και ένα τελευταίο, μας δίνει και μια δυνατότητα να συζητήσουμε λίγο με τον κόσμο, να δούμε και λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται, να δούμε σε τι είναι αυτά που θέλει, να μαζέψουμε λίγο αιτήματα, διεκδικήσεις.
2: Εντάξει, αυτά είναι
1: σκέψεις.
2: Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι λογικά τώρα από το αυτά που είναι
1: όχι,
2: λογικά.
1: Γιατί έχουμε τελευταία δεύτερη πρώτον εκλογή.
2: Ο Μητσοτάκης να παίζει τάβλη και να φυλάει μωρά, υπάρχει μια απόσταση, κάτι γίνεται παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Να όχι, ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Και συναντιέται παραγωγικά και δείχνει το έργο της κυβέρνησης. Γιατί συνήθως αυτά τι είναι τώρα, για να τις δούμε πώς διαρθρώνονται αυτές τις περιοδίες. Είναι κάποιο έργο στην περιοχή, άρα κάτι έχει γίνει το οποίο είναι σημαντικό, κάτι έχουμε κάνει. Είναι μια συζήτηση με συνάντηση με φορείς, αυτοδιοικητικούς ή παραγωγικούς, και είναι και πηγαίνω στον κόσμο αυτό που λέτε εσείς. Άρα ναι, είναι όλα έτσι.
2: Δεν να
1: είναι...
2: ρωτήσω. Υπάρχει μια αίσθηση ότι πάμε σε ένα ιδιότυπο αυτή τη φορά σε σχέση με τα ποσοστά και τη διαφορετική χρονική συγκυρία από το παρελθόν, δικοματισμό, δηλαδή βλέπουμε το Τσίπρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα πλαίσιο ποσοστών πάνω από 18 και ο Μητσοτάκης γύρω στο, εσείς δηλαδή γύρω στο 30, άρα θα ξεχωρίσουν στις εκλογές όποτε αυτοί γίνουν δυο κόμματα περίπου όπως πριν κάποια χρόνια.
1: Εμένα έτσι μου φαίνεται παντός, έτσι διαμορφώνεται. Μου φαίνεται από την αλήθεια και σχετικά λογικό αυτό, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Πείτε ότι είστε κάποιος ο οποίος δεν πει ούτε άποτα. Δεν είστε δεξιός, δεν θέλετε να ψηφίσετε τον Μητσοτάκη, δεν σας αρέσει η Δημοκρατία. Και θέλετε να έχετε απέναντί σας κάποιον ο οποίος πασχετός να αποτελεί ένα συγκροτημένο πόλο αντιπολιτευτικό. Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν, δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Καρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που έχει γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη. Εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
0: Κύριε Βορύδη, διαβάζω στο πρώτο θέμα της Εστίας σήμερα ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, με επιστολή του εισηγείται στο κόμμα να πάρει πίσω το νόμο περί γάμων ομοφύλων ζευγαριών, να τον καταργήσει, και εισηγείται επίσης να αρθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με τις προτάσεις του κυρίου Φεύγα?
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Δεν θα κάνω το δημόσια τοποθέτηση από αυτού.
0: Έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα.
2: Ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού να στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος και να την ανεβάζει στο Twitter. Δεν το έχουν ξανακούσει.
1: Είναι καθ' ένα θέμα.
0: Ναι, και την έχουν σήμερα στην πρώτη σελίδα η Δημοκρατία και η Εστία.
2: Κοιτάξτε, για τώρα, εμένα,
1: την άποψή μου για το θέμα του γάμου, την ξέρετε, είναι εκφρασμένη δημοσίως, είναι εκφρασμένη και με τη στάση μου. Την πολιτική δεν είναι τώρα καινούριο πράγμα αυτό. Έτσι, για να συζητήσουμε τι πιστεύω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι ήμουν απολύτως αρνητικό. Λοιπόν,
0: αυτό είναι άλλο, και η κατάργηση του ήδη υφισταμένου νόμου είναι άλλο. Έχει άλλη διάσταση.
1: Προφανώς θέλει ο Βασίλης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε, θα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη περίοδο μας. Για μένα αυτή, ξέρετε, είναι και κρίσιμη κουβέντα, γιατί καθώς τελειώνουμε τώρα τη θητεία μας, ένα κομμάτι είναι τι κάναμε σε αυτή τη θητεία, απολογιστικό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν εγώ θα τα εντάξω με στη συζήτηση του από εδώ και πέρα.
2: Για να υπάρχει το από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχουν και κυβερνήσεις. Βλέπετε με ενδιαφέρον αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη ότι είναι πλέον φιλελεύθερος, λέτε, να συναντηθείτε?
1: Όχι, δεν βλέπουμε ενδιαφέρον καμία.
0: Για τον Σαμαρά δεν άκουσα απάντηση.
1: Παραλαμβάνω αυτό, ξέρετε, να το πω
0: διαφορετικά.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος δεν θα ευχόταν να μην υπάρχει.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά αυτό επαναλαμβάνω πάντοτε σε αυτό. Όπως ξέρετε, η takes two του τάγκο. Δηλαδή, κάπως πρέπει εδώ τα μέρη να συνεννοηθούν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να αναλυθούν πρωτοβουλίες έντερ και έντερ. Φαντάζομαι ότι εκεί που τα χειρίζονται στο επίπεδο το χειρίζονται, ξεπερνούν το δικό μου επίπεδο. Εκεί που το χειρίζονται, φαντάζομαι ότι τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν θα ευχόταν την άρση αυτών των διαιρέσεων και των δυσκολιών? Όχι.
0: Πιστεύετε ότι αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Πολιτικά?
1: Δεν το πιστεύω. Και να σας πω γιατί δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ακούγοντας τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσει ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν πιστεύω ότι έχει αντιστοίχηση, γιατί δεν πιστεύω ότι καλύπτει πραγματικό κενό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή που κάποιος, ας πούμε, υπάρχει μια κριτική του τύπου κατευνασμός απέναντι στην Τουρκία, δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμη αυτή η κριτική, και επειδή δεν είναι βάσιμη αυτή η κριτική δεν βρίσκει και αντιστοίχηση στον κόσμο. Ή όταν λέει, ξέρω, κάποιος ότι έχει γίνει χώρα ξέφευγα Μπέλγιος μετανάστες και το λες αυτό στην κυβέρνηση που ακολουθεί την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που έχει υπάρξει ποτέ στην χώρα, δεν πιστεύω ότι αυτό βρίσκει αντιστοίχηση. Δηλαδή είναι κριτικές οι οποίες κατά τη γνώμη μου πέφτουν στο κενό, γιατί δεν έχουν πολιτικό, αντικειμενικό πολιτικό υπόβαθρο.
2: Τώρα για την προεκλογική ατζέντα βλέπουμε και ακούμε, και ο κόσμος φαίνεται το δυστυχώς το σημερίζεται, ότι τα οικονομία και κυρίως η ακρίβεια είναι στο πρώτο ενδιαφέρον του κόσμου για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα? Γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι κάθε μήνα και μια ιδέα καινούργια και πέντε συσκέψεις, αλλά το αποτέλεσμα στα ράφια δεν είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες τουλάχιστον για να τους ανακουφίσει οικονομικά.
1: Θέλω να πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το μεγαλύτερο και το κυριότερο θέμα. Είναι αυτό με το οποίο παλεύει η κυβέρνηση. Τώρα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό έχει κυρίως και πρωτίστως, όχι μόνο εξωγενείς παράγοντες, έχει και εσωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την επιτάχυνση και την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην δημιουργία πληθωρισμού. Αλλά βεβαίως, κακά τα ψέματα, ο πληθωρισμός, δηλαδή τι εννοώ τώρα με αυτό, με το πρώτο κομμάτι, ότι όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, όταν μεγεδύνεις την οικονομία, όταν αυξάνεις τη ζήτηση, δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Προσφορά έπεται. Άρα εκεί λοιπόν έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Αυτό το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία τρέχει, δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανσης, άρα έχεις και ένα πληθωρισμό από αυτό. Έχεις σαφώς εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχεις σημαντικό, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εισαγόμενο πληθωρισμό, ενεργειακά κυρίως, άρα Ουκρανία, πόλεμο κτλ. Άρα αυτό σου φτιάχνει ακρίβεια. Okay. Τώρα, αντιμετωπίζεται αυτό? Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για να το αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτό. Αν μου λέτε ότι, εγώ να πω την αλήθεια, θεωρώ το βασικό πράγμα που κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσει να κάνει, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνώ 100% με τον Πρωθυπουργό και με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι η προσπάθεια της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Να αυξάνεις την ζήτηση για εργασία, να αυξάνεις τους μισθούς, να αυξάνει η αγορά τους μισθούς, να αυξάνεις τον κατώτατο μισθό. Άρα αυτό είναι που η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι που είναι, κατά τη γνώμη, η μεγάλη απάντηση στο ζήτημα του πληθωρισμού. Τα υπόλοιπα που είναι προσπάθεια να συγκρατήσει τιμές, δηλαδή η έλεγχη στην αγορά, τα πρόστιμα, τα καλάθια που έχουμε κάνει, ενδεχομένως σε συγκεκριμένες σημείες, επιδοματικές πολιτικές που είναι τα πάστα διάφορα και τα καύσιμα που δίνουμε σε συγκεκριμένες σημεία που έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, όλα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, προσπαθώντας να απορροφήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά προφανώς λειτουργούν συμπληρωματικά. Η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να είναι η μεγέθυνση, η περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας, περαιτέρω αύξηση των μισθών, η περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριές του. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel είναι το πρώτο δώρο, και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για τους 5 επόμενους τυχερούς ακροατές μας. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση την Δευτέρα 29 Ιουνίου, σήμερα, σε λίγη ώρα, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή τώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: μαζί.
1: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
2: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

σημείο περίμενα για να μπω. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Εννέα λεπτά μετά τις 12, 29 Ιουνίου, νέτη 26, πάει και ο Ιούνιος. Καλή εβδομάδα, να διαξεκινήσαμε μουσικά. Εκλεπτισμένο House Lounge, Round About Midnight, 18 Dash, έχουμε ξαναπεί για αυτούς.

Confusion με House, 9 λεπτά απόλαυσης. Φωνή βέβαια που ακούγεται ανήκει στη ελληνική jazz τραγουδίστρια Lillian Terry. Έτσι, κοιτάξτε, την έβαλαν στο στούντιο να τραγουδήσει από την αρχή, από μόνο σας, και έκλεψαν ψηφιακά τη φωνή της από ένα παλιό σπάνιο jazz δίσκο που είχε ηχογραφήσει η Terry μαζί με τον Tony Flanagan Trio.

τρόπο που με φυσικά. Είναι ένα εκπληκτικό remix διασκευή, θα έλεγα, της θρυλικής σύνδεσης Around Midnight που έγραψε ο γιγαντάς της jazz Thelonious Monk το 1944. Το 56 το διασκεύασε και ο Miles Davis για τον τότε μόνιμο εμβληματικό του δίσκο.

Sky Love Radio, Live Radio 98,1. Μέχρι τις 2 στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελιδάκης, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.

Διακάρι Love Radio, Live Radio 98,1. Μέχρι τις 2 στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελιδάκης, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.

Live Radio, Live Radio 98,1. Μέχρι τις 2 στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.

το δίδυμο των Λανών Λεμπάκ, επιτομή του cool έτσι. Αυτοί απέδειξαν ότι μπορείς να γράψεις παγκόσμιες επιτυχίες χωρίς να αγχώνεσαι, σχεδόν στον αυτόματο πιλότο. Fly away. Walking in the sunshine. Κυκλοφορία το 83 είναι αυτό.

Ναι, ναι, είναι γνωστοί που έχουν κάνει το White Horse, το οποίο το έχουμε ξαναπεί ως B-side. Εντάχθηκε σε ένα maxi single και δεν περίμεναν και οι ίδιοι να γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία και all time classic. Στην ουσία αυτοί οι δύο τύποι Δανείοι τέτοιες μουσικές γράφουν, με το Sunshine αν μη τι άλλο, Sunshine Reggae. Είναι οι τύποι της ξαπλώστρας, βέβαια.

Λοιπόν, είναι η στιγμή που ανοίγουμε την ένταση, τσιμπάμε το volume. Λοιπόν, και πάμε σε ένα κομμάτι, η ερωτελεστία. Θα το αφήσουμε να τρέξει σαν το δροσερό νερό. Και θα πούμε τις πληροφορίες αργότερα. Μην σας ενοχλήσει κανείς όσο ακούτε αυτό το track.

Είπαμε κομμάτι, η ώρα τελεστία. Pat Metheny Group. Are you going with me? Σε κόκορη έντυπα εκδοχή. Κυκλοφόρησε το 1982 και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους jazz ύμνους όλων των εποχών. Φρεσκάρεται βέβαια εδώ με organic house beat, το απογειώνει. Τόσο ήχος που ακούτε και σας θυμίζει κάτι ανάμεσα σε σαξόφωνο και υπτάμενο δίσκο. Είναι μια κιθάρα υβρίδιο, ανακάλυψη του Metheny, και κόστιζε όσο να τριάρει στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν τόσο μπροστά ο Pat Metheny. Από την εποχή του, αντί για πετάλια κιθάρας, χρειάζονταν επιστήμονες της NASA στο στούντιο για να βγάλει ήχο. Εμφανίσεις του τώρα, το συγκεκριμένο κομμάτι κρατούσε πάνω από 12 έως και 15 λεπτά. Εμείς το ακούμε χαλαρή στον καναπέ μας, στο τιμόνι, στο γραφείο μας, στο beach bar μας. Ο Pat Metheny για να βγάλει live αυτό τον ήχο, στην πραγματικότητα έχει αίμα στη Βραζιλία, στο Ριζανέιρο. Παραλίγο να τον μαζέψουμε το φορείο, έπαθε κράμπα από το ασταμάτητο σόλο. Αυτό θα πει θυσία στην τέχνη.

είσαι μαζί μου ή είσαι μέσα. Ο τίτλος δεν είναι κανένας έτσι βαθύς φιλοσοφικός ή ερωτικός στοχασμός. Είναι κλασική ατάκα που έλεγαν μεταξύ τους οι μουσικοί μετά τη συναυλία, όταν πεινούσαν ή πριν, ας πούμε, και ψάχναν παρέα για να πάνε για ένα μπέργκερι στο επόμενο στενό να πιούν ένα ποτό.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

1986 ξεκινήσαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. You to me are everything, the real thing. Ένας παγκόσμιος ύμνος καταφέρει να καρφωθεί στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία και έγινε το απόλυτο soundtrack της καλοκαιρινής ανεμελιάς. Στο Λίβερπουλ, δεν είναι Αμερικάνοι, δημιουργήθηκαν. Ο βρετανικός τύπος είχε ονομάσει The Black Beatles λόγω της καταγωγής. Και ένα κομμάτι που οι συνθέτες το πρότειναν σε μια άλλη διάσημη μπάντα της εποχής, το απέρριψαν γιατί το θεώρησαν υπερβολικά απλό. Real Thing το άρπαξαν, έβαλαν τις συγκλονιστικές φωνητικές του αρμονίες και πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα. Μα ο καφές είναι καλός όμως. Μπολ νουάρ για τη συνέχεια, πάμε να μάθουμε τα γαλλικά μας. Λευκός Γαλλοκαναδός Τζορτζ Χιούστον, εμπνευσμένο από την τεράστια Αφροαφάνα. Αν και ακούγεται δίσκο της Νέας Υόρκης, ηχογραφήθηκε στις Μπαχάμες για να φέρει έτσι το τροπικό ήλιο στο παγωμένο Μόντρεαλ.

Bull Noir Aimé d'Amour. Τεράστιο hit στη Γαλλία είναι. Με τους ντόπιου εκεί να πιστεύουν λανθασμένα ότι πρόκειται για γαλλικό underground group, καμία σχέση. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε το εμβληματικό μπάσο του κομματιού. Σαμπλαρίστηκε το 2002-2003. Flawless, The One, The Ones. Επίσης ο George Michael το χρησιμοποίησε το 2004 για τη δική του τότε επιτυχία Flawless. Αυτή η μπασογραμμή που γυρίθηκε στις Μπαχάμες και έθρεψε τρεις γενιές καλλιτεχνών.

Και μιας και φρεσκάρουμε τα γαλλικά μας, συνεχίζουμε με ήχο που θυμίζει 80's γαλλική ταινία. Gabriel Auguste, La Vente.

και για αυτόν τον κύριο εδώ, τον Κότσι Μπέρι. Κάθεται εκεί στο στούντιο, φορά τα ακουστικά του και φτιάχνει πράγματα. Φάνηκε η ιδέα εδώ, έχει πάρει 4 samples, 2 ξεχωριστά μπάσου. Μάρος. Αυτό που έρχεται τώρα, τον Exodus Quartet, κρύβεται ο Eric Hilton, ο οποίος λίγο μετά ίδρυσε τους θρυλικούς Thievery Corporation. Το σχήμα γεννήθηκε το 91 στην Ουάσιγκτον, έτσι για να μεταφέρει acid jazz ήχο του underground club όμως.

ευτυχισμένο groove, βλέποντας ζωντανά πνευστά 70's funk, μπασογραμμές και hip hop έτσι ρυθμό. Η συνθήκη αυτή της παρέας οδήγησε στη δημιουργία του πασίγνωστου lounge club στην αμερικανική σκηνή, όπου έγινε και το σπίτι των Thievery Corporation, Exodus Quartet, Funk What. Η Acid Jazz βασικά που γέννησε του Thievery Corporation. Ένα καλό club night γίνεται ιστορία. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

αγώνα του Sherry Crow 1994 και σε 3 βραβεία Grammy. Άσημη πριν τα βραβεία Grammy και αυτή την κυκλοφορία η Sherry Crow. Άσημη back in vocalist του Michael Jackson στην ουσία. Και στίχοι τώρα οι οποίοι κλάπηκαν αυτούσοι από ένα σχεδόν άγνωστο ποίημα του 87 του Wayne Cooper. Και μάλιστα η Sheryl Crow μισούσε αρχικά το κομμάτι, το θεωρούσε πολύ έτσι ανάλαφρο για το στυλ της και δεν ήθελε καν να το συμπεριλάβει στο δίσκο της.

0: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Διάβαζα χθες ότι θεωρείται και αυτό αξεπέραστο έτσι σύνθηκο παριστούργημα του 21ου αιώνα από τους ρομποτικούς βασιλιάδες της ηλεκτρονικής σκηνής. 2013 Daft Punk.

Η Daft Punk, η οποία έστειλε ένα demo στον Casablanca, ο Frontman Julian. Ο οποίος ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που έγραψε τους στίχους και τη μελωδία μέσα σε μόλις μια ημέρα, και για να βγει αυτός ο ατμοσφαιρικός ήχος τραγούδισε μέσα από έντονο εφεβοκόντερ

Μετά την παγκόσμια επιτυχία Believe Sir, οι παραγωγοί της αποφάσισαν να τερματίσουν τη χρήση του ηλεκτρονικού έτσι εφαίγου, το Tune Vocoder 2001, The Music is No Good Without You.

ακουστικά όταν παίρνεις το απόλυτο ηλεκτρονικό ρομποτικό εφέ των Zeros. Δίνεις η διαστημική βασίλισσα. Η μουσική δεν αξίζει τίποτα χωρίς τον άνθρωπο που αγαπάς.

ακουστικά όταν παίρνεις το απόλυτο λιβρονικό ρομποτικό εφέ των Zeros. Δίνεις η διαστημική βασίλισσα. Η μουσική δεν αξίζει.

αυτό εδώ. Συμβαίνει ακουστικά όταν παίρνεις το απόλυτο λιβρονικό ρομποτικό εφέ των Zeros. Δίνεις η διαστημική βασίλισσα. Η μουσική λέει δεν αξίζει τίποτα χωρίς τον άνθρωπο που αγαπάς. Κόμσο, πάνω απ' όλα κόμσο, Cell.

Σινεμπάου, στο πραγματικό του όνομα είναι Julian Otto. Έχει γράψει ιστορία στη γερμανική μουσική βιομηχανία, καθώς το Mega Hit του Boss Liebe ήταν το πρώτο γερμανικό hip hop single που έγινε επίσημα διαμαντένιο, μένοντας για 9 εβδομάδες στο νούμερο 1, σπάζοντας κάθε προηγούμενο.

Να, αυτό εδώ κλείνουμε το τρίτο μισάωρο. Μπάρι Μανέλο, εμβληματικό disco pop. Ήμνος το 78. Χάρισε στον Μπάρι Μανέλο Grammy, ενώ μεταφέρθηκε και σε ταινία.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
2: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
2: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
2: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
2: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
2: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης, η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Ντάνο του Μπέρν Άνταμς. Τελευταίο μισάωρο πώς πέρασε σήμερα. Εκεί στα τέλη Ιουλίου του 85, David Bowie και Mick Jagger ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Live Aid. Κυκλοφόρησαν αυτό που έρχεται. Ο David Bowie τώρα και ο Mick Jagger ήθελαν να τραγουδήσουν το κομμάτι ζωντανά ταυτόχρονα μέσω δορυφόρου, με τον Jagger να βρίσκεται στη σκηνή του σταδίου JFK στην Αμερική και του David Bowie στη σκηνή του Wembley στο Λονδίνο. Όταν οι τεχνικοί έκαναν τις δοκιμές, συνειδητοποίησαν ότι η δορυφορική καθυστέρηση, αυτό το λεγόμενο lag που λέμε, το μισό δευτερόλεπτο, θα έκανε τους δύο καλλιτέχνες να χάσουν εντελώς το ρυθμό και να γίνουν. Έτσι το σχέδιο ακυρώθηκε τελευταία στιγμή και αποφάσισαν να κλειστούν εσπερισμένα σε ένα στούντιο και να το γράψουν express μέσα σε 4 ώρες, και ένα βίντεο κλιπ που έχει γράψει ιστορία. Βγήκαν κατευθείαν στους δρόμους, άρχισαν να χορεύουν σαν τρελοί χωρίς καμία χορογραφία, πηδώντας ο ένας πάνω στον άλλον και καταναλώντας τόνους από ενεργειακά ποτά.

εντάξει, 32 άρι λίγο δύσκολο. 10 χρόνια πριν τώρα το 75. Θρύλος, θρύλος της jazz, George Benson, και μία από τις έτσι φλεγόμενες funky jazz ορχιστρικές διασκευές σε κλασικό ύμνο. Μνημειώδες έτσι το άλμπουμ, αυτό το In Concert in Carnage του 75, το οποίο τον εκτόξευσε μέχρι πριν σαρώσει τα charts με το Give Me The Night. Έχω γράψει τώρα. Έγινε μπροστά σε ένα εκστασιακό κοινό στη Νέα Υόρκη με τον George Benson να κεντάει πάνω σε ένα καταιγιστικό Latin jazz ρυθμό κρουστών. Να στάζει καλοκαιρινό ιδρώτα.

αυτό που λένε πως είναι να πηγαίνεις σε ένα πάρτι, να ερωτεύεσαι και μετά να ρίχνεις όλο το φταίξιμο στο χορό και στα κρουστά. Την κορμή 1963.

Λοιπόν, today σαν σήμερα στη μουσική μας. Άντρε, ο Λίλι Λόιντ Γουέμπερ και Τιμ Ράις έγραψαν το musical και το τραγούδι το 67 όταν ήταν σχεδόν άσημη μετά από παραγγελία ενός σχολείου για μια μαθητική πασχαλινή συναυλία 15 λεπτών. Φαντάσου δηλαδή να σου ζητάει ο δάσκαλος στο σχολείο να γράψεις ένα κομμάτι για τη γιορτή της εβδομάδας και εσύ αντί για το ήταν ένα μικρό καράβι να γράφεις ένα παγκόσμιο αριστούργημα που θα πουλήσει εκατομμύρια. Αυτό θα πει να παίρνεις τις σχολικές εργασίες πολύ σοβαρά. Όταν το κομμάτι πήγε στο νούμερο 1 στο UK chart το 1991, ο Jason Donovan πέτυχε κάτι μοναδικό με αυτή τη διασκευή. Έγινε ο πρώτος και μοναδικός καλλιτέχνης στην ιστορία και έφτασε στην κορυφή των charts με τραγούδι από παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε εκείνη την περίοδο βέβαια στο West End του Λονδίνου. Θρυλικός τώρα, στιχουργός, Tim Rice, έχει παραδεχθεί στη συνέντευξή του. Όταν έγραφαν το κομμάτι δεν κατάλαβαν ποτέ τη δυναμική του και πίστευε ότι ήταν απλώς μια μέτρια γέφυρα για την παράσταση.

Και πόσοι από εσάς ξέρατε ότι ο Jason Donovan τόλμησε να διασκευάσει κάτι από μια θεατρική παράσταση χρόνια πολλά πριν, και όχι μόνο αυτό, να πάει και στο νούμερο 1. Ο οποίος αυτός από δίσκους έχει πουλήσει και άπειρες αφίσες.

Λοιπόν, και το τελευταίο πολύ ενδιαφέρον Today in Music History. Σαν σήμερα 29 Ιουνίου του 1974, στην κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας στρογγυλοκάθεται ένας 50χρονος Γάλλος. Όταν το κομμάτι έπιασε την κορυφή του 1974, ο Αζναβούρ, ο Σαρλ Αζναβούρ, ήταν 50 ετών. Αυτό το κατέστησε αυτόματα και τον μεγαλύτερο σε ηλικία εν ζωή άνδρα καλλιτέχνη που έφτανε στο νούμερο 1 των UK chart μέχρι τότε. Το 1974 τώρα οι Βρετανοί είχαν πάθει παράκρουση με τον glam rock, μεσουρανούσε τότε το glam rock, Queen, David Bowie, και ξαφνικά έρχεται ένας 50χρονος Γάλλος με κοστούμι και τους παίρνει το νούμερο 1 μέσα από τα χέρια και τους δείχνει πώς γίνεται το σωστό καμάκι. Προφανώς και η γοητεία δεν έχει ούτε ηλικία ούτε συλλαπτοδοτείτε και όλα τα σχετικά. Παρά την τεράστια παγκόσμια επιτυχία, στην ίδια του τη χώρα, τη Γαλλία, το τραγούδι αγνοήθηκε επιδεικτικά από τα ραδιόφωνα και δεν κατάφερε να μπει ούτε καν στο top 40. Το C φυσικά έγινε παγκόσμιος χαμός, αλλά στη Γαλλία η ραδιοφωνική παραγωγή το σνόμπαραν γενικώς τον Αζναβούρ. Και αυτό επειδή τόλμησε να τραγουδήσει στα αγγλικά, δηλαδή σαν να βγάζει ο Νταλάρας τραγούδι στα ισπανικά και να γίνεται νούμερο 1 στη Μαδρίτη και εμείς εδώ να παίζουμε, ας πούμε, το «Με μου θυμώνεις μάτια μου». Οι στίχοι μοιάζουν να εμνούν μια συγκεκριμένη κυριαρχή γυναίκα, όμως είναι 7 στην πραγματικότητα. Και φυσικά το 1999 το τραγούδι γνώρισε μια δεύτερη τεράστια καριέρα όταν έντυσε την ταινία Notting Hill, Julia Roberts, Hugh Grant. Μόνο που στην ταινία δεν ακούγεται ο Αζναβούρ, αλλά μια επανεκτέλεση από τον Elvis Costello. Το 99 όλοι βγήκαν από το σινεμά κλαίγοντας με αυτή την πολύ όμορφη δακρύβητη ιστορία, λέγοντας τι φωνάρα ο Αζναβούρ. Μόνο που στο soundtrack τραγουδούσε ο Elvis Costello, επειδή οι παραγωγοί φοβήθηκαν ότι η βαριά γαλλική προφορά του Αζναβούρ στα αγγλικά δεν θα άρεσε στο αμερικανικό κοινό. Τελικά η προφορά του Costello ήταν τόσο ίδια που μπερδεύτηκε ο μισός πλανήτης.

και για σήμερα. Για δύο ώρες στις μουσικές και στα λόγια του Ράδιο 1 στους 98,1 ήταν ο Γιάννης Παντελιδάκης. Καλή συνέχεια όσο και αν κάνετε. Τα μελιτέμια από ό,τι βλέπω χαλάρωσαν λίγο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, για χαρά. Come and join us.

0: είναι δύο.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Εσύ στο Diamond League του Παρισιού.
15: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειος, 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια Ασιατική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζουν σταδιακά να εξασθενούν τα μελτέμια και να ανεβαίνει ο υδράργυρος.
16: Κίνηση στους δρόμους.
14: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
0: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Αιγάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Φαλήρου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
14: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, σε ισχύ οι ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
0: Ναι, μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού διαμορφώθηκε η λεωφοριακή γραμμή Χ21 με αφετηρία τη στάση Ευαγγελισμός μέχρι τη στάση Εθνική Άμυνα και αντίστροφα.
4: Το θέμα της ημέρας.
15: Προσπάθειες να τυθασεύσει το κύμα ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες καταβαλεί η κυβέρνηση. Σύσκεψη είχαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου συζητήθηκαν τρόποι συγκράτησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο μείωσης τιμών σε ορισμένους κωδικούς ευρείας κατανάλωσης, προκειμένου να συγκρατηθεί το ράλι ανόδου του πληθωρισμού. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε σε αυτή την κρίσιμη σύσκεψη για τις τσέπες μας. Δημήτρη, το μέτρο του πλαφόν στο μικρό περιθώριο κέρδους αναμένεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό να λήξει σε λίγες ώρες και απαιτούνται νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
16: Βασίλη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Ταγκάρη, οι πρόεδροι του ΤΣΕΒ, κύριο Θοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης, του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σουπερμάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Να σου πω ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της σύσκεψης για το τι θα γίνει τελικά.
15: Δημήτρη, θα διακόψουμε τη ροή αν αρχίσει να μιλάει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για το κρίσιμο αυτό θέμα των τιμών και θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις του απευθείας.
16: Ακριβώς, Βασίλη, θα τις έχουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ή πολύ λίγα λεπτά δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτό που έχω να σου πω εγώ και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η πολυπόθετη συμφωνία, η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές, φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία και πλέον αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό. Όπως είπαμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, έχει συζητήσει το τελευταίο διάστημα με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και από τα σούπερ μάρκετ. Συζητήσεις που γίνονται σε καλό επίπεδο και έχουν στόχο να μειωθούν ουσιαστικά, βασίζει, οι τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Μάλιστα, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υπάρξουν και αρκετούς μήνες μειώσεις τιμών και σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, το ποσοστό της μείωσης των προϊόντων, εάν είναι δυνατόν σε αρκετά προϊόντα, να ξεπεράσει κατά πολύ το 5%, έτσι ώστε αυτή η μείωση να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Και επίσης, Βασίλη, το ένα βασικό ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν το θέμα του πλαφόνου στο μεικτό περιθώριο κέρδους,
15: το οποίο σε λίγες ώρες εκπνέει το μέτρο αυτό.
16: Αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, εκπνέει το μέτρο το οποίο πλαφώνει στο μεικτό περιθώριο κέρδος. Τι είναι, Βασίλη, να υπενθυμίσουμε για τις φίλες και τους φίλους? Είναι ένα μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πλέον κατά τη διάρκεια της επόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πωλούν βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα για παράδειγμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από το μέσο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο τα πολλούσαν το 2025.
15: Είναι ένα μέτρο που επιχείρησε να αντιθασεύσει τις ανατιμήσεις, Δημήτρη.
16: Ουσιαστικά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και ένα όπλο στα χέρια των ελεγκτών, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους και να επιβάλλουν σουχτερά πρόστιμα σε όποιες επιχειρήσεις δεν τηρούσαν την νομοθεσία. Αυτό που μένει να δούμε τα αμέσως επόμενα λεπτά, και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι τελικά τι θα γίνει με τον πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εάν θα υπάρξει μια δίμηνη, όπως ακούγεται, παράταση μέχρι και το Σεπτέμβρη, και εάν θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, όπως και αυτό το σενάριο έχει ακουστεί, δηλαδή εάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο υπάρχει μια συμφωνία ώστε να παγώσουν οι τιμές, να μην υπάρχουν τουλάχιστον αυξήσεις σε βασικά αγαθά, και η πολυπόθητη εθνική συμφωνία που αφορά τη μείωση των τιμών, εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Εάν τελικά θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, τα οποία, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι οι καταναλωτές περιμένουν να αφορά βασικά αγαθά, βασικά τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία καθημερινά βάζουν στο καλάθι τους.
15: Αναμένουμε λοιπόν, Δημήτρη, τις επίσημες ανακοινώσεις από λεπτό σε λεπτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, στην ΕΡΤ News, που μίλησε για το θέμα.
17: Τώρα έχουμε ένα πλαφόν το οποίο τελειώνει. Ναι. Εδώ θα γίνει σύσκεψη σήμερα, θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν έχουμε σταματήσει να βλέπουμε το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί πραγματικά ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας, πραγματικά ροκανίζει εισόδημα, και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μείωσης των φορολογικών συντελεστών, της μείωσης ανεργίας, της δημιουργίας καλύτερων μισθών. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν ήταν πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα μέτρα και το θέμα του περιθωρίου. Το πλαφόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τους επιτρέπει λοιπόν στα σούπερ μάρκετ να αυξήσουν πάνω από ένα προκαθορισμένο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ρευστότητα έξω. Απ' την μία είδαμε την πτώση της ενέργειας, του κόστους ενέργειας, δηλαδή το μπρέντ έχει μειωθεί. Απ' την άλλη υπάρχουν πάλι αναταράξεις και πάλι βλέπουμε αύξηση. Επομένως, εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πράγματι αυτό αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τις τιμές και όπου μπορέσουμε να μειώσουμε τιμές.
15: Η ακρίβεια δεν είναι καιρικό φαινόμενο, χρειάζεται παρέμβαση με θεσμικό τρόπο, δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
18: Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια, είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες, κύριο.
14: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Μέχρι αύριο αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά την έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, και θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιέρακου.
19: Ελισάβετ, όπως είπες, μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων θα λάβει έως αύριο την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχεστη απευθείας στον τροπικοζικό του λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το IBAN στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα ακολουθήσει ακόμα μία πληρωμή για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. έτσι, mm-hmm. μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα καταβολή της ενίσχυσης για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν ως τις 31 Ιουλίου είναι η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Οπότε οι γονείς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν αφημί για τα τέκνα τους. Όπως είπες και εσύ, δεν χρειάζεται υποβολή δήλωσης καθώς υπολογισμός για το μισθό.
20: Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κύριο.
14: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Μέχρι αύριο αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά την έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου.
19: Ελισάβετ, όπως είπες, μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων θα λάβει ως αύριο την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχεστη απευθείας στον τροπικοζικό του λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το IBAN στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα ακολουθήσει ακόμα μία πληρωμή για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2020. Mm-hmm. μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα καταβολή της ενίσχυσης για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν ως τις 31 Ιουλίου είναι η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Οπότε οι γονείς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν αφημί για τα τέκνα τους.

0: Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιέρακου.
1: Ελισάβετ, όπως είπες, μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων θα λάβει ως αύριο την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχεστη απευθείας στον τροπικοζικό του λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το IBAN στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα ακολουθήσει ακόμα μία πληρωμή για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα καταβολή της ενίσχυσης για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν ως τις 31 Ιουλίου είναι η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Οπότε οι γονείς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν άφημη για τα τέκνα τους. Όπως είπες και εσύ, δεν χρειάζεται υποβολή δήλωσης, καθώς ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση των γονέων.
0: Υπάρχουν όμως κάποια κριτήρια, δεν θα τα λάβουν τα 150 ευρώ όλες οι οικογένειες?
1: Τα κριτήρια είναι ανεξάρτητα, βέβαια, να πούμε, από την πηγή προέλευσης και αν το εισόδημα είναι πραγματικό ή τεκμαρτό. Είναι ως 40.000 ευρώ για τον έγκαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονικές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο και αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτά να πούμε ότι ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων υπολογίζεται τόσο για τα κοινά όσο και ενός ζευγαριού όσο και μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, οπότε θα λάβουν όλοι το επίδομα των 150 ευρώ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης.
0: Αν έχουμε χωριστές δηλώσεις από τους γονείς,
1: θα καταβληθεί στον πατέρα το ποσό, στον δικαιούχο το ποσό για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
0: Τώρα, σήμερα θεωρείται η σημερινή ημέρα ως ημέρα φορολογικής ελευθερίας, Σύση, για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, Σύση, είναι ότι από το 2019 μέχρι και φέτος η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά 2 ημέρες.
1: Ναι, είναι πολύ μικρή η ελάφρυση, αν και στην έρευνα του ΚΕΦΗ με επισημαίνει ότι υπάρχει μια βελτίωση, αλλά μειώθηκε μόλις 2 μέρες, από τις 181 πήγε στις 179 μέρες. Η ουσία παραμένει ίδια, ότι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 6 μήνες ή 179 μέρες το χρόνο για να μπορούμε να πληρώνουμε φόρους και εισφορές στο κράτος. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα της φορολογικής ελευθερίας, δηλαδή αποδεσμευόμαστε από τους φόρους και τις φορές και μπορούμε ελεύθερα να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να δαπανίσουμε το εισόδημά μας. Από τα στοιχεία της έρευνας, Ελισάβετ, προκύπτει ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη ψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2026 είναι χαρακτηριστικό ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερο από τα έσοδα από τους άμεσους. Επίσης, ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων έναντι 70,4% το 2025. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΦΠΑ όσο αντί να μειώνεται, αυξάνεται ακόμα παραπάνω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
2: Άρχισε σήμερα η πιλωτική εφαρμογή επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συνεχίζεται και η διαβούλευση ως τα μέσα Νοεμβρίου με στόχο τη βελτίωση του μέτρου λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που έχει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει για τους νέους κλάδους που εντάσσονται.
3: Μία ακόμη σημαντική επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 νέων κλάδων στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου.

0: από σήμερα λοιπόν, Βασίλη. Η ψηφιακή κάρτα εντάσσονται επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπόν δραστηριοτήτων γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και logistics, οι υπηρεσίες διαχείρισης νερού και λιμάτων, καθώς και οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων. Η πιλωτική εφαρμογή θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει, όπως είπες και εσύ, ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων για να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές βελτιώσεις. Από τις 16 Νοεμβρίου και μετά, η εφαρμογή καθίσταται υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου, το Υπουργείο θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία, όπως είπε και η αρμόδια Υπουργός κ. Κεραμέως, με τους επαγγελματικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από την εφαρμογή της κάρτας, της ψηφιακής κάρτας, καθώς ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί, όπως λένε, κατά 1200%. Και μόνο το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Να πούμε ότι από τις αρχές Ιουνίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη φάση της νέας επέκτασης, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και τις επιχειρήσεις. Και με αυτές τις δύο μεγάλους κλάδους συνολικά μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ακόμη 476.000 εργαζόμενοι, φτάνοντας ουσιαστικά μετά και την υποχρεωτική εφαρμογή του Νοέμβριο τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στη σύλληψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που εκτελούσε χρέη επόπτη για τον ξυλοδαρμό κρατούμενου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτύπησε τον κρατούμενο με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί και ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι συνέβη και τι προβλέπεται από εδώ και πέρα για τον αξιωματικό θα μας εξηγήσει ο Θεοδόσης Πάνου.
2: Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όμως τον άφησε ελεύθερο, ορίζοντας βέβαια εναντίον του ΝΤΑΗ αστυνομικού και εν προκειμένου αξιωματικού και επόπτη εκείνη την νύχτα, προχθές δηλαδή, στο αστυνομικό τμήμα στον Ασπρόπυργο, που έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης του κρατούμενου, διότι οι δύο οι αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης εκείνη την ώρα εκτελούσαν χρέη φρούρησης αλλά και αστυνόμευσης στο τμήμα, αντιλήφθησαν ότι στα κρατητήρια επικρατεί μια αναταραχή, ακούνε θορύβους. Κατεβαίνουν λοιπόν στα κρατητήρια και τι συνάντησαν μπροστά τους, τον αξιωματικό να δέρνει και μάλιστα με ιδιαίτερα άγριο τρόπο να τον γρονοτοκοπεί έναν κρατούμενο. Έναν κρατούμενο, ο οποίος μάλιστα, όπως είπαν και στην κατάθεσή τους, φαίνεται να είπαν στην κατάθεση σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και την επομένη θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Τώρα, αμέσως οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ενημέρωσαν και τον αξιωματικό. Ήταν ο αξιωματικός τους, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ενημέρωσαν και τον αξιωματικό ότι.
1: Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγαλύτερη εντύπωση, Θεοδόση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ανώτερο αξιωματικό.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Που εννοείται ότι δίνει και το καλό παράδειγμα, γι' αυτό το λέω.
2: Βέβαια, και τελικά το καλό παράδειγμα το δίνουν οι υφιστάμενοι του αξιωματικού, διότι έκαναν τα πάντα όπως ορίζει ο νόμος. Όχι μόνο ενημέρωσαν την εσωτερικών υποθέσεων, η οποία προέβη στην σύλληψη του αξιωματικού, αλλά στη συνέχεια επιβίβασαν τον κρατούμενο σε περιπολικό και τον πήγαν αμέσως στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει πια το τι είχε υποστεί ο άνθρωπος αυτός από τον αξιωματικό να υπάρχει και γραμμένο στο χαρτί από επιστήμονα και εν προκειμένου από τον ιατροδικαστή. Και ως γνωστόν, τα πορίσματα των ιατροδικαστών δύσκολα αμφισβητούνται. Σε αναμονή λοιπόν και του πορίσματος έχει οριστεί η τακτική δικάσιμος, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, αναμένονται εξελίξεις, όπως σας είπα, σε αυτή την υπόθεση, κυρίως από το πόρισμα του ιατροδικαστή.
1: Τώρα, πριν από λίγο, Θεοδόση, έγινε γνωστό ότι εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια πριν από λίγες ημέρες, περίπου στα μέσα Ιουνίου. Είχαμε τη σύλληψη ενός ομοεθνή του.
2: Ακριβώς συνελήφθη επίσης ένας Τούρκος υπήκος, ο οποίος φαίνεται ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η σύλληψή του. Πρέπει να σας πω ότι το συμβόλαιο θανάτου έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να πήρε αρκετά χρήματα, γιατί ο ίδιος είναι αρνητικός στους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI που τον συνέλαβαν μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι και αυτή η υπόθεση αγγίζει τα άδυτα της τουρκικής μαφίας και κυρίως των 3-4 σκληρών συμμοριών, των οποίων μέλη έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα.
1: Και τώρα συνεχίζουν να λύνουν τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους.
2: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για το θύμα οι Τούρκοι αστυνομικοί, όταν ζητήθηκε η διεθνή συνδρομή, ήταν σχετικά φιδωλοί και έλεγαν ότι δεν τον βλέπουν να έχει σχέση με την τουρκική μαφία. Ωστόσο, ένα συμβόλαιο θανάτου, ακριβώς όπως λένε οι πληροφορίες, να έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη και να το έχει αναλάβει και μάλιστα επαγγελματίας του είδους, όπως είναι ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, μάλλον κάτι σοβαρό κρύβεται από πίσω, και τις επόμενες μέρες μάλλον θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Θεοδόσης, ευχαριστούμε πολύ.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα τραγωδία στη Λιβαδιά λίγες ημέρες μετά το θάνατο της γιατρού στη Μυτιλίνη, 35χρονη. Εισήχθη στο νοσοκομείο της περιοχής για να γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική τομή το δεύτερο παιδί της. Ωστόσο, παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο θριάσιο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Η Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
4: Συγκλονίζει η Βασίλη απώλεια της 35χρονης μητέρας που έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η γυναίκα πήγε να γεννήσει στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς με προγραμματισμένη καισαρική. Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, όμως μετά από σύντομο χρονικό διάστημα παρουσίασε επιπλοκές. Η 35χρονη είχε υποβληθεί σε όλο τον προβλεπόμενο προγεννητικό έλεγχο και δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που να προμείνει αυτή την τραγική κατάληξη, όπως υποστηρίζουν, Βασίλη, τόσο οι γιατροί όσο και η οικογένειά της. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Λιβαδιάς, Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος, σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα. Μάλιστα, τονίζει ότι αρχικά διαπιστώθηκε ασυνήθιστα έντονη αιμορραγία που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από την παρέμβαση δύο χειρουργών, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Πλιακοστάμος, όμως στη συνέχεια η κατάσταση της 35χρονης επιδεινώθηκε ευνηδιαστικά και πάλι. Ο σύζυγος τώρα της γυναίκας περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν έμαθε ότι η 35χρονη πρέπει να μεταφερθεί στο θριάσιο για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση, καθώς στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της. Στο θριάσιο διασωληνώθηκε η 35χρονη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως δεν κατάφερε δυστυχώς να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο της 35χρονης μητέρας. Μάλιστα, ο σύζυγός της σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα ακολουθήσει την νομική οδό σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμέλεια των γιατρών. Να σημειώσουμε, Βασίλη, ότι για το περιστατικό έχει διαταχθεί και ένοχη διοικητική εξέταση.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων παρά το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες θα αρχίσουν αύριο στο Κατάρ. Κάτι που διαψεύδει, ωστόσο, η Τεχεράνη. Ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη μας μεταφέρει τις νεότερες πληροφορίες.
5: Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν, όπως είπες, να τερματίσουν την ανταλλαγή πυρών και να παρακινήσουν τις διπλωματικές συνομιλίες, σύμφωνα πάντα με Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους. Η νέα προσπάθεια αναμένεται να επικεντρωθεί σε σύνοδο στην Ντόχα του Κατάρ, με τις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά με πιθανή διεξαγωγή ακόμα και την Τρίτη. Οι συνομιλίες στο Κατάρ θεωρούνται κρίσιμες, καθώς έρχονται μετά τη σοβαρότερη εισαρτητική κλιμάκωση από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν στις 17 του Ιούνιου. Το πλαίσιο αυτό είχε στόχο να ανοίξει περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, την αποκατάσταση της εμπορικής ναυπηγείας και σε επόμενη φάση το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η διπλωματική διαδικασία παραμένει ζωντανή και ότι τα πλοία θα μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα. Ωστόσο, το βασικό σημείο τριβής είναι ποιος ελέγχει στην τάξη την αυσιπλοεία στα στενά. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγατσί δήλωσε ότι η διαχείριση και πλήρης αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ είναι ευθύνη του Ιράν και ότι καμία άλλη χώρα ή οντότητα δεν έχει αρμοδιότητα στο ζήτημα. Η θέση αυτή συγκρούεται με την αμερικανική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία δεν παραχωρεί στο Ιράν έλεγχο επί μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού και ότι η ναυσιπλοεία πρέπει να παραμείνει ανεμπόδιστη. Η σύγκρουση αναζωπηρώθηκε την Πέμπτη όταν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο που επιχειρούσε να περάσει από τα στενά, ακολουθώντας διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ζητά τα πλοία να κινούνται σε πορεία πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την Ομανική διαδρομή. Ο Αμερικανός πρεσβευτής των ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχτούν νέες επιθέσεις σε διεθνή ναυσιπλοεία ή σε αμερικανικές βάσεις. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
13: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν, τι, τηλέφωνο για σένα.
12: Ποιος είναι,
14: η ΔΕΗ.
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
18: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
21: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται το φωνικό κύμα καύσωνα, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Οι αρχές επιχειρούν στο και 5 να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ωστόσο οι λίστες των νεκρών μακραίνουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για περισσότερους από 1.300 θανάτους τις τελευταίες ημέρες, που οφείλονται στις ακραίες συνθήκες και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η κλιματική κρίση απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Μέτρα έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί. Ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέο, χαθήκαμε για μία ακόμα φορά στις ατέρμονες συζητήσεις και στις παλινοδίες πολλών χωρών κατά τη διάρκεια των διασκέψεων για το κλίμα και παραμένουμε αθωράκιστοι.
2: Αθωράκιστοι, Βασίλη, καθώς η Ευρώπη βιώνει μία από τις πιο φωνικές περιόδους ακραίας ζέστησης των τελευταίων δεκαετιών. Όπως είπες και εσύ, έχουμε περισσότερο από 1.300 νεκρούς λόγω του καύσωνα και πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ζουν σε συνθήκες ακραίου καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία πληρώνει το βαρύτερο τμήμα με πάνω από 1.000 θανάτους και με το 85% των θυμάτων να είναι άνω των 65 ετών. Και βέβαια, πλέον από χθες και σήμερα, το κύμα καύσωνα έχει μετακινηθεί στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία στη Γερμανία που φτάνουν το 42%, 42% στη Τσεχία, 40,5% στην Πολωνία, και έχουμε βέβαια και πολλές επιπτώσεις πλέον ορατές και στις ίδιες υποδομές Ευρώπης. Είχαμε στη Γερμανία άσφαλτο να λιώνει σε πολλά σημεία του
1: ακόμα και φωτεινού σηματοδότες, Βαγγέλη, δεν να λιώνει.
2: Βασίλη, τα πλαστικά φανάρια της κυκλοφορίας έλειωσαν, σιδηροδρομικές γραμμές παραμορφώθηκαν. Και το μεγάλο πρόβλημα στη Γερμανία είναι τα νοσοκομεία που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια της χώρας, διότι έχουμε πρώτον πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εισαγωγών ασθενών με θερμοπληξία, αφυδάτωση και γενικότερες καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές λόγω της ζέστης, αλλά έχουμε και μεγάλα προβλήματα στην υποδομή, διότι δεν υπάρχει, ελάχιστα είναι τα νοσοκομεία που έχουν κλιματισμό σε τέτοιο σημείο, Βασίλη, που οι θεράποντες γιατροί καλούν τους συγγενείς των ασθενών να φέρουν οι ίδιοι ανεμιστήρες και παγάκια. Και έτσι έχουμε πλέον μια Ευρώπη η οποία ζει και πρέπει να μάθει να ζει σε ακραίες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ούτε υποδομές και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα ουσιαστικά και αληθινά αίτια αυτής της κλιματικής αλλαγής από την Ευρώπη.
3: Εν τω μεταξύ, στη χώρα μας, παρά τις προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε η πυροσβεστική για τις αγροτικές πυρκαγιές και τα οποία δείχνουν ότι οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Συγκεκριμένα, πάνω από 8 στις 10 οφείλονται σε υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών. Τι δείχνουν τα στοιχεία, θα μας πει τώρα η Σοφία Γαλάνη.
4: Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, χθες δηλαδή. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Περιστατικά καταγράφηκαν στο Αμόνι Κορινθίας, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες και τη Ρόδο. Όλες οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλεια πολιτών. Ενδεικτικά, στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε περιστατικό με χρήση ψυσταριάς, όπως είπε η Ελισάβετ. Ενώ στο Αμόνι Κορινθίας η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από κακοτεχνία σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Μόνο το τελευταίο 48ωρο έγιναν 10 συλλήψεις για εμπρησμούς. Η τελευταία αφορά μία 57χρονη στην Κορινθία για εμπρησμό από πρόθεση μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την αρχή του έτους έως και τις 28 Ιουνίου του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Από αυτές, οι 9 συλλήψεις, δηλαδή το 6,72% αφορούν υποθέσεις εμπρισμού από πρόθεση, οι 125 συλλήψεις, το συντριπτικό ποσοστό το 93,28% αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος μίλησε σχετικά στο Earth News, ο Γιάννης Αρτοπίος. Να τον ακούσουμε.
5: 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδεσικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε.
3: Πάντως, τις τελευταίες ώρες, δύο φωτιές μέσα στην πόλη απασχόλησαν την πυροσβεστική Σοφία. Η πρώτη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, με τους ιδιοκτήτες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, να ψάχνει τρόπο διαφυγής.
4: Δύο αστικές πυρκαγιές, πολύ σοβαρές, Ελισάβετ. Είχαμε στιγμές αγωνίας χθες στην Καλλιθέα, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, εγκλωβίζοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν μέσα. Η 75χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από τον μπαλκόνι. Την έπιασαν, ευτυχώς, πολίτες που βρίσκονταν από κάτω. Ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει μέσω εξωτερικής σκάλας στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Η 75χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε. Να την ακούσουμε.
6: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσανε πίδα, πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
4: Μετά τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ενημερώθηκε από τη μητέρα του για τη φωτιά, ενώ βρισκόταν μακριά από το σπίτι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα με ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής θα διερευνήσει και τα αίτια των πυρκαγιών.
3: Τώρα, συναγερμό σήμανε και σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια Σοφία, όπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο επέκτασης της φωτιάς και σε άλλους όροφους του κτηρίου.
4: Και εκεί λοιπόν την ίδια μέρα είχαμε στιγμές αγωνίας, αφού η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε θαμώνα ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστηκε εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Πρόκειται για ιερανό υπήκο ηλικίας 40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί. Επίσης, διακομίστηκε δεύτερος τραυματίας από το ίδιο ξενοδοχείο, ένας Αιγύπτιος, ο οποίος φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα, στην προσπάθειά του να φύγει μόνος του από το σημείο. Βρίσκεται ευτυχώς εκτός κινδύνου, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά κατεσβέστη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
1: Ανεβάζουν τους τόνους τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις κάλπες. Παράλληλα, αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και διατηρούν στο παρασκήνιο ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Οι ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα κομματικά επιτελεία και οι δηλώσεις με τις παρετήσεις βουλευτών δίνουν τροφή για σενάρια. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, του παραδέχθηκε πως έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και πως η φράση νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, λεγόταν πριν το κόμμα Τσίπρα. Στοιχήματα έχουμε και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, που αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη, ενώ όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, και μάλιστα σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.
7: Ναι, βέβαια, Βασίλη, αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία. Μάλλον στον κύριο Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να στρέφει το βλέμμα της η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Τώρα, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, έτσι όπως έθεσε τα πράγματα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα οι παίκτες. Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και ενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Νίκη με μία ψήφο διαφορά. Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας. Υποστήριξε και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό όλα αυτά. Μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το πρωί, προφανώς η εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε, για να καθησυχάσει ότι δεν θεωρεί ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω. Όμως και η υπεραιτέρω άνοδος ήταν απαραίτητη για να θέλουν να παλέψουν αυτή την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Σήμερα, μάλιστα, επανήλθε η κυρία Γιαννακοπούλου, αυτή τη φορά, η Νάντια Γιαννακοπούλου, υποστηρίζοντας και εκείνη ότι είναι κάτι που έχει δυσκολέψει, ωστόσο παραμένει στόχος για την Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό διαμηνύουν και επισήμως από τη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν θα κάνουν πίσω. Είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προφανώς αυτό που θέλουν να πετύχουν στις εκλογές είναι να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία και να φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, αυτά όσον αφορά στα ποσοστά και στους στόχους. Πάμε τώρα και στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι παρουσιάζουν έτσι μια εικόνα Πώς θα λέτε στο ποδόσφαιρο, μεταγραφών τα κόμματα από εδώ και πέρα. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη παραιτήθηκε χθες από το κόμμα Κασελάκη, από τους Δημοκράτες. Η ίδια υποστηρίζει πως το έκανε με δική της βούληση. Ο κύριος Κασελάκης ότι το έκανε μετά από δική του απέτηση. Σε κάθε περίπτωση, γεγονός είναι ότι παραιτήθηκε. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί για τη Θεοδώρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Λέγεται ότι θα επιστρέψει. Υπάρχει ένας κόπελος εδώ, καθώς.
1: Είχε βάλει όρο όμως ο πρόεδρος του κόμματος, ο Μαριτίνα.
7: Εσάς, το τελευταίο συνέδριο του κόμματος πέρασε μια αλλαγή στο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι βουλευτές άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει την θητεία, στην κοινοβουλευτική του θητεία τα 20 χρόνια. Και η κυρία Τζάκρη είναι ήδη βουλευτής 23 χρόνια. Αυτή ήταν και η αιτία για την οποία παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ο Χάρης Καστανίδης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέσει κάποια δυσκολία επάνω τη κυρία Τζάκρη, η οποία πάντως φέρεται να επιθυμεί να είναι υποψήφια στην Πέλα, εκεί που ούτως ή άλλως είναι η περιφέρειά της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έτερο όνομα που ακούγεται πάρα πολύ, πάλι στενός συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη, νωρίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό του Ευάγγελο Αποστολάκη, ο Ναύαρχος, φαίνεται ότι στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο ούτε για εκεί έχουμε ακόμη επίσημη πληροφόρηση, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα πάρει βάρη προς το ΠΑΣΟΚ και η Νίνα Κασημάτη, η οποία επίσης φύγει από το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα. Βλέπετε, είναι ένα πηγαίνει.
1: Ένα πολιτικό σκηνικό ρευστό.
7: Πάρα πολύ ρευστό. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι θέματα που στο ΠΑΣΟΚ τα χειρίζεται ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα κάνει τις ανακοινώσεις όταν εκείνος θα κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
1: Όλες αυτές τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά σχολίασε ο κυβερνητικός βουλευτής και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
8: Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%. Άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21 ακόμα και 17-18 να ήταν. Δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Καρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη, εμφανίζει το Τσίπρα και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
9: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή.
3: Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε δηλώσεις σε σχέση με τα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν για αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού.
10: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
11: Αθλητικά.
1: Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη ο Καναδάς στην πρόκρισή του για πρώτη φορά στην ιστορία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
11: Ναι, ο Καναδάς έκανε μια πολύ μετρή εμφάνιση, όπως και η Νότια Αφρική χθες το βράδυ. Έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Λος Άντζελες. Πολύ μετρίο παιχνίδι. Το γκολ στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εουστάκιο πέτυχε τον γκολ του Καναδά και τον έστειλε στους 16. Εκεί περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει στις 4 τα ξημερώματα. 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. 11:30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη και μετά στις 4 τα ξημερώματα το Ολλανδία-Μαρόκο. Για στην Αθήνα έφτασε για τρίτη φορά θα είναι στον Ολυμπιακό. Τα ξημερώματα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό λοιπόν των Ερυθρολεύκων. Ο Ντέβιτ Κάρμο έπαιζε στην Οβιέδο την Ισπανική. Ωστόσο πέρα από την Αγκόλα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στην εργασία. Στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Άρης Αλοστούντο, ο οποίος έπαιζε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μέχρι το 2028 υπέγραψε συμβόλαιο. Πάμε στο μπάσκετ. Μετά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και ο Δημήτρης Χιόνιες είναι εκτός εθνικής ομάδος για τα παιχνίδια με τη Ρουμανία εκτός έδρας 2 Ιουλίου και με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο των Αλλιωσίων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γκάρτσα εκταλαιπωρείται από ένα θέμα τραυματισμού. Αμφίβολος και ο Ντίνος Μίτογλου. Ο Βασίλης Πανούλης για τα παιχνίδια αυτά τόνισε: στόχος είναι να κάνουμε 2 νίκες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τόνισε ο coach της εθνικής μας ομάδας. Αναφέρθηκε και στο Γιώργο Θανάση, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης με τον Ολυμπιακό που κατέστησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Παιδών. Είναι ακόμα μικρός. Πρέπει να παραμείνει ταπεινός και να έχει όρεξη για δουλειά. Και στο Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου 8:39.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
11: Meeting Αλμάτων που έγινε στον Πειραιά. Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό 5 μέτρα και 83 εκατοστά. Τρίτη θέση στο Diamond League. Κλείνοντας, να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, που είναι αισιόδοξος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
12: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street αυτή. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική, μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε τόσο. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος ο αγώνας. Υπήρξαν τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
1: Ο καιρός.
3: Τα μελτέμια εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
13: Ο λογικός ενηρμός, πραγματικά, Ελισάβετ, που έκανες, είναι γεγονός. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι λοιπόν η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει. Τα μελτέμια δεν πρόκειται αύριο να ξεπεράσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ο υδρόγυρος να σκαρφαλώσει τα υπηρωτικά το μεσημέρι. Τους 35 με 36, δεν αποκλείται ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως, έστω και αυτό το πενταράκι, εξαράκι, θα διατηρήσει τον υδάργυρο στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να λείψουν και οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, της Αιτωλοακαρνανίας επί της ουσίας και της Δυτικής Πελοποννήσου, να έχουμε κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βορειάδες 4 με 5, στα ανοιχτά 6 υποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη λόγω ακριβώς του μελτεμιού. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που εδώ το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές και πιθανά σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στην αρχή, το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς 4 με 5 θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε αύξηση της αστάθειας, βροχές και καταιγίδες αρκετές στα υπηρωτικά και μικρή υποχώρηση του υδρογύρου. Τέλος, θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι μέχρι τις 10-12 Ιουλίου δεν φαίνεται, τουλάχιστον στην περιοχή μας, καύσωνας, σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη που πλησιάζει και τρίτος.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
14: Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοβα από Ρέντι μέχρι Σεπόλια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Να είναι καλά τα παιδιά, με κράτησαν, τι λέει η 75χρονη που πήδηξε από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Καλυθέα.
3: Και στο ελληνικό.gr, η Ιράν πανηγυρίζει το ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ύστερα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επιβεβαιώνονται οι συνομιλίες στο Κατάρ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερό πιστωτικό προφίλ την περίοδο 2022 με 2024 παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις αυστηρές νομισματικές πολιτικές και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Ωστόσο, η ΚΡΙΦ προειδοποιεί ότι η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος της ενέργειας, δημιουργεί πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μελέτη που βασίστηκε στην ανάλυση 48.000 μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ διαπιστώνει ότι τα δημόσια ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων σε ορίζοντα ενός έτους θα αυξηθούν στο 0,48% το 2026 και σε 0,55% το 2027, ενώ σε δυσμενές σενάριο το ποσοστό αθέτησης μπορεί να φτάσει στο 0,71% το 2027. Ένας στους 4 εργαζομένους χρησιμοποιεί διατακτικές σύντησης κυρίως σε σούπερ μάρκετ, με το 71,3% των εργοδοτών να εξετάζει την επέκταση της παροχής αν υπάρξουν φορολογικά κίνητρα. Η παροχή αυτή ενισχύει την αγοραστική δύναμη απέναντι στην ακρίβεια και λειτουργεί ως εργαλείο προσέλκυσης προσωπικού. Ενώ η ΓΕΣΕΒΕ προτείνει αύξηση του φορολόγητου ορίου στα 10 ευρώ ημερησίως. Ωστόσο, η έλλειψη περαιτέρω φοροαπαλλαγών περιορίζει την υιοθέτηση του μέτρου από μικρότερες εταιρείες παρά την αναγνώριση των διατακτικών ως έμεση αύξηση. Στο νέο περιβάλλον, οι εργοδότες επιδιώκουν τη σταθερότητα, με τις διατακτικές να αποτελούν μια δημοφιλή λύση. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τους δύο κεντρικούς πυλώνες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ειδική έρευνα της Manpower Group, που διεξήχθη σε 520 Έλληνες εργοδότες, οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν την τεχνολογική υιοθέτηση με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων βλέπουν ήδη απτά θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή τους λειτουργία. Από τα ευρήματα της έρευνας, το 53% των εργοδοτών δηλώνει ότι τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα του οργανισμού τους, και το 50% των επιχειρήσεων καταγράφει σημαντικά ωφέλη στην αποδοτικότητα μέσω της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης διαδικασιών.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach.
20: Σου είπα όχι τώρα.
19: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
26: Θέλω.
25: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
33: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
34: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
33: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
35: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
25: Προπόληση more.com.

0: Κοίταξε, Λουκία, όταν διάλεγα αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό έτσι, πολύ δυνατό, η αντίστροφη μέτρηση, Καρβέλας Βύση, Βύση Καρβέλας, είχα στο μυαλό μου άλλο. Τώρα όμως έρχεται κουτί. Δεν έχω, έρχεται μόνο του.
1: Μόνο
0: είναι
1: του.
0: Η είδηση των τελευταίων λεπτών.
1: Ακριβώς.
0: Τι αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει?
1: Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την ακρίβεια, ελπίζω.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Α, ακόμα καλύτερα. Για την πτώση των
1: για
0: τιμών.
1: Για την πτώση των τιμών.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να πέσουν οι τιμές.
1: Ας ελπίσουμε να είναι έτσι. Εγώ κάνω λίγο ένα σταυρό τώρα.
0: Παρακαλώ, κύριε Καρβέλα, κυρία Βύση.

0: Άκου λοιπόν την αντίστροφη μέτρηση. Είχε το πρωί σύσκεψη, και εδώ το θέμα είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο. Θα το συζητήσουμε, θα είναι το βασικό θέμα της εκπομπής σήμερα. Έχει ή έγινε σύσκεψη μετά προετοιμασία, πρέπει να σου πω. Μητσοτάκης, Χατζηδάκης, Θεοδωρικάκος. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, ο κύριος Γιώτης. Ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ, γενικός διευθύνης, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον κύριο Πεταλάς, και η κυρία Τσαγκάρη, με την οποία επίσης έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Θεοδωρικάκος? Είπε, παιδιά, ακούστε. Δεν θέλετε να συνεχιστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σας, στα σούπερ μάρκετ. Ωραία. Θέλετε να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων?
1: Θέλετε
0: να πέσουν οι τιμές?
1: Ακριβώς.
0: Άρχισε λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα μας τα πει σε λίγο Δημήτρης Χριστούλιας, να πέσουν οι τιμές πώς? Πρώτον, συμφωνούν τέλος από αύριο και μετά, από δηλαδή Τετάρτη 1η Ιουλίου. Τέλος το πλαφόν στο κέρδος.
1: Ναι, αλλά παγώνουν φόβος, οι τιμές.
0: Φοβός ότι με το που θα τελειώσει το πλαφόν θα ανέβουν οι τιμές.
1: Ακριβώς.
0: Λένε, συμφωνούν, θα το δούμε. Θα είμαστε εδώ, Μέρα-μέρα
1: θα
0: το ελέγχουμε.
1: Ναι, μου ξεφεύγει εμένα το σούπερ μάρκετ. Όχι, δεν σου ξεφεύγει.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι να μην κρατάμε μικρό καλάθι όσον αφορά αυτά τα μέτρα. Όντως να ισχύσουν.
0: Είναι η συμφωνία κυρίων. Έχουν πέσει, ο κύριος Θεοδωρικάκος λέει, οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων τους τελευταίους μήνες, 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών. Λέει ο Υπουργός. Σωστά?
1: Ναι.
0: Λένε λοιπόν, καλοκαίρι, Ιούλιο, Αύγουστο, κρατάμε τις μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς. Κάτω.
1: Ωραία.
0: Οι τιμές. Ωραία. Κράτω αυτό.
1: Αυτό πώς θα ελέγχεται?
0: Θα ελέγχεται.
1: Ωραία.
0: Είναι μια καλή ερώτηση.
1: Ναι.
0: Από Σεπτέμβριο τίθεται σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για δραστική, λέει ο Υπουργός, έτσι, μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Ωραία. Άρα, δεύτερη ερώτηση, πώς θα επιτευχθεί αυτό? Αυτό πρέπει να δούμε.
0: Θα υπάρξει, λέει, προετοιμασία για να τεθεί. Θα ρωτήσω τον Δημήτρη Χριστούλια, τον έχω μαζί μας σε λίγο. Θα υπάρξει προετοιμασία για να αρχίσει ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας δραστική μείωση τιμών.
1: Άρα, κρατάμε δύο. Ότι για αυτούς τους δύο μήνες έχουμε πάγωμα, έτσι.
0: Ναι, το κρατάμε.
1: Για αυτούς τους δύο μήνες έχουμε πάγωμα.
0: Πάγωμα στις τιμές και στις μειωμένες.
1: Προϊόντων που είχαν μειωμένες τιμές.
0: Κάτσε, έτσι? Και στις άλλες, φαντάζομαι.
1: Και στις άλλες.
0: Μην παγώσουν 2.000 και αυτούν 42.000.
1: Αυτό.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Να το δούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και επίσης από Σεπτέμβρη έχουμε το άλλο μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Δραστική μείωση τιμών. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα το εξής. Έχω μερικά ερωτήματα, θα τα θέσω στον Δημήτρη Χριστούλια, αλλά τα λέω και σε σένα. Το πρώτο. Οι τιμές μειώνονται, σωστά, σωστά. Ξέρεις ότι μιλάω στον χρόνο την κυρία Τσαγκάρη, που ελέγχει αυτά που μου είπες.
1: Και μειώνονται και διεθνώς.
0: Τις λέω προχθές.
1: Ναι.
0: Βάλατε πρόστιμο σε μια γνωστή πολυεθνική που έχει τις πιο γνωστές κάψουλες καφέ εσπρέσο. Σωστά,
1: ωραία. Ναι.
0: Και μου λέγατε ότι θα ρίξει τις τιμές. Σας λέω ότι αυτή η μάρκα από 10.80 πήγε το περασμένο Σάββατο που πήγα προχθές 11.90. Οπ, μου λέει, τι μου λες?
1: Λέω αυτό που σου λέω. Εσύ πρέπει να τα λες αυτά όμως,
0: 11.90. Λέει, στρίπτο μου. Το θέμα δεν είναι λοιπόν, κοίταξε, είναι
1: το θέμα είναι όχι να κάνουμε το
0: εάν πρόκειται
1: πολίτες
0: να μπαίνουν τα πρόστιμα και αντί να πέφτουν να ανεβαίνουν οι τιμές, δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν υπάρχει μια πραγματική συμφωνία κυρίων μεταξύ πολυεθνικών, μεσαζόντων, σούπερ μάκετ, βιομηχάνων τροφίμων, όλων, δεν κάνουμε τίποτα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Να, ο κύριος Δημήτρης Χριστούλιας. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Λουκία. Νομίζω ότι τα είπατε όλα.
0: Όχι.
1: Τώρα
0: αρχίζουν
1: απορίες.
0: Τα δύσκολα. Και τώρα που αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για μείωση τιμών, έχω 10 απορίες. Λουκία, ξεκίνασε.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι θα διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Αν θα φαντάζομαι ότι δεν θα αυξηθούν στους υπόλοιπους.
0: Αυτή είναι η πρώτη απορία.
1: Δηλαδή στους 2.000 κωδικούς θα διατηρηθούν οι μειωμένοι. Για τους υπόλοιπους κωδικούς...
2: Πάμε να πάρουμε τα τρία πράγματα που θεωρητικά...
0: Και είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε τον άνθρωπο που κάθε Κυριακή στη Real News είναι ένα βήμα μπροστά από τα άλλα ρεπορτάζ.
2: Πριν ακριβώς από 15 μέρες, το προπροηγούμενο φίλο της Real News, είχαμε πρωτοσέλιδο στη Real News, όπου λέγαμε ότι οποιαδήποτε συμφωνία, εθνική συμφωνία, θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι, Δημήτρη, το έγραψε πρώτος.
2: Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τι μάθαμε σήμερα, το βασικό που μάθαμε είναι ότι αύριο το απόγευμα,
0: τέλος το
2: αύριο τα μεσάνυχτα, τέλος το πλαφόν.
0: Που το ζητούσαν πιεστικά τα σούπερ μάρκετ.
2: Ακριβώς. Είναι υπέρ του καταναλωτή αυτό? Όχι. ξεκινάμε, να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Λοιπόν, πάμε δεύτερο που μάθαμε, ότι θα υπάρχει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πάγωμα σε όλα τα προϊόντα, πάγωμα των τιμών. Αυτό μάθαμε. Και τρίτον, ότι από αρχές Σεπτέμβρη, μετά από αυτό το μεταβατικό δίμηνο διάστημα, όπου θα οργανωθούν βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ, θα υπάρχουν μειώσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.
0: Περίμενε, Δημήτρη, πριν φτάσουμε εκεί, είχε μια απορία η Λουκία για το καλοκαίρι, εμένα δεν μου έχει απαντηθεί.
2: Ναι.
0: Είπε ο υπουργός, τον πρόσεξε και τον μίλησα και όλος από λίγο στο τηλέφωνο, ότι στους 2.000 κωδικούς που αποδίδει τη μείωση τιμών ως 6% στο πλαφόν, θα διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές. Σωστά.
2: Άρα στα άλλα θα αυξηθούνε.
1: Στα άλλα
2: θα αυξηθούνε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν άκουσα κάτι.
1: Έχουμε απάντηση επίσημη σε αυτό.
2: Αυτό είναι που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να σας πω το εξής. Ότι πρώτον πρέπει να μάθουμε σε ποια 2.000 προϊόντα μειώθηκαν οι τιμές.
1: Ναι, μην είναι πάλι τίποτα καρβουνάκια για τα καντήλια.
2: Εγώ πραγματικά δεν τα ξέρω. Ασχολούμαι 30 χρόνια με τις τιμές και τα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τα 2.000 προϊόντα ποια είναι και πόσο μειώθηκαν και από πότε έχουν μειωθεί.
1: Και αν είναι ιδιωτική ετικέτα, αν είναι.
0: Όλα.
2: Μην ξαναλέμε τα ίδια. Μάλλον πρέπει να τα ξαναπούμε. Ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο έχει 20.000 κωδικούς.
1: Ακριβώς.
2: Άρα μας είπαν τώρα ότι το 10% των προϊόντων που έχει ένα μεγάλο
0: είναι
2: σούπερ
0: μάρκετ
2: είναι μείον 6%.
0: Θέλουμε να μάθουμε λοιπόν ποια είναι, πόσο είναι, από πότε ήρθαν.
2: Πόσο είναι, ποιες κατηγορίες.
0: Δεύτερο, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα 18.000 εάν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία να μην αυξηθούν τώρα που τελειώνει το πλαφόν.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα έχουν υπάρξει ανατιμήσεις σε προϊόντα, σε βασικά αγαθά.
0: Εγώ θα σου πω, πηγαίνω κάθε Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Φυσικά, πάρα πολλές. Πάρα πολλές, Δημήτρη.
2: Μανία που έχεις, πάρα πολλές.
0: Υπάρχουν
2: αυτό
0: και μειώσεις.
2: Ο Νίκος Τραβελάκης τώρα, λοιπόν, είναι η απόλυτη, πώς θα σου πω, αλήθεια. Ότι έχουν υπάρξει.
0: Υπάρχουν και μειώσεις και ανατιμήσεις.
2: Ακριβώς. Και μειώσεις και ανατιμήσεις. Ως επιτοπλίστων όμως υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις, προφανώς. Δεν είναι οι ανατιμήσεις του 2021, 2022, 2023.
0: Είναι γύρω στο 10% αυτές που βλέπω εγώ.
2: Υπάρχουν, είναι γύρω στο 10% και σε πλήθος κωδικό.
0: Πλήθος.
2: Δεν είναι σε αυτό των προηγούμενων ετών.
0: Και άρα εκεί θα παραμείνουν σταθερές οι ανατιμήσεις. Λοιπόν, αφού θα σταματήσει το πλαφόν, ελπίζω να μην πάνε και παραπάνω.
2: Υπάρχει μια λέξη που χρησιμοποιεί ο Νίκος και μου αρέσει και να χρησιμοποιώ και εγώ, γιατί αυτή είναι η λέξη. Η απομείωση του πληθωρισμού. Δηλαδή ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις αυξημένες τιμές, για να το πω έτσι. Τελείως απλά.
1: Καλά, αν υπάρχουν και αυξήσεις στις αυξημένες τιμές.
0: Κάτι ξέρει, Δημήτρη.
2: Ότι υπάρχουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στα λαντικά, απομεμονωμένες επιχειρήσεις 5, 6, 7, 8, 9%. Άρα το ζητούμενο είναι να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους δύο μήνες, αν θα μείνουν σταθερές οι τιμές, αν όντως τι έχει γίνει το τελευταίο 20ήμερο, το τελευταίο μήνα, ποιες ανατιμήσεις έχουν υπάρξει, και από εκεί και πέρα να δούμε ποιο είναι το σχέδιο βιομηχάνων, σούπερ μάρκετ και κυβέρνησης για να μειωθούν οι τιμές.
1: Ωραία, και γιατί ζήτησαν αυτό το δίμηνο, Δημήτρη?
2: Γιατί αυτό που ξέρουμε εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες είναι ότι προκειμένου να γίνει αυτή τη φορά πιο στοχευμένη μείωση τιμών, δηλαδή να μην υπάρξουν αυτά που έλεγες, Λουκία, πριν.
1: Ναι,
2: από
1: μανταλάκια και καρβουνάκια και καβουροδαγκάνες και δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο να είναι τουλάχιστον για 4 μήνες, έτσι ώστε να πιάσει και τη χριστουγεννιάτικη περίοδο να είναι τουλάχιστον πάνω από 5% που είναι ο πληθωρισμός, και ακόμη μεγαλύτερες εάν γίνεται. Ουσιαστικά αυτή τη φορά θέλουν οι μειώσεις να γίνουν αισθητές.
0: Πρόσεχε τώρα, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιοι θα ελέγχουν τις τιμές. Γιατί η κυρία Τσαγκάρη, που την είχαμε και έχει την καλοσύνη πολλές φορές να βγαίνει στην εκπομπή μας, μας είπε ότι ακόμα έχει 70 άτομα προσωπικό για όλη την Ελλάδα. Ναι. Άρα, ποιοι θα ελέγχουν 20.000 κωδικούς σε όλη την Ελλάδα?
2: Αυτό δεν ξέρω. Θα τα αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη, διότι εκεί όντως υπάρχει ένα λογισμικό που έχουν και μπορούν να παρατηρούν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές των τιμών στα
0: σούπερ μάρκετ. Ωραία, πάμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Θα υπάρξει, λέει, δραστική μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Εκεί πρέπει να δούμε με ποιο μηχανισμό, ποιοι θα τη συμφωνήσουν, πόσα προϊόντα θα είναι 10, 100, 1000, 4000. Και επίσης θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο ζήτημα, Δημήτρη, να έχουμε σε χιλιάδες προϊόντα πολλαπλάσιες τιμές, διπλάσιες, τριπλάσιες, δεκαπλάσιες στα ίδια προϊόντα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πόσο κάνει. Αν όμως το πόσο κάνει, θα το βρούμε αυτό. Πάρα πολύ απλά.
2: Επίσης, αν έχουμε σήμανση, τι σήμανση θα έχουμε, αν πραγματικά, αν ουσιαστικά αυτή τη φορά δεν γίνουν τα λάθη που έγιναν το περασμένο φθινόπωρο.
0: Έτσι.
2: Εδώ πρέπει να δούμε ακριβώς βήμα-βήμα. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Πρέπει όλα αυτά σιγά-σιγά να μπορέσει να τα δει ο καταναλωτής. Ουσιαστικά, Νίκο, εγώ αυτό που πιστεύω και Λουκία, είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να κερδίσει λίγο χρόνο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς το να μην γίνουν ανατιμήσεις δεν λέει τίποτα στον καταναλωτή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Όταν οι τιμές είναι,
1: όταν οι τιμές είναι ήδη αυξημένες.
2: Όταν είναι τόσο αυξημένες, περίοδο να είναι τουλάχιστον πάνω από 5% που είναι ο πληθωρισμός και ακόμη μεγαλύτερες εάν γίνεται. Ουσιαστικά αυτή τη φορά θέλουν οι μειώσεις να γίνουν αισθητές στην τσέπη του καταναλωτή.
0: Πρόσεχε τώρα, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιοι θα ελέγχουν τις τιμές. Γιατί η κυρία Τσαγκάρη, που την είχαμε και έχει την καλοσύνη πολλές φορές να βγαίνει στην εκπομπή μας, μας είπε ότι ακόμα έχει 70 άτομα προσωπικό για όλη την Ελλάδα. Ναι. Άρα ποιοι θα ελέγχουν 20.000 κωδικούς σε όλη την Ελλάδα.
2: Αυτό δεν ξέρω. Θα τα αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη, Νίκο, διότι εκεί όντως υπάρχει ένα λογισμικό που έχουν και μπορούν να παρατηρούν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές των τιμών.
0: Ωραία, πάμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Θα υπάρξει, λέει, δραστική μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Εκεί πρέπει να δούμε με ποιο μηχανισμό, ποιοι θα τη συμφωνήσουν, πόσα προϊόντα θα είναι 10, 100, 1000, 4000. Και επίσης θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο ζήτημα, Δημήτρη, να έχουμε σε χιλιάδες προϊόντα πολλαπλάσιες τιμές, διπλάσιες, τριπλάσιες, δεκαπλάσιες στα ίδια προϊόντα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πόσο κάνει. Αν όμως το πόσο κάνει, θα το βρούμε αυτό. Πάρα πολύ απλά.
2: Επίσης, αν έχουμε σήμανση, τι σήμανση θα έχουμε, αν πραγματικά, αν ουσιαστικά αυτή τη φορά δεν γίνουν τα λάθη που έγιναν το περασμένο φθινόπωρο.
0: Έτσι.
2: Εδώ πρέπει να δούμε ακριβώς βήμα-βήμα. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Πρέπει όλα αυτά σιγά-σιγά να μπορέσει να τα δει ο καταναλωτής. Ουσιαστικά, Νίκο, εγώ αυτό που πιστεύω και Λουκία, είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να κερδίσει λίγο χρόνο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς το να μην γίνουν ανατιμήσεις δεν λέει τίποτα στον καταναλωτή.
1: Βέβαια.
2: Όταν οι τιμές είναι

0: λογισμικό που έχουν και μπορούν να παρατηρούν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές των τιμών στα
1: σούπερ μάρκετ. Ωραία, πάμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Θα υπάρξει, λέει, δραστική μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Εκεί πρέπει να δούμε με ποιο μηχανισμό, ποιοι θα τη συμφωνήσουν, πόσα προϊόντα θα είναι 10, 100, 1000, 4000. Και επίσης θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο ζήτημα, Δημήτρη, να έχουμε σε χιλιάδες προϊόντα πολλαπλάσιες τιμές, διπλάσιες, τριπλάσιες, δεκαπλάσιες στα ίδια προϊόντα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πόσο κάνει. Αν όμως το πόσο κάνει, θα το βρούμε αυτό. Πάρα πολύ απλά.
0: Επίσης, αν έχουμε σήμανση, τι σήμανση θα έχουμε, αν πραγματικά, αν ουσιαστικά αυτή τη φορά δεν γίνουν τα λάθη που έγιναν το περασμένο φθινόπωρο.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να δούμε ακριβώς βήμα-βήμα. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Πρέπει όλα αυτά σιγά-σιγά να μπορέσει να τα δει ο καταναλωτής. Ουσιαστικά, Νίκο, εγώ αυτό που πιστεύω και Λουκία είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να κερδίσει λίγο χρόνο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς το να μην γίνουν ανατιμήσεις δεν λέει τίποτα στον καταναλωτή.
2: Βέβαια.
0: Όταν οι τιμές είναι,
2: όταν οι τιμές είναι ήδη αυξημένες.
1: Και όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι στην τελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία, που σημαίνει ότι ό,τι μας δίνει, όποιος μας το δίνει, ή ο ιδιώτης ή το δημόσιο ή συντάξεις από αύξηση, ή ό,τι μας μειώνουν από φόρους, μας το παίρνει ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα. Τι σημαίνει αγοραστική δύναμη? Ότι από τη μία τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει. Ένα άλλο θέμα που θέτει ο φίλος μας ο Στέλιος εδώ, ο ακροατής, λέει, είπατε για συμφωνία κυρίων Λουκία, Δημήτρη και Νίκο. Ποιοι είναι οι κύριοι? Δεν αναφέρεται στα σούπερ μάρκετ. Λέει, το Brent είναι κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι και η βενζίνη 1,90 στην Κρήτη. Θα σταματήσει το δούλεμα? Λοιπόν, είμαι πιο μπροστά από σένα, Στέλιο μου. Ότι έχω να σου πω, Δημήτρη μου, γιατί εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ, ότι 28 Φεβρουαρίου είχε η διεθνή τιμή του πετρελαίου, ήταν 72,48.
0: Εντάξει,
1: περίμενε. 72,48. Τότε η αμόλυβδη είχε 1,75. Ήταν αρχή του πολέμου, πρώτη μέρα, Σάββατο. Το ντίζελ κίνησης 1,56. Σήμερα έχει 72,60 με 73. Ίδια τιμή, καρμπών. Πόσο έχει η αμόλυβδη? 1,92. Συν 0,17. Πόσο έχει το ντίζελ κίνηση?
0: 1,61.
1: Συν 0,15 επιδότηση, 1,76 ή 0,20. Άρα, έως 20 λεπτά πάνω, θυμάμαι ακόμα τις δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, τους περιμένουμε στη γωνία. Αν πέσουν οι τιμές διεθνώς, θα πέσουν και εδώ. Πού είναι η γωνία, πού είναι? Πέρασε η γωνία, πήγαμε στην ευθεία, μετά στην άλλη γωνία, ακόμα περιμένουμε. Και να προσθέσω επίσης ανακοινώσεις τις σημερινές των ίδιων του Συνδέσμου Εταιρείας Εμπορίας Πετρελοειδών, ότι το 23% των βενζινάδικων μας κλέβει στην Αττιλία. Τα λένε οι ίδιοι. Δεν είναι μόνο υψηλή φορολογία, δεν είναι μόνο υψηλές τιμές. Μας κλέβουν κιόλας. Το λένε οι ίδιοι.
0: Επειδή έρχεσαι στα κάστημα, δεν θα έπρεπε να απαντηθεί το ερώτημα εάν θα συνεχιστεί κάποια επιδότηση, δεν σου λέω 15 λεπτά, 5 λεπτά, 8 λεπτά, 10 λεπτά από 1η Ιουλίου. Δηλαδή πρέπει τώρα να τρέξουμε εμείς να βάλουμε βενζίνη μέχρι αύριο το βράδυ.
1: Εσύ θα μου πεις, θα συνεχιστεί η επιδότηση στον ντίζελ? Εγώ ξέρω, όχι, δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση.
0: Μέχρι στιγμής, όχι, δεν υπάρχει καμία κουβέντα.
1: Και τώρα πάει σαν τιμή, θα τα δούμε.
2: Άρα το θέμα των καυσίμων το αφήνουμε ανεξέλεγκτο.
1: Το οποίο προκαλεί τις ανατιμήσεις.
2: Ναι,
1: Λουκία, τον ντίζελ.
0: Είναι αυτό που έχετε πει κι εσείς και σας παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή.
1: Και
0: ότι υπάρχουν αιστείες ακρίβειας. Τα καύσιμα, τα τρόφιμα, τα ενίκεια.
2: Ναι, γιατί τα καύσιμα πάνε σε όλη τη διατροφική αλυσίδα μετά, στις μεταφορές, σε όλα.
0: Πολύ σωστά. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα καύσιμα. Αύριο θα είναι επίσης μια μέρα που πρέπει να μάθουμε τι θα γίνει με την επιδότηση, αν θα συνεχιστεί ή εάν θα λήξει η επιδότηση των 15 λεπτών στον ντίζελ, στα πρατήρια καυσίμων, και από εκεί και πέρα να δούμε πραγματικά όλος αυτός ο χρόνος που χρειάζονται οι βιομηχανίες και το σούπερ μάρκετ το επόμενο δίμηνο για να μπορέσουν να φτιάξουν μια ουσιαστική λίστα με βασικά τρόφιμα.
1: Άκου τώρα, Θάνος, η γυναίκα μου δουλεύει σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στα Ράφια. Κάθε Πέμπτη αλλάζουν τις τιμές. Οι μειωμένες τιμές είναι της τάξης των μερικών λεπτών και αυξήσεις πάνω από ευρώ.
0: Ορίστε. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο.
1: Επίσης, Κωνσταντίνος, αν είναι δυνατόν η κάθε χώρα για την ακρίβεια να βασίζεται στην καλή πρόθεση των μεγάλων και συμφωνίες κυρίων. Αν έχει κότσια η κυβέρνηση, να νομοθετήσει. Εδώ, Κωνσταντίνε μου, νομοθετήστε, να πέσουν οι τιμές. Δεν πέφτουν οι τιμές με νόμους. Πέφτουν με θεσμικές παρεμβάσεις. Πέφτουν με ελέγχους.
0: Ανταγωνιστικότητα.
1: Και εγώ, για να μην λένε ότι μόνο γκρινιάζουμε, δεν γκρινιάζουμε. Εγώ λέω ότι ήταν θετικό ότι βρέθηκαν σήμερα.
2: Ναι,
1: θετικό,
2: αλλά,
1: μισό λεπτό. Μισό λεπτό, θα τελειώσω.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Θετικό ότι ανταποκρίθηκαν. Θετικό ότι έγιναν σήμερα ανακοινώσεις για σταθερές τιμές.

0: και για μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Θα είμαστε εδώ να το ελέγξουμε. Θέλω τρία πράγματα ακόμα να ακούσω. Ποιες είναι οι τιμές αυτό από Δημήτρης που έπεσαν σε 2.000 προϊόντα, ποια είναι και πόσο, για να ξέρουμε να τα ελέγχουμε και εμείς οι καταναλωτές. Θα το θέσουμε το ερώτημα τις επόμενες μέρες, Λουκία.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο θέμα είναι τι θα γίνει με τα άλλα 18.000 προϊόντα που δεν ανακοινώθηκαν, θα μείνουν σταθερές τιμές. Και το τρίτο, με ποιο μηχανισμό, πόσο και από πότε θα πέσουν οι άλλες τιμές. Και επίσης, ποιος το ελέγχει αυτό. Για να ξέρω και ποιον θα ψέξουμε εάν γίνουν αυξήσεις και δεν το ξέρουμε. Αν πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ και τις βρω και δεν το ξέρουν στο Υπουργείο, έτσι δεν είναι, Λουκία μου.
2: Κάποιο για τον οποιοδήποτε λόγο αυξήσει τις τιμές, τι γίνεται, σπάει συμφωνία κυρίων, να το πω έτσι απλά.
0: Δεν ξέρω. Εμένα οι συμφωνίες.
2: Το Σεπτέμβριο δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι καλές είναι οι ανακοινώσεις, αλλά το θέμα είναι να ανακοινώνουμε και συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί κάτι συγκεκριμένο.
0: Δεν τα βλέπω όλα αρνητικά. Αλλά θα δούμε στην
1: πράξη. Δεν ανακοινώσαμε συγκεκριμένα πράγματα να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Δηλαδή είμαστε με πολλές απορίες. Εδώ που συζητάμε και οι τρεις μας έχουμε απορίες.
2: Όλα αυτά θα φανούν στην πράξη, νομίζω. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει υπομονή από τους καταναλωτές με τέτοια ακρίβεια, αλλά όλα θα φανούν στην πράξη, αν τελικά θα μειωθούν.
0: Τώρα είπες το πιο σημαντικό, Δημήτρη μου. Όση ώρα μιλάμε, είπες το πιο σημαντικό. Υπάρχει υπομονή από τους καταναλωτές. Εγώ σου λέω ότι κι αν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχουν χρήματα. Γιατί όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και μου λένε μετά τις 15, λέω γιατί παιδιά είναι άδειο, λέω γιατί είναι 15, κύριε Νίκο. Και δεν έχουν πληρωθεί και περιμένουν να ξαναμπεί η σύνταξη στις 25. Δεν μ' αρέσει αυτό. Με πληγώνει αυτό, Δημήτρη. Και επίσης με πληγώνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε τι είναι αυτά που λέτε. Δεν τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη στις 15. Θέλω να έρθουν μαζί μου ένα Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχει έρθει κανένας τόσο καιρό. Να τα ακούσουν οι ίδιοι. Δεν τα λέω εγώ. Εγώ τα λέω για να ξυπνήσω. Για να καταλάβουν ότι ένα θέμα είναι ότι η οικονομία πάει μακροοικονομικά καλά, όπως παραδέχθηκαν παρεπτόντως και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Υπεραποδίδει, λέει. Το θέμα είναι αν υπεραποδίδει από υπερβολική φορολόγηση, θα το ξαναδούμε. Αν υπεραποδίδει επειδή πηγαίνει καλά, μπράβο. Εάν πηγαίνει καλά, θέλω το μέρισμα που λέει η κυβέρνηση ότι επιστρέφει, να επιστρέφει σε τέτοιο βαθμό στους πολίτες, ώστε να μην είναι μείον το ταμείο. Δηλαδή να μην τρώει η ακρίβεια αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και μειώσεις φόρων. Έλα, Δημήτρη.
2: Καταλήγοντας, εγώ μόνο θα σας πω ότι οι περισσότερες συζητήσεις που γίνονται πλέον μέσα νοικοκυριά και σε νοικοκυριά που δεν παίρνουν 1.000 ή 1.200 ευρώ μισθούς, παίρνουν μεγαλύτερους μισθούς. Είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Και εάν κάποιοι τα βγάζουν πέρα κάπως πιο άνετα, είναι Νίκο μου, γιατί κάνουν 2 και 3 δουλειές και το ξέρουμε πλέον. Αυτό δεν υπάρχει άνθρωπο να ρωτήσει που να μην κάνει δεύτερη δουλειά για κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν η ακρίβεια είναι εδώ και το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Και επίσης, Δημήτρη, θέλω να απαντήσω στον ακροατή μας τον Αντώνη, επειδή όλα στραβά τα βλέπουν, που λέει πείτε να ακούσουν πόσο χρεώνεται τη διαφήμιση στα μακαρόνια. Το πρόβλημά σου, Αντώνη μου, είναι πόσο χρεώνει ένα μέσο ενημέρωσης τη διαφήμιση για τα μακαρόνια. Τη χρεώνει, είναι κομμάτι της δαπάνης κάθε βιομηχανίας οι διαφημίσεις. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ποιος τους ελέγχει στις τιμές και στην κερδοσκοπία όταν και όπου υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εμείς είμαστε μαζί σας, Αντώνη μου. Ενώνουμε τις φωνές, τις δικές μας με τις δικές σας. Μήπως και ακούσουν, μήπως και ελέγξει κάποιος τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, μήπως όσοι έχουν σούπερ μάρκετ, πολυεθνικές, είναι στον κλάδο των τροφίμων, σταματήσουν να μεθοδεύουν τέτοιες κινήσεις που τελικά, Δημήτρη και Λουκία, είναι σε βάρος μας, σε βάρος τσέπης μας. Δεν τρώνε κουτόχορτο οι καταναλωτές. Βλέπουν, καταλαβαίνουν και κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει στη χώρα μας, Δημήτρη και Λουκία, καταναλωτική συνείδηση. Διότι στο εξωτερικό, εάν βάλει πρόστιμο σε ένα προϊόν και ανακοινωθεί και μετά δεν ρίξει την τιμή, μποϊκοτάζ και σε μια εβδομάδα το τελείωσε.
1: Εδώ
0: θα το αγοράζουν διπλάσιο. Άρα γιατί ο άλλο να μην μειώσει και θα αυξήσει την τιμή και θα κάνει ό,τι θέλει. Αφού δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση, ο μόνο τρόπο να αμυνθεί πανευρωπαϊκά σε τέτοια φαινόμενα, πραγματικό, είναι να σταματήσουν οι καταναλωτέ να αγοράζουν το προϊόν. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δυστυχώ, Δημήτρη μου, δεν υπάρχει.
2: Μένει να τα δούμε όλα
0: αυτά πώς
2: θα εξελιχθούν.
1: Ευχαριστούμε
0: Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κουστούλας, εξαιρετικός, ο αρμόδιος συντάκτης της Real News, του Real GR, του Real FM, και είναι τιμή μας που τον έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, σας πιάσαμε από τα μούτρα, αλλά ξέρετε, το θέμα της ακρίβειας δεν υπάρχει άλλο, Λουκία. Είναι αυτό και τέλος.
1: Αυτό είναι που στα στεώματα όλων μας.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. 24 και έχουμε ακόμα 2 μέρες να τελειώσει Ιούνιος. Από Τετάρτη Ιούλιος.
1: 29 Ιουνίου.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. 15 24 λεπτά μετά τις 3 και είμαστε εδώ στο Real FM. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί
1: σας. Δήμητρα Πανανού, Αντώνης Μορτάκης, Βάσια Κούτρα. Τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 τα περιμένουμε και τα email σας studio@realfm.gr.
0: Λέει ο Διονύσης, μιας και βάζετε τραγούδια που έχουν σχέση με την επικαιρότητα και είστε πολύ πληγωμένος από αυτά που βλέπετε στο σούπερ μάρκετ, βάλτε το ξέρω είσαι μόνη του Ρουβά. Μόνη τι, ποια είναι η μόνη? Εξήγησε μας Διονύση. Λουκία, ποια είναι η μόνη?
1: Μόνη, ότι είμαστε μόνοι.
0: Νιώθουμε μόνοι. Εντάξει, οκ, δεν νιώθω μόνος. Εγώ νιώθω ότι είμαστε πάρα πολύ.
1: Είμαστε πολύ, αλήθεια.
0: Καθόλου
1: μόνος
0: δεν νιώθω.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καθόλου, καταρχήν είστε όλοι εσείς.
1: Μπορεί να νιώθεις μόνος αν πηγαίνεις μετά τις 15.
0: Το θέμα είναι, όπως λέει και ο Αντώνης, τι κάνει συνολικά η χώρα. Ο Αντώνης ο Μορτάκης. Διότι...
1: Μήπως είναι η μόνη η Ελλάδα που δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει να πάρει.
0: Όχι και.
1: Το ΦΠΑ που έχω. Ναι, κάτι το ξέχασα.
0: Άντε
1: να το
0: πάλι
1: εμφανίζω.
0: Με το ΦΠΑ, βρε μανία με το ΦΠΑ.
1: Είπα έτσι να το πω.
0: Στέλνει σκονάκια στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί τα ίδια. Όταν έτσι, είδα την ισογραφία του Σαββατοκύριακο, λέω Χριστέ μου, ό,τι μου λέει λίγη ώρα το χρόνο.
1: Τα
0: βλέπω να το λένε. Λοιπόν, επειδή ένα μεγάλο θέμα είναι επίσης ο καιρός, διότι ξέρεις, είναι τα γεγονότα πραγματικά. Έχουμε από τον καύσωνα που έψησε την Ευρώπη μια εβδομάδα με 45 άρια, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 νεκρούς. Στη Γαλλία, 1.000 επιπλέον θανάτους πέρα του κανονικού λόγω του καύσωνα. Όπως είπε
1: δηλαδή,
0: η Εθνική
1: είναι δυνατόν
0: υπηρεσία,
1: το 2026 να πεθαίνουμε από τον καύσωνα.
0: Η Εθνική
1: Κάνω
0: Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι άλλοι 1.000 πέθαναν που δεν θα πέθαναν λόγω του καύσωνα. Πρωτοφανή ρεκόρ.
1: Πρωτοφανή
0: Πάμε
1: πράγματα.
0: Λοιπόν στον κύριο Λαγουβάρδο, διότι βλέπω έρευνα, είναι διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου από το Climate Hub, που είναι ομάδα του αστεροσκοπείου, που έχει στοιχεία. Γιατί είχαμε αυτό το καύσωνα τόσο νωρίς, Ιούνιο, με 45 άρια, τόσο επίμονο, σε περιοχή που δεν έχει ξανακάνει 45 άρια, και τι μας περιμένει το καλοκαίρι, η Λουκία μου?
1: Βέβαια.
0: Είναι μπροστά μας.
1: Γιατί ζούμε ένα ιστορικό καύσωνα αυτή.
0: Μας έλεγε νωρίτερα στο Όπεν ο Κλέφος Μαρουσάκης, και άκουσα και τον κύριο Αρνιακό στο κεντρικό μαγαζίνο του Real FM, με τον Βασίλη Τεζά και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ότι το καλοκαίρι θα είναι φέτος, και το λέει και ως Καρτάλης, κορυφαίος καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, περιβαλλοντολόγος, το καλοκαίρι θα είναι φέτος έως 2 βαθμούς πιο ζεστό από πέρσι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Και ως ήταν και πέρσι, φαντάζομαι φέτος.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα
1: και επιστρέφουμε
0: μετά από τον κύριο Λαγουβάρδο. Με τον κύριο Λαγουβάρδο.
3: Real FM. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δε.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
16: Λεφτάκι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Συναγερμό στη Γερμανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Περισσότερα στο real.gr. Να παραμείνουν χαμηλές και το καλοκαίρι οι τιμές σε 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί κατά 6% το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, διαψεύδει Τεχεράνη.

0: Να ξεκινήσουμε, Λουκιά, με την έκτακτη είδηση που ακούσαμε στους τίτλους με την Κασιανή Βραχά. Έχουμε ένοπλη επίθεση με 5 νεκρούς στη Βόρεια Γερμανία, στην πόλη Στάντε. Έχουμε 2 συλληψίς, ο ένας από τους 2 μάλλον είναι ο δράστης, λέει ο εκπρόσωπος της κοινωνικής αστυνομίας στο BBC. Δεν κινδυνεύουν άλλοι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες για αυτή την επίθεση.
1: Θα δούμε.
0: Ξαναλέω, μιλούμε για 5 νεκρούς από επίθεση στην Βόρεια Γερμανία, στην πόλη Στάντε. Έχουν συλληφθεί 2. Οι υπόλοιποι δεν κινδυνεύουν να έχει τελειώσει ο συναγερμός. Ξέρω ότι δεν γινόμαστε σοφότεροι. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Βλέπω και στο BBC, τίτλους μόνο, ότι έχουν συλληφθεί 2 ύποπτοι. Αυτό δεν έχει κάτι περισσότερο.
1: Να δούμε με τι συνδέεται τουλάχιστον.
0: Ναι, να κοιτάξω. Λοιπόν, σοβαρό περιστατικό. Όχι, δεν έχει περισσότερες πληροφορίες. Απλώς η αστυνομική διεύθυνση του Λίνεμπουργκ λέει αποφύγεται την περιοχή στην κάτω Σαξονία. Οι πυροβολισμοί είναι σε κέντρο νεότητας, όπως είπε και η Κασιανή, αυτό το γράφει η Bild. Είναι κοντά και το αστυνομικό τμήμα της πόλης Στάντε. 2 ελικόπτερα έχουν σηκωθεί, περιπολούν. Εκεί βρισκόμαστε, δεν ξέρουμε ότι ταυτόχρονα ούτε τίποτα. Έγινε τώρα.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με βασικό θέμα της ημέρας, τα μέτρα για την ακρίβεια, τον καιρό, του σεισμού στη Βενεζουέλα, Λουκία. Πρέπει να πω ότι είναι μια απέραντη τραγωδία.
1: Να σύρουν κόσμο από τα συντρίμια.
0: Είναι πάνω από 50.000 εγκλωβισμένοι, έχουν σηματωθεί ολόκληρες πόλεις, 7,5 και 7,2 ρίχτερ, βεβαιωμένα 1.500 νεκροί, πιθανότατα αν υπολογίσουμε τους αγνοούμενους να είναι πάνω από 50.000 νεκροί. Είναι συγκλονιστική η τραγωδία, έχουν διαλυθεί ολόκληρα κτίρια, δεν υπήρχε αντισεισμική κατασκευή, κανόνας, δεν είχε παρελθόν ιστορικό η Βενεζουέλα για να έχει κτίρια με αντισεισμικές κατασκευές και αυτό.
1: Άλλο θέμα
0: παράδειγμα,
1: το οποίο και αυτό δηλαδή μια χώρα στην οποία δεν είχε καμία αντισεισμική κουλτούρα,
0: δεν είναι σεισμογενής,
1: είδες τι έγινε,
0: ναι. Επίσης η πολιτική επικαιρότητα που έχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην
1: εκεί και αν γίνεται χαμός και έχει ανέβει το θερμόμετρο.
0: Για έκπληξη, Νέα Δημοκρατία ήταν η επιστολή ενός στελέχους που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές με τις θέσεις του. Ο κύριος Βασίλης Φεύγας, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού.
1: Είναι και γραμματέας, να το τονίσουμε αυτό, ότι είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού. Διότι αυτό που πρότεινε ο κύριος Φεύγας, ουσιαστικά που πρότεινε επιστροφή Σαμαρά και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Και
1: να θυμίσω, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και μάλιστα δεν το πρότεινε με συνέντευξη, αλλά με επιστολή
1: πριν από
0: 5 μέρες στον Πρωθυπουργό. Έτσι, και είπε γιατί πρέπει να αρθεί η διαγραφή Σαμαρά, γιατί πρέπει να πάρουμε πίσω τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ρώτησα τον κύριο Φεύγα, μιλήσαμε το πρωί στο Open, θα το φιλοξενήσουμε αύριο. Μου είπε ότι δεν έχει καμία απάντηση από τον Πρωθυπουργό, ότι δεν υπάρχει, βέβαια, και ο Μαρινάκης πήρε σαφείς αποστάσεις, είπε ότι είναι προσωπικές θέσεις του κύριου Φεύγα. Πρέπει όμως να σου πω ότι φιλοξενούσε τον Γιάννη Οικονόμου, για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: που άκουσε τον
1: κύριο
0: Φεύγα.
1: Αντέδρασε.
0: Στην πραγματικότητα, όχι, δεν αντέδρασε. Συμφώνησε.
1: Θέλω να πω, ναι, είπε την αντίδραση
0: δηλαδή,
1: του Γιάννη Οικονόμου.
0: Ως το θέμα Σαμαρά, με πολύ κομψό τρόπο, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μικρότερη από αυτή που είναι στο κανονικό τη. Και πρέπει να βρούμε όλους τους τρόπους να ξαναγίνει μεγάλη. Με έναν τρόπο δηλαδή, είπε να γυρίσει πίσω ο Σαμαράς. Και για το ομόφυλα ζευγάρι, που δεν ψήφισα. Θέλω να πω, η μισή Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει κάνει ζημιά και την πληρώνουν στην κάλπη τα ομόφυλα ζευγάρια. Και η άλλη μισή, ότι ο Σαμαράς, αν κάνει που θα κάνει στο κόμμα, θα στερήσει ψήφους από την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό έχει γίνει νόμος του κράτους. Δηλαδή, πώς μπορούν να το
0: δεν
1: πάρουν
0: αλλάζει.
1: Πίσω.
0: Oh,
1: δεν αλλάζει αυτό.
0: Μα
1: είναι νόμος του κράτους αυτό.
0: Δεν αλλάζει, όχι, δεν αλλάζει.
1: Δηλαδή, και αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Φεύγα, το να κατάργηση του νόμου, δεν γίνεται. Είναι νόμος του κράτους πλέον.
0: Φυσικά. Και μου είπε μεταξύ αστεί και σοβαρού άλλο υπουργό κορυφαίο, πώς το πάρουμε πίσω. Θα χάσουμε άλλους. Έχουμε κερδίσει άλλους που ήταν υπέρ του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρδο, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Χαρά μας, κύριε Λαγκουβάρδο, που σας έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας.
2: Εγώ χαίρομαι, καλησπέρα.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί Δυτική Ευρώπη δεν έχει συνηθίσει 45 βαθμούς, η Ολλανδία, οι νότιες σκανδιναβικές χώρες, επί μέρες η Γαλλία, Ιούνιο 44 βαθμούς. Γιατί?
2: Κοιτάξτε, γιατί είναι κλιματική αλλαγή, κύριε Στραβελάκη. Γι' αυτό δυστυχώς. Είναι μια ακραία συμπεριφορά του καιρού και να υπενθυμίσω ότι είναι ο δεύτερος κάστρος που πλήττει αυτές τις περιοχές, γιατί είχαμε και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.
0: Σωστά. Όχι τόσο, έντονο, 40.
2: Σωστά. Ήταν και τότε βέβαια για Μάιο, θερμοκρασίες ρεκόρ.
0: Τώρα πήγαμε,
2: τέλος είναι. Ναι. Τώρα φτάσαμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θερμοκρασίες ρεκόρ σε πάρα πολλές περιοχές, όπως είπατε. Πολύ μεγάλες αποκλίσεις στις κανονικές τιμές. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. για το 2021, το 2023, το 2024 και το 2025. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρο η οποία θερμαίνεται γρηγορότερα από όλες τις άλλες. Σύμφωνα και με ανακοίνωση της υπηρεσίας Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πρόσφατη από 2-1 μήνα. Και θα πρέπει να συνηθίσουμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Κάποια στιγμή στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη, κάποια στιγμή στην περιοχή μας.
1: Και να συνηθίσουμε ή να πάρουμε και τα κατάλληλα μέτρα.
2: Και
1: γιατί
2: δύο,
1: από ό,τι φαίνεται.
2: Να πάρουμε κατάλληλα μέτρα, γιατί δεν συνηθίζεται εύκολα η ζέστη. Και δεν πάρει με το πίσω τέτοιο.
1: Αυτό θέλω να πω, γιατί έχουμε θανάτους αυτή τη στιγμή. Έχουμε τρομερά φαινόμενα.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ειδικά στις μεγάλες πόλεις το πρόβλημα. Το βιώσαμε και στις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα, για παράδειγμα, τους μεγάλους καύσωνες του 23 και 24. 10 ημέρες καύσωνα ή 14 ημέρες καύσωνα με τις θερμοκρασίες να παραμένουν όλο το 24ωρο πάρα πολύ ψηλές. Να μην πέφτει, για παράδειγμα, στην Αθήνα η θερμοκρασία κατά τους 29 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Δημιουργεί μια θερμική επιβάρηση όλο το 24ωρο για πολλά συνεχόμενα 24ωρο, το οποίο δημιουργεί προβλήματα υγείας. Και προφανώς σε ορισμένες περιπτώσεις άνθρωποι καταλήγουν από αυτό.
0: Και μάλιστα σε χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες όπως η Ελλάδα και η Λουβάντα. Δηλαδή η Γαλλία, έβλεπα τη συζήτηση, αν πρέπει να έχουμε ή όχι κλιματιστικά. Και το πρότεινε η Λεπέν και αρμόδιοι υπουργός, παιδί, αυτά είναι υπερβολές. Βάζαν κοιμωλία στα τζάμια για να περιοριστεί η ηλιακή ακτινοβολία. Δεν είναι μαθημένες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
2: Αυτό δεν ήταν το πρόβλημα.
0: Κλιματιστικά και επίσης χώρες όπως η Ολλανδία που είναι γεμάτες υγρό στοιχείο, δηλαδή κανάλια, μου έλεγαν ότι η ατμόσφαιρα είχε 45 και ήταν σαν να έχει 55.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα.
2: Με σχεδιασμό την υψηλή
1: Ντουμπάι.
2: Ναι. Και στι φορέ του Ντουμπάι είναι πιο ξερή η ζέστη.
0: Είναι χειρότερο
2: αυτό που περιγράφει ο Σαχαλάκης με τι πολύ ψηλέ θερμοκρασίε και την υγρασία. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό.
0: Τώρα, γιατί Ιούνιο και όχι Ιούλιο και Αύγουστο, έχουμε συνηθίσει τι πιο μεγάλε ζέστε να τι κάνει Ιούλιο-Αύγουστο. Γιατί Ιούνιο.
2: Έχουν ξεκινήσει δυστυχώς και τον Ιούνιο. Γιατί θερμαίνονται όλοι οι μήνες και επομένως θα βλέπουμε καύσονες και νωρίτερα στο καλοκαίρι όπως και αργότερα.
0: Και Μάιο δηλαδή θα βλέπουμε.
2: Το είδαμε.
0: Πιο ακραίο. Δεν λέω 39, λέω.
2: Ήταν ακραίος όμως για την εποχή του.
1: Είχε αρκετή ζέστη, ναι. Η Ελλάδα θα άντεχε μια τέτοια διάρκεια φαινόμενο.
2: Είχαμε και πέρσι και πρόπερσι. Αντέξαμε. Γιατί όπως είπατε σωστά, έχουμε κλιματισμό στα σπίτια μας. Πάλι όμως είχαμε αύξηση των θανάτων, δεν ξέρω αν είχε εκτιμηθεί, γιατί ξέρετε όλες αυτές οι θανατικές στο εξωτερικό δεν καταγράφονται ως θάνατοι από τη θερμοπληξία, αλλά από υποκείμενα νοσήματα.
0: Όχι, η Γαλλία είπε ότι είχαμε άλλους χίλιους που δεν θα πέθαναν, αλλά πέθαναν και λόγω του καύσωνα.
2: Ο
0: παγκόσμιος αριθμός υγείας είπε 1.300 νεκροί πάντως.
2: Πιθανόν είναι και παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια υποεκτίμηση. Σίγουρα μια υποεκτίμηση. Και επειδή δυστυχώς αυτές οι περιοχές θα έχουν νέο καύσωνα στο τέλος της εβδομάδας.
0: Α, ναι.
2: Η Γαλλία πιθανότητα να έχει, τουλάχιστον σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, κρατάω μια επιφύλαξη γιατί είναι λίγο νωρίς χρονικά. Θα το δω, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα την Τετάρτη. Αλλά εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε πιθανότητα ένα επίσης μεγάλο καύσωνα πάλι στη Δυτική Ευρώπη. Και με την Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα, πέρα από τη ζέστη που θα κάνει τώρα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και να πούμε εδώ γιατί ακούστηκαν διάφορα, δεν έχουμε καύσωνα, δεν έχει το καύσωνα σε όλα.
0: 38 θα έχουμε εδώ,
2: 38 θα έχουμε σε κάποιες περιοχές, οι οποίες είναι. Πάνω τα κανονικά προφανώς, αλλά είναι ανεκτές θερμοκρασίες. Δεν είναι καύσωνα. Θερμοκρασίες για 3-4 ημέρες που τις αντέχουμε για τους λόγους που συζητήσαμε. Και μάλιστα θα πέσει η θερμοκρασία από το Σαββατοκύριακο και από τα στοιχεία θα ανέβει πάλι εκ νέου στην Δυτική.
0: Έλεγα πριν στη Λουκία το πρωί, μιλούσα στη τηλεόραση με τον κύριο Καρτάλη, κορυφαίο επιστήμονα για το περιβάλλον, και έλεγε ότι με βάση την εκτίμηση που υπάρχει, το φετινό καλοκαίρι στη χώρα μας θα είναι 1-2 βαθμούς πάνω από τα προηγούμενα. Εσείς το μελετάτε το φαινόμενο, για πείτε μου.
2: Πάνω τα κανονικά, ίσως, όχι
0: πάνω τα κανονικά.
2: Το 24 παραμένει το πιο θερμό καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
2: Το 25 ήταν το τρίτο πιο θερμό μέσα του 2012. Η εκτίμηση είναι φέτος, αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, δεν θα είμαστε τόσο ψηλά. Γιατί ο Ιούνιος ήταν ένα ζεστός μήνας. Αλλά όχι, όμως, ήταν όμως λίγο πάνω τα κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο πρώτος από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες βγήκε χωρίς να έχουμε κάποιο μεγάλο καύσωνα στη χώρα μας.
0: Τι σημαίνει αυτό και Ιούλιο και Αύγουστο, κύριε Λαγκουβάρδε? Σημαίνει κάτι,
2: όχι,
0: ή μπορεί να κάνει 47 τον Αύγουστο και να έχει 35 τον Ιούνιο?
2: Όχι, μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Δεν συνδέονται όμως. Δεν σημαίνει δηλαδή από το παρελθόν, κοιτώντας τους δροσερούς Ιούνιους, να το πω έτσι, καλούς Ιούνιους, σημαίνει μετά θα έχει πολύ ζέστη. Μπορεί να έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι όπως το 22. Αλλά όπως και να είναι, αυτά τα καλοκαίρια αρχίζουν και σπανίζουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να μπούμε σε μια χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών νέων? Και αν ναι, αυτές δεν είναι κοστοβόρες, να το πω έτσι.
2: Πολύ. Πρέπει να το κάνουμε άμεσα, ειδικά στις πόλεις. Πρέπει να μονώσουμε καλύτερα τα κτίρια. Το θέμα είναι το κόστος. Οι περιοχές, οι οποίες μάλιστα βλέπουμε τους σταθμούς με τις μετρήσεις που έχουμε, ακόμα τις ψηλότερες θερμοκρασίες, είναι οι περιοχές οι οποίες είναι και άνθρωποι που είναι πιο οικονομικά πιο ευάλωτοι, να το πω έτσι. Mm-hmm. Που δεν μπορούν να υπομισθούν αυτό το κόστος. Μπορούν όλα τα σπίτια να έχουν κλιματισμό και σε όλα τα δωμάτια για πάρα πολλές ώρες. Και αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος. Αυτό που ονομάζουμε ενεργειακή φτώχεια, να το πούμε έτσι, σαν να μια λέξη. Και αυτά τα προβλήματα θα γίνονται όλο και πιο συχνά σε τα επόμενα χρόνια. Η κλιματική αλλαγή εδώ τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε και πρέπει να δράσουμε. πούμε, άμεσα, γιατί ειδικά σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, που έχει λίγο πράσινο, έχει παλιό απόθεμα, επομένως δεν είναι καλά μονωμένα τα σπίτια, έχουν κλιματισμότητα περισσότερα, ευτυχώς. Αλλά αυτό το πρόβλημα θα γιγαντώνεται και θα γίνεται όλο και πιο έντονο.
0: Πρέπει να δράσουμε άμεσα, κύριε Λαγουβάρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης.
2: Υπάρχει το μακροπρόθεσμο. Ναι, πρέπει να σταματήσουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα. Ναι, παγκοσμίως, ναι. Αλλά αυτό το βλέπετε και το ζητάμε και το βλέπουμε και τι γίνεται σε πολλές χώρες. Δεν γίνεται. Ναι. Και με το ρυθμό που θέλουμε, ώστε να περιορίσουμε την αιτία του κακού, να σα το πω έτσι. Ναι. Το οποίο όμως ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να το κάνουμε, θα περάσουν δεκαετίες για να δούμε τη διαφορά μέσα στην ατμόσφαιρα. Επομένως, πρέπει να προσαρμοστούμε. Περισσότερο πράσινο, περισσότερη σκίαση. Θέλουμε δέντρα, όσο μπορούμε και λίγα. Είναι χρήσιμα να σκιάζουμε τα κτίρια, να δημιουργηθούν μικροί χώροι πρασίνου που μπορούν έτσι να δροσίσουν ένα περιβάλλον. Να μονώσουμε όπως μπορούμε τα κτίρια, να υποστηρίξουν τους οικονομικά πιο ασθενείς συμπολίτες μας να κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Διαφορετικά αυτό το πρόβλημα το συζητάμε όλο και πιο συχνά.
0: Υπάρχει μια εθνική πολιτική, θέλω να πω, σας έχει φωνάξει κάποια ομάδα, έχει δημιουργηθεί κάποια επιστημονική επιτροπή, να τα βάλετε κάτω και να πείτε λοιπόν αυτές είναι οι μελέτες, το αστεροσκοπείο έχει κάνει αυτά τα 10, πάμε εκεί, πρέπει να γίνουν αυτά τα 5, οργανωνόμαστε. Γίνεται
2: όχι,
0: αυτό.
2: Δεν, όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό, δυστυχώς. Δεν γίνεται.
0: Και θα πρέπει πάρα να πολύ γίνει. Κακό.
2: Βεβαίως είναι κακό. Αυτό πρέπει να
0: γιατί
2: γίνει.
0: Γιατί αν δεν καλείστε εσείς, αν δεν καλείτε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τα άλλα πανεπιστήμια, οι σχολές περιβάλλοντας.
2: Έχουμε κάνει κοινές εργασίες πάρα πολύ πάνω στο κομμάτι, ειδικά για τις πόλεις. Και αυτά θα πρέπει να αξιοποιούνται. Η επιστήμη είναι εδώ για να βοηθήσει. Για να βοηθήσει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Και να δείξουμε αυτό που σας είπα λίγο πριν, ότι υπάρχει μια, φαίνεται να υπάρχει μια επιτάχυνση στις κλιματικές αλλαγές.
0: Μόνο επιτάχυνση προς το απολύτως δραματικό. Αυτό που είδαμε φέτος το καλοκαίρι είναι χωρίς προηγούμενο. 45 επί μια εβδομάδα στη Δυτική Ευρώπη. Τα πράγματα, όπως τα βλέπετε, γίνονται όλο και χειρότερα. Υπάρχει οροφή. Θέλω να πω, κάθε καλοκαίρι, κάθε μήνας που περνάει, διαβάζω στο Μετεό στο τέλος που κάνετε τον απολογισμό, ότι είναι ο χειρότερος του προηγούμενου και ο πιο ζεστός Ιανουάριος, ο πιο ζεστός Φεβρουάριος και ούτω καθεξής. Θα σταματήσει αυτό ή θα πάμε συνεχώς στο πιο ζεστό μέχρι να αναφερθούμε.
2: Θα ανεβαίνουμε συνέχεια. Θα έχουμε και μήνες που είναι πιο δοσιεροί. Είχαμε και φέτος και πέρυσι. Θα έχουμε κάποιες μήνες που είναι πιο χαμηλές από τις κανονικές τιμές. Δεν θα είναι όλα τα καλοκαίρια τόσο ζεστά, ούτε το κάθε καλοκαίρι θα είναι και ζεστά το προηγούμενο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν αρκεί να συγκρίνουμε μία ή δύο χρονιές. Αν κοιτάξει την τάση, κανένας μαζέψει τα τελευταία 20 χρόνια για παράδειγμα, κοιτάξει, βλέπει ξεκάθαρα μία αυξητική τάση ανόδου της θερμοκρασίας. Ανεβαίνει συνεχώς. Και ανεβαίνει το καλοκαίρι, ανεβαίνει με συγκέντρωση πολλών καυσώνων.
0: Και το χειμώνα.
2: Από αυτό μπορεί να είναι ενεργητικό σε κάποιες περιπτώσεις, να βγούμε λιγότερη θέρμανση, να βγούμε λίγο πιο εύκολα έξω. Αλλά για παράδειγμα, στις καλλιέργειες που θέλουν κρύο, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Ένα άλλο τεράστιο θέμα είναι ότι στις πολύ ψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην αγροτική παραγωγή. Όπου πληθούνται, θα το δούμε αυτό τώρα στη Δυτική Ευρώπη τα αποτελέσματα. Θερμαίνεται πάρα πολύ η θάλασσα. Και εμείς, Ρεβελάκη, η Δυτική Μεσόγειος είναι έξι, κάποια σημεία της 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. 7 βαθμούς.
0: Αυτό δεν ανεβάζει και τη στάθμη της θάλασσας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Όχι, αυτό είναι λίγο. Το θέμα είναι ότι αν παραμείνει τόσο ζεστή η θάλασσα, όπως εξελιχθεί και ως το επόμενο δίμηνο, όταν αρχίσει ο Σεπτέμβριος και θα ξεκινήσουν τα πρώτα παρωματικά χαμηλά να έρχονται, θα έχουν μια ζεστή θάλασσα που θα τροφοδοτείται με περισσότερους υδρατμούς, που σημαίνει και ισχυρότερες βροχοπτώσεις. Το βιώσαμε τον Ντάνιελ αυτό. Μετά το πολύ ζεστό καλοκαίρι του 23, αρχές Σεπτεμβρίου ήρθε ένα σύστημα που θα έβρεχε και θα έβρεχε πολύ. Το έκανε όμως η αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας, γενικά αυξημένη θερμοκρασία που είχαμε εκείνη την περίοδο, πολύ πιο έντονο.
0: Να κάτι άλλο που δεν ξέρουμε και δεν κουβεντιάζουμε, το λέμε μόνο όταν συμβεί, αλλά μετά το ξεχνάμε, ότι αυτές οι ισχυρές βροχοπτώσεις οφείλονται πολύ στην άνοδο της θερμοκρασίας που φέρνει, έτσι δεν είναι, περισσότεροι εξάτμοι υδρασμούς από τη θάλασσα και αυτό επιστρέφει με δυνατή βροχή. Να ένα άλλο πρόβλημα, δηλαδή ότι θα έχουμε μπροστά μας δυνατές βροχές.
2: Το κάνει πιο έντονο. Αυτό είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα στη χώρα μας, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες και στην Δυτική Μεσόγειο το φοβούνται τώρα και στις δυτικές χώρες, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τόσο παρεταμένοι καύσωνες με ξηρασία δημιουργούν πολύ έντονη έφλεκτη ύλη στα δάση, ξεραίνεται τελείως η καύση μήλη στα δάση, και αν τα ξεσπάσουν πυρκαγιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγχθουν. Το θυμόμαστε και εμείς με τους καύσωνες.
0: Βέβαια, φέτος έχουμε λιγότερες πυρκαγιές τον Ιούνιο για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι έχει αυξηθεί, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το σύστημα επιτήρησης και με drones και με θερμικές κάμερες και από το διάστημα παντού. Δηλαδή, έβλεπα στην Πεντέλη χθες, υπάρχουν δίκτυα με θερμικές κάμερες και ένα συντονιστικό κέντρο που όπου δουν καπνό παρεμένουν αμέσως. Πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο όμως είναι, και το καλύτερο, είναι ότι είχε πολλές βροχές και Λαγκουβάρδη φέτος.
2: Ακριβώς.
0: Μέχρι τον Μάιο. Άρα δεν είναι ξηρό το έδαφος, το οποίο θυμάμαι τότε που είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Αττική, λέγατε ότι το έδαφος που ήταν ξηρό επί εβδομάδες λειτουργήσε ως προσάναμα.
2: Ακριβώς.
0: Φέτος δεν το έχουμε αυτό.
2: Δεν το έχουμε ακόμα. Αλλά αν κάνουμε μια μεγάλη περίοδο ζέστη στη χώρα μας, αυτή η καυσίμβλη ξεραίνεται πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
2: Αυτό το πρόβλημα.
0: Τι να πω, έχετε κλείνοντας κάποιο καλό νέο να μας πείτε, είναι όλα άσχημα?
2: Όχι, δεν είναι όλα άσχημα την έννοια. Εμείς προσπαθούμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, είναι σαφέστατο πρόβλημα. Ναι, δυστυχώς τα νέα γύρω την κλιματική αλλαγή είναι κυρίως κακά. Αλλά τουλάχιστον να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη στιγμή αυτή τη στιγμή από πλευράς μετρήσεων δεδομένων να γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Κανένας δεν πει ότι δεν ξέρω το πρόβλημα.
0: Το χειρότερο, κύριε Λαγκουβάρδη, είναι ότι δεν βάζουμε μυαλό, δηλαδή ότι απλώς περιγράφουμε το πρόβλημα και συντύνουμε με τη συμπεριφορά μας συνολικά ως πολιτικές, ως κράτη, ως κοινωνίες, στον επιτείνεται αυτό το πρόβλημα.
2: Ναι,
0: απλώς
2: ναι,
0: το παρακολουθούμε. Ναι. Και έχουμε ηγέτη του πλανήτη τον Τραμπ, ο οποίος δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
2: Ακριβώς. Από και αυτό το λέγαμε πριν. Λέγαμε ότι υπάρχουν πισωγυρίσματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγκουβάρδη, διευθυντή ερευνών στο Ιστοσκοπείο της Αθήνας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, Αντώνη μου, πάμε.
3: Real FM.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες. Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έχεις υπόψη ότι έχει ξεκινήσει το κυνήγι του λαγοκέρδου.
1: Βέβαια, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Είδε το 15χρονο. Είδε το 15χρονο.
0: Παλαιόφάλιρο, ξέρει πώ έπιασε.
1: Έπιασε πολλού. 158.
0: Απίθανο, ε.
1: Ναι.
0: Έγινε διαγωνισμό ψαρέματο λαγοκέφαλου. Αυτό λέει ασχολείται από το παιδί αυτό, ο Γιάννη Τσουκτουρίδη,
1: ναι, από 9 χρονών.
0: Τον έπιασε το πρώτο λαγοκέφαλο στα 13 του. Mm. Δύσκολο. Πώ πιάζει λαγοκέφαλο, γιατί
1: δεν ξέρω. Θα μα μάθει ο Γιάννη, θα μα πει.
0: Ναι. Την τελευταία, λέει, φορά που πήγε για ψάρμα το ναυτικό όμιλο αμφιθέας Παλαιόφαλιρου έπιασε 158 λαγοκέφαλους και πήρε το πρώτο βραβείο στο Πανελλήνιο Κυνήγι Λαγοκέφαλου
1: που γυρνάνωσε ο... καλάμι. Το είχαμε, μόνο ένα καλάμι του
0: είχαμε,
1: δώσανε.
0: Του είχα μιλήσει, του, είναι ένα σεφ από τη Ρόδο, ο Μιχάλης Καρποδίνης, που έκανε από Πανελλήνιο, είναι αριστερά ψαράς. Και σε αυτό το διαγωνισμό κέρδισε ο 15χρονος. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Κερδίζουμε, ναι.
1: Ναι, κάνει και κάτι πιο, ρε παιδί μου. Φεύγει, ξεκολλάει από το κινητό. Λοιπόν, δεν είναι με το κινητό στο χέρι, πιάνει λαγοκέφαλο.
0: Κάτι και θέλω να το περιγράψει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, κάτι σε μπρος στο κινητό μου. Είναι αριστούργημα. Θα σου διαβάσω τον τίτλο και μετά εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εξειδικευμένη φροντίδα. Υγιές χαμόγελο. Ορθοδοντική και αισθητική διόρθωση δοντιών λαγοκέφαλου. Διόρθωση προεξεχόντων δοντιών. Βελτίωση σύγκλησης και λειτουργικότητας.
1: Άρα μισό λεπτό.
0: Περίμενε, θα στο δείξω. Ναι. Ασφαλής, ανώδυνη και εξειδικευμένη φροντίδα. Τέλος, η διακρίσεις γίνεται το επίκεντρο της παρέας. Δόκτωρ, φανταστικό όνομα, Νικόλαος Παπαδόπουλος, χειρουργός, οδοντίατρος, ειδικός σε ορθοδοντική λαγοκέφαλου.
1: Έξυπνος.
0: Δες το πριν και το μετά.
1: Δεν εδώ. Ορίστε.
0: Αντώνη, δες.
1: Έξυπνος.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Ωραία διαφήμιση έκανε.
0: Είναι το πριν και το μετά.
1: Ωραία,
0: αριστερά είναι το, το δόντι που είναι σαν...
1: Επίκαιρη, επίκαιρη.
0: Πανάλια. Δεξιά είναι σαν λουκέφαλο. Τι άλλο.
1: Επίκαιρη, επίκαιρη διαφήμιση.
0: Χαμόγελο, πολύ ωραία. Είναι... Ποιο στόμα είναι αυτό? Κροτσιά δεν λέγω κεφαλού, είναι ένας ανθρώπου.
1: Είναι ένας ανθρώπου, αλλά πολύ πετυχημένο. Μπράβο.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε, Αντώνη, σε δελτίο ειδήσεων. Α, μπορούμε ακόμα λίγο. Ωραία. Θέλω να πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Λοβέρδο και με τον κύριο Νιφούδη. Εδώ, Λουκία, θέλω να μου πεις, σ' αρέσει ο Κωνσταντάρας?
1: Και τι δεν έχουν πει, και τι δεν έχουν πει για αυτόν τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Διότι, κοίταξε.
1: Μία Κωνσταντάρα. Μετά με τη... τον έχω ακούσει που τον αποκαλούν Τζοκόντο. Δεν καταλαβαίνω.
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν, δηλαδή, λίγο κράτη, παιδιά.
0: Περίμενε. Ο κύριος Τσίπρας στην συνέντευξή του στον Α την Πέμπτη είπε ότι υπεραποδίδει η οικονομία και υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια από τα υπερπλεονάσματα τα οποία μια χαρά μας στάνουν και να κάνουμε παροχές και να μην βάλουμε κανένα νέο φόρο ούτε στους έχοντες, ούτε στους μεσαίους, ούτε στους χαμηλούς, τίποτα. Κανένα νέο φόρο.
1: Ναι.
0: Γιατί σου κατηγορούν
1: ότι το 99% δεν θα φορολογηθεί. Θα φορολογηθεί μόνο το 1%. Λες και το 1 θα κάτσει εδώ, αλλά λέμε τώρα.
0: Βλέπεις ότι το μαζεύουν αυτό,
1: ναι,
0: το περιμένουν φόρο.
1: Το μαζεύουν αυτό.
0: Στους έχοντες δεν υπάρχει κανένα νέος φόρος.
1: Ξέρεις, ο κόσμος τρομοκρατείται όταν ακούει νέους φόρους.
0: Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης, εγώ, λέει, βλέποντας τον Τσίπρα, μου θύμισε τον Κωνσταντάρα στην ταινία Ο Τρελοπενιντάρης. Πώς το λέγανε τον εφοπλιστή στην ταινία? Δεν θυμάμαι, θα σου πω. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία, λέει, ο Κωνσταντάρας κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων. Δίνει, χωρίς να έχει. Αυτό, λέει, μου θύμισε ο κύριος Τσίπρας. Θα ρωτήσουμε λοιπόν σε λίγο τον κύριο Νιφούδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αν είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο νέος Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και
1: έτσι.
0: Τον κύριο Λοβέρδο, εκεί έχω άλλες ερωτήσεις να του κάνω. Διότι έχω στα χέρια μου αυτό που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός, 48 σελίδες, τι είχαμε το 19 και πετύχαμε το 26. Μου λείπει μια σελίδα, βρε Λουκία. Η 4α.
1: Η 4α που, ναι, λέει τι?
0: Αγοραστική δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί, λέει, πρόσεξε, θα σου το πω. Λέει, αυξήσεις μισθών, εισοδήματος και συντάξεων. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Ανάπτυξη, δημοσιονομική αξιοπιστία. Μάλιστα. Μείωση φόρων ασφαλιστικών εισφορών. Βεβαίως. Στήριξη χωρίς αποκλεισμού στην οικογένεια, νέους, συνταξιούχους. Μάλιστα, συμφωνώ. Επενδυτική βαθμίδα, πολύ ωραία. Στεγαστική πολιτική με κοινωνικό αποτύπωμα, εξαιρετικά.
1: Ωραίοτατα.
0: Σου λείπει ενέργεια, ενεργειακή θωράκιση. Τι μου λείπει? Πρώτον, ναι, αυξάνονται μισθοί. Ναι, αυξάνονται συντάξεις. Τόσο όσο. Ναι, μειώνονται φόροι. Το αποτέλεσμα στην τσέπη μας ποιο είναι?
1: Έλατε.
0: Έχουμε την πιο αδύναμη τσέπη μαζί με τη Βουλγαρία στην Ευρώπη.
1: Άρα αυτό,
0: για μένα,
1: εξηγείτε.
0: Αυτό μετράει. Όχι,
1: βέβαια.
0: Αυτό μετράει. Τι να το κάνω, να μου δώσεις 100, να μου πάρεις 110. Να μου δώσεις 1000, να μου πάρεις 1010. Το θέμα είναι να μου δώσεις 1000
1: και να μένει και κάτι.
0: 100.
1: Να
0: μείνουν 5. Όχι να μου
1: μένει και
0: παραπάνω.
1: Κάτι γενικώς. Να ζήσεις.
0: Έτσι. Και το δεύτερο, επειδή είδα για το δημογραφικό. Ξανά δα παραδείγματα με το βρεφικό
1: τι
0: γάλα.
1: Τι έγινε με αυτό, 50, έπεσε καθόλου.
0: 60, όχι, 70% όχι. Ακριβότερο. Συγγνώμη, σε μια χώρα που έχουμε κάνει σημαία το δημογραφικό, έχουμε 70% ακριβότερο βρεφικό γάλα σε σχέση με την Ευρώπη. Κορυδευόμαστε.
1: Άρα δεν έπεσε καθόλου.
0: Πάμε δελτίο.
1: Παρά τα όσα είπαμε.
2: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Με το Massoudis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoudis.gr.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο Πινάς.
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Ψηνές αναμετρήσεις για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Χθες ο Καναδάς νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Real Weather.
22: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
8: Real FM.
25: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
26: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, ο Κωνσταντάρας στην ταινία «Ο Τρολοπενιντάρης» ήταν ο Ανδρέας Τεπενδρής.
1: Ναι.
0: Ένας επιπόλος μεσηλικάς που δεν είχε καταφέρει να σταθεροποιηθεί επαγγελματικά. Έκανε διάφορες δουλειές. Ήταν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Είχε μια σχολή μανεκέν σε συνεργασία με τον Αθηνόδωρο Προύσαλη κατά την ταινία «Φρίξο Μπατακούνα». Πώς το βλέπεις. Μια μέρα λέει δέχεται μια επίσκεψη και εκεί αρχίζει η ταινία και παριστάνει τον υφοπλιστή.
1: Άρα λοιπόν, κατηγορεί ο κύριος Μαρινάκης τον κύριο Τσίπρα
0: ότι είναι τεπενδρής.
1: Τεπενδρής,
0: θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Νιφούδη, είναι τεπενδρής. Και απ' την άλλη θα ρωτήσουμε και τον κύριο Λοπέρτο, τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας, εάν χάσανε κάποιες τελείες στο μέτρημα.
1: Ακριβώς.
0: Διότι ωραία είναι να σκεφτόμαστε, εγώ λέω, κοίταξε, μια χαρά. Πολύ καλά πάει η οικονομία. Εδώ το παραδέχονται ο Τσίπρας, εγώ θα το παραδεχθώ και ο Ανδρουλάκης. Το θέμα είναι, εμένα τι με νοιάζει αυτό. Ξέρω ότι έχει πάρα πολλά επιχειρήματα ο κ. Λοβέρδος για τη μείωση του χρέους, την ισχυροποίηση.
1: Τα έχουμε ακούσει. Τη μείωση των φόρων.
0: Αλλά πρέπει να έχω και ένα επιχείρημα να απαντάω σε ένα λεπτό.
1: Βέβαια.
0: Διότι είμαι σε δύσκολη
1: θέση. Μείωση των φόρων.
0: Και όποτε σου απαντάω, μιλάω με το Υπουργείο Οικονομικών.
1: 88 φόρους έχουμε μειώσει. Ο μεσαίος μισθός πήγε 1500 μεικτά. Θε να σου κάνω εγώ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το χειρότερο είναι ότι όταν κάνω ρεπορτάζ σου απαντάω, νομίζω ότι είναι δική μου γνώμη. Και τα ακούω εγώ. Εγώ κάνω ρεπορτάζ. Δεν λέω ποιο έχει δίκιο.
1: Εγώ τη δική μου γνώμη. Βράδυ, απλά τα έχω εμπεδώσει πλέον.
0: Τη δική μου γνώμη, Λουκία και αγαπητοί φίλες και φίλοι, την ξέρετε. Δηλαδή, εγώ βλέποντας τι μου λένε, τι μου λέτε εσείς, ο μέσος συνταξιούχος, ο μέσος μισθωτός, βλέπω ότι όλο και πιο δύσκολο τα βγάζετε πέρα, αν και όντως αυξάνεται η σύνταξη. Αν και όντως αυξάνεται ο μισθός, λίγο.
1: Αλλά
0: λίγο.
1: Παράλληλα και ο Νίκος βλέπει, πως όλοι μας βλέπουμε, ότι χαμηλώνει η αγοραστική δύναμη.
0: Εγώ να σου πω το καλύτερο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι παίρνουν 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Και ο συνταξιούχος που παίρνει 800 ευρώ πάρει άλλα 800 το Δεκέμβριο. Αυτά τα 800 το Δεκέμβριο διά 12 είναι 70 ευρώ, 65 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: 65 ευρώ το μήνα είναι το 1/3 επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ. Φτάνουν, όχι.
1: Ακόμα αλλά και αν το πάρει. Αν λίγο, θα μπορέσει να πάρει ένα δώρο, α πούμε, ακόμα, τα Χριστούγεννα στο εγγονάκι
0: του. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Πόσο κοστίζει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, και ο Μαρκόπουλο το πρωί, προ οικονομικών, που το απέκλεισε. 4 δις. Και εγώ λέω, λέει η αντιπολίτευση, έλεγε το πρωί η ζωή, 4 δις, μια χαρά μπορούν να τα βρούνε. Λέει το Πασόκ, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν.
1: Ωραία, να το καταθέσουν λοιπόν το πρόγραμμα στο Γενικό Ληστήριο του Κράτους, να δούμε αν όντως μπορούν να το βρουν.
0: Λέει η αντιπολίτευση, από πού, πρόσεξε, πρώτον, διαφθορά, θα κόψω διαφθορά. Αν πας στις Βρυξέλλες να πεις θα κόψω διαφθορά, θα πούνε καλά. Πήγαινε και ξαναγυρνάνε. Ναι. Λοιπόν, 2 θα βάλω φόρο στις τράπεζες.
1: Πολύ ωραία.
0: 3 υπερπλεονάσματα 6-7-8 δισεκατομμύρια. Λέει η κυβέρνηση, αυτά έχει παλιά στη γλώσσα μου. Μου λένε όταν ρωτάω, αυτά τα δισεκατομμύρια μπορούμε από όσα είναι να ξοδέψουμε τόσα ακριβώς όσα επιστρέφουμε. Παραπάνω υπάρχει οροφή δαπανών. Μετά πρέπει να πούμε, κόβουμε το ΦΠΑ εκεί. Το να αντικαταστούμε με ένα μόνιμο μέτρο ίσης αξίας. Τι θα κόψεις το ΦΠΑ στο ψωμί να βάλεις σε άλλο προϊόν, τι θα το κάνεις. Το θέμα είναι να κόψεις στα μακαρόνια και να μην βάλεις αλλού. Είναι μειώσεις.
1: Να δούμε τι έχουν κάνει και οι ευρωπαϊκές χώρες.
0: Για πες, Βουλική.
1: Να δούμε, δεν ξέρω, να δούμε ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χαμηλότερα προϊόντα από εμάς και πού το έχουν. Και πώς έχουν αντικαταστήσει. Ποια αντίμετρα έχουν βρει.
0: Πιστεύεις,
1: γιατί δεν γίνεται να είμαστε μόνο εμείς οι έξυπνοι και οι άλλοι να είναι χαζοί.
0: Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Ότι όποτε κάνουμε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες στον ΦΠΑ, στους φόρους στα καύσιμα, είμαστε πολύ παραπάνω εμείς.
1: Ναι,
0: άρα, εγώ θέλω να ρωτήσω πώς καταφέρνουμε και να έχουμε περισσότερους έμεσους φόρους που είναι άδικοι φόροι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ο εφοπλιστής και ο συνταξιούχος
1: είναι το ίδιο.
0: Και να
1: παίρνουμε και μικρότερους μισθούς.
0: Άστο αυτό. Και άλλο λέω. Και να έχουμε πλεονάσματα. Και τελικό στο τέλος της ημέρας να έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ένα εκρηκτικό μείγμα.
0: Το θέμα δεν είναι πόσο ψηλός είναι ο μισθός ή η σύνταξη. Τι αγοράζεις με αυτό. Γιατί και ο ξένος έχει, ο Γάλλος, ο Γερμανός, διπλή τιμή, ας πούμε, σε ένα προϊόν. Αν έχει όμως διπλό μισθό, είναι άλλο.
1: Μπορεί να αγοράσει.
0: Είναι
1: πολύ πιο ψηλά στην αγοραστική δύναμη. Και αυτό δεν γίνεται να καθόμαστε να αμφισβητούμε τώρα και οργανισμούς όπως είναι η Eurostat. Γιατί
0: όχι,
1: όταν
0: αλήμον,
1: λέω για την αγοραστική δύναμη αρχίζουν και μου λένε ναι, αλλά εκείνος ο οργανισμός είπε το είπε έτσι, το παλιό στο παλιώτικα. Δεν πάει έτσι.
0: Θα σου πει χαιρετίσμα τώρα στο αυτό, διότι μετά αν δεν έχουμε κανένα μέτρο σύγκρισμα.
1: Ναι, δεν γίνεται να αμφισβητούμε τώρα και τη Eurostat.
0: Η Eurostat είναι του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι δικιά του, όχι, δεν είναι αντιπολιτευτικό όργανο.
0: Τώρα, έω το δούμε τον κύριο Λοβέρδο, θέλω να σου πω κάτι για τα άλλα κόμματα. Δεν θυμάμαι αν σου είπα για το Πασόκ.
1: Γίνεται ένα χαμούλη.
0: Σου είπα για τον κύριο Καρχημάκη. Συγγνώμη, για τον κύριο Κακλαμάνη.
1: Κάτι μου είπες, αλλά δεν το θυμάμαι. Για πες τον πάλι.
0: Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης είναι τομεάρχης δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Γιανακοπούλου.
1: Ναι.
0: Λένε
1: ναι.
0: Λοιπόν, όπα, αυτό που λέγαμε για νίκη, μια ψήφο διαφορά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί τώρα
1: το
0: υπάρχει
1: ο Τσίπρας. Αρχίζει και το μαζεύουν
0: ναι,
1: λίγο.
0: Πολιτική αλλαγή θέλουμε. Πολιτική αλλαγή, αλλά ναι, πάει αυτό. Ναι.
1: Πάει το με μία ψήφο μπροστά. Γιατί φαίνεται ότι δεν βγαίνει τουλάχιστον αυτό το έργο.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε παρέτηση της κυρίας Κυριανακοπούλου.
0: Αυτό ναι, γιατί πάει, κοιτάξτε, δεν είναι βουλευτής. Ναι. Είναι πιο εύκολο να πάει στο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Και είπε ότι δεν μπορεί να κατέβει με απέναντι ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα. Δεν το διανοείται.
0: Κοινή συνισταμένη του κυρίου Γιαννούλη, που είναι εκπρόσωπος Φάμελου, έτσι, που μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και Νίκο Παπά που μιλήσαμε το πρωί στο Όπεν.
1: Ναι, φαίνεται σύγκληση.
0: Κοινή συνισταμένη είναι, δεν είναι σύγκληση. Είναι ότι το αφήγημα Φάμελου και όσα αποφάσισε η πλειοψηφία τώρα βρήκαν πόρτα. Πόρτα
1: Κρυβώς,
0: Τσίπρα.
1: Δεν
0: που λέει, δεν σας θέλω, κύριε.
1: Ο κύριος Τσίπρας, ξεκάθαρα.
0: Δεν σας θέλω.
1: Που έδωσε.
0: Πού θα πάνε. Ο κύριος Παπάς έθεσε για πρώτη φορά θέμα συλλογικής ηγεσίας. Θα έχουμε εκτελεστικό γραφείο σήμερα. Κεντρική Επιτροπή 11 Ιουλίου. Νομίζω ότι πάμε σε ένα βήμα που θα αναφυζητήσει την ηγεσία Φάμελο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Καλησπέρα σας, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών.
1: Καλησπέρα.
0: Για να μιλήσουμε μετά από καιρό, όχι για την Τουρκία, αλλά για την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Και
2: για
0: τα...
2: την Ελλάδα να του πούμε ό,τι θέλει.
0: Ξέρω ότι τα ξέρετε το ίδιο καλά και για την Ελλάδα και την Τουρκία. Και θέλω να ξεκινήσω από την ανασκόπηση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, από το 19 ως το 2026. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, έχει 48 σελίδες έχω μπροστά μου και λέει κοιτάξτε τι καλά που τα πήγαμε. Πάμε να κάνουμε συγκρίσεις. Μισθή, εισόδημα, συντάξεις. Πάνω. 36%, 41%, 20%. Ανάπτυξη δημοσιονομική αξιοπιστία. Συν τόσο κτλ. Μείωση φόρων, μείον τόσο. Και συνεχίζει. Ξέρετε, μου λείπει η σελίδα 4α. Ξέρετε ποια είναι?
2: Όχι.
0: Η αγοραστική δύναμη. Διότι ξέρετε, Υπουργέ μου, εάν είναι πάνω οι μισθοί, πάνω οι συντάξεις, κάτω οι φόροι, αλλά στο τέλος του μήνα στην τσέπη μας μένουν τα μισά. Και εάν αγοράζουμε τα μισά προϊόντα σε σχέση με το Γάλλο και το Γερμανό, τι θα το κάνω εγώ που αυξήθηκαν οι μισθοί και μειώθηκαν οι φόροι?
2: Καταρχάς να σας πω ότι ίσως δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει και δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε, κάποιοι εξ λοιπόν τουλάχιστον, ότι η Ελλάδα βγήκε από μια χρεοκοπία. Ήταν μια χρεοκοπημένη χώρα.
0: Πόσα χρόνια θα το λέμε?
1: Πόσο θα το λέμε? Πώς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει? Υποτιμάμε, κύριε Λοβέρδο, και
0: στους ακροατές
2: μας. Δεν έχουμε συνέλθει ποτέ, κύριε Κάτσο. Εμείς συνήλθαμε.
0: Δύο πράγματα εγώ δεν έχω ξεπεράσει. Την κληρονομιά αυτή και τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτά νομίζω ότι θα πεθάνουμε και δεν τα έχουμε ξεπεράσει.
2: Κι όμως συνήλθαμε και όμως στεκόμαστε στα πόδια μας. Θα σας πω το πρόσφατο ταξίδι μου, το τελευταίο ταξίδι στη Γερμανία, για να βρίσκετε την αγοραστική δύναμη των Γερμανών, η οποία ήταν πάντα πολύ μεγαλύτερη των Ελλήνων. Την πούμε αυτή την αλήθεια που δεν το λέμε. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ότι ποτέ ούτε στις καλύτερες μέρες τη δεκαετία του 2000 ή του 1990 δεν είμαστε ψηλότερα από τη Γερμανία στα αγοραστική δύναμη.
0: Μα δεν είμαστε ψηλότερα. Με βάση τα τελευταία στοιχεία τη Eurostat, είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα, Υπουργέ μου.
2: Και θυμάστε, γιατί κύριε Σαραβελάκη, και παλιό δημοσιογράφο και ξέρετε πάρα πολύ καλά τα θέματα, ότι ποιο ήταν το θέμα όλων των κυβερνήσεων και του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, η σύγκληση με το μέσον όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πολύ σωστά.
2: Το θυμάστε. Και η Ελλάδα μετά από αυτή τη σύγκληση που είχε να κάνει, με λάθος που έγινε και όλα αυτά, χρεοκόπησε το 2010. Και τώρα σηκώθηκε και στέκεται στα πόδια του.
0: Πάνε αυτοί, λάστιγμα. Τελείωσε.
1: Αυτό τελείωσε όμως τώρα. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, κύριε Λοβέρδο.
2: Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση? Εμείς προκαλέσαμε την παγκόσμια οικονομική κρίση. Εμείς προκαλέσαμε την πανδημία. Εμείς προκαλέσαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς προκαλέσαμε.
1: Όχι, εσείς πρέπει να πάρετε μέτρα.
2: Το σενόν του χορμού.
1: Όχι, εσείς πρέπει να πάρετε μέτρα.
2: Ποια μέτρα, για να μας τα πει η αντιπολίτευση, γιατί κάποιος πρέπει να μας τα πει τα μέτρα που εμείς λέτε ότι δεν παίρνουμε. Ποια είναι αυτά τα μέτρα?
1: Παραπάνω ενδεχομένως, γιατί
2: ποια,
1: αυτά δεν φτάνουν.
2: Ποια, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Πέστε μου πώς
0: να σας κάνω εγώ μία πρόταση.
2: Η τιμή του πετρελαίου. Θα
0: την κάνουμε
2: εμείς. Και δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε, κάποιοι εξ λοιπόν τουλάχιστον, ότι η Ελλάδα βγήκε από μια χρεοκοπία. Ήταν μια χρεοκοπημένη χώρα.
0: Πόσα χρόνια θα το λέμε?
1: Πόσο θα το λέμε? Πώς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει? Υποτιμάμε, κύριε Λοβέρδο, και
0: να το
1: ξεπεράσουμε.
2: Δεν έχει συνέλθει ποτέ, κύριε Κάτσο. Εμείς συνήλθαμε.
0: Δύο πράγματα εγώ δεν έχω ξεπεράσει. Την κληρονομιά αυτή και τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτά νομίζω ότι θα πεθάνουμε και δεν τα έχουμε ξεπεράσει.
2: Κι όμως συνήλθαμε και όμως στεκόμαστε στα πόδια μας. Θα σας πω το πρόσφατο ταξίδι μου, το τελευταίο ταξίδι στη Γερμανία, για να βρίσκετε την αγοραστική δύναμη των Γερμανών, η οποία ήταν πάντα πολύ μεγαλύτερη των Ελλήνων. Την πούμε αυτή την αλήθεια που δεν το λέμε. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ότι ποτέ ούτε στις καλύτερες μέρες τις δεκαετίες του 2000 ή του 1990. Δεν είμαστε ψηλότερα από τη Γερμανία στα αγοραστική βήματα.
0: Μα δεν είμαστε ψηλότερα. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα.
2: Και θυμάστε, γιατί κύριε Σαραβελάκη και παλιός δημοσιογράφος και ξέρετε πάρα πολύ καλά τα θέματα, ότι ποιο ήταν το θέμα όλων των κυβερνήσεων και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, η σύγκληση με το μέσον όρο
0: πολύ
2: της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πολύ σωστά.
2: Το θυμάστε. Και η Ελλάδα μετά από αυτή τη σύγκληση που είχε να κάνει, με λάθος που έγινε και όλα αυτά, χρεοκόπησε το 2010. Και τώρα σηκώθηκε και στέκεται στα πόδια.
0: Πάνε αυτοί, λάστιμα, τελείωσε.
1: Αυτό τελείωσε όμως τώρα. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, κύριε Λοβερδό.
2: Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση? Εμείς προκαλέσαμε την παγκόσμια οικονομική κρίση. Εμείς προκαλέσαμε την πανδημία. Εμείς προκαλέσαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς προκαλέσαμε.
1: Όχι, εσείς πρέπει να πάρετε μέτρα.
2: Του στενών του χορμού.
1: Όχι, εσείς πρέπει να πάρετε μέτρα.
2: Ποια μέτρα? Για να μας τα πει η αντιπολίτευση, γιατί κάποιος πρέπει να μας τα πει τα μέτρα που εμείς λέτε ότι δεν παίρνουμε. Ποια είναι αυτά τα μέτρα?
1: Παραπάνω ενδεχομένως, γιατί αυτά δεν φτάνουν.
2: Ποια. Εγώ να συμφωνήσω.

0: η οποία ήταν πάντα πολύ μεγαλύτερη των Ελλήνων, την πούμε αυτή την αλήθεια που δεν το λέμε, αυτό το έχουμε ξεχάσει, ότι ποτέ ούτε στις καλύτερες μέρες της δεκαετίας του 2000 ή του 1990 δεν είμαστε ψηλότερα από τη Γερμανία σε αγοράς κυρίου.
1: Μα δεν είμαστε ψηλότερα. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα.
0: Και θυμάστε, γιατί κύριε Σαραβελάκη και παλιός δημοσιογράφος και ξέρετε πάρα πολύ καλά τα θέματα, ότι ποιο ήταν όλων των κυβερνήσεων και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, η σύγκληση με το μέσον όρο
1: πολύ
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πολύ σωστά.
0: Το θυμάστε. Και η Ελλάδα μετά από αυτή τη σύγκληση που είχε να κάνει, με λάθος που έγινε και όλα αυτά, χρεοκόπησε το 2010. Και τώρα σηκώθηκε και στέκεται στα πόδια του.
1: Πάνε αυτοί, λάστιμα. Τελείωσε.
2: Αυτό τελείωσε όμως τώρα. Είμαστε, είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, κύριε Λοβερδό.
0: Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση? Εμείς προκαλέσαμε την παγκόσμια οικονομική κρίση. Εμείς προκαλέσαμε την πανδημία. Εμείς προκαλέσαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς προκαλέσαμε.
2: Όχι, εσείς πρέπει να πάρετε μέτρα.
0: Των σενών του Χορμούς.
2: Όχι, εσείς πρέπει να πάρετε μέτρα.
0: Ποια μέτρα? Για να μας τα πει η αντιπολίτευση. Γιατί κάποιος πρέπει να μας τα πει τα μέτρα που εμείς λέτε ότι δεν παίρνουμε. Ποια είναι αυτά τα μέτρα?
2: Παραπάνω ενδεχομένως, γιατί αυτά δεν φτάνουν.
0: Ποια. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Πέστε μου πώς.
1: Να σας κάνω εγώ μία πρόταση.
0: Του πετρελαίου.
1: Ακούστε, να σας κάνω εγώ μία πρόταση.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, λέτε για πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είχε διεθνή τιμή. Είχε 72 δολάρια το βαρέλι 28 Φεβρουαρίου. Έχει 72 και σήμερα. Γιατί λοιπόν 72 τότε, 72 τώρα, και είναι έως 19 λεπτά ακριβότερο στην Αγγλία το πετρέλαιο ντίζελ και η αμόλυβδη? Μπορείτε να μου εξηγήσετε. 0,17 είναι η αμόλυβδη και 0,19 είναι το πετρέλαιο. Γιατί? Γιατί?
0: Λοιπόν.
1: Δεύτερη απορία και απαντήστε συνολικά. Γιατί τρέχει πιο γρήγορα εδώ, δεν έχουν πόλεμο οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Ο πληθωρισμός Μάιος 3,2 γύρω στα 5,2 Ελλάδα. Και αυξήσεις τιμών Απρίλιο 25, Απρίλιο 26, έως 20πλάσιος ρυθμός αύξησης σε ενέργεια και σε τρόφιμα. Γιατί?
0: Ωραία. Θα σας απαντήσω αμέσως στο θέμα του καθήκοντος, γιατί είναι κομβική σημασία θέμα. Γιατί έχετε και δίκιο σε αυτό, κύριε Σαραβελάκη. Είναι κομβική σημασία θέμα τα καύσιμα. Τα καύσιμα πράγματι στην Ελλάδα είναι ακριβότερα από άλλες χώρες, διότι έχουμε υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ. Έτσι. Το οποίο δεν μπήκε επί Νέα Δημοκρατία. Δεν μπήκε επί Νέα Δημοκρατία, το θυμίσουμε αυτό. Υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ, αυξήθηκαν σε αυτό το επίπεδο και ο ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Τελειώστε να σα απαντήσω και αυτό, σα διακόπτω.
0: Και ο ΦΠΑ. Εμείς δεν τον μειώσαμε, πράγματι. Δεν τον μειώσαμε. Θα έπρεπε να τον είχαμε μειώσει. Ενδεχομένως, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία μπορούμε να την κάνουμε. Εξαιτίας αυτού έχουμε υψηλότερο κόστος καυσίμου. Έχουμε όμως και ένα επιπλέον μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, η οποία προχώρησε στην διαδικασία επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη να κάνει τη μεγάλη αλλαγή από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που αυτές και στην πυρηνική ενέργεια, που αυτές έχουν φέρει πτώση, συγκρατούν τις τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Είμαστε ακόμα από τις χώρες, γι' αυτό έχουμε και ψηλότερο πληθωρισμό την περασμένη μήνα, το 5% έναντι. Γιατί έχουμε μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο από ό,τι έχει.
1: Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, πριν συνεχίσετε, για να μην. Είναι πολύ απλό. Έχουμε ακριβώς τον ίδιο φόρο 28 Φεβρουαρίου και 28 Ιουνίου. Άρα δεν είναι θέμα φόρου ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι έως 20 λεπτά ακριβότερα με την ίδια τιμή τη διεθνή και με τον ίδιο φόρο. Δεν πέφτουν. Ο Πρωθυπουργός είπε μετά τη συνόδο κορυφής, τους περιμένω στη γωνία. Δεν πέσανε.
0: Δεν το ξέρω, γιατί δεν ξέρω τι μπορούμε να συγκρίνουμε.
1: Σας είπα. Ίδια διεθνή τιμή και Αγγλία δημαία σημερινές τιμές.
0: Εάν υπάρχει μια μικρότερη.
1: Μικρότερη αποκλιμάκωση. Μικρότερη αποκλιμάκωση, μάλιστα.
0: Αποκλιμάκωση. Μικρότερη αποκλιμάκωση από τις εταιρείες ή από τα πρατήρια.
1: Γιατί?
0: Αυτό ίσως να έπρεπε να γίνεται μεγαλύτερη έλεγχη. Πολύ. Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό. Αυτό μπορώ να σας πω. Ναι, το έχω ακούσει. Ότι όταν ανεβαίνει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνουν αμέσως τιμές. Όταν πέφτει, δεν κατεβαίνουν το ίδιο γρήγορα. Αυτό να καταλάβω.
1: Το έχει πει αυτό. Όχι εγώ, ο Πρωθυπουργός το λέει.
0: Ο κόσμος το λέει, ναι.
1: Όχι ο Πρωθυπουργός το λέει. Το είπε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής.
0: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερες ελέγχους στην αγορά. Ωραία, να το δούμε. Εκεί η έλεγχη στην αγορά είναι λεπτό σημείο, το οποίο ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες. Σε αυτό να συμφωνήσουμε. Σε αυτό να συμφωνήσουμε.
1: Ναι, ποτέ δεν μετράει, γι' αυτό σας λέω.
0: Δεν το συζητώ.

0: έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερες παρεμβάσεις και ελέγχους στην αγορά.
1: Ωραία.
0: Δεν έχουμε κάνει
1: σε βασικά προϊόντα στα ράφια, γιατί τρέχει πιο γρήγορα σε εμάς η ακρίβεια σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχει υψηλότερους μισθούς?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί?
0: Τώρα, όταν δείτε και συγκρίνετε, γιατί τώρα με το πόσο κάνει τα βλέπουμε τις διαφορές, είναι μικροδιαφορές. Δεν είναι μεγάλη.
2: Μικροδιαφορές,
1: το βρεφικό γάλα είναι 70% ακριβότερο εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Το βρεφικό γάλα, το έχετε ξαναπεί, δεν ξέρω το συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να έχει.
1: Από το πόσο
0: να...
1: κάνει, μα ο
0: μπορεί να έχετε δίκιο, και εκεί, και εκεί πρέπει να γίνονται μεγαλύτερες παρεμβάσεις, γιατί μπορεί πράγματι σε μικρές αγορές όπως η ελληνική,
1: έτσι,
0: να υπάρχουν και να εμφανίζονται φαινόμενα εργοπολιακά.
1: Έτσι, ναι, έτσι,
0: και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε.
1: Σωστά το θέτετε.
0: Εκεί καταλαβαίνω η μόνη κριτική στην οποία θα πρέπει το μπορούμε να ασκούμε, και εγώ δεν ασκώ, είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί σε θέματα ελέγχου της αγοράς, ώστε να μην εμφανίζονται ολιγοπωλιακές και
1: ξέρετε πόσους είχε η κυρία Τσαγκάρη που είναι ικανότατη όταν ανέλαβε την ανεξάρτητη αρχή? 70, ξέρετε πόσους έχει σήμερα? 70.
2: Άρα πώς θα γίνουν οι έλεγχοι?
0: Εκεί είναι ίσως το μόνο βασικό κομμάτι το οποίο μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά και πάλι μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται και να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για ελέγχους στην αγορά. Αλλά άλλοι τρόποι, άλλοι μαγικοί τρόποι δεν υπάρχουν από την πίεση των τιμών.
1: Βλέπετε, δεν ακολουθώ τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Σας λέω πραγματικά στοιχεία για ελέγχους για να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν με ενδιαφέρει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση. Εγώ βλέπω την αγορά.
0: Η αγορά είναι ελεύθερη. Για να μην εμφανίζονται ολιγοπωλιακά φαινόμενα τα οποία υπονομεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
2: Κύριε Λοβέρδον, σας διαβάσω ένα μήνυμα ακροατή μας που σας ακούει αυτή την ώρα. Λέει να μας πείτε ένα άμεσο μέτρο που θεωρείτε σωστό ότι πρέπει να γίνει και που έχει προγραμματιστεί από την κυβέρνηση. Έστω ένα άμεση επίπτωση μέτρο για να πέσει η ακρίβεια.
0: Ναι. Για να απέσει η ακρίβεια υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι φοροαπαλλαγές, είτε με μείωση των έμεσων φόρων είτε με μείωση των άμεσων φόρων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο μέσο. Εμείς κρίναμε ότι το καλύτερο θα ήταν η μείωση των άμεσων φόρων και αυτό το κάναμε και το συνεχίζουμε.
2: Αυτό θεωρείτε ότι έχει αποδώσει επαρκώς?
0: Πιστεύω ότι έχει αποδώσει. Και αυτό φαίνεται στο προϊόντα του χρόνου, θα φαίνεται ακόμη πιο έντονα. Το άλλο είναι μείωση των έμεσων φόρων.
1: Που το προτείνει η αντιπολίτευση.
0: Που το προτείνει και έντονα η αντιπολίτευση. Εμείς εκεί κρίνουμε, μπορεί να πέφτουμε έξω, αυτό το κρίνουμε όταν έρθει μια άλλη κυβέρνηση και δεν μας το κάνει. Ότι η μείωση των έμεσων φόρων, που κατά τη γνώμη μου δεν θα το κάνει καμία κυβέρνηση, και αν υπήρχε μετά τον Μητσοτάκη, άλλη κυβέρνηση δεν θα το έκανε, γιατί εκεί είναι το μεγάλο έσοδο του ελληνικού κράτους. Χωρίς του έμεσους φόρους, το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να σταθεί. Θα απορροφηθεί από την αγορά. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μείωση των τιμών από τη μείωση των έμεσων φόρων.
1: Ωραία, πάμε εδώ τώρα. Λένε, παραδέχονται και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Μάλιστα, πολλοί υπουργοί λένε, τώρα πάμε καλά. Λένε λοιπόν, επειδή υπεραποδίδει, γιατί υπεραποδίδει? Γιατί υπάρχει υπερφορολόγηση, παίρνετε από τους πολίτες, από τους έμεσους φόρους που είναι πιο άδικοι. Έχουμε υπερπλεονάσματα, 6 δις, 7 δις, 8 δις. Πολύ ωραία λένε, ο καθένας από το δικό του τρόπο, δεν τους εξισώνω. Άρα αυτά μπορούμε εμείς να τα πάρουμε, να τα επιστρέψουμε σε παροχές και σε μείωση φόρων. Λέει η κυβέρνηση. Λάθος. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχουν ταβάνια στις δαπάνες, τα έχουμε υπερβεί, έχουμε φτάσει στην οροφή, παραπάνω θα γυρίσουμε στο 15. Μπορείτε να εξηγήσετε και στη Λουκία που το λέει κάθε μέρα και σε όλους τους ακροατές που το ζητούν και στην αντιπολίτευση, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 6 δις των υπερπλεονασμάτων για να κάνουμε μείωση φόρων και νέες παροχές?
0: Ωραία, να σας το πω. Καταρχάς να πω.
1: Είναι η απορία όλων των Ελλήνων αυτή.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω, προσπαθήσω να εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Γιατί δεν είμαι και του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά είναι ένα θέμα που με απασχολεί και εμένα και το μελετώ. Το πρώτο να πω ότι τα έσοδα, το λεγόμενο υπερπλεώνασμα, στο οποίο αναφερθήκατε, δεν προέρχεται μόνο από την υπεραπόδοση, δεν έχουν πει νέοι φόροι, από την υπεραπόδοση των φόρων λόγω αυτής της μέσης κατανάλωσης. Έχουν προέλθει και από αυτό, αλλά έχουν προέλθει και από την πάταξη της φοροδιαφυγής χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, και έχουν προέλθει και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό για να το καταλάβουμε. Πράγματι υπάρχει ένα υπερπλεώνασμα από αυτό που προέβλεπε ο προϋπολογισμός. αυτό που προέβλεπε, αυτό σημαίνει υπερπλέον.
1: Αυτό σημαίνει υπεραποδίδει
0: η οικονομία. Πρωτογενές υπερπλέον. Πρωτογενές. Τι σημαίνει? Ότι είναι ανεξάρτητα από την πληρωμή και την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Η κυβέρνηση αυτή, ακριβώς για να μην υπάρξει δημοσιονομική εκτροπή, και επειδή η δημοσιονομική εκτροπή μας οδήγησε το υψημένο δημόσιο χρέος, προσπαθεί να μειώσει το δημόσιο χρέος κατά το δυνατόν, ώστε η Ελλάδα, που σήμερα δεν είναι ο παρίας της Ευρώπης, σήμερα ο παρίας της Ευρώπης ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος είναι κυρίως η Ιταλία, πρέπει να είναι έτοιμη σε ένα ενδεχόμενο παγκόσμιο δημοσιονομικής κρίσης, οικονομικής κρίσης, που είναι πολύ πιθανή, κανείς δεν το αποκλεί, ιδίως μετά από αυτά που γίνονται στο στενά του χορμού, να είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει. Δεν θα υπάρχει κανείς να μας δανείσει εάν γίνει μια κατάρρευση παγκόσμια των οικονομιών, έτσι. Και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα έχει χρέος να σταθεί στα πόδια της. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης, ως υπεύθυνος πολιτικός που είναι, δεν έρχεται και λέει με τη λογική της όλα, πάρ' τα όλα εδώ, πάρ' εκεί, τα πετάω όλα σήμερα, βραχυπρόθεσμα, κοντόφθαλμα στην αγορά για να κερδίσω εκλογές. Θα ήταν το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο, ξέρετε, θα ήταν αυτό. Έρχονται εκλογές. Πάρ' τα όλα, πιερακάκι και μοίρασέ τα στον κόσμο για να κερδίσω τις εκλογές. Δεν το κάνει όμως. Και αυτό είναι υπευθυνότητα. Αυτό σημαίνει πολιτική ηγεσία με όραμα και καθοδήγηση και κατεύθυνση.
2: Κύριε Λοβέρδο, να πάμε λίγο και στα πολιτικά.
1: Για το
2: γιατί
1: έτσι, αυτό.
2: Θέλω να.
1: Αν το ρωτήσετε, το ρωτήσω εγώ.
2: Γιατί
1: έχουμε ένα λεπτό. Δεν είναι να πάμε στα πολιτικά, έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
2: Ποιο?
1: Εδώ.
2: Την επιστολή θέλω να ρωτήσω.
1: Αυτό που λες εσύ, θα κάνω εγώ τη Λουκία, κύριε Λοβέρδο. Η Λουκία λέει, ωραία, δεν έχω, τι να κάνω. Μα είμαι και 40 χρόνια μεγαλύτερος, το ξέρετε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Λέει ο συνταξιούχος ο μισθωτός, πολύ ωραία υπουργέ μου, πάει καλά, σκίζουμε χρέος. Εμένα τι με νοιάζει που μου τελειώνουν τα λεφτά στις 15 του μήνα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Μπορείτε να πείτε στον συνταξιούχο που το βλέπω στο σούπερ μάρκετ, εμένα τι με νοιάζει. Καμαρώνω το πιαρακάκι, μπράβο, του βγάζω το καπέλο. Εγώ να έρθει να ζήσει μετά τις 15.
0: Έχει το απόλυτο δίκιο.
1: Πράγματι,
0: το φτωχό.
2: Εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά ήθελα να ρωτήσω και
1: εγώ. Κάνω εσένα.
0: Το φτωχό ιστορηματία δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά, γιατί όντως πνίγεται από τις ακριβές τιμές.
1: Τι να του πείτε τώρα.
0: Και έχει δίκιο, και εγώ μαζί του, και εγώ εξοργίζομαι, και εγώ θυμώνω.
1: Το βλέπετε στο καφενείο. Πάτε στην περιφέρεια, άσε
2: και καλό είναι να εξοργίζεστε και να θυμώνετε, και σας καταλαβαίνω, γιατί το έχουμε συζητήσει και μαζί, κύριε Λοβέρδο. Αλλά παράλληλα εξοργίζεται και ο συνταξιούχος και θυμώνει.
1: Απάντηση.
0: Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Αυτό μπορούμε αυτή τη στιγμή. Και όποτε μπορούμε, βοηθάμε ακριβώς αυτόν τον πολίτη που υποφέρει, αυτού που τελειώνει η σύνταξη. Δεν τελειώνει όλων. Γιατί υπάρχει τώρα
1: τον μισόν.
0: Μια άλλη ψεύτικη εικόνα ότι όλη η Ελλάδα πεινάει. Δεν πεινάει όλη η Ελλάδα, έτσι.
1: Όχι, τον μισόν όμως, και είναι πάρα πολύ.
0: Δεν τελειώνει σε όλους τους 15 το μήνα ο μισθός. Σε κάποιους που εκεί που υπάρχει πρόβλημα, σε αυτούς πρέπει να δείχνουμε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κανένα.
1: Λουκία, ρώτα για τον κύριο Φεύγα τώρα.
2: Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο σας, γιατί ο κύριος Φεύγας έχει το στρατηγικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και έστειλε μια επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη που ζητά την επιστροφή Σαμαρά αλλά και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σχόλιο.
0: Ο κύριος Φεύγας δεν την έχω διαβάσει την επιστολή του. Εγώ προσωπικά.
2: Ζητάει επιστροφή Σαμαρά.
1: Μας μίλησε νωρίτερα στο όπεν, βεβαίως σε όλα.
0: Το θέμα του κυρίου Σαμαρά δεν αφορά εμάς, αφορά τον κύριο Σαμαρά. Έτσι, αν θέλει ο κύριος Σαμαράς να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι να το κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών.
2: Πάντως πληθαίνουν οι φωνές που λένε, μπορεί όχι στο δημόσιο διάλογο, αλλά εγώ το ακούω και στο δημόσιο διάλογο, ότι κακός ο κύριος Σαμαράς, καλό θα ήταν να ρίξουμε καμιά γέφυρα εν ώψη κόμματος.
0: Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό αυτό. Κανείς δεν περιστεύει από την Νέα Δημοκρατία, κανείς δεν περιστεύει από την Ελλάδα. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε προς κοινό σκοπό, που είναι το καλύτερο της πατρίδας μας. Αυτό πιστεύω εγώ και αυτό για ποιο λόγο να μην γίνει.
1: Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών, ήταν μαζί μας. Πάμε σε τις λουσιδήσεις, Λουκία, και θα επανέλθουμε με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, την Ελλάς.
3: Real FM. Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Biospiral.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπω, Λουκί, εδώ ο κ. Μανέξη από το μεσημέρι στο briefing ότι 678.000 καταναλωτές από 19 μέχρι σήμερα 12 μέρες έχουν επισκεφθεί το πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 4 λεπτά. Ενεργοί χρήστες 287.000, 60.000 την έχουν στα κινητά τους. Εγώ λέω το εξής. Διαφωνώ με αυτούς που λένε, μα ρε παιδί μου, το πόσο κάνει την ακρίβεια. Μα ποτέ δεν έγινε το πόσο κάνει για την ακρίβεια.
1: Όχι,
0: το πόσο κάνει.
1: Για να συγκρίνουμε.
0: Έγινε μόνο και μόνο να μπαίνεις, να παίρνεις μια ιδέα, όχι προϊόν. Αυτά είναι βλακίες. Τώρα να πας στην Αγγελόπολη να πάρεις λάδι, στην Κηφισιά, αξίδι και στο αυτό το φθηνό, τώρα δεν υπάρχει. Έχεις όμως μια εικόνα γενικά ποιο σούπερ μάρκετ, και φαίνεται αυτό, είναι πιο φθηνό και είναι πιο ακριβό. Αν φτιάξει ένα εικονικό καλάθι και μπει μέσα, θα δεις ότι σε ένα σούπερ μάρκετ είναι, ας πούμε, 20 ευρώ κάτω από το άλλο. Πας αυτό που είναι φθηνότερο. Αν είναι στη γειτονιά σου, αν σε βολεύει.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως είναι ότι πιέζονται οι εταιρείες, Λουκία. Αυτό που λέγαμε τα προϊόντα.
1: Ναι, γιατί βγαίνουν υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Βγαίνουν στη φόρα, γιατί αν πατήσεις μακαρόνια τάδε ή καφέ
1: θα
0: τάδε,
1: θα σου
0: βγάλει το συγκριτικό.
1: Ακριβώς.
0: Και θα δεις ότι το ένα έχει 6 ευρώ και ο άλλος 9 ευρώ. Και θα πας να πεις όπα. Εάν σε 10 προϊόντα αυτή η εταιρεία των 9 είναι και στα 10 ακριβότερα. Ναι, υπάρχει αυτή η συνείδηση. Όχι, Λουκία.
1: Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε συνηθίσει έτσι.
0: Κανονικά, και εγώ είναι offline πλατφόρμα.
1: Και εγώ το λέω αυτό γιατί και εγώ δεν την έχω αυτή τη συνείδηση.
0: Και
1: δηλαδή,
0: εγώ πάω και αγοράζω αυτό που θέλω, όχι αυτό που είναι φθηνότερο.
1: Δεν την έχω αυτή τη συνείδηση να κοιτάω και το κινητό να κοιτάω, γιατί δεν προλαβαίνω κιόλα. Και δεν φαντάζομαι ότι δεν είμαι η μόνη μητέρα που.
0: Ακόμα και την περίοδο που έβλεπα τον καφέ ότι με κλέβει, με έκλεβε φανερά. Δηλαδή είχε τη μία 6, την άλλη 4, την άλλη 9, αυτόν πήρα. Γιατί αυτό μου αρέσει. Να σου πω, αυτό είναι λάθος μας. Έχουμε ένα όπλο που το πετάμε στα σκουπίδια.
1: Στο εξωτερικό βλέπεις ότι με τη μία αρχίζουν τα μποϊκοτάζ, στέλνουν και επιστολές. Εμείς δεν είμαστε και το να στέλνουμε επιστολές, ας πούμε, διαμαρτυρίες.
0: Βλέπεις την πορεία της τιμής ενός προϊόντος. Αν πατήσεις μέσα, βλέπεις το τελευταίο δίμηνο πόσο ανέβηκε, κατέβηκε, πόσο κοροϊδεύουν. Βλέπεις πόσο ακριβότερο είναι σε σχέση με την Ευρώπη, αν είναι διεθνές προϊόν. Δεν θα τα μακαρόνια της ελληνικής φύρμας, δεν θα τα βρεις στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα βρεις όμως αυτά που έχουν εξαγωγή ή είναι διεθνής φύρμα. Μπραντ διεθνές.
1: Ναι.
0: Άρα σε βοηθάει. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε. Το κάνουμε.
1: Όχι, δεν το κάνουμε.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχουμε αυτή τη συνείδηση. Μακάρι να την αποκτήσουμε. Εγώ το λέω πρώτα και για μένα. Δεν κουνάω το δάχτυλο σε κανέναν.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Και τώρα που είπαν ότι έχουν πέσει οι τιμές σε 2.000 προϊόντα ως 6%, εγώ λέω και το λέω δημόσια στο Υπουργείο.
1: Εγώ θέλω να αναρτηθούν αυτά τα προϊόντα.
0: Θέλω τις τιμές.
1: Όπως έγινε και με τα άλλα προϊόντα και ανακαλύψαμε διάφορα παρατράγουδα
0: και
1: εκεί πέρα. Θα ήθελα πολύ να αναρτηθούν αυτά τα προϊόντα.
0: Να τις βάλω στο κινητό και κάθε φορά τις έλεγχο πια στο σούπερ μάρκετ. Επίσης θέλω να βάλω τις άλλες τιμές. Γιατί εδώ δεν
1: πολλά,
0: υπάρχει αναφορά
1: πολλά
0: σε άλλες τιμές.
1: Για το κινητό.
0: Ναι, εάν είναι σταθερές και δεν μειωθούν όλο το καλό, αν δεν αυξηθούν, να το ξέρω. Να ξέρω πόσο είναι να τις σφραγεί. Να πω αυτό
1: και
0: είναι
1: να ξέρουμε,
0: τόσο έτσι.
1: Ρε παιδί μου, ότι αν από αυτά τα 2.000 προϊόντα κάποια είναι στο καλάθι του νοικοκυριού μας, να ξέρουμε. Έτσι. Να ξέρουμε ποια θα αγοράζουμε. Εφόσον δεν θα αυξηθούν οι τιμές τους.
0: 2.000 που έχουν μειωθεί, θέλω να ξέρω και τις τιμές στα άλλα 18.000. Ποια είναι.
1: Καλά.
0: Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά του Υπουργείου.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Και επίσης θέλω να μάθω όταν γίνουν οι μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, ποια προϊόντα, με ποια διαδικασία, για πόσο θα μείνουν μειωμένα, το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να μειωθούν Σεπτέμβριο και να ξανακρίνουν Νοέμβριο ή Χριστούγεννα. Έτσι δεν είναι. Και να πούν πω πόλεμος.
1: Και να πούνε το Σεπτέμβριο εμείς μειώσαμε και μετά.
0: Άρα βλέπεις ότι έχουμε πάρα πολλά κενά σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης θα ήθελα.
1: Και να σου πω κάτι, και η ακρίβεια δεν καταπολεμάται με υποσχετικές, δηλαδή ότι θα μειώσουμε το Σεπτέμβρη.
0: Όχι.
1: Και απλά τους δύο τελευταίους μήνες αυτούς θα μείνουν παγωμένες οι τιμές των 2.000 προϊόντων.
0: Τέλος πάντων, βλέπω καλή διάθεση, αλλά από την άλλη βλέπω προς το παρόν ένα πράγμα που κέρδισε με τα σούπερ μάρκετ. Δεν ήθελα το πλαφόν, τέλος το πλαφόν.
1: Ναι.
0: Έλεγε ο Υπουργός, μειώστε τις τιμές για να. Πάρουμε πίσω το πλαφόν κέρδους. Δεν μειώθηκαν οι τιμές.
1: Λοιπόν,
0: παραμένουν απλώς. Παραμένουν μειωμένες οι τιμές. Δεν μειώθηκαν. Θα μειωθούν το Σεπτέμβριο. Άρα το πλαφόν δεν φεύγει τότε, φεύγει τώρα. Άρα φεύγει τώρα το πλαφόν για να μειωθούν οι τιμές τότε και να παραμείνουν μειωμένες. Να, ένας άλλος αστερίσκος. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αναπληρώτης εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Κόμματος Τσίπρα.
1: Κύριε Νιφούδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε πολύ μικρότερος από μένα. Θέλω να ρωτήσω, ο Κωνσταντάρας τον βλέπατε μικρός, σας άρεσε?
2: Μου άρεσε, βέβαια, εντάξει. Πολύ, πολύ σημαντική φιγούρα για τα παιδικά μου χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Τραλοπενιντάρι, τεπενδρί, είχατε δει?
2: Ναι, δεν θυμάμαι το μέχρι, αλλά το είχα δει σίγουρα.
0: Πολύ ωραία. Σας θυμίζει το Αλέξη Τσίπρα? Γιατί ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι, βλέποντας τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξη των Α, του θύμισε τον τεπενδρή Κωνσταντάρα στον τρελοπενιντάρι, που κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων. Διότι λέει έχει 6 δισεκατομμύρια υπεραποδίδει οικονομία, τα πάρει να τα δώσει για παροχές. Πω, λέει, αυτά δεν είναι κλειδωμένα. Είναι για άλλους σκοπούς.
2: Κοιτάξτε, βέβαια, η πραγματικότητα όμως είναι, βλέπουμε μια τέτοια αναστάτωση στο κυβερνητικό επιτελείο που λειτουργεί, εγώ αυτό κρίνω, ότι λειτουργεί υπέρ του πολίτη ακόμα και δεν έχουμε γίνει κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπουμε μια
0: δεν λειτουργεί ο πολίτης με αναστατώσεις, θέλει έργα, θέλει λόγια που να γίνουν πράξεις. Έχει καεί από προγράμματα που μείναν στα χαρτιά και μνημόνια που τα ασκήσαμε. Αφήστε
2: τα. Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε να γίνουμε κυβέρνηση για να τα εφαρμόσουμε. Τώρα προς το παρόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση προς το παρόν να λαμβάνει μέτρα.
0: Όχι, τα κόμματα κρίνονται και από τις υποσχέσεις τους, κατά πόσον φαίνονται υλοποιήσιμες. Αν εγώ πω, κοιτάξτε, θα δώσω 13ο, 14ο, 15ο γιατί θεωρώ ότι λεφτά υπάρχουν, θα με πάρετε χαμπάρι. Δηλαδή, είστε ενθουσιασμένος.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός του ξεκαθάρισε την προηγούμενη εβδομάδα στη συνέντευξη που έδωσε ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί, γιατί απάντησε και έκλεισε και κάποια στιγμή.
0: Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας εννοείται.
2: Ο κύριος Τσίπρας εννοείται.
0: Τον φέρετε Πρωθυπουργό. Γεια σας. Περιμένει.
2: Η λανθάνουσα.
1: Η γλώσσα λανθάνουσα.
0: Περιμένει. Να δούμε. Η λαϊκή ετοιμιγορία.
2: Σίγουρα. Απλά θέλω να πω ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε, στην ουσία δεν υποσχεθήκαμε, αλλά στην ουσία δείξαμε το τι θα πρεσβεύει η Ελλάς και τι βάζουμε στο κέντρο της πολιτικής μας. Είπαμε ότι είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι αυτά τα οποία δεσμευτήκαμε σήμερα δεν χρειάζονται παραπάνω φορολόγηση. Δηλαδή στην ουσία απλά αλλάξαμε μια απόφαση των φορολογικών.
0: Τι έξι δις. Δεν δικά σας λέει η κυβέρνηση τα έξι δις. Είναι υπεραπόδοση, είναι για άλλο σκοπό. Τα παίρνετε, αλλά δεν δικά σας. Αυτά που ήταν να δώσει η κυβέρνηση τα έδωσε.
2: Απλά απαντούσαμε στο γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία δεσμευόμαστε θα χρειαστούν περισσότερη φορολόγηση. Απλά και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Περισσότερη φορολόγηση είπατε, αλλά από την άλλη ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το 99% των πολιτών δεν θα φορολογηθεί, γιατί είχε κυκλοφορήσει ένα κλίμα ότι θα φορολογηθούν περισσότερο η μεσαία τάξη, θα φορολογηθούν περισσότερα κάποιοι που τα βγάζουν λίγο πέρα καλύτερα από τους άλλους και τα γρήγορα κότερα και τα φουσκωτά κτλ. Και τώρα είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θα φορολογήσει μόνο το 1%. Λες και το 1% αν το ακούσει αυτό θα μείνει στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένας φόβος ο οποίος, ξέρετε, πλανάται. Η δική μου εμπειρία δραστηριοποίησης επαγγελματικής στο εξωτερικό δεν υφίσταται. Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό που λέτε, ότι εφόσον φορολογήσουμε τα κέρδη, για παράδειγμα, ή τα πολύ μεγάλα κέρδη, ο επιχειρηματίας θα φύγει. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι κάτι το οποίο τα κέρδη που φορολογούνται τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς. Άρα, θέλω να πω ότι δεν είναι και η ουσία. Η ουσία είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να καταλάβουν αυτοί που έχουν περισσότερο από τους υπόλοιπους ότι προφανώς θα πρέπει ο πλούτος λίγο να μοιραστεί για να περνάει και ο υπόλοιπος κόσμος ανθρώπινα, όχι καλύτερα. Απλά ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να δείξει ότι προφανώς δεν ήρθε η Ελλάς τώρα να φορολογήσει τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν, όπως είπατε εσείς, λίγο πέρα καλύτερα. Δεν έχει κανένας να φοβάται μικρομεσαίος, δεν έχει κανένας να φοβάται από όλους αυτούς οι οποίοι σηκώσαν το βάρος. Το να σταθεί η χώρα όρθια, αλλά 15 χρόνια πληρώνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Ακούστε με. Έχω μπροστά μου τη συνέντευξη Τσίπρα. Θα σας διαβάσω το επίμαχο απόσπασμα. Λέει: η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως πάνω από τα πλεονάσματα που είναι υποχρεωσή της 6 δις. Άρα υπάρχει χώρος, υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος να ικανοποιηθούν παρεμβάσεις, αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας δηλαδή, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ούτε ψηλά εισοδήματα. Απαντάει ο κ. Μαρινάκης. Τρία είναι τα δεχόμενα. Ο κύριος Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω τα μέτρα που έχουμε πάρει. 1,76 δις. Τόσα λεφτά λέει υπάρχουν. Τα πήραμε τα μέτρα τέλος. Δύο. Αγνοεί δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οροφές δαπανών. Τρία. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Άρα η ερώτησή μου είναι πού θα βρείτε αυτά τα 6 δις αφού δεν υπάρχουν, λέει η κυβέρνηση.
2: Αυτά λέει η κυβέρνηση, αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Καταρχήν, η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει μια πολιτική επιδηματική με τα ΠΑΣ και εμείς εξ αρχής λέμε ότι δεν συμφωνούμε με
0: την κυβέρνηση. Πού θα βρείτε 6 δις, θέλω να πείτε.
2: Εκ των πραγμάτων, σας λέω, εκ των πραγμάτων, καταρχήν, να μιλήσουμε για αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας για τη διαφθορά.
0: Όχι.
2: Να μιλήσουμε ότι 12 δις διαφθορά. Ναι. 12 δις αυτή τη στιγμή στη χώρα από τις απευθείας αναθέσεις, από όλα αυτά τα οποία κακώς χειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία, έχουν αφήσει πάρα πολλά έσοδα. Εδώ μιλάμε για μια διαφορά πιθανότατα που φτάνει τα 12 δις. Εγώ θα σας πω.
0: Ο κύριος Τσίπρας λέει, λαθάνος πλεύρης, είχε δύο υπουργούς που καταδικάστηκαν. Δεν μπορεί να μιλάει για κράτος δικαίου και για διαφθορά, είναι ο τελευταίος που δικαιούται για να μιλάει. Ο κύριος Πλεύρης, ποιος μιλάει για διαφθορά? Ο κύριος Τσίπρας, δύο υπουργείο, ένας 13-0, Μπενοβάρτης, δεν δικαιούται να μιλάει για διαφθορά ο κύριος Τσίπρας, λέει ο Θάνος Πλεύρης. Απαντήστε.
2: Καλά, ο καθένας μπορεί να λέει ότι λέει. Προφανώς από δημοκρατία και προφανώς μιλάμε για το 2026. Mm. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη διαφθορά και για την, για την έλευση κράτους δικαίου και την αίσθηση του πολίτη. Εγώ θα σας πω, είστε επειδή δημοσιογράφοι και οι δύο, υπήρχε, αν και δεν ήμουν το 19 ούτε το 23 δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά εσείς πείτε μου, αν θέλετε, υπήρχε αυτή η αίσθηση έλευσης δημοκρατίας και ασφάλειας στον πολίτη τότε, το 19 δεν υπήρχε. Άρα εκ των πραγμάτων δεν είναι κάτι που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις ότι ένα από τα ζητήματα, το πρώτο ζήτημα είναι η ακρίβεια και το κράτος δικαίου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο πολίτης το αισθάνεται πια. Τώρα, αν ο κύριος Πλεύρης προφανώς πρέπει να πει αυτό που πρέπει να πει για να εξασφαλίσει τη δική του θέση, αλλά στην πραγματικότητα ο πολίτης δεν αισθάνεται ότι ζει σε ένα κράτος δικαίου. Και αυτό δεν το λέει ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε το λέω εγώ. Το λέει η κοινωνία η οποία το βιώνει.
0: Εσείς τι θα πείτε στις Βρυξέλλες, εάν θελήσετε να βρείτε εξειδή σταυρό από το κράτος δικαίου και τη διαφθορά? Σας ξαναλέω ότι αν ρωτήσετε θα σας πούν, πείτε μας τι θα κόψετε από φόρους, τι θα κόψετε από άλλα βέβαια και μόνιμα έσοδα και με τι θα τα αντικαταστήσετε ως μόνιμα για να σας πούμε ότι είστε ok. Η διαφθορά θα είναι η απάντηση, θα φάτε πόρτα.
2: Εντάξει, απλά σας εξηγώ ξανά ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε ότι αυτά τα οποία, για τα οποία δεσμευόμαστε, λέει τι δεσμευτήκαμε εμείς σήμερα. Εμείς δεσμευτήκαμε δάσκαλοι και γιατροί στο δικό μου σχολείο, μισθολόγιο. Δεσμευτήκαμε για να κυνηγήσουμε την ακρίβεια. Δεσμευτήκαμε για τα κόκκινα δάνεια και τη στέγη.
0: Πόσο κάνουν?
1: Δεσμευτήκατε, αλλά είναι αυτό που σας λέει και ο Νίκος. Πόσο κάνουν, από πού θα τα βρείτε? Άλλο το δεσμεύομαι και άλλο το δεσμεύομαι και θα τα βρω από εκεί.
0: Είμαστε
1: και από εκεί και από
0: πια.
1: Εκεί.
0: Η ερώτηση είναι πόσο κάνουν, πού θα τα βρείτε. Τέλος.
2: Πολύ σωστά τα λέτε. Λέμε λοιπόν και απαντάμε. Με πιο χρηστή χρήση των υπαρχόντων εσόδων. Δεν είπε, λέμε κάτι διαφορετικό.
1: Με ποια είναι αυτή η πιο χρηστή χρήση? Συγκεκριμένα. Ή μπορείτε να μας πείτε ότι ακόμα το επεξεργαζόμαστε. Και αυτό κατανοητό.
2: Θα σας απαντούσα τώρα. Το καταλαβαίνετε ότι έχουμε βγάλει τους τομεάρχης. Στην ουσία την ισχυρότητα κυβέρνηση, όπως είπατε, δημοσιογράφα, αλλά είναι η τομεάρχη των πολιτικών μας. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται τις προτάσεις και θα έρθουν ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί
0: να σας πω, κύριε Λεφουδή, αν σας ζητάω λεφτά ή σας χρωστάω λεφτά και μου πείτε, λοιπόν, πες μου σε ένα μήνα πώς θα με πληρώσεις. Και θα απαντήσω εγώ. Θα κάνω μια βόλτα, δεν ξέρεις τι θα μαζέψω και θα στα δώσω όλα. Θα με εμπιστευτείτε.
2: Δεν
0: ξέρεις τι λεφτά υπάρχουν.
2: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο σήμερα.
0: Και εγώ καινούριο.
2: Ένα μήνα. Δηλαδή,
0: καλά, θα μου πείτε, ωραία. Βρες που θα τα βρεις, πείσε με και εγώ θα στα δώσω. Τώρα δεν με πείθεις.
2: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, που θα είναι και η κορύφωση της παρουσίασης των πολιτικών μας, θα σας έχουμε πείσει. Αυτή είναι η απάντηση που θα έδινα. Γιατί εκ των πραγμάτων εμείς δεν θα κυβερνήσουμε αύριο, το καταλαβαίνετε. Θα κρυφθούμε το πρόγραμμά μας όταν θα. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ανακηρύξει τις εκλογές. Εμείς λοιπόν το καλοκαίρι και με κορύφωση στην έκθεση θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και εκοσολογικό
0: πρόγραμμα. Τώρα με προκαλείτε, κύριε Φωτή. Εσείς δίνετε μία λογική απάντηση. Λέτε, περιμένετε το πρόγραμμά μας. Τα στελέχη σας τα οποία λένε θα φορολογήσουμε τα κότερα τα οποία πηγαίνουν γρήγορα. Όσους έχουν διαμερίσματα σε ξενοδοχεία. Όσους έχουν μεγάλα σπίτια. Αυτοί τα βγάζουν από το μυαλό τους.
1: Άλλοι λένε, για να συμπληρώσω το ερώτημα του Νίκου, ότι θα φορολογήσουμε αυτούς που τα βγάζουν καλύτερα από ό,τι τα βγάζουμε εμείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό.
0: Ναι, από το μυαλό τους τα βγάζουν τα στελέχη σας, γιατί ξέρετε, αυτό πλήττει και την αξιοπιστία σας.
2: Προφανώς το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να γνωρίσετε ότι σε ένα μήνα. Όχι, δεν τα βγάζουν το μυαλό τους, αλλά.
0: Άρα κάτι υπάρχει.
2: Σε ένα μήνα, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν και την εμπειρία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έπρεπε να έρθουν απέναντι σε όλους εσάς, πολύ έμπειρους δημοσιογράφους, να απαντήσουν σε πάρα πολλά ερωτήματα. Και σε κάποια ζητήματα, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, υπήρξε μια πολυφωνία. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, τώρα συγκεκριμενοποιούμε και οι τομεάρχες θα παρουσιάσουν αυτά τα προγράμματα των τομέων τους. Οπότε, εκ των πραγμάτων, κανείς. Και γι' αυτό, λοιπόν, η απάντηση είναι ότι. Δεν έχει να φοβάται ότι θα έρθει η ελληνική αριστερή στην παράταξη για να φορολογήσει. Οπότε αυτά τα οποία υπόθηκαν θα αναλυθούν πιο συγκεκριμένα από τους τομείς τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ούτε με νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι.
2: Όχι, αν και εγώ, ξέρετε, δεν ήμουν τότε δίπλα στον Αλέξη, το ξαναλέω δεύτερη φορά, αλλά Παρ' όλα αυτά, όχι με νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αλλά εκ των πραγμάτων, αν επικαιροποιήσουμε τη σημερινή κατάσταση, θα δούμε ότι ο κόσμος βιώνει την καθημερινότητα χειρότερα από το 2019. Και αυτό πρέπει να κρίνουμε και να αναλύσουμε τώρα. Όχι το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα ή του 19 ή του 23. Πρέπει να αναλύσουμε και να προτείνουμε πώς θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή του πολίτη και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που πνέει τα αλήθεια.
1: Κύριε Νιφούδη, φαντάζεστε ότι επειδή από το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, έχετε ένα, αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντί σας ή όχι, αυτό θα το δούμε, αλλά επειδή οι εξελίξεις είναι πυκνές, σίγουρα ένα ποσοστό το οποίο θα σας ψήφιζε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει με ψηφοδέλτιο, θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Γιαννούλης, ας πούμε, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι με βάση τα νέα δεδομένα η κάθοδος στις εκλογές είναι μονόδρομος. Αυτό το φοβάστε, διότι ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά έκλεισε την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, το καταλαβαίνω και παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα. Εμείς δημιουργήσαμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνοντας μπροστά, θέλοντας να δημιουργήσει κάτι καινούργιο. Σε αυτό συμμετείχαμε όλοι. Σε αυτό εμείς κάναμε κάλεσμα πανθρατιάς σε όλους τους πολίτες, απλά απόφαση.
1: Σε όλους τους πολίτες, αλλά όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται.
2: Όχι, και, δεν είναι ότι δεν κάναμε στο ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε ότι δεν κάνουμε συζήτηση με τα υπάρχοντα κόμματα, τα οποία μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία επιθυμούν. Εμείς κάνουμε κάλεσμα στους πολίτες, δημιουργούμε ένα κίνημα που ξεκινάει από την κοινωνία. Θέλουμε να είναι με την κοινωνία για να επιστρέψει στην κοινωνία. Άρα, εκ των πραγμάτων, το κάθε κόμμα θα κάνει αυτό που κρίνει. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνει ότι πρέπει να κατέβει σε εκλογές ή να κάνει οτιδήποτε, το ίδιο κρίνει και τα μέλη του και ο πρόεδρος, αυτό πρέπει να κάνει εμείς. Δεν θα υπεροκαθοριστούμε. Εμείς θα καθορίσουμε, όπως και καθορίζουμε, την πορεία μας σύμφωνα με τα δεδομένα που είπαμε. Ότι οποιοδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι ευπρόσδετος, απλά αρκεί να μην είναι βουλευτής. Δεν θέσαμε καμία άλλη προϋπόθεση.
0: Κύριε Φούδη, ευχαριστώ πολύ. Να πληρωθήσει εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο. Δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Αρχίζει.
16: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
15: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
16: Πού δηλαδή?
15: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Βλέπω τώρα γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος σε παραλία της Βάρκιζας.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Με δάγκωσε λαγοκέφαλος. Μπαίνω στο κείμενο. Λέει με τσίμπησε ένα ψάρι που θεωρώταν μικρός λαγοκέφαλος.
1: Μπορεί να ήταν και ένα ψαράκι από αυτά, ξέρεις, τα μικρά που κυκλοφορούν στις θάλασσες και κάνουν έτσι ένα απλό τσιμπηματάκι.
0: Και
1: προηγουμένως
0: και εδώ ένας κροκόδιλος και πάλεψα μαζί του και τον κέρδισα και τον άσχημα, παρακαλώ. Λοιπόν, ταξίδι στο Ναύπλιο.
1: Λοιπόν, πάμε Ναύπλιο. Real FM και Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η εκκλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νικλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Δύο τίτλοι για τη Real News. Έρχεται ένα εξαιρετικό βιβλίο από τη σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού». Λέγεται το παλιό βιβλίο, αλλά είναι ολοκένουργιο βιβλίο. Mm-hmm. New York Times, εξαιρετικό. Real Taste and Style, με καλοκαιρινούς σου ζομεζέδες λουκία και χαλβαδόπιτα.
1: Αχ, μου αρέσει. Α, χαλβαδόπιτα, όχι, ναι. Εντάξει. Μου αρέσει η άλλη τη κατσαρόλη. Χαλβάς.
0: Καλά.
1: Έλα, δεν πειράζει.
0: Να σου δώσω συνταγή αύριο.
1: Ναι, ναι, αμέ.
0: Φοβερή συνταγή. Με καφέ, παγωτό και κάτι ακόμα.
1: Wow.
0: Α, θα σου δώσω συνταγή. Φοβερή. Λοιπόν, αύριο θα ξεκινήσουμε. Να... Και παντού το κορυφαίο άπεδο βράβευε στην Ελλάδα με τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Αντώνη τον Μορτάκη και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν ο Γιώργος Παγάνης και ο Γιώργος Κουδιαλάκης και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3. Καλό απόγευμα.
0: Γεια
1: σε όλες
0: σας, καλό απόγευμα.
18: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
20: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
21: Ναι, πάμε.
22: Πού θα πάμε?
23: Κρήτη.
21: Μήλο.
20: Κρήτη λέω κι εγώ.
21: Μήλο.
23: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Hey.
20: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
21: Ναι.
2: πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
23: Κι εγώ.
24: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399.
25: Η ώρα είναι 5.
26: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
27: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
28: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
27: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
29: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
27: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
30: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
31: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
30: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
32: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
33: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
34: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
33: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
34: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
33: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
34: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
33: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
34: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
33: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
35: Γιώργο, πεινάς?
36: Έχω μία πείνα.
35: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
36: Να πάμε, να πάμε.
35: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
37: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
35: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
37: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
26: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριο. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριο. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβληση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Πέντε ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Συνεχίζει τον ΠΑΟΚ και για τη νέα αγωνιστική περίοδο ο 38χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Τάισον, ο οποίος θα ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε μία ώρα σέντρα στο παιχνίδι Βραζιλία-Ιαπωνία για τη φάση των 32. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather.
18: Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές αναμένονται σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Φυσικά το γνωρίζετε πως ό,τι ακούμε είναι Σταύρος Εξαρχάκος. Να εξηγήσω λοιπόν γιατί έκανα αυτή την επιλογή σήμερα, να ξεκινήσουμε με τον Σταύρο Εξαρχάκο. Έκανα αυτή την επιλογή γιατί είμαστε πλούσιοι. Ξέρετε, είμαστε πλούσιοι όχι σε μετοχές, δεν είμαστε πλούσιοι σε φράγκα, δεν είμαστε πλούσιοι σε καταθέσεις. Είμαστε πλούσιοι όμως γιατί ένα κομμάτι του πλούτου που εννοώ είναι οι άνθρωποι που ένωσαν το ταλέντο τους με την ανάσα, με το βίωμα, με το αίμα, με το μόχθο, με την ομορφιά του ελληνικού λαού και ως εκ τούτου μας έχουν ψηλώσει. Το γνωρίζουν οι πάντες ότι ένας από αυτούς είναι ο Σταύρος Εξαρχάκος. Δεν θα το πω με τα δικά μου λόγια, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Οδυσσέα του Ιωάννου, αυτού του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού, ο οποίος είχε πει ότι ο Εξαρχάκος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας παρηγόρησε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει ενώσει με τους άλλους ανθρώπους. Μέσα από τη μουσική του, μέσα από το έργο του, μέσα από την ευφυΐα του, έχει σπάσει τη μοναξιά, έχει ανοίξει δύο μεγάλα χέρια και έχει χωρέσει εκεί και το γλέντι μας και το μυρολόι μας. Ο Εξαρχάκος είναι ένας από τους βασικούς αρμούς που μας ενώνουν, όπως λέει και ο Οδυσσέας. Τα τραγούδια του είναι μία από τις σταθερότερες αναφορές του νεοελληνικού πολιτισμού. Είναι ο άνθρωπος που μέσα από τις μουσικές του ένωσε τη λύπη και το όνειρο. Ένας τεράστιος, ένας μικρός το δέμας άνθρωπος, όταν τον βλέπεις επάνω σκηνή γίνεται τεράστιος, γιατί γίνεται τα τραγούδια του, γιατί είναι τεράστια τα τραγούδια του. Όταν μιλάμε για τον Εξαρχάκο, μιλάμε για τον Κάτσο, μιλάμε για τη Μοσχολιού, μιλάμε για τον Πιθικότσι, μιλάμε για τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, μιλάμε για τον Καμπανέλη, μιλάμε για τον Ξυλούρη, μιλάμε για τον Ταλάρα, μιλάμε για τον Δημητράτο. Αυτό συμβαίνει όταν μιλάμε για τον Εξαρχάκο. Γιατί λοιπόν τα λέω τώρα όλα αυτά? Ξέρετε, την περασμένη Τετάρτη η Βουλή τίμησε τον Σταύρο Εξαρχάκο. Και πολύ σωστά, πολύ ορθά. Στην πραγματικότητα βέβαια ήταν ο Σταύρος Εξαρχάκος που τίμησε τη Βουλή με την εκεί παρουσία του. Στη συναυλία λοιπόν παραβρέθηκαν ως όφυλαν πολιτικοί αρχηγοί. Δεν λογαριάζω τώρα κάτι Βελόπουλους, κάτι Νάσιους, έτσι. Αυτοί ούτε ήταν και ευτυχώς. Ανάμεσά τους λοιπόν ήταν και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο αντιπρόεδρός του, ο Χατζηδάκης. Μόνο που προσέξτε, αυτοί οι δύο δεν κάθισαν στη συναυλία. Αυτοί μείνανε για λίγα λεπτά και αποχώρησαν, γιατί είχαν, λέει, ανηλυμένες υποχρεώσεις. Είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι έψαξα να δω τι συνέβαινε στην Ελλάδα την Τετάρτη το βράδυ, αλλά και τι συνέβαινε στον κόσμο. Γιατί όπως ξέρετε, χωρίς το Μητσοτάκη και ενίοτε χωρίς τον Χατζηδάκη δεν μπορούν να λυθούν τα θέματα στον πλανήτη. Εν τούτης, όσο και αν έψαξα, δεν εντόπισα κάτι το τόσο συνταρακτικό που θα έπρεπε να περάσει από τη δική τους την ευφυΐα του Μητσοτάκη και του Χατζηδάκη για να τακτοποιηθεί. Τώρα θα μου πείτε, και ποιος ξέρει, ίσως να μας διαψεύσει ο ιστορικός του μέλλοντος. Γι' αυτόν τον ιστορικό του μέλλοντος θα σας πω και στη συνέχεια, έτσι. Ίσως βέβαια μας διαψεύσει ο ιστορικός του μέλλοντος και τελικά κάτι το πολύ φλέγον να συνέβαινε την Τετάρτη το βράδυ, την ώρα που η Βουλή τιμούσε τον Σταύρο Εξαρχάκο, αλλά ο Μητσοτάκης σηκώθηκε και έφυγε. Ως εκ τούτου λοιπόν, ξέρετε τι υποψιάζομαι. Υποψιάζομαι, και θα σας πω γιατί αυτή η υποψία μου εδράζεται στη βάση πραγματικών δεδομένων. Υποψιάζομαι ότι η μόνη υποχρέωση που είχε ο Μητσοτάκης ήταν η υποχρέωσή του να είναι συνεπής απέναντι στον εαυτό του. Το να ανεδεί, το να πρέπει
και τον κακομαθημένο εαυτό του. Και μιλώ για αυτά τα κακομαθημένα πορφυρογέννητα που δεν θα καταλάβουν ποτέ γιατί αυτός ο λαός τραγουδάει και θα τραγουδάει την άπονη ζωή που ακούσαμε πριν από λίγο. Μιλώ για αυτά τα ανεδή, τα λουδοβικοειδή που δεν θα αντιληφθούν ποτέ τι τραγουδάει ο ελληνικός λαός μέσα από εκείνο το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή του Ξαρχάκου, που δεν θα νιώσουν ποτέ τίποτα από εκείνο το «Μάνα μου Ελλάς», που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Γι' αυτό μιλώ. Το θέμα με το Μητσοτάκη είναι ότι δεν μπορεί να το κρύψει κιόλας πως δεν σκαμπάζει τίποτα από όλα αυτά. Και είναι και αυτό ασφαλές δείγμα ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα με όρους τουρισμού. Σχετίζονται με τους κατοίκους αυτής της χώρας με όρους αφέντη ή θαγενή. Και φυσικά αντιλαμβάνονται την ιστορία αυτού του τόπου σαν ένα υποκεφάλαιο της προσωπικής και οικογενειακής τους βιογραφίας. Έτσι την αισθάνονται την Ελλάδα. Εκεί ακριβώς έγκυται η ανέδειά τους όταν, προσέξτε, στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου, στη χώρα του Εάτεσά και της Μπουμπουλίνας, στη χώρα του Οροπού και της Κεσαριανής, αυτοί τι λένε? Ότι επί Χούντας, λέει, ήταν 6 μηνών εξόριστα στο Παρίσι. Αυτά τα λένε στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου και της Μπουμπουλίνας. Όταν μιλώ για την ανέδειά τους, μιλώ για εκείνη την ανέδεια που συνιστά μία ακόμα έκφραση της απόστασης που τους χωρίζει από την πραγματική Ελλάδα, από την Ελλάδα με τους που δεν θα αντιληφθούν ποτέ τι τραγουδάει ο ελληνικός λαός μέσα από εκείνο το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή του Ξαρχάκου, που δεν θα νιώσουν ποτέ τίποτα από εκείνο το «Μάνα μου Ελλάς», που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Γι' αυτό μιλώ. Το θέμα με το Μητσοτάκη είναι ότι δεν μπορεί να το κρύψει κιόλας πως δεν σκαμπάζει τίποτα από όλα αυτά. Και είναι και αυτό ασφαλές δείγμα ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα με όρους τουρισμού. Σχετίζονται με τους κατοίκους αυτής της χώρας με όρους αφέντη ή θαγενή. Και φυσικά αντιλαμβάνονται την ιστορία αυτού του τόπου σαν ένα υποκεφάλαιο της προσωπικής και οικογενειακής τους βιογραφίας. Έτσι την αισθάνονται την Ελλάδα. Εκεί ακριβώς έγκυται η ανέδειά τους όταν, προσέξτε, στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου, στη χώρα του Εάτεσά και της Μπουμπουλίνας, στη χώρα του Οροπού και της Κεσαριανής, αυτοί τι λένε? Ότι επί Χούντας, λέει, ήταν 6 μηνών εξόριστα στο Παρίσι. Αυτά τα λένε στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου και της Μπουμπουλίνας. Όταν μιλώ για την ανέδειά τους, μιλώ για εκείνη την ανέδεια που συνιστά μία ακόμα έκφραση της απόστασης που τους χωρίζει.

ασφαλές δείγμα ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα με όρους τουρισμού. Σχετίζονται με τους κατοίκους αυτής της χώρας με όρους αφέντη ηθαγενή. Και φυσικά αντιλαμβάνονται την ιστορία αυτού του τόπου σαν ένα υποκεφάλαιο της προσωπικής και οικογενειακής τους βιογραφίας. Έτσι την αισθάνονται την Ελλάδα. Εκεί ακριβώς έγκυται η ανέδειά τους όταν, προσέξτε, στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου, στη χώρα του ΕΑΤΕΣΑ και της Μπουμπουλίνας, στη χώρα του Οροπού και της Κεσαριανής, αυτοί τι λένε? Ότι επί Χούντας, λέει, ήταν 6 μηνών εξοριστά στο Παρίσι. Αυτά τα λένε στη χώρα της Μακρονήσου και της Γιάρου και της Μπουμπουλίνας. Όταν μιλώ για την ανέδειά τους, μιλώ για εκείνη την ανέδεια που συνιστά μία ακόμα έκφραση της απόστασης που τους χωρίζει από την πραγματική Ελλάδα, από την Ελλάδα με τους καημούς της, με τις τραγωδίες της, με το μεγαλείο των κανονικών ανθρώπων της. Για αυτούς η Ελλάδα δεν είναι παρά ένας τόπος που η σχέση τους μαζί της είναι ότι γεννήθηκαν για να τον κυβερνήσουν. Δικαιωματικά, έτσι. Γι' αυτό γεννήθηκαν αυτοί, για να κυβερνήσουν. Η συμπεριφορά τους δεν έχει να κάνει μόνο με τα προσωπικά τους γνωρίσματα. Ισχυρίζομαι ότι βρίσκεται σε ευθεία σχέση με τα πολιτικά και με τα ταξικά τους χαρακτηριστικά. Εκεί οφείλεται η ανέδειά τους. Το θυμάσαστε το προηγούμενο που λέγανε και τι τον νοιάζει το νέο σήμερα αν δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης? Του Μητσοτάκη είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν πριν τη συνάντηση με τον εξωγήινο στον Ημιτό ή μετά. Αδικό του είναι και αυτό. Είναι λοιπόν η τάξη τους που είναι αλλού. Ωστόσο βρίσκονται εδώ και είναι θρονιασμένοι πάνω στην καμπούρα του ελληνικού λαού, του λαού που βεβαίως δεν ξέρω πότε σε αυτόν εναπόκειται, αν όποτε και οψέποτε να τους στείλει εκεί που τους αξίζει. Πού? Εκεί που είναι η τάξη τους. Αλλού. Είναι αλλού. Και αυτούς λοιπόν, αλλού, και την τάξη τους και την ανέδειά τους και τον λουδοβικισμό τους, ο οποίος δεν κρύβεται. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Από τότε που υπάρχει κράτος, νεοελληνικό κράτος, ξέρετε, έχουν περάσει καμιά 200 πρωθυπουργοί. Τόσοι έχουν περάσει. 185, βάλε και τους υπηρεσιακούς, κάπου εκεί. Όταν το όνομα του Ξαρχάκου θα παραμένει στους αιώνες των αιώνων και όσο υπάρχει η Ελλάδα γραμμένο με κεφαλαία στην ιστορία αυτού του τόπου, ακούστε το και αυτό, σας έχω είδηση. Το όνομα του Μητσοτάκη, να ο ιστορικός του μέλλοντος που σας έλεγα προηγουμένως, θα είναι πεταμένο μαζί με τον ομοίον του εκεί, σε κάποια υποσημείωση της ιστορίας. Τελεία. Παύλα Ξαρχάκος.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Guard της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
18: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και τώρα πάμε στη γνωστή κοροϊδία, αυτή την άνευ προηγουμένου με την ακρίβεια. Το καινούργιο το σημερινό είναι ότι θα παγώσουν, λέει, τις ήδη πανάκριβες τιμές για 2 μήνες. Έτσι λοιπόν σήμερα είχαμε μία ακόμα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν γνωστή η τελετουργία, είχαμε την τελετουργία των ανακοινώσεων για την ακρίβεια. Είχαμε κυβέρνηση και εκπροσώπους της αγοράς που επιχείρησαν να παρουσιάσουν σαν λύση το πάγωμα, λέει, των τιμών για 2 μήνες. Προφανώς δεν πρόκειται περί καμίας λύσης, καθώς αυτό που υπόσχονται και αν το κάνουν είναι ότι θα διατηρήσουν τις τιμές απλησίαστες εκεί δηλαδή που είναι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη, παρουσία βεβαίως του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα το καλοκαίρι, πάντα στο πλαίσιο της συμφωνίας σταθεροποιήσεως, έτσι, ναι, με τα σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία τροφίμων. Είναι προφανές ότι όλα αυτά γίνονται γιατί πρέπει να διαχειριστούν οι έρμοι, είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, να διαχειριστούν επικοινωνιακά, έτσι, αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας που έχει ροκανίσει τα εισοδήματα. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών που πρέπει να περάσει στα ράφια. Τι λέτε, αλήθεια, πρέπει να? Εδώ τώρα, θυμίσα μου ρε Τάκη, 28 Φλεβάρι είχαμε την επίθεση αυτού του φασίστα, του κλόν, του Τραμπ στο Ιράν. Τότε λοιπόν το πετρέλαιο ήταν, το Brent ήταν $72. Φτάσαμε στα 100, 110, 120 κτλ. Και η βενζίνη από 1,5 πήγε 2 ευρώ. Σωστά, σωστά. Τώρα το πετρέλαιο είναι πάλι στα $72 εδώ και κάποιες μέρες. Γιατί κάνουν και τα μνημόνια, κάνουν και τις συνεννοήσεις, κάνουν και τις διαπραγματεύσεις κτλ. Ναι, αλλά η βενζίνη είναι πάλι στα 2 ευρώ. Πρέπει να. Πρέπει να. Βεβαίως, όταν έγινε η επίθεση, η βενζίνη πήγε στα 2 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα έχουν περάσει καμιά δεκαριά μέρες και περιμένουμε το πρέπει να της κυβερνήσεως. Οι επιχειρήσεις τώρα, πρέπει να σας πω ότι δεσμεύονται στο πλαίσιο αυτής της άτυπης συμφωνίας κυρίων να διατηρήσουν, λέει, τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για τους θερινούς μήνες, εντάξει. Από Σεπτέμβριο θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή είναι και η ρητορική τους. Μιλάνε για τη ρητορική τους, λέει, η συνεργασία με την αγορά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε, να συνοψίσουμε λίγο την κατάσταση, η κατάσταση, να ξέρετε, είναι ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 56% μεγαλύτερος από ότι είναι ο μέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δεν έχουν πόλεμο. Εκεί μάλλον δεν θα έχουν πόλεμο. Ποιος να ξεχάσει βεβαίως και αυτή την τελευταία κοροϊδία με το πόσο κάνει εκεί, που ο καθένας και η καθεμιά που θέλει να πάει να αγοράσει τα αναγκαία για την επιβίωση, πριν να ξεκινήσει θα πρέπει να σερφάρει. Θα σερφάρει, θα συγκρίνει τις τιμές, οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν απόκληση μόλις κάποια λεπτά του ευρώ. Αφού φάει 2-3 ώρες σερφάροντας, μετά θα πάει εκεί, αλλά δεν έχουν και την ευθύνη αν οι ηλεκτρονικά αναγραφόμενες τιμές, το πόσο κάνει, είναι οι πραγματικές, γιατί το λέει και στην ιστοσελίδα τους κτλ. Και αφού πεταχτείς πρώτα στην Κύπρο, γιατί εκεί είναι φθηνότερη βενζίνη, να το φουλάρεις, μετά θα έρθεις εδώ, θα πας στα σούπερ μάρκετ, θα πας σε καμιά δεκαριά σούπερ μάρκετ για να πάρεις την φέτα, πώς το λένε, 10 λεπτά φθηνότερη. Περί αυτού πρόκειται. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μάχη που δίνουν αυτοί για την ακρίβεια, να θυμίσω ότι έχουμε την έρευνα, πέρα από όλα τα άλλα, της Deutsche Bank. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Αυτό λέει η αγαπημένη τους η Deutsche Bank, που είναι και συνεργατιδά τους. Ως προς το, η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως, ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που υπολογίζονται περίπου στο 19% του μέσου μισθού. Μιλάμε για την πόλη, την Αθήνα, που είναι μία από τις ακριβότερες πόλεις για να νοικιάσεις σπίτι, αν πληρώνεσαι βεβαίως με μισθούς Ελλάδας, έτσι. Η Γερμανική Τράπεζα εκτιμάει ότι ένας μέσος εργαζόμενος ξοδεύει το 57 με 60% του μισθού του για διαμέρισμα, προσέξτε, ενός υπνοδωματίου. Περί αυτού πρόκειται. Στα 5 χρόνια τώρα της διαρκούς ακατάπαυσης της ακρίβειας, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει αυξηθεί κατά 40%, 39%, για τη στέγαση 31%. Βεβαίως, εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι ο πληθωρισμός, δηλαδή οι πραγματικές αυξήσεις σε σχέση με το εισόδημα, χτυπάει πολλαπλάσια τους φτωχούς, τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε σχέση με τα απλουσιότερα. Όμως τώρα έχουμε μια συμφωνία κυρίων, θα μείνουν, λέει, οι τιμές εκεί απλησίαστες. Δηλαδή το σουβλάκι που το 19 έκανε 2,5 ευρώ, τώρα θα το βρίσκεις εκεί στα 4-5. Αυτό λοιπόν τώρα, αυτοί το λένε μια ακόμα, λέει, κίνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πώς το έλεγε κύριος ο ανθρωπάκος έξω από το σούπερ μάρκετ με το καλάθι, το θυμόσαστε? Δεν το θυμόσαστε? Θα σας το θυμίσω εγώ. Καλάθι καπαμά. Α, ναι, μιας και είμαστε στη φάση τώρα της επικοινωνιακής διαχείρισης της ακρίβειας, με αφορμή αυτό το τελευταίο, το πόσο κάνει, έχουμε μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών Βιοζώ. Και τι λένε λοιπόν οι άνθρωποι? Η βοήθεια, λέει, που μας έδωσε το σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης μας έφτιαξε το κέφι. Γελάσαμε με την καρδιά μας και καταλάβαμε γιατί σιγά σιγά και μουλοκτά έβγαλαν, λέει, εκτός συστήματος τους εκπροσώπους των καταναλωτών. Σχετικά, λέει, τώρα με την λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου, έχουμε τα εξής. Η αναζήτηση δεν μπορεί να ξεχωρίσει την κύρια λέξη από το περιεχόμενο του τίτλου. Στην αναζήτηση δεν υπάρχουν φίλτρα για να συγκεντρώσεις αυτό που θέλεις. Από την αναζήτηση αποκλείονται οι μικροί παραγωγοί. Γιατί άραγε αποκλείονται οι μικροί παραγωγοί? Δεν δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να δημιουργήσει μια καρτέλα. Έτσι χάνονται στοιχεία της αναζήτησης. Στην αναζήτηση βγάζει τα σούπερ μάρκετ της Κρήτης μαζί με αυτά της Αθήνας. Λογικό είναι αυτό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Με τους κωδικούς καλά γίνεται το έλα να δεις. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψεις στοιχεία. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσεις τις ιστοσελίδες στο δίσκο. Το πίσω βήμα, αν κάνεις, σε βγάζει εκτός ιστοσελίδας. Πόσο κάνει, αντί να σε πηγαίνει ένα βήμα πίσω. Και έτσι ξαναρχίζεις το σαφάρι από την αρχή. Είναι φανερό λοιπόν ότι πέραν των υπολείπων, αυτό εδώ, το οποίο πληρώθηκε και κάτι εκατοντάδες χιλιάδες, δεν το κάνανε για να πάει να βρίσκεις εσύ φθηνότερα. Το κάνεις για να περνάς το χρόνο σου, άμα δεν έχεις και τι να κάνεις σε αυτή τη ζωή, κατάλαβες. Αντί να παίζεις τάβλη, μπαίνεις εκεί. Αλλά τώρα κάνανε συμφωνία κυρίων, λέει, για 2.000 προϊόντα. Ακούς και εσύ 2.000 και λες, όπα ρε, εντάξει, θα φάμε, κύριε Στέφανε, βάλε σαλάμια, κύριε Στέφανε. Ξέρετε, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ πόσους κωδικούς προϊόντων έχει? Πάνω από 20.000. Αλλά αυτοί κάνανε, λέει, τη συμφωνία για να τα κρατήσουν εκεί που είναι, απλησίαστα δηλαδή, για το 10% των προϊόντων τους. Πώς το λένε αυτό? Σας είπα πώς το λένε. Καλάθι καπαμά, έτσι το λένε.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα μαζικό φωνικό στην Γερμανία. Είναι η Τζένι μαζί μας, η Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, τι έχει συμβεί?
1: Καλησπέρα. Έχουν φτάσει τους 6 νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο κέντρο της πόλης Τάντε, στην κάτω Σαξονία της Γερμανίας, με την αστυνομία να αναφέρει ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα κίνητρα της επίθεσης ήταν προσωπικά και δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή εξτρεμιστικού κινήτρου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, 5 θύματα πέθαναν επί τόπου και ένα άλλο άτομο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του στο νοσοκομείο. Αρκετά άλλα άτομα υπέστησαν τραύματα, με την κατάσταση κάποιων εξ αυτών να θεωρείται σοβαρή, γεγονός που γεννά φόβους ότι ο τελικός απολογισμός των νεκρών μπορεί και να είναι μεγαλύτερος. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 3 άτομα, με τον ύποπτο να θεωρείται ότι βρίσκεται ανάμεσά τους. Εκπρόσωπος αστυνομικής διεύθυνσης του Λίνενμπουργκ δήλωσε ότι αρχικά υπήρχαν αναφορές για 2 υπόπτους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, και οι 2 άνω των 21 ετών. Η έκταση της εμπλοκής του τρίτου ατόμου τώρα είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος στον οποίο έγινε το μακελιό ήταν ένα κέντρο νεότητας.
0: Μάλιστα. Okay, λοιπόν, παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Θα βρεθούμε και
1: Βεβαίως.
0: Την επόμενη ώρα για τα υπόλοιπα θέματα. Να σας πω ότι... ναι, πριν πάμε... Τάκη, έχουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, να σας πω. Βεβαίως γνωρίζουμε και από τις εικόνες οι οποίες έρχονται ότι αν υπάρχει μια λέξη η οποία μπορεί να περιγράψει αυτό το απερίγραπτο που συμβαίνει στην Βενεζουέλα, είναι απόγνωση. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, κανείς δεν ξέρει τον πραγματικό απολογισμό των θυμάτων. Μιλάμε για μια καταστροφή η οποία είναι ανίποτη. Δείτε λοιπόν τώρα αυτός ο τύπος, μιλάω για αυτόν τον πορτοκαλί κλόουν, αυτό το φασίστα στο Λευκό Οίκο, τι ανάρτηση έκανε. Γράφει λοιπόν αυτός ο τύπος: η Βενεζουέλα είναι φανταστική, έχουμε υπέροχες σχέσεις μαζί τους. Είχαν ένα τρομερό σεισμό, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, τους βοηθάμε. Ο πόλεμος κράτησε μόνο μία μέρα. Χτυπήσαμε τη Βενεζουέλα τόσο σκληρά και τώρα έχουμε βγάλει από εκεί εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και καλύψαμε πολλές φορές τα έξοδα του πολέμου. Μιλάει για τον πόλεμο στο Ιράν. Την κάνει την ανάρτηση αυτή τώρα που συμβαίνουν όσα συμβαίνουν εκεί, και συνεχίζει: είναι σημαντικό, τα πάνε καλύτερα παρά ποτέ. Ποτέ δεν έβγαζαν τόσα λεφτά όσα βγάζουν σήμερα. Αν εξαιρέσεις το σεισμό που ήταν τρομερός, καθώς πέσανε πολλά κτίρια, ο κόσμος είναι ευτυχισμένος, οι άνθρωποι χορεύουν στους δρόμους, είναι και πάλι μια ευτυχισμένη χώρα. Αυτό είναι η ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το φωτεινό πετράδι του στέματος του συστήματός τους και την εκπροσωπεί αυτός ο τύπος. Ό,τι και να πεις, μάλλον τι να πεις, κανείς δεν μπορεί να περιγράψει αυτόν τον γελίο φασίστα.
2: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet: ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Η Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: ΑΚ22 δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Real Weather.
22: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Γαλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για, πρέπει να σας πω, με τις ψήφους του Λαϊκού Κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, τμήμα των Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελεύθερων, της Ακροδεξιάς, της Λατινοπούλου. Απόφαση με την οποία ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την ανεξέλεκτη εξάπλωση των μεταλλαγμένων τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον βαφτίζει τα φυτά των νέων γονιδιακών τεχνικών ως ισοδύναμα με τα συμβατικά. Η επιστημονική κοινότητα γύρει ερωτήματα και επιφυλάξεις για τις μακροχρόνιες άμεσες ή έμεσες επιπτώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και για τις συνέπειες στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα. Θυμίζω ότι ο νέος αυτός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα έρχεται στο πλαίσιο ενός παζλ που έχει ήδη διαμορφωθεί από την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, τις συμφωνίες τύπου Mercosur, μέσω των οποίων επιτρέπεται ήδη η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταλλαγμένων προϊόντων διατροφής ή ζωοτροφών από χώρες που καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτά πλέον θα καλλιεργούνται και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να την ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Ραλού Τσίγκου, γεωπόνος και υπεύθυνη νομικών θεμάτων, σπόρου και βιοποικιλότητας στον Γίλοπα. Καλησπέρα, κυρία Τσίγκου.
1: Καλησπέρα.
0: Πείτε μου, τι αλλάζει με αυτό τον νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα?
1: Όπως είπατε, σε κάποιες χώρες θα αρχίσουν να καλλιεργούνται ενώ πριν κυκλοφορούσαν. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν επιλέξει να καλλιεργούν ήδη. Απλά η χώρα μας ήταν από τις χώρες οι οποίες είχαν επιλέξει να είναι ελεύθερης παραγωγής γενετικά τροποποιημένων. Δηλαδή, σε εμάς μπορούσαν να κυκλοφορήσουν κάποιες ζωοτροφές ή γενετικά τροποποιημένα, όπως είπατε. Το οποίο όμως θα είχαν σήμανση πάνω, αν ήταν για τον άνθρωπο, θα είχαν σήμανση ότι είναι γενετικά τροποποιημένα. Αυτό λοιπόν που αλλάζει σημαντικά είναι ότι δίνει τη δυνατότητα της παραγωγής σε όλες τις χώρες και στη χώρα μας, χωρίς όμως να μπορεί η χώρα σαν κράτος μέλος να το αρνηθεί. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά. Και μια άλλη είναι ότι πλέον για μια κατηγορία φυτών, αυτά τα οποία έχουν μέχρι 20 τροποποιήσεις του DNA, αυτά είναι που θεωρούνται εφάμιλα των συμβατικών. Ενώ αυτά που έχουν πάνω από 20, δηλαδή έχουν 21 γενετικά τροποποίησεις, θα μπαίνουν στην ίδια διαδικασία που ίσχυε και πριν. Όπως είπατε, οι πολλοί επιστήμονες έχουν αντιδράσει όσον αφορά και τον αριθμό. Ακόμα και μια γενετική τροποποίηση στο DNA μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Το DNA είναι ένα σύνολο, ένα δίκτυο στην ουσία. Και η αλλαγή σε ένα γονίδιο μπορεί να επηρεάσει την έκφραση και κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, με το οποίο αυτό το συγκεκριμένο σημείο που διαφοροποιείται συνδέεται με κάποια άλλα σημεία του DNA. Και πρόσφατες μελέτες δείχνουν ακόμα και ότι με αυτή την πιο γνωστή και, αν θέλετε, την πιο ελπιδοφόρα τεχνική, νέα γονιδιωματική τεχνική, την CRISPR-Cas, πρόσφατη μελέτη που διάβαζα είναι ότι μπορεί να επηρεάσει την τρισδιάστατη δομή και την έκφραση ενός γονιδίου, που σημαίνει ότι και καμία τροποποίηση να μην έχει, αν αλλάζει την τρισδιάστατη δομή, μπορεί να αλλάζει τα δεδομένα.
0: Να ρωτήσω, κυρία Τσίγκου, τι εννοούμε?
1: Να μου κάνετε πολλές ερωτήσεις, γιατί είναι δύσκολο θέμα και θέλω να
0: εξηγηθεί, να απλοποιηθεί όσο είναι δυνατόν. Όταν, τι εννοούμε καταρχάς όταν λέμε γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα? Ποιες κατηγορίες τροφίμων αφορά περισσότερο αυτό? Τα
1: λοιπόν,
0: πάντα.
1: Θα πρέπει να θέσουμε τις δύο κατηγορίες τις βασικές. Τα παλιά, τα γνωστά γενετικά τροποποιημένα ήταν αυτά τα οποία εισέγαγαν ένα κομμάτι DNA ενός βακτηρίου μέσα στον οργανισμό. Δηλαδή έκαναν κάτι εντελώς ξένο με τη φύση. Δηλαδή συνδυάζανε ενδεχομένως ένα φύτο με ένα βακτήριο, έτσι, στο DNA, να το πούμε απλά. Τώρα αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι, και λένε ότι είναι εμφάμιλο το σημαντικό, είναι ότι επεξεργάζονται το DNA του φύτου χωρίς να βάζουν ένα ξένο βακτήριο μέσα. Έτσι. Αυτό είναι το οποίο εικάζουν. Η ουσία είναι με μια χημική επέμβαση επεμβαίνει ο άνθρωπος και διαφοροποιεί το DNA με πολύ άμεσο τρόπο.
0: Και ποιες είναι οι κατηγορίες των τροφίμων που βασικά δραστηριοποιούνται αυτοί οι οποίοι προχωρούν σε αυτό το εμπόριο?
1: Λοιπόν, μέχρι σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν το κομμάτι της σόγιας, ήταν το καλαμπόκι και η ελαιοκράμβη, είναι το λεγόμενο κανόλα oil, το οποίο χρησιμοποιείται στα τρόφιμα, σε πολλά τρόφιμα. Mm-hmm. Αν δείτε δηλαδή κραμβέλι από πίσω, είναι αυτό το κανόλα oil, είναι η ελαιοκράμβη. Σιγά σιγά όμως έχουν μπει με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και άλλα τρόφιμα. Δηλαδή υπάρχει και η ντομάτα. Δεν έχουν κυκλοφορήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά, έτσι. Τώρα με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία. Σε μεγάλο βαθμό από ό,τι είδαμε από μια έρευνα την οποία την κάνει, να σας δώσω να καταλάβετε, η Ένωση της Βιομηχανίας Τροφίμων, η οποία θέλει να είναι ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένα, αναδεικνύει ότι πάρα πολλά από αυτά είναι στο εργαστήριο και δεν έχουν βγει στην αγορά. Δύο που είχαν βγει στην αγορά τα πέταξε μετά από δύο χρόνια η αγορά, γιατί εν τέλει δεν, οι ίδιοι αγρότες δεν τα υιοθέτησαν, γιατί δεν είχαν εν τέλει την παραγωγή την οποία πιστεύανε. Αυτό αφορούσε σόγια και την ελαιοκράμβη που σας είπα. Mm-hmm. Αλλά στο εργαστήριο αυτή τη στιγμή, άρα σε λίγα χρόνια είναι έτοιμα να βγουν, είναι πολλά, πολλά. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό. Κατά κύριο λόγο στην Αμερική, κατά δεύτερο στην Κίνα και σε ένα άλλο μέρος, επειδή αναφέρατε και τη Μερκοσούρ, αφορά και τη Βραζιλία, την Αργεντινή και επεκτείνεται βέβαια και στην Ευρώπη. Με κάποιο στη Γερμανία, με κάποιο στην Ισπανία κλπ. Τα οποία είναι κατά κύριο λόγο από τέσσερις κυρίως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, κατά κύριο λόγο, οι οποίες ελέγχουν βέβαια και σπόρους και φυτοφάρμακα.
0: Πείτε μου, υπάρχουν κίνδυνοι και ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν από την κατανάλωση αυτών των τροφίμων, ξέρουμε?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Εικάζουμε, έτσι. Εικάζουμε. Επειδή, ας πούμε, κάποια από αυτά συνδέονται με την παραγωγή τοξικής δράσης, παραδείγματος χάρη με εντομοκτώνα δράση, έτσι. Πιστεύουν λοιπόν ότι συνδέεται με την έκκληση ενδεχομένως τοξικών ουσιών που μπορεί να μας επηρεάσουν. Αυτό που πρώτη φορά εμένα με επηρέασε, αν θέλετε, και ασχολήθηκα περισσότερο, ακούγοντας άλλους γενετιστές, είναι ότι όταν επηρεάζεις με αυτή τη μέθοδο, με αυτές τις μεθόδους, το DNA, ενδεχομένως χάνεις και από τις αντικαρκινικές ιδιότητες των τροφίμων. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για φρούτα, λαχανικά, να τα καταλαβαίνουμε, γιατί μας κάνουν καλό. Από την άλλη, πιστεύω ότι θα υπάρξει και υποβάθμιση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων. Όταν δηλαδή δύο που είναι να βγουν είναι ένα μαρούλι το οποίο δεν μαυρίζει, άρα για την, καταλαβαίνουμε όλες αυτές τις έτοιμες σαλάτες οι οποίες κυκλοφορούν. Όταν δεν θα μαυρίζει, σημαίνει ότι θα μένουν περισσότερο χρόνο στο ράφι, άρα θα υποβαθμίζει τη θρεπτική αξία των τροφών. Την μπανάνα. Υπάρχει μια δυνατότητα η μπανάνα να ξεφλουδίζεται και να παραμένει 12 ώρες χωρίς να μαυρίζει. Άρα μιλάμε για θρεπτική υποβάθμιση των τροφίμων. Από την άλλη μιλάμε και προβλήματα που έχουν να κάνουν με το οικοσύστημα. Δεν ξέρουμε τι διασταυρώσεις θα προκύψουν σε σχέση με άγριους συγγενείς. Τα προβλήματα άλλα μπορεί να είναι και αλλεργίες. Εικάζουν δηλαδή επιστήμονες που ασχολούνται ότι πιθανόν να έχουμε αυξημένο αριθμό αλλεργιών, όπως είχαμε και στο παρελθόν, δηλαδή και με τα παλιάς γενιάς. Και ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι δεν θα μπορείς κανείς, επειδή δεν είναι υποχρεωτική μέθοδος ανίγνευσης για αυτά και δεν θα υπάρχει ανάλυση κινδύνου για αυτά που είναι μέχρι 20 τροποποίησεις αναφερόμαστε, έτσι, που δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας, που δεν θα υπάρχει σήμανση για να ξέρουμε στο τοξικό προϊόν ότι τα περιέχει, που δεν θα υπάρχει χνηλασιμότητα, ούτε ανάλυση κινδύνου. Εκεί τα πράγματα θα είναι επικίνδυνα και για το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, η οποία θα βρίσκεται σε μία απόσταση. Σε μία απόσταση ενδεχομένως κοντινή, είτε είναι βιολογικά είτε είναι συμβατικά, που για το γεγονός ότι θέλουν να έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, να μην είναι γενετικά. Λοιπόν, ότι συνδέεται με την έκκληση ενδεχομένως τοξικών ουσιών που μπορεί να μας επηρεάσουν. Αυτό που πρώτη φορά εμένα με επηρέασε, αν θέλετε, και ασχολήθηκα περισσότερο, ακούγοντας άλλους γενετιστές, είναι ότι όταν επηρεάζεις με αυτή τη μέθοδο, με αυτές τις μεθόδους το DNA, ενδεχομένως χάνεις και από τις αντικαρκινικές ιδιότητες των τροφίμων. Έτσι. Μιλάμε για φρούτα, λαχανικά, να τα καταλαβαίνουμε, γιατί μας κάνουν καλό. Από την άλλη, πιστεύω ότι θα υπάρξει και υποβάθμιση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων. Όταν δηλαδή δύο που είναι να βγουν είναι ένα μαρούλι το οποίο δεν μαυρίζει, άρα για την, καταλαβαίνουμε, όλες αυτές τις έτοιμες σαλάτες οι οποίες κυκλοφορούν, όταν δεν θα μαυρίζει, σημαίνει ότι θα μένουν περισσότερο χρόνο στο ράφι, άρα θα υποβαθμίζει τη θρεπτική αξία των τροφών. Η... Την μπανάνα. Υπάρχει μια δυνατότητα η μπανάνα να ξεφλουδίζεται και να παραμένει 12 ώρες χωρίς να μαυρίζει. Άρα μιλάμε για θρεπτική υποβάθμιση των τροφίμων. Από την άλλη, μιλάμε και προβλήματα που έχουν να κάνουν με το οικοσύστημα. Δεν ξέρουμε τι διασταυρώσεις θα προκύψουν σε σχέση με άγριους συγγενείς. Τα προβλήματα άλλα μπορεί να είναι και αλλεργίες. Εικάζουν δηλαδή επιστήμονες που ασχολούνται ότι πιθανόν να έχουμε αυξημένο αριθμό αλλεργιών, όπως είχαμε και στο παρελθόν, δηλαδή και με τα παλιάς γενιάς. Και ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι δεν θα μπορείς κανείς, επειδή δεν υπάρχουν, δεν είναι υποχρεωτική μέθοδος ανίγνευσης για αυτά και δεν θα υπάρχει ανάλυση κινδύνου για αυτά που είναι μέχρι 20 τροποποίησεις αναφερόμαστε, έτσι, που δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας, που δεν θα υπάρχει σήμανση για να ξέρουμε στο τοξικό προϊόν ότι τα περιέχει, που δεν θα υπάρχει χνηλασιμότητα, ούτε ανάλυση κινδύνου. Εκεί τα πράγματα θα είναι επικίνδυνα και για το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, η οποία θα βρίσκεται σε μία απόσταση. Σε μία απόσταση ενδεχομένως κοντινή, είτε είναι βιολογικά είτε είναι συμβατικά.

0: κυκλοφορούν. Όταν δεν θα μαυρίζει, σημαίνει ότι θα μένει περισσότερο χρόνο στο ράφι, άρα θα υποβαθμίζει τη θρεπτική αξία των τροφών. Ή την μπανάνα. Υπάρχει δυνατότητα η μπανάνα να ξεφλουδίζεται και να παραμένει 12 ώρες χωρίς να μαυρίζει. Άρα μιλάμε για θρεπτική υποβάθμιση των τροφίμων. Από την άλλη μιλάμε και προβλήματα που έχουν να κάνουν με το οικοσύστημα. Δεν ξέρουμε τι διασταυρώσεις θα προκύψουν σε σχέση με άγριους συγγενείς. Τα προβλήματα άλλα μπορεί να είναι και αλλεργίες. Εικάζουν δηλαδή επιστήμονες που ασχολούνται ότι πιθανόν να έχουμε αυξημένο αριθμό αλλεργιών, όπως είχαμε και στο παρελθόν, δηλαδή και με τα παλιάς γενιάς. Και ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι δεν θα μπορείς κανείς, επειδή δεν είναι υποχρεωτική μέθοδος ανίγνευσης για αυτά και δεν θα υπάρχει ανάλυση κινδύνου για αυτά που είναι μέχρι 20 τροποποίησεις αναφερόμαστε, έτσι, που δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας, που δεν θα υπάρχει σήμανση για να ξέρουμε στο τοξικό προϊόν ότι τα περιέχει, που δεν θα υπάρχει συνηλασιμότητα, ούτε ανάλυση κινδύνου. Εκεί τα πράγματα θα είναι επικίνδυνα και για το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, η οποία θα βρίσκεται σε μία απόσταση. Σε μία απόσταση ενδεχόμενος κοντινή, είτε είναι βιολογικά είτε είναι συμβατικά, που για το γεγονός ότι θέλουν να έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, να μην είναι γενετικά τροποποιημένα, θα έχουν ένα κίνδυνο επιμόλυνσης.
1: Και υπάρχει τρόπος να προστατευτεί ο κόσμος από όλα αυτά? Ποιος βάζει φρένο εδώ?
0: Λοιπόν, εδώ θα φανεί από τα μέτρα που θα πάρουμε σαν χώρα στο κομμάτι της λεγόμενης συνύπαρξης. Δηλαδή θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα προστασίας της βιολογικής γεωργίας και ενδεχομένως και της συμβατικής γεωργίας, η οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερη, θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες και θα πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος. Τώρα,
1: και όταν έρθουν αυτοί, και πούν στο όνομα της ελεύθερης αγοράς και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Εδώ θα πρέπει να δούμε σαν χώρα τι θα κάνουμε και τι κανόνες θα βάλουμε. Υπάρχουν οι δυνατότητες να βάλουν οι χώρες δικλείδες ασφαλείας. Για το κομμάτι τουλάχιστον των βιολογικών, της βιολογικής γεωργίας, ενδεχομένως θα μπορούσαν να πάρουν μέτρα πιο αυστηρά σε θέματα που έχουν να κάνουν με αποστάσεις, φαντάζομαι, ανάλογα την καλλιέργεια. Τώρα αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτά θα τα δούμε εν πορεία. Έτσι.
1: Σε τι χρόνο προβλέπετε ότι θα μας απασχολήσει το θέμα με μια αμεσότητα?
0: Λένε ότι σε 2 χρόνια θα αρχίσει η εφαρμογή του κανονισμού. Θέλουμε να το δούμε και εμείς καθαρογραμμένο, έτσι όπως είναι τελικά το συμβαστικό κείμενο. Το έχουμε δει, αλλά θέλουμε να το δούμε πώς θα είναι ο τελικός κανονισμός και πώς θα είναι και οι εφαρμοστικές μετά, έτσι, στην ουσία.
1: Ευελπιστούμε
0: υπήρχαν κάποιες χώρες οι οποίες έφεραν αντιδράσεις, γιατί το θέμα αυτό από το συμβιβαστικό κείμενο το οποίο προέκυψε από το ελάχιστο ποσοστό που μπορούσε να περάσει. Υπάρχουν κάποιες χώρες λοιπόν που είχαν μια στεναρή αντίσταση στον εφαρμοστή αυτός ο κανονισμός. Και δεδομένα ενός βρετανικού δικαστηρίου, μιας και στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο 25 κυκλοφορούσαν τέτοια προϊόντα με αυτές τις τεχνικές, και πρόσφατα στις 4 Ιουνίου βγήκε ένα πόρισμα δικαστηρίου που λέει ότι στην ουσία θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες ελέγχου και ότι ακριβώς η κυκλοφορία αυτών των προϊόντων επηρεάζει την τροφική αλυσίδα των βιολογικών αλλά και των συμβατικών τροφίμων. Ευελπιστούμε ότι και κάποιες οργανώσεις θα αντιδράσουν σε αυτό το γεγονός. Από την άλλη είναι και θέμα και των τοπικών κοινωνιών κατά πόσον θέλουν να διασφαλίσουν, αν θέλετε, τον πρωτογενή τους τομέα. Έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, τα ΠΟΠ, περιοχές, να αφαιρθώ ας πούμε στη Λέσβο από την οποία κατάγομαι. Είναι δεδομένο ότι ο ελαιόλαδό μας σε μεγάλο ποσοστό είναι και βιολογικό, είναι ορεινό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η προστιθέμενη του αξία λοιπόν είναι η ποιότητα. Εάν αρχίσουμε και καλλιεργούμε λοιπόν στο νησί αυτά τα γενετικά τροποποιημένα, καταλαβαίνετε ότι θα χάσουμε σε προστιθέμενη αξία. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι και θέμα και των συνεταιρισμών, των βιοκαλλιεργητών, κατά πόσο λοιπόν και οι ίδιοι θα φροντίσουν να παρθούν μέτρα που να τους διασφαλίζουν. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς σαν τοπικές κοινωνίες να αντιληφθούμε και να ζητήσουμε λοιπόν διαφοροποίησεις. Και να προστατεύσουμε την περιοχή μας, να πούμε μόνο καλλιεργούνται αυτά τα προϊόντα. Δεν είναι εύκολο, έτσι.
1: Αναφερθήκατε στην παραγωγή και στους ανθρώπους, οι οποίοι, γιατί η παραγωγή δεν υπάρχει χωρίς ανθρώπους. Οι αγρότες με όλη αυτή την εξέλιξη.

0: η οποία μεθοδεύεται μπαίνουν σε ένα καθεστώς ομοιρίας για το πώς και τι θα παράγουν με βάση αυτούς κανονισμούς και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, προς το παρόν είναι, έτσι όπως είναι με τη σήμανση μέχρι τον σπόρο είναι στην δική τους διακριτική ευχαίρεια αν θέλουν και αν έχουν ένα κίνδυνο να παίρνουν αυτούς τους σπόρους, έτσι, αρχικά. Ο κανονισμός έτσι όπως έχει
0: εξηγήστε
1: δοθεί
0: μου
1: όμως,
0: εδώ. Όταν λέτε αυτούς τους σπόρους, αυτοί οι οποίοι θα το εμπορεύονται αυτό παίζουν με το επίπεδο της τιμής, θα τα πουλάνε φθηνότερα.
1: Είναι πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, μπορούν να δώσουν κίνητρα για να μπουν στην παραγωγή. Όλο αυτό το οποίο γίνεται για να μην υπάρχει σήμανση στον τελικό καταναλωτή είναι επειδή ακριβώς αντιδρούν οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιδρούν στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων.
0: Άρα ένας λοιπόν εδώ δεν έχουμε απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, έχουμε ένα βαθιά πολιτικό και οικονομικό ζήτημα. Αυτοί που έχουν στα χέρια τους την ιδιοκτησία των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Θα μας λένε τι θα τρώμε και δεν θα ρωτάμε κιόλας.
1: Η ουσία είναι ότι στην αρχή μπορεί να το επιλέξει με κάποια κίνητρο παραγωγός. Το θέμα είναι ότι αυτές οι γονιδοματικές τεχνικές είναι πατενταρισμένες διαδικασίες, δηλαδή έχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και είναι στην ευκαιρία, από τη στιγμή που δεν πέρασε η τροπολογία που να προστατεύει από τις πατέντες, είναι στην ευκαιρία λοιπόν της κάθε εταιρείας, έτσι το δίνει και ο κανονισμός, να διεκδικήσει με αίτησή του, αν θα είναι πατενταρισμένο, θα διεκδικήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή όχι. Σε πρώτη φάση μπορεί λοιπόν να μην υπάρξουν τέτοια ζητήματα, αλλά όταν θα αρχίσουν λοιπόν να κυκλοφορούν, είναι δεδομένο και ένας κίνδυνος και να υπάρχουν μεγαλύτερες τιμές, αλλά μη τι άλλο να υπάρχουν κυρίως ζητήματα αποζημιώσεων στη διατροφική αλυσίδα, δηλαδή στο κομμάτι αυτό ο οποίος θα παίρνει το πρωτογενές προϊόν και θα το μεταπεί και θα είναι στο δευτερογενές αυτό το οποίο θα πουλάτε και διεκδίκηση αποζημιώσεων. Άρα εκεί μιλάμε λοιπόν για ένα θέμα που αφορά όλη τη διατροφική αλυσίδα, δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς.
0: Προφανώς.
1: Που εξαρτώνται προφανώς από την βιομηχανία τροφίμων. Γι' αυτό άλλωστε και όπως σας είπε μελετούν και αντιδρούν και η Ένωση των Βιομηχανικών των Βιομηχανιών που εμπορεύονται προϊόντα που είναι ελεύθερα γενετικά τροποποιημένα, γιατί και αυτό θα επηρεάσει και αυτού σε πολύ σημαντικό βαθμό.
0: Είναι φανερό ότι το θέμα είναι τεράστιο σε εύρος και τεράστιο σε σημασία και ως εκ τούτου κυρία Τσίγκου αναλαμβάνετε την ευθύνη να μας κρατάτε ενημέρους. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς,
0: ευχαριστώ.
1: Και εσείς, για χαρά.
0: Λοιπόν, και αφού είπαμε, πήραμε μια γεύση αυτού του τοπίου του δυστοπικού για το τι θα τρώμε, πάμε σε αυτούς που τρώγονται τώρα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, μεταξύ τους μάλλον. Μαριτίνα μου, γεια σου.
2: Έλεγα ότι θα το ταιριάξεις με το δυστοπικό, αλλά όχι, το έκανε
0: όχι,
2: ξέρω,
0: είναι
2: ωραία.
0: Το, ναι.
2: Ωραία τρίπλα. Εντάξει, τρώγονται, δεν το λες. Μια χαρά είναι τώρα. Έχουμε ζήσει πολύ χειρότερα. Στην πραγματικότητα, τώρα το πρόβλημα έγκυται στο εξής. Ο στόχος του Πασόκ στην πορεία προς τις εκλογές είναι η πρωτιά, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό όταν τέθηκε ως στόχος, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη απόσταση δημοσκοπική από τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρχε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν υπήρχε σίγουρα στη δεύτερη θέση. Γιατί ξέραμε ότι ερχόταν ένα νέο κόμμα, αλλά δεν ξέραμε ότι θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση άμα τη εμφανίσει. Και μάλλον διαχρονικά έκτοτε, αν μπορεί κανείς να πει διαχρονικά για ένα μήνα που υπάρχει αυτό το κόμμα, στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι παγιώνεται η θέση του Πασόκ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση δημοσκοπικά μέσα στο καλοκαίρι και αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα στα στελέχη που θα πάνε είτε διακοπές είτε στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας στα χωριά τους. Θα πρέπει να υποστηρίζουν μια άποψη που φαίνεται να απομακρύνεται. Μετά λοιπόν από τον τομέαρχη δικαιοσύνης, τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, που χθες μιλώντας στην ΕΡΤ υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Αυτό το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό δεδομένο. Σήμερα και η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε ότι δυσκολεύει αντικειμενικά πια η κατάσταση. Παρόλα αυτά, δεν παρετούμαστε από το στόχο μας σε καμία περίπτωση. Υπάρχει τεράστια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, οπότε έχουμε κάτι να ελπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πια η δυσκολία των στελεχών, γιατί βλέπουν ότι απομακρύνεται ως ενδεχόμενο ένα ενδεχόμενο που ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο. Μες.
0: Για να φτάσω πάλι σε σένα, να πω ότι εδώ γίνεται τώρα λίγο, έχουμε κάποιες κινησούλες. Βλέπω ότι ο γραμματέας λέει σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, μάλλον έχουν καταλάβει εκεί τι τους περιμένει με το Σαμαρά και καλή λέει να τα ξαναβρούμε με το Σαμαρά και να ξαναδούμε την υπόθεση με το γάμο των ομοφιλοφίλων. Βλέπω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ καλά διαλύονται για 12η φορά. Βλέπω ότι υπάρχει αυτό το δραματική εξέλιξη για το πολιτικό σκηνικό. Έφυγε η κυρία Τζάκρη από τον Κασελάκη. Και τώρα ξαναφτάνω σε σένα. θα έχουμε επιστροφές στο ΠΑΣΟΚ.
2: Κοιτάξτε, θα έχουμε επιστροφές στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, η κυρία Τζάκρη έχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχει μια νέα ρύθμιση στο καταστατικό του κόμματος. Αποφασίστηκε στο τελευταίο συνέδριο, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα συμβίβαστο υποψηφιότητας ενός βουλευτή που έχει πάνω από 20 χρόνια στα βουλευτικά έδρανα. Η κυρία Τζάκρη έχει ήδη 23. Δεν ξέρω λοιπόν πώς θα γίνει αυτό το προξενιό. Φαίνεται όμως ότι προχωράει, παρά το γεγονός ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης, θυμίζω, από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ και από το ΠΑΣΟΚ τελικά. Η κυρία Τζάκρη πάντως φαίνεται να ενδιαφέρεται να είναι ξανά υποψήφια στην Πέλα. Φαίνεται ότι αυτός είναι και ο πλούτος της, τον οποίο τον μεταφέρει από, ή τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος του, από το ένα κόμμα στο άλλο. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα και το όνομα της Νίνας Κασιμάτη, επίσης παλιός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ που έφυγε και βρέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, αλλά και μέχρι σήμερα. Ακούγεται και το όνομα του Ναυάρχου του Ευαγγελού Αποστολάκη. Mm-hmm. Και ακόμη έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Να σου πω δε ότι αυτές τις προσωπικότητες, τέλος πάντων τους βουλευτές ή τους κάπως έτσι πιο γνωστούς, τους επιφανείς πολιτικούς, τους χειρίζεται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεν εμπίπτουν στην Επιτροπή Διεύρυνσης, αμφίπλευρης διεύρυνσης, της οποίας είχε, θα θυμίζω, ο Κώστας Σκανδαλίδης.
0: Μαριτίνα, μου σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο διάλειμμα, να πούμε μια κουβέντα. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτού που λέμε πολιτική ζωή, έτσι. Και συμμέτοχοι σε όλο αυτό είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να φέρουν τον κόσμο, λέει, ξανά στην πολιτική. Είναι αυτοί που απομακρύνουν τον κόσμο, το λαό, από την πραγματική συμμετοχή στα κοινά, στη συζήτηση. Τον θέλουν θεατή, εκεί στο καναπέ, ακόμα και την ψήφο. Την κάνανε με ένα πάτημα του κουμπιού ή με την αποστολή, λέει, ενός φακέλου ή με τα mail που καλά καμιά φορά τα βρίσκει και η κυρία Σημακοπούλου αυτά και τα στέλνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι με κάθε τρόπο να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από την συμμετοχή στην πολιτική. Όλο αυτό φαίνεται καταρχάς και κατεξοχήν μέσα από τη λειτουργία των κομμάτων τους. Μιλάμε για αρχηγικά κόμματα, μιλάμε για προσωποπαγή κόμματα, μιλάμε για κόμματα τα οποία υπάρχουν γιατί έχουν, λέει, ψηφιακούς ακολούθους, μιλάμε για κόμματα με ακολούθους και με ψηφοφόρους της μιας μέρας.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε Κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Κάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
18: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άρσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.

Τα είπαμε στην αρχή και έχει γίνει κατανοητό γιατί το μουσικό μέρος εκπομπής σήμερα είναι αφιερωμένο όλο στο Σταύρο Ξαρχάκο.

0: Και έτσι θα συνεχίσουμε με Σταύρο Ξαρχακό και στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφός μου, ο Θεοδόσης Πάνου. Φαίνεται, Θεοδόση μου, εκεί στον Ασπρόπυργο, στο αστυνομικό τμήμα, είχαμε τουλάχιστον ένα καλό παιδί, έτσι.
1: Βεβαίως, και μάλιστα αξιωματικός, ο οποίος θεώρησε καλό να αγρονθοκοπήσει έναν κρατούμενο. Ανέτεια σύμφωνα με την καταγγελία. Και από πού έρχεται η καταγγελία? Από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι μάλιστα είναι υφιστάμενοι του συγκεκριμένου αξιωματικού. Άκουσαν φασαρία στα κρατητήρια. Εκτελούσαν άπαντες σε υπηρεσία. Μάλιστα, ο αξιωματικός εκτελούσε και χρέη επόπτη. Ήταν υπεύθυνος του Δαλτίκη για τα αστυνομικά τμήματα των γύρω περιοχών. Άκουσαν φασαρία λοιπόν στα κρατητήρια και διαπίστωσαν ότι ανέτεια αγρονθοκοπεί τον κρατούμενο, ο οποίος θα πηγαίνει την επόμενη στον εισαγγελέα. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός. Οι δύο αστυνομικοί χωρίς δεύτερη σκέψη ενημέρωσαν αμέσως την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, της οποίας κλιμάκιο έσπευσε απευθείας στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα, συνελήφθη βέβαια ο αξιωματικός και πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί που έκαναν την καταγγελία με περιπουλικό οδήγησαν τον κρατούμενο μέχρι την ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει και ιατροδικαστικό πόρισμα. Ο αστυνομικός, ο οποίος καταγγείλεται ως ΔΑΗΣ αστυνομικός, παραπέμπτηκε στον εισαγγελέα, τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή όμως και του πορίσματος του ιατροδικαστή. Οπότε, όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα έχει εξέλιξη και τις επόμενες ημέρες αυτή η ιστορία με τον αξιωματικό.
0: Θεόδωση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι βεβαίως έχουμε ακραίες συνθήκες καύσωνα στην Ευρώπη και έχει βρει τις χώρες, τόσο τις υποδομές όσο και τους πολίτες, απροετοιμάστους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης από τις 20-21 του μήνα. Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο, με την Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στη Γαλλία να αποδίδει στην ακραία ζέστη πάνω από 1.000 θανάτους, εκτιμώντας ότι ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος. Πάμε στο Βαγγέλη τον Αρεταίο, μάλλον δεν τον έχουμε, όχι, δεν καταφέραμε, έπεσε η γραμμή. Αν καταφέρουμε, Δέσποινα, να βρούμε τον Βαγγέλη, να μας δώσει μια εικόνα τι επικρατεί εκεί. Θες διάλειμματάκι, πάμε.
2: Real FM.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose, από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκανητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκανητού.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, παιδιά, παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
9: Α,
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπάβλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αμάρινθο. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στο Γιάννη, στον Πάνο. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ από καρδιάς να είστε καλά. Καλησπέρα στο Τζον. Μαργαρίτα μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Γιώργο, στον Παναγιώτη. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο των Real Blocker. Καλησπέρα στον Ηρακλή, στον Πέτρο, στον Παοκάρα, στον Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, γεια σου.
1: Θα ξεκινήσουμε από τη Βενεζουέλα, καθώς τα σωστικά συνεργεία από 20 χώρες έχουν φτάσει στο σημείο και δίνουν πλέον μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια. Μέχρι τώρα ο ρυθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.500 και παρότι το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών έχει παρέλθει, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους. Θεωρούν ότι είναι δυνατόν να εντοπίσουν ακόμα ζωντανούς παγιδευμένους στα συντρίμμια, ειδικά αν αυτοί είχαν πρόσβαση σε τροφή και νερό όλο το διάστημα. Αυτό συνέβη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σκορπίζοντας ελπίδα. Συνολικά περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχουν βγει ζωντανοί από τα ερείπια. Δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.
0: Είναι ο αριθμός, ανανεώνεται συνέχεια βέβαια αυτός ο αριθμός. Είχα δει ότι πια μιλούν για πάνω από 47.000 αγνοούμενους.
1: Αγγίζουν και τις 50.000 σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη μάλιστα ανέβασαν αυτόν τον αριθμό. Οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι. Μάλιστα, βλέποντας την παθητική στάση του στρατού, υποχρέωσαν χθες μέλη μονάδας να πάρουν τσάπες, πιάτια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρευσε. Οι ιστορίες διασωθέντων, όπως 2-10 αγοριών ή ένας βρέφος 18 μηνών, είναι αυτές που δίνουν λίγη ελπίδα σε όσους αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Ήδη η μεταβατική πρόεδρος, η Ντέλσι Ροντρίγκες, αποτελεί στόχο έντονης κριτικής για τον τρόπο που η κυβέρνησή της αντέδρασε σε αυτή την καταστροφή, αλλά για το πώς σκοπεύει να διαχειριστεί την κατάσταση από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Πού άλλου πάμε?
1: Θα πάμε στις εξελίξεις που έχουμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα με ανάρτησή του επέμεινε ότι έχει συμφωνηθεί η συνάντηση με το Ιράν, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα. Να σημειώσουμε πως το Κατάρ και το Πακιστάν έχουν αναλάβει τη διαμεσολάβηση και σε αυτές τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι απεσταλμένοι του Προέδρου ΗΠΑ, ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν κανονικά στη συνάντηση την αυριανή. Ωστόσο, μετά την αναζωπήρωση της έντασης τελευταία 24 ώρα, αυτή η συνάντηση έχει αποκτήσει και έναν διαφορετικό χαρακτήρα και μια βαρύνουσα σημασία. Να υπενθυμίσουμε μόνο πως η Τεχεράνη φέρεται νωρίτερα να είχε διαψεύσει ότι επίκειται συνάντηση με αμερικανική αντιπροσωπεία τις επόμενες ημέρες, πόσο μάλλον αύριο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.

Α, ναι, μην ξεχάσω ότι ο Τραμπ, πρέπει να σας πω, μιλάω για αυτό τον κλόν, έτσι, τον Πορτογάλι κλόν, αυτό το φασίστα, είπε ότι οι κομμουνιστές είναι ζώα. Αυτό το είπε, παιδιά, ο Τραμπ. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι καλό θα έχουν πάνω τους οι κομμουνιστές για να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, αυτό το αστοιχείο, το είδος, αυτός ο καραγκιόζης, αυτός ο φασιστάρας του Λευκού Οίκου. Με αυτά τα ευείωνα θα σας αφήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Το δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώνα.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
0: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
0: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
10: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλησπέρα σας. Δευτέρα σήμερα, 29 του μηνός Ιουνίου. Και μια μέρα σαν σήμερα, το 1985, Mick Jagger και David Bowie μπαίνουν στο στούντιο και ηχογραφούν αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο τους, το Dancing in the Street. Και κάπου εδώ, εγώ προσωπικά, σταματάω τις μουσικές πληροφορίες, τις τελειώνω, γιατί απόψε, στη θέση του Μανώλη του Παρδάλη, που είναι λιγάκι αρρωστούλη σήμερα, βρίσκεται ο μεταξύ άλλων εξαιρετικός γνώστης της μουσικής, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Καλώς βρεθήκαμε. Λοιπόν, με ωραίο τραγούδι ξεκίνησε η Σελένη με το Dancing the Street.
0: Λέγε τώρα.
1: Εκεί πέρα ο Μπόουι μαζί με τον Τζάκερ, κολλητή, φιλαράκια, όπως λέγαμε και εκτός αέρα, μοιράζονταν πολλά αυτοί. Και στη ζωή και στη σκηνή και εκτός σκηνής. Είχαν μια πολύ στενή φιλία όπου μοιράζονταν σχεδόν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το τραγούδι φυσικά είναι διασκευή, είναι τον Μάρθα Νεβαντέλα. Το διασκεύασαν στη συνέχεια αυτοί οι δύο και το έκαναν ξανά πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ χαίρομαι λοιπόν που σας συναντώ απόψε το βράδυ εδώ στο στούντιο του Real FM.
0: Και καλά είπα εγώ ότι πρέπει εδώ να σταματήσω με τα μουσικά, με τις μουσικές πληροφορίες. Λοιπόν, Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Πελαγιά Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων και στην εκφώνηση και στη σύνταξη και θα περάσουμε μαζί δύο υπέροχες ώρες.
1: Περαστικά στο Μανώλη τον Παρδάλη, είναι λίγο αρρωστούλης, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ένα κρύωμα, συμβαίνει σε πολλούς ακόμα και αυτή την περίοδο. Περαστικά Μανώλη μου και γρήγορα κοντά μας.
0: Και πολλά πολλά φιλιά.
1: Είμαι συγκινημένος πρέπει να σου πω, γιατί
0: για
1: κάθομαι στην καρέκλα που έχει ζεστάνει ο Μπογιόπουλος. Μόλις σηκώθηκε δηλαδή και έκατσα εγώ
0: την
1: σε αυτή και την έχει ζεστή. Ναι, την έχει ζεστάνει. Έχει αυτή τη ζεστασιά που εκπέμπει ο Μπογιόπουλος.
0: Είδες λοιπόν εμείς πόσο τυχεροί είμαστε.
1: Είμαι πολύ συγκινημένος. Καλή εβδομάδα κιόλας, χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν, Πέτρου και Παύλου σήμερα και αύριο είναι των Αποστόλων, για να μην τους ξεχάσετε.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, Ελένη?
0: Κοίταξε, εγώ λέω, προτείνω να ξεκινήσουμε από αυτό που πονάει τους πάντες, όλους.
1: Δηλαδή, το πιάσα.
0: Το πιάσες.
1: Το πιάσα το υπονοούμενο, δεν χρειάζεται δεύτερη. Ακρίβεια.
0: Ακριβώς αυτό. Γιατί σήμερα είχαμε την είδηση ότι θα παραμείνουν σταθερές τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σταθερές, χαμηλές. Εγώ γιατί δεν το έχω καταλάβει αυτό το χαμηλές?
1: Ρε παιδί μου, πρόσεξε να δεις τώρα. Για να σου δώσω εγώ να καταλάβεις. Σήμερα λοιπόν είχαμε μια συμφωνία κυρίων.
0: Ναι.
1: Έτσι ονομάστηκε.
0: Βεβαίως.
1: Μεταξύ της κυβέρνησης και από την άλλη πλευρά των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Τι προβλέπει λοιπόν αυτή η συμφωνία? Ότι θα πάρει πίσω η κυβέρνηση το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο λήγει οριστικά 30 του μηνός, αύριο δηλαδή. Και σε αντιστάθμισμα οι βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ θα κρατήσουν παγωμένες τις τιμές.
0: Παγωμένες εκεί.
1: Για τους δύο επόμενους μήνες, για τους μήνες δηλαδή του καλοκαιριού. Δεν θα δούμε δηλαδή νέες αυξήσεις. Η συμφωνία όμως προβλέπει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% σε βασικά προϊόντα, σε βασικά αγαθά.
0: Και αυτό στο πλαίσιο μιας τέτοιου είδους συμφωνίας.
1: Είναι συμφωνία κυρίων.
0: Συμφωνίας, μια συμφωνία κυρίων που θα την τηρήσουμε. Έτσι. Θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία και αυτό θα το δούμε εμείς στην τσέπη μας. Θα το δούμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα το δούμε.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Εγώ κρατάω επιφύλαξη. Πάντα κρατάω.
0: Και εγώ.
1: Επιφύλαξη.
0: Γιατί ξέρεις, δεν είναι πολύ ο καιρός που είδαμε και την πλατφόρμα με τις τιμές. Το έχουμε πλέον όλο μπροστά μας. Έχουμε δει την πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Έχουμε συγκρίνει τις τιμές. Έχουμε κάνει πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα. Έχουμε δει αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις που υπάρχουν σε ίδια προϊόντα. Μερικές φορές και 100% πάνω το ένα στο ένα σούπερ μάρκετ από το άλλο. Και εδώ λιγάκι ξέρεις, εντάξει, καλό είναι αυτό που γίνεται, αλλά γιατί δεν το βλέπουμε, βρε παιδί μου? Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν το βλέπουμε στο πορτοφόλι μας?
1: Κοίταξε, η απορία σου είναι εύλογη. Δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση, γιατί και εμείς φωνάζουμε τόσο καιρό κάθε πρωί και εσείς φωνάζετε κάθε βράδυ, όλοι φωνάζουμε, όλοι βάζουμε ένα χεράκι, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Τώρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα αποδώσει αυτή η συμφωνία κυρίων που υπήρξε σήμερα, να ακούσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, ναι, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στις δηλώσεις που έκανε μετά από αυτή τη συνάντηση.
2: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
1: Αυτό προβλέπει λοιπόν η συμφωνία.
0: Δραστική, το άκουσες. Από Σεπτέμβρη δραστική θα είναι. Δηλαδή περιμένουμε φοβερά πράγματα να γίνουν από το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, 5 με 6%.
0: Είναι δραστικό αυτό.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα δραστικό.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον να δούμε κάποιες μειώσεις. Γιατί για παράδειγμα αυτούς τους 2.000 κωδικούς που λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, που υποτίθεται ότι έχουν μειωθεί, δεν τους έχουμε καταλάβει. Ή αν τους έχουμε καταλάβει, τους έχουμε καταλάβει ελάχιστα. Είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πάντως, δεσμεύονται οι βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ ότι δεν θα αυξήσουν άλλο τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι. Θα κρατήσουν βέβαια τις αυξήσεις που έχουν σημειώσει μέχρι τώρα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μην ξεχνάς, Ελένη μου, ότι είναι και η τουριστική περίοδος.
0: Γιατί το λες αυτό,
1: θα είναι μεγαλύτερη η ζήτηση.
0: Θα
1: δεν θα είναι μεγαλύτερη η ζήτηση και
0: είναι
1: με κάποια εκατομμύρια τουριστών που θα βρίσκονται στη χώρα μας.
0: Οπότε εκεί αυτό θα παίξει σίγουρα ένα ρόλο, έτσι, με όταν είναι αυξημένη εκεί.
1: Δεν θέλουν να χαθούν και αυτά τα έσοδα και ενδεχομένως και από έμεσους φόρους. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, εάν δεν δούμε αυξήσεις, όπως λέει η συμφωνία, μέσα στο καλοκαίρι και πάμε όντως σε μία μείωση από Σεπτέμβριο, να περιμένουμε να το δούμε και να το κρίνουμε.
0: Από Σεπτέμβρη, κοίτα να δεις πώς έρχονται τώρα τα πράγματα και δένουν. Σεπτέμβρη είναι και η ΔΕΘ, έτσι. Εκεί θα ανακοινωθούν, περιμένουμε να ανακοινωθούν έτσι πολύ γενναιόδωρα μέτρα. Γιατί υποτίθεται ότι είμαστε και σε ένα κλίμα, πότε θα γίνουν οι εκλογές, θα γίνουν τώρα, θα γίνουν αργότερα. Άρα περιμένουμε ότι το καλάθι το φετινό θα είναι ψιλογεμάτο. Θα έχει έρθει και αυτό της μείωσης των τιμών. Ξέρεις, κάνει ένα σύνολο όλο αυτό. Μακάρι όμως να το δούμε. Μακάρι να το νιώσουμε.
1: Να πούμε τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα στον Λεωνάρδο. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν. Βρισκόμαστε και βράδυ, βρισκόμαστε και πρωί. Καλησπέρα στον Real Blogger. Ο υπέρτατος παραγωγός λέει επανεμφανίζεται σε βραδινή ώρα. Τυχερή Λένα. Περαστικά στο Μανώλη, να σε καλά, Real Blogger, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω ακούει με κάποια έτσι επιφύλαξη αυτή την συμφωνία κυρίων.
0: Ναι, με επιφύλαξη. Και βλέπω εδώ ο Γιάννης, λέει, δες τι καλά που είναι ρε καλαμαράκι να μιλάς και λίγο για μουσική.
1: Έχει δίκιο.
0: Εκτός από το πόσο κάνει τον μπρόκολο, όπως κάνει κανένας κάθε μέρα.
1: Έχει δίκιο, Γιάννη.
0: Το πήγες και λίγο στον μπρόκολο όμως μετά τη μουσική. Το φέρες και λίγο στις τιμές.
1: Ναι, δεν το μπορώ, δεν μπορώ. Καλησπέρα και στον Δανιήλ. Η εγγονή λέει 10 ετών, τον Ζωζέφ Καλαμαράκι τον αποκαλεί διαχρονικό jukebox. Καλή εβδομάδα. Και σε σένα να της δώσεις ένα γλυκό φιλί. Καλησπέρα και στην Κατερίνα στη Νέα Ερυθρέα, περαστικά στο Μανώλη. Να σε καλά, Κατερίνα. Τώρα θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τις αντιδράσεις και από τα κόμματα σχετικά με αυτή τη συμφωνία κυρίων.
0: Βέβαια.
1: Και βέβαια και τις αντιδράσεις των καταναλωτών.
0: Και θα μιλήσουμε κιόλας αργότερα, Ιωσήφ. Δηλαδή στις 10, μετά τις 10, με το δελτίο των 10, θα μιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο να δούμε ποια είναι η πρώτη αντίδραση των καταναλωτών και τι περιμένουν. Δηλαδή, ποια είναι η αίσθηση που έχουν από τη σημερινή ανακοίνωση και τι περιμένουν από Σεπτέμβριο, βεβαίως.
1: Κάτσε να σου δώσω εγώ την πρώτη αντίδραση των καταναλωτών όταν πήγανε να κάνουν τα ψώνια τους, όχι μετά τη συμφωνία κυρίων, λίγο πριν από τη συμφωνία.
3: Όλα ακριβά, τι να κάνουμε. Τα κρέατα είναι. Απλησίαστε. Ακρίβεια. Ανεβαίνουν τα πράγματα και οι μισθοί είναι ακριβώς το ίδιο.
4: Όταν είσαι συνταξιούχος, σταθερή η σύνταξη, πολλά έτη εκεί, κολλημένη,
5: Δεν γίνεται. Είναι στα ύψη η ακρίβεια. Φταίει και ο πόλεμος και νομίζω ότι είναι κάτι που το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη.
1: Το αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί, αλλά εμείς πληρώνουμε κάτι της παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως δείχνουν και τα στοιχεία. Λέγαμε σήμερα το πρωί με την Αμαλία, παίξαμε ένα ρεπορτάζ το οποίο φαίνεται, για παράδειγμα, ότι το βρεφικό γάλα εμείς το αγοράζουμε 60 και 70% περισσότερο από χώρες όπως είναι το Βέλγιο ή και η Ρουμανία ακόμα. Εδώ μιλάμε τώρα για το παιχνίδι που κάνουν οι πολυεθνικές.
0: Βεβαίως.
1: Δημητριακά, το ίδιο. Το τσάι, μέχρι και 100% παραπάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης.
0: Και αν αυτές τις τιμές τις βάλεις σε μία αντίστοιξη με τους μισθούς, τότε το χάσμα είναι ακόμα μεγαλύτερο.
1: Καλησπέρα στον Παναγιώτη Ρέιο Σιβλή. Τι κάνεις εσύ εκεί? Με μπέρδεψες και κοίταζα τι ώρα είναι. Εκτάκτος, εκτάκτος σήμερα, Παναγιώτη. Είμαστε με την Ελένη εδώ. Είναι λίγο αρρωστούλης ο Μανώλης, αλλά όλα καλά. Φαντάζομαι αύριο, άντε το πολύ μεθαύριο, θα είναι στη θέση του.
0: Ο Φόρτσα Παοκάρα εδώ κάνει μια καταγραφή πάρα πολύ έτσι συγκεκριμένη. Πρώτον, το καλάθι του νοικοκυριού. Δεύτερον, καλάθια ειδικών περιστάσεων, Πάσχα κλπ. Τρίτον, 2.000 κωδικοί. Πώς λέγεται αυτός που με τις ίδιες ακριβώς ενέργειες περιμένει διαφορετικό αποτέλεσμα, αν δεν είναι ηλίθιος ή επιτελεί σχέδιο? Και πώς λέγεται ο δημοσιογράφος που τα υποστηρίζει τόσο καιρό, Καλαμάρι? Τι είναι αυτό?
1: Ξέρω εγώ τι θέλει να πει ο ποιητής. Ο καθένας έχει την άποψή του και εκφράζεται ελεύθερα από τη στιγμή που δεν είναι υβριστικά τα σχόλια, έτσι. Καλησπέρα και στο Δήμο. Καλώς βρεθήκαμε, Δήμο, και βράδυ να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Βαγγέλης φωνάζει, είναι αγανακτισμένος. Ρε το δούλεμα, λέει, πάει σύννεφο. Και εσείς αναπαράγετε το σανό, λέει, που πετάνε. Από Σεπτέμβρη, λέει, δεν ξέρω ποιος θα είναι, αν θα είναι και πού θα είναι. Αγαπητέ Βαγγέλη, εμείς μεταφέρουμε την είδηση. Από εκεί και πέρα, εσύ και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες θα κρίνουν. Όπως για παράδειγμα και οι πολίτες οι οποίοι ακούσαμε νωρίτερα και οι οποίοι διαμαρτύρονται. Σου λέει, ρε παιδί μου, είναι απλησίαστα και τα τυριά και τα κρέατα. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες στην Καλαμάτα, επειδή βλέπω ότι έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα η Ελισάβετ, που είναι από την Καλαμάτα. Καλησπέρα, Ελισάβετ. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες λοιπόν οι οποίοι αναφέρονται στις συντάξεις και τους μισθούς.
6: 15 μέρες τελειώνει.
0: Στις βάλεις σε μία αντίστοιξη με τους μισθούς, τότε το χάσμα είναι ακόμα μεγαλύτερο.
1: Καλησπέρα στον Παναγιώτη Ρέιο Σιβλή. Τι κάνεις εσύ εκεί? Με μπέρδεψες και κοίταζα τι ώρα είναι. Εκτάκτος, εκτάκτος σήμερα, Παναγιώτη. Είμαστε με την Ελένη εδώ. Είναι λίγο αρρωστούλης ο Μανώλης, αλλά όλα καλά. Φαντάζομαι αύριο, άντε το πολύ μεθαύριο, θα είναι στη θέση του.
0: Ο Φόρτσα Παοκάρα εδώ κάνει μια καταγραφή πάρα πολύ έτσι συγκεκριμένη. Πρώτον, το καλάθι του νοικοκυριού. Δεύτερον, καλάθια ειδικών περιστάσεων, Πάσχα κλπ. Τρίτον, 2.000 κωδικοί. Πώς λέγεται αυτός που με τις ίδιες ακριβώς ενέργειες περιμένει διαφορετικό αποτέλεσμα, αν δεν είναι ηλίθιος ή επιτελεί σχέδιο? Και πώς λέγεται ο δημοσιογράφος που τα υποστηρίζει τόσο καιρό, Καλαμάρι? Τι είναι αυτό?
1: Ξέρω εγώ τι θέλει να πει ο ποιητής. Ο καθένας έχει την άποψή του και εκφράζεται ελεύθερα από τη στιγμή που δεν είναι υβριστικά τα σχόλια, έτσι. Καλησπέρα και στο Δήμο. Καλώς βρεθήκαμε, Δήμο, και βράδυ να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Βαγγέλης φωνάζει, είναι αγανακτισμένος. Ρε το δούλεμα, λέει, πάει σύννεφο. Και εσείς αναπαράγετε το σανό, λέει, που πετάνε. Από Σεπτέμβρη, λέει, δεν ξέρω ποιος θα είναι, αν θα είναι και πού θα είναι. Αγαπητέ Βαγγέλη, εμείς μεταφέρουμε την είδηση. Από εκεί και πέρα, εσύ και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες θα κρίνουν. Όπως για παράδειγμα και οι πολίτες οι οποίοι ακούσαμε νωρίτερα και οι οποίοι διαμαρτύρονται. Σου λέει, ρε παιδί μου, είναι απλησίαστα και τα τυριά και τα κρέατα. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες στην Καλαμάτα, επειδή βλέπω ότι έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα η Ελισάβετ, που είναι από την Καλαμάτα. Καλησπέρα, Ελισάβετ. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες λοιπόν.

0: είπα. Τρίτον, 2000 κωδική. Πώς λέγεται αυτός που με τις ίδιες ακριβώς ενέργειες περιμένει διαφορετικό αποτέλεσμα, αν δεν είναι ηλίθιος ή επιτελεί σχέδιο? Και πώς λέγεται ο δημοσιογράφος που τα υποστηρίζει τόσο καιρό, καλαμάρι? Τι είναι αυτό?
1: Ξέρω εγώ τι θέλει να πει ο ποιητής. Ο καθένας έχει την άποψή του και εκφράζεται ελεύθερα από τη στιγμή που δεν είναι υβριστικά τα σχόλια, έτσι. Καλησπέρα και στο Δήμο. Καλώς βρεθήκαμε, Δήμο, και βράδυ να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Βαγγέλης φωνάζει, είναι αγανακτισμένος. Ρε το δούλεμα, λέει, πάει σύννεφο. Και εσείς αναπαράγετε το σανό, λέει, που πετάνε. Από Σεπτέμβρη, λέει, δεν ξέρω ποιος θα είναι, αν θα είναι και πού θα είναι. Αγαπητέ Βαγγέλη, εμείς μεταφέρουμε την είδηση. Από εκεί και πέρα, εσύ και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες θα κρίνουν. Όπως για παράδειγμα και οι πολίτες οι οποίοι ακούσαμε νωρίτερα και οι οποίοι διαμαρτύρονται. Σου λέει, ρε παιδί μου, είναι απλησίαστα και τα τυριά και τα κρέατα. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες στην Καλαμάτα, επειδή βλέπω ότι έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα η Ελισάβετ, που είναι από την Καλαμάτα. Καλησπέρα, Ελισάβετ. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες λοιπόν οι οποίοι αναφέρονται στις συντάξεις και τους μισθούς.
2: 15 μέρες τελειώνει. Δεν έχουμε για καφέ, με δανεικά βγαίνουν. Δεν φτάνει, τι να φτάσει.
3: Αποκλείεται να φτάσει ο μισθός ποτέ. Είναι αδύνατο.
4: Από πότε αρχίζετε και δυσκολεύεστε?
3: Τουλάχιστον μετά από 15 μέρες.
5: Δεν τον έχω μετρήσει, γιατί με ένα τελειώνει στις 15 μέρες.
1: Μα όλοι στις 15 τελειώνει.
0: Δεν πρόλαβε να το μετρήσει.
1: Μετά τις 15 δεν πάει κανείς. Αποκλείεται. Εγώ δεν τους πιστεύω.
0: Δεν τους πιστεύω.
1: Εγώ πιστεύω τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
0: Τι λέει ο κύριος Λοβέρδος?
1: Ο κύριος Λοβέρδος σου λέει, παιδί μου, ότι εγώ βλέπω τελιβεράδες στον δρόμο. Υπάρχουν πολλοί τελιβεράδες που πάνε και έρχονται.
0: Συνέχεια.
1: Δεν μπορεί να τελειώνει ο μισθός, λέει, στις 15 μέρες.
0: Α, έτσι.
1: Υπάρχει μια εφημάρια. Κατάλαβες. Γιατί υπάρχουν οι τελιβεράδες οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά. Πέρα εδώ θα είναι.
6: Το θέμα της εκρήξης είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Λένε πολλοί ότι δίνεται στις 15 του μηνός και θα σταματάει ο μισθός όλων των ανθρώπων. Δεν ισχύει. Για κάποιους υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι για όλους.
0: Εντάξει, είχε δύο πληροφορίες η δήλωση του κ. Λοβέρδου. Πρώτα απ' όλα ότι είναι επικερδές επάγγελμα το delivery. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι είναι πάρα πολλοί delivery, οπότε πάρα πολλοί κόσμος παραγγέλνει, οπότε πάρα πολλοί κόσμος έχει πάρα πολλά λεφτά.
1: Και δεν τελειώνουν τα λεφτά στις 15 μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Που ψευδώς δηλώνουν εδώ πέρα οι πολίτες στις κάμερες. Πάνε εκεί στα κανάλια και λένε ψέματα.
0: Βεβαίως. Όχι, να μιλάμε με πραγματικά στοιχεία. Εγώ επιμένω σε αυτό. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν γίνεται. Έτσι. Λογικό είναι αυτό που ακούστηκε. Πολύ.
1: No. Καλησπέρα στην Ελισάβετ. Ναι, βραδινός απόψε, βραδινός. Α, μην αγχώνεσαι, λέει. Θα αυξήσουν τις τιμές στο φθινόπωρο. Θα τις παγώσουν, λέει, τώρα το καλοκαίρι και θα τις αυξήσουν το φθινόπωρο. Καλησπέρα και στην Ιωάννα. Καλώς βρεθήκαμε μετά από καιρό σε βραδινή εκπομπή. Λοιπόν, να ξέρετε, η Ελένη έχει ετοιμάσει πολλά και ενδιαφέροντα για την απόψινή εκπομπή. Έχει ετοιμάσει και θέμα ειδικό για την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε κυρίως στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα στην Ευρώπη άρχισε πάρα πολύ απτά πλέον αυτή η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι για αρκετά χρόνια είχε γίνει λιγάκι, είχε απαξιωθεί αυτή η συζήτηση. Τώρα όμως βλέπουμε από τα πιο επίσημα χείλη, με βάση αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, να συζητούν πλέον έτσι επιτακτικά το θέμα της κλιματικής κρίσης. Ένας πολύ αγαπημένος μας συνάδελφος, ο Γιώργος Αβγερόπουλος, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό στο τελευταίο ντοκιμαντέρ του και θα έχουμε τη χαρά μετά τους τίτλους στις 9.30 να συνομιλήσουμε μαζί του.
1: Εν τω μεταξύ, να περιμένεις ότι θα σηκωθεί και συζήτηση, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτόν τον όρο της κλιματικής αλλαγής ή της κλιματικής κρίσης. Ασπάζονται για παράδειγμα τις θεωρίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος λέει δεν υπάρχει, ας πούμε, κλιματική κρίση, ναι, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, όλα αυτά είναι δημιουργήματα,
0: ναι, βεβαίως,
1: που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς.
0: Φυσικά, αλλά τώρα ξέρεις, άμα πάμε να ανιχνεύσουμε τους σκοπούς, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, να μην σκεφτούμε σε αυτή τη συζήτηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει στην περιοχή της Αλάσκας

0: να κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες και τα έργα που κάνουν, τα οποία προφανώς επιβαρύνουν το κλίμα. Γιατί ξέρεις, επειδή μιλάγαμε και για τσέπη πριν, για τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα η business. Αυτό δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό μας. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη business.
1: Πάντως τα όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και ευτυχώς όχι στη δική μας χώρα, εμάς όπως έβλεπα και μέχρι πριν μπω στο στούντιο, Ελένη, μας έχει σώσει πραγματικά αυτό το Μελιτέμι.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, όχι με την ίδια ένταση, αλλά θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και 38, το πολύ 39 βαθμούς Κελσίου. Αλλά με αυτό το μελτεμάκι να υφίσταται και πραγματικά να μας γλιτώνει από τα χειρότερα.
0: Βέβαια, γιατί αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει την αφόρητη κατάσταση στην Ευρώπη, όπως λένε οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις χώρες που πλήττονται, είναι η αναλογία υψηλής θερμοκρασίας και μεγάλης υγρασίας. Άπνοια, τεράστια υγρασία και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και βέβαια το γεγονός ότι δεν έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι αυτοί. Και δεν έχουν και τις υποδομές,
1: δεν έχουν
0: κλιματισμό καταρχάς.
1: Μόνο αυτό, Ελένη μου, άκουγα για παράδειγμα ότι οι δρόμοι τους, έτσι, έχουν φτιαχτεί για να αντέχουν στο ψύχος, αλλά όχι για να αντέχουν σε αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Είδες τα φανάρια.
1: Φανάρια.
0: Στην εικόνα αυτή που λιώνουν τα φανάρια.
1: Λιώνουν φανάρια. Έσκασαν αυτοκινητόδρομοι, έσκασε η άσφαλτος. Οι ράγες στα τρένα. Οι ράγες στα τραμ. Δηλαδή είχαν προβλήματα όλες οι υποδομές. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Και ακόμα και αν πάμε στο θέμα στα νοσοκομεία, για παράδειγμα, ζητά το νοσηλευτικό προσωπικό από τους συγγενείς των ανθρώπων που νοσηλεύονται να φέρουν παγωκίστες. Δεν υπάρχουν air condition. Καθόλου στο νοσοκομείο.
1: Στα τρία, λέει, νοσοκομεία στην Γερμανία δεν έχουν κλιματισμό. Μόλις το 1 στα 3. Και επίσης μόλις το 6% των σπιτιών έχει air condition. Οπότε για να καταλάβουμε λίγο τώρα τι αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, σε τι κατάσταση βρίσκονται με τα σαραντάρια, 41,3, 41,... Άκουγα σήμερα, Ελένη, για την Τσεχία και την Πολωνία, όπου και εκεί καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ, γιατί όλος αυτός ο θερμικός στόλος έχει μετακινηθεί προς τα εκεί. Δηλαδή πάει και Ουγγαρία, κατεβαίνει μέχρι Σερβία. Εμείς πάλι ευτυχώς από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, τη γλιτώνουμε με 38άρια, βία 39άρια, που οι μετεωρολόγοι δεν χαρακτηρίζουν ακραίο καύσωνα. Αλλά αμέσως μετά τώρα, τους τίτλους.
0: Συγγνώμη, είναι αυτό τώρα για μας καύσωνας.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εμείς είμαστε
0: συνηθισμένοι. Είναι γλυκό καλοκαιράκι.
1: Εντάξει, καλά, γλυκό δεν το λες.
0: Το λες, γλυκό καλοκαιράκι. Γι' αυτό
1: εγώ δεν την μπορώ τη ζέστη καθόλου.
0: Εντάξει, ανεξάρτητα.
1: Εγώ είμαι παιδί του χειμώνα, του φθινοπόρου.
0: Μαζί σου. Μαζί
1: θέλω
0: σου.
1: Άλλα πράγματα.
0: Και εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το λες καύσωνα τώρα αυτό το πράγμα, έτσι. Εντάξει,
1: όχι,
0: το λες.
1: Για τα δικά μας δεδομένα.
0: Πάμε διακοπούλες.
1: Εντάξει, εμείς το αντέχουμε.
0: Ναι.
1: Συζητούσα σήμερα το πρωί, έτυχα σε μια συζήτηση τέλος πάντων για τη ζέστη, έχει πια ζέστη και τα λοιπά, και υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που πάνω κάτω ήμασταν κοντά ηλικιακά. Και τους λέω, ρε παιδιά, το 87, για θυμηθείτε, ας πούμε. Τι βγάλαμε με έναν ανεμιστήρα, δηλαδή τότε δεν είχαμε ούτε air condition ούτε τίποτα άλλο. Και τη βγάλαμε με έναν ανεμιστήρα. Ναι. Βέβαια, είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς για να τα θυμόμαστε όλα. Αλλά από την άλλη, ήταν και τελείως διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή. Αυτή η αίσθηση, δηλαδή, τη ζέστη που υπάρχει σήμερα δεν υπήρχε τότε.
0: Όχι, δεν υπήρχε.
1: Και δεν υπήρχαν και άλλοι παράγοντες για να επιβαρύνουν. Δηλαδή, τόσο πολύ μπετό, τόσα πολλά αυτοκίνητα, τόσα πολλά κλιματιστικά.
0: Έτσι.
1: Τα οποία αλλάζουν το περιβάλλον γενικότερα και αυξάνουν και τις θερμοκρασίες. Επειδή τα έχουμε ζήσει εμείς σαν μεγαλύτεροι, δηλαδή, γι' αυτό σας τα λέμε τώρα.

0: Θα μας πει λοιπόν περισσότερο ο Γιώργος Αβιερόπουλος αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων για το τι συμβαίνει στην Κεντρική Ευρώπη και τι είχε προηγηθεί κυρίως, για να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται.
1: Τι είχε προηγηθεί και τι συνεχίζεται να γίνεται και πώς επιδρά αυτό ακόμα και εμάς, πώς το βλέπουμε αυτό και πώς το αντιμετωπίζουμε ακόμα και εμείς που βρισκόμαστε στην Ευρώπη. Ένα άλλο που είναι από τις πολύ σκληρές ειδήσεις των τελευταίων ημερών είναι ο σεισμός στη Βενεζουέλα. Σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε λόγο για 1500, αν δεν κάνω λάθος, νεκρούς. Βεβαίως βλέπουμε τις εικόνες με αυτά που δημοσιογραφικά τα λέμε μικρά θαύματα. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους που για πολλές ημέρες ήταν κάτω από τα ερείπια και διασώζονται. Πολύ συγκινητικές στιγμές, η αλήθεια είναι. Εγώ ξεχώρισα αυτή την εικόνα με τη μαμά, με το νεογέννητο μωράκι. Και κυρίως τη φράση της, που νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική, ότι όσο αυτό είναι ζωντανό, ήταν ζωντανό, έπρεπε να είμαι και εγώ ζωντανή. Δηλαδή αυτό την κράτησε κάτω από τα ερείπια, τόσες ώρες κάτω από τα ερείπια. Η σκέψη ότι δεν μπορώ να το αφήσω μόνο, πρέπει να ζήσω. Όσο ζει, πρέπει να ζω. Είναι νομίζω συγκλονιστική αυτή η φράση.
0: Όπως και άλλες περιπτώσεις όπου μητέρες έβαλαν το σώμα τους ασπίδα για να γλιτώσουν τα παιδιά τους και εκείνες τελικά δεν τα κατάφεραν. Ευτυχώς τουλάχιστον έζησαν τα παιδάκια. Υπάρχει και μια περίπτωση με ένα νεαρό 20χρονο ο οποίος διασώθηκε μετά από 106 ώρες.
1: 106 ώρες.
0: Έμεινε 106 ώρες εγκλωβισμένος στα συντρίμια.
1: Συγκλονιστικό.
0: Είναι η νίκη της ζωής. Είναι η ελπίδα.
1: Βέβαια, υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να φτάσει και τις 50.000 οι νεκροί. Τόσοι είναι οι αγνοούμενοι. Τόσοι είναι αγνοούμενοι και πραγματικά δεν ξέρω αν αρκούν, αν επαρκούν όλα αυτά τα μέσα και η Ελλάδα στέλνει όλα αυτά τα μέσα, όλη αυτή η κινητοποίηση που έχει γίνει από πλευρά σωστικών συνεργείων και αποστολών από όλο τον κόσμο για να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Καλησπέρα και στη Ροζαλία, είδες? Έκπληξη Ροζαλία μου απόψε. Εκτάκτος λοιπόν, είμαστε εδώ με την Ελένη. Όπως είπαμε, απουσιάζει ο Μανώλης. Περαστικά στο Μανώλη. Ροζαλία, την αγάπη μας, καλή εβδομάδα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με Γιώργο Αβιερόπουλο.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivri και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 9. Ιωσήφ Καλαμαράκη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και η Ελένη Κατσαμπέκη, φυσικά με φιλοξενία απόψε εδώ στο στούντιο, στη θέση του Μανώλη Παρδάλη.
0: Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, όπως σας έχουμε πει, τον Γιώργο τον Αβγερόπουλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δυο σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ο οποίος Γιώργος, μέσα στα όλα τα πολύ σταρπαστικά που έχει κάνει σε αυτό το επάγγελμα, το τελευταίο ντοκιμαντέρ του, «Η Ύβρις της Ανθρωπότητας», πραγματεύεται την καταστροφή του πλανήτη που έχει αρχίσει από την Αρκτική. Και νομίζω ότι με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες, μιλάμε για πάνω από 1.300 νεκρούς, μιλάμε για διαδοχικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε πάρα πολλές χώρες, θα πρέπει ίσως να ακούσουμε λιγάκι πιο προσεκτικά αυτό που συμβαίνει στην περιοχή αυτή, στην οποία, Γιώργο, βρέθηκες και κατέγραψες πολλά πράγματα.
2: Ναι. Είναι το Mankind's Folly, μια παραγωγή Ελλάδας-Γαλλίας, και διαδραματίζεται στην Αρκτική, όπου πλέον λιώνει το επιχιλιαγερίδες παγωμένο έδαφος, το πέρμαφρος. Η Αρκτική είναι το νούμερο ένα κλιματικό hot spot στον πλανήτη, θερμαίνεται 4 φορές περισσότερο, γρηγορότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Και αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες παρατηρούν αυτό το φαινόμενο. Να λιώνει δηλαδή το περμαφρός, το οποίο έχει παγιδεύσει μέσα του την εποχή των μαμούς τεράστιες ποσότητες προϊστορικής χλωρίδας και πανίδας, και πάνω στο οποίο έχουν χτιστεί τα πάντα στην Αρκτική, δηλαδή όλες οι υποδομές του ανθρώπου, δίκτυα ηλεκτρισμού, δρόμοι, πόλεις ολόκληρες, ειδικά στη Σιβηρία. Έχουν χτιστεί πάνω στο πέρμαφρος, που μέχρι τη δεκαετία του 80 οι άνθρωποι πίστευαν ότι αυτό είναι σκληρό σαν βράχος, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα ποτέ. Παρ' όλα αυτά, ήδη από τη δεκαετία του 80 άρχισαν να παρατηρούν ότι κάτι δεν πάει καλά. Το έδαφος άρχισε να αποσταθεροποιείται και πλέον λιώνει με ταχύτατους ρυθμούς τόσο μεγάλους που οι επιστήμονες θεωρούν ότι μέχρι το 2100 τα πρώτα 5 μέτρα του εδάφους θα έχουν γίνει λάσπη, θα έχουν υποχωρήσει. Αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες έχει αυτό για τους εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε εκείνες τις περιοχές, αρχαίους λαούς, Ινουίτ στην Αλάσκα και Σαχά στη Σιβηρία. Και γνωρίζουμε όλοι από την άλλη πλευρά ότι η Αρκτική είναι πολύ πλούσια σε ορυκτά καύσιμα, έτσι δεν είναι? Και βλέπουμε την απληστία, να το πω έτσι, των εταιριών που ενώ γίνεται όλο αυτό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πάνω σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το αποσταθεροποιημένο πλέον έδαφος, προσπαθούν να ψήξουν το πέρμαφρος τεχνητά. Δηλαδή απλώνουν κάτω από τις εγκαταστάσεις τους μίλια σωληνώσεων ειδικών συσκευών που ονομάζονται θερμοσάιφονς, και όπως είπα προσπαθούν να κρατήσουν το πέρμαφρος τεχνητά παγωμένο και σκληρά όσο γίνεται περισσότερο, προκειμένου να συνεχίσουν ακριβώς την ίδια δραστηριότητα που ευθύνεται για το λιώσιμο του πέρμαφρος.
0: Αυτό το λιώσιμο, τι επίπτωση έχει στο κλίμα μας?
2: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει, εντάξει ρε παιδί μου, αυτό είναι μια τοπική αλλαγή και τι μας αφορά εμάς. Θα ήθελα να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ό,τι συμβαίνει στην Αρκτική δεν μένει στην Αρκτική, όπως και ό,τι συμβαίνει στη Μεσόγειο δεν μένει στη Μεσόγειο. Όπως είπα πριν, το πέρμαφρος έχει φυλακίσει μέσα του τεράστιες ποσότητες προϊστορικής χλωρίδας και πανίδας. Χορτάρια που τρώγαν τα μαμούθ, κλαδιά, υπολείμματα ζώων, μικροοργανισμούς, ιούς, δέντρα, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πέρμαφρος, καθώς λιώνει, ξερνάει μέσα από τα σωθικά του αυτό που είχε φυλακίσει. Με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες οργανικής ύλης να έρχονται στο σήμερα και να σαπίζουν στο σήμερα, στον 21ο αιώνα, αλλάζοντας το κλίμα του 21ου αιώνα. Γιατί απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα και κυρίως μεθανίου, που είναι το πιο ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, στην ατμόσφαιρα. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Στην Αρκτική αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 600 νέες λίμνες εξαιτίας του λιώσχηματος του Permafrost. Αυτό που συμβαίνει και το βλέπεις και είναι ανατριχιαστικό να το βλέπεις είναι ότι οι λίμνες μοιάζουν σαν να βράζουν. Αυτό τι είναι? Είναι μεθάνιο το οποίο στον πυθμένα της λίμνης αποσυντίθεται προϊστορική οργανική ύλη χωρίς οξυγόνο και απελευθερώνεται μεθάνιο το οποίο προστίθεται στις ήδη αυξημένες ανθρωπογενείς εκπομπές. Επομένως είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παράγοντας που επηρεάζει το κλίμα του 21ου αιώνα, όπως σας είπα, για να μην μιλήσουμε για τους ιούς που έρχονται στην επιφάνεια και τρέμουν οι επιστήμονες, οφείλω να σας πω, για αυτό που μπορεί να συμβεί.
1: Αυτό το είχαμε ακούσει, Γιώργο, συγγνώμη για τη διακοπή, και για τον COVID σε σχέση με τη Σιβηρία, το λιώσιμο των πάγων και για ιούς οι οποίοι απελευθερώθηκαν. Είχαμε ακούσει μια τέτοια θεωρία πριν από κάποια χρόνια.
2: Δεν το γνωρίζω για τον COVID. Υπάρχουν 6 πανεπιστήμια τα οποία δρούν αυτή τη στιγμή και μελετούν το θέμα στην Αρκτική, κυρίως στη Σιβηρία, στη Ρωσία. Και αυτό που βλέπουν οι επιστήμονες είναι ότι οποιοδήποτε κομμάτι του Permafrost και αν πάρουν, θα βρουν μέσα έναν μικροοργανισμό ο οποίος στο εργαστήριο, το έχουν ήδη το κάνουν δηλαδή, στο εργαστήριο μπορεί να αναγεννηθεί, να ζωντανέψει δηλαδή στον 21ο αιώνα και να αρχίσει να αναπαράγεται. Ο φόβος τους είναι μήπως ένας τέτοιος προϊστορικός αρχαίος άγνωστος ιός πάει και να αναμειχθεί με κάποιον σύγχρονο ιό, δημιουργώντας κάτι τελείως ξένο, τελείως άγνωστο. Το οποίο είναι ένα σενάριο το οποίο δεν είναι επιστημονικής φαντασίας, έχει ήδη συμβεί στη Ρωσία. Όταν ξέσπασε στην Χερσόνησο Γιαμάλα, αν θυμάμαι καλά, το 2016, μια επιδημία άνθρακα. Δεν υπήρχε επιδημία άνθρακα στην περιοχή τα τελευταία 70-100 χρόνια. Αυτό που είχε γίνει είναι ότι έλειωσε το Permafrost, αποκαλύφθηκε το κουφάρι ενός ταράνδου, το οποίο ήταν μολυσμένο προφανώς με άνθρακα, ήρθε σε επαφή με άλλα ζώα, πέθαναν άνθρωποι, πέθαναν πάρα πολλά ζώα. Και πέθαναν και πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 14χρονο παιδί.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα, εδώ και αρκετά χρόνια μάλλον, να αντιμετωπίζουμε, θα το πω έτσι, τους αρνητές της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, είτε απλούς ανθρώπους, είτε ηγέτες, οι οποίοι αρνούνται ότι υπάρχει αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, το τελευταίο διάστημα, οτιδήποτε σημαίνει και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε και έχει να κάνει με το κλίμα, το αποδίδουμε εκεί. Εγώ αλήθεια σου λέω, έχω μπερδευτεί. Τι από τα δύο ισχύει?
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος μπερδέματος, διότι τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Και πραγματικά, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κάνει τεράστια ζημιά, γιατί οι άποψεις της κυρίας Μαρίας και του κυρίου Γιάννη έχουν την ίδια ισχύ με την άποψη ενός σοβαρού επιστήμονα. Σε κάθε περίπτωση, να μιλήσουμε με στοιχεία λοιπόν. Αυτό που λέει ο κόσμος είναι ότι έλα μωρέ, έτσι κάνει το κλίμα, αυτό είναι, ο πλανήτης ανασένει και κάτι τέτοια. Είναι μια τελείως αντιεπιστημονική άποψη. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην Αλάσκα, για παράδειγμα, τα τελευταία 12.000 χρόνια η θερμοκρασία έχει αυξηθεί 9 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνω, τα τελευταία 12.000 χρόνια η θερμοκρασία αυξήθηκε 9 βαθμούς Κελσίου. Οι 3 βαθμοί, το 1 τρίτο δηλαδή, συνέβησαν από το 1970 και μετά, δηλαδή κατά τη διάρκεια της δικής μου και της δικής σου ζωής. Αντιλαμβανόμαστε για τι πράγμα μιλάμε λοιπόν. Μέσα σε 140 χρόνια από την βιομηχανική επανάσταση δηλαδή, έχουμε αυξήσει τη θερμοκρασία του πλανήτη περισσότερο από ό,τι σε εκατομμύρια χρόνια. Αυτό έχει συμβεί και αυτή η ταχύτητα είναι αυτό που παίρνει οι επιστήμονες ως βάση, γιατί ακριβώς είναι η περίοδος όπου οργανώνουμε την κοινωνία μας με ένα συγκεκριμένο μοντέλο και το οποίο βαίνει αυξανούμενο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, μιλάμε για την κλιματική κρίση, αλλά δεν μιλάμε για ποιο λόγο συμβαίνει. Λοιπόν, ο άνθρωπος προκαλεί αυτό το πράγμα γιατί έχει οργανώσει τη ζωή του, την κοινωνία του και την οικονομία του με ένα τέτοιο τρόπο που είναι ασύμβατος με τη φύση. Εξαντλούμε τους πόρους του πλανήτη και τους διαλύουμε. και ταυτόχρονα απελευθερώνουμε στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό προκαλείται από ένα σύστημα το οποίο λέγεται καπιταλισμός και το οποίο στηρίζεται στην αέναη ανάπτυξη. Πρέπει συνέχεια να αναπτυσσόμαστε, συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Άρα λοιπόν πρέπει να παράγουμε περισσότερο, πρέπει να καταναλώνουμε περισσότερο, πρέπει. Αυτό είναι ασύμβατο και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι σοβαροί επιστήμονες. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία σχολή λέει πράγματι ο καπιταλισμός που συνδέεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με τα ορυκτά καύσιμα, με την υπερκατανάλωση και την υπερπαραγωγή, μας έχει φέρει στο χείλος του γκρεμού. Ωστόσο, μπορούμε να επιδιορθώσουμε το σύστημα και να λειτουργήσουμε με τα εργαλεία του, με τις τιμές του δηλαδή και τα λοιπά, με τα εργαλεία του, προκειμένου να τον κάνουμε κάπως πιο συμβατό με τη φύση. Η δεύτερη σχολή λέει ότι δυστυχώς το σύστημα αυτό δεν μπορεί να επιδιορθωθεί και θα πρέπει να εφεύρουμε κάτι καινούργιο, το οποίο θα μας σώσει πραγματικά ως είδος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε έναν πλανήτη και σε μια ισορροπία η οποία είναι πραγματικά ευεργετική, τόσο για μας όσο και για πολλά άλλα είδη ζωής. Θριαμβεύσαμε μέσα σε αυτήν την ισορροπία του πλανήτη. Αυτή την ισορροπία αυτή τη στιγμή πάμε να χαλάσουμε, τη χαλάμε με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, παράγουμε, καταναλώνουμε κτλ. Με αποτέλεσμα και δεν θα είμαστε ικανοί σε λίγο να ζήσουμε σε αυτό τον πλανήτη. Και να σας πω κάτι, χρειάζεται τεράστια αλαζονία. Να θεωρείς ότι μπορείς να συνεχίσεις να βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουν και να θεωρείς ότι μπορείς να είσαι ικανός να συνεχίσεις να ζεις στον πλανήτη κάνοντας ακριβώς ό,τι έκανες. Αυτό με ξεπερνάει πραγματικά. Κάνω μια ταινία τώρα για τη Μεσόγειο, την ολοκληρώνω, για την κλιματική κρίση στη Μεσόγειο. Είναι γυρισμένη σε 7 χώρες. Mm-hmm. Αυτό που βλέπεις είναι ότι οι χώρες που πλήττονται τεράστια, παραδείγματος χάρη από τεράστια ξηρασία, εκείνες ακριβώς οι χώρες, όπου μιλάω ας πούμε για παράδειγμα για τον νότο της Ισπανίας και τη Μάλαγα. Έτσι, να πάμε λίγο στα πιο κοντινά μας. Λοιπόν, η επαρχία της Μάλαγα πλήττεται από μια πάρα πολύ ισχυρή ξηρασία. Πάρα πολύ μεγάλη. Κάποια στιγμή στέγνωσε ο μεγαλύτερος αποταμιευτήρας της περιοχής. Την ίδια περίοδο, η τουριστική βιομηχανία παρέμεινε σχεδόν ανέγκυχτη. Η Μάλαγα δέχεται 15 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Οι κάτοικοι είναι στα κάγκελα. Βγαίνουν, κάνουν διαδηλώσεις, όχι άλλοι τουρίστες. Λένε δεν υπάρχει νερό για τόσους τουρίστες. Προσέξτε. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, στην επαρχία της Μάλαγα υπάρχουν 85.000 υπαίθριες πισίνες. 85.000 υπαίθριες πισίνες. Υπάρχουν 70 γήπεδα γκολφ τα οποία για να μείνουν πράσινα καταναλώνουν όσο νερό χρειάζεται μια πόλη 450.000 ανθρώπων σε ένα χρόνο. Είναι βιώσιμο αυτό?
0: Εδώ είναι οι επιλογές που κάνουμε, έτσι. Είναι ξεκάθαρα οι επιλογές
2: που κάνουμε. Και ακριβώς επειδή είναι ανθρώπινες επιλογές, γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε και την αίσθηση ότι κάτι τέλος πάντων μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, έχουμε ακόμα κάποια περιθώρια, αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει συνειδητοποίηση, και όχι σε μένα και σε σένα και στον Ιωσήφ, στους παγκόσμιους ηγέτες. Το 2022, και ένας λόγος που άρχισε αυτή τη σειρά ταινιών, είναι ότι βγήκε ο Αντώνιο Γκουτιέρες το Φεβρουάριο του 2022, μόλις είχε αρχίσει ο πόλεμος με την Ουκρανία, Ρωσίας-Ουκρανίας. Και είπε κάτι σε επίσημο διάγγελμα, έτσι, καταλάβετε γιατί το τονίζω αυτό. Γυρνάει και λέει, έχω διαβάσει πολλές επιστημονικές εκθέσεις, αλλά κρατάω τώρα στα χέρια μου τον Άτλαντα της ανθρώπινης οδύνης. Mm-hmm. Οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι υπεύθυνοι για τον εμπρισμό του ενός και μοναδικού μας σπιτιού. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι πράγματα, δεν είναι λόγια που ακούγονται συχνά σε διαγγέλματα.
0: Αλλά ξέρεις όμως, ακούμε, Γιώργο, μέτρα όπως για παράδειγμα τα πλαστικά καλαμάκια, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Η ανεπάρκεια χτυπάει κόκκινο. Η έλλειψη συνειδητοποίησης χτυπάει κόκκινο. Η έλλειψη ενημέρωσης χτυπάει κόκκινο. Αυτό που ακούει ο πολίτης πλέον κλιματική κρίση και σου λέει κάποιο καινούριο φόρο θα πληρώσω. Γιατί το σύστημα έχει πει ότι μπορούμε να το γλιτώσουμε το κόλπο με τα χρήματα. Δεν μπορούμε. Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά, δηλαδή να αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο ζούμε όλοι και δεν θα είναι δύσκολο για κανέναν. Δεν θα είναι, συγγνώμη, εύκολο για κανέναν, έτσι. Θα πρέπει να ξεμάθουμε από πράγματα που μάθαμε. Και πολύ περισσότερο δε οι στρατηγικές ολόκληρων κρατών που θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση παγκοσμίως. Το είδαμε όμως να συμβαίνει. Ο άνθρωπος όταν λειτουργεί υπό deadline, η ανθρωπότητα εννοώ, όταν λειτουργεί υπό deadline, κάτι κάνει, έτσι. Θυμίζω, και αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει επίσης ότι έχουμε deadline, θυμίζω ότι ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά στο άγνωστο, έτσι, με την επιδημία του COVID. Βρεθήκαμε μπροστά στο άγνωστο, είδαμε κάτι που δεν το ξέραμε, πέθανε κόσμος και ξαφνικά τα καλύτερα μυαλά του πλανήτη άρχισαν να ερευνούν και να ψάχνουν να βρουν κάτι, και κάτι βρέθηκε, πρόχειρο, ξεπρόχειρο, κακό, καλό, κάτι βρέθηκε όμως. Ένα φρικτό παράδειγμα, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για παράδειγμα, έπρεπε να εξοντωθεί ο αντίπαλος. Τα καλύτερα μυαλά του κόσμου δούλεψαν και φτιάξαν μια ατομική βόμβα. Εδώ τα καλύτερα μυαλά του κόσμου απασχολούνται αυτή τη στιγμή στο πώς θα εξορίξουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τα 3.000 μέτρα βάθος. Αυτό συμβαίνει.
0: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει. Βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτό που κάνει είναι drill baby drill, απέσυρε όλους τους κλιματικούς κανόνες που είχαν θεσπιστεί, κόβει τις επιδοτήσεις για επιστήμονες, ακόμα καταργεί και συστήματα μετρήσεων. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει βάλει μπροστά χωρίς αύριο την εξόριξη όλων των φυσικών πόρων στην Σιβηρία ως ένα στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα. Η Ευρώπη βλέπει ότι αυτό που γίνεται γύρω-γύρω και σου λέει εντάξει, okay, συνεχίζουμε κι εμείς όπως πάμε. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι στις Βρυξέλλες δεν ακούγεται ποτέ, δεν ακούγεται πια η λέξη κλιματική κρίση στις συνεδριάσεις των Υπουργών Ενέργειας. Και μου το είπε ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας, ναι, έχουν πέσει λίγο οι τόνοι, μου είπε. Γιατί προφανώς υπάρχει ζήτημα εδώ. Είναι θέμα επιβίωσης.
0: Δεν ξέρω μετά από αυτόν τον καύσωνα της Ευρώπης, εάν τουλάχιστον στην Ευρώπη θα ανοίξει πάλι αυτή η συζήτηση. Γιώργο Αβγερόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Και
1: ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Real FM.
3: Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πιάνω,
7: πιάνω,
6: βάζω,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Είσαι Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ με τον Τάκη πρέπει να το πω αυτό. Δυσκολεύομαι να πείσω τις γυναίκες του σταθμού ότι η Ιαπωνία έχει καλή ομάδα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ρε παιδιά,
0: δεν μπορούν να το πιστέψουν.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Η Ιαπωνία κοντράρει τη Βραζιλία στα ίσα σε αγώνα για το Μουντιάλ. Είναι 1-1 και δεν μπορούν να πιστέψουν λοιπόν ότι οι Ιάπωνες ασχολούνται και τα πάνε τόσο καλά με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: έχουν
1: ξέρεις...
0: σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.
1: Και ξέρεις, Ιωσήφ, όταν τους βλέπεις απέναντι στη Βραζιλία. Βραζιλία είναι η Βραζιλία, βρε παιδί.
0: Δεν είναι η Βραζιλία που ήταν κάποτε.
1: Δεν είναι. Είναι λίγο ρετρό.
0: Μιλάμε για παρακμή. Παρακμή, δηλαδή τα τελευταία πολλά χρόνια, μη σου πω πάνω από 15-20 χρόνια, έχουν τη δική τους παρακμή. Ναι. Και αντίθετα, οι Ιάπωνες έχουν ανέβει κάποια σκαλοπάτια, οπότε κάπου έχουν συναντηθεί.
1: Εγώ εντυπωσιάζομαι με αυτό το 1-1.
0: Αυτό που λέει ο Τάκης, ο Μαυράκης, έχει μία βάση. Τους πείραξε, λέει, κλιματική αλλαγή, καταλαβαίνεις.
1: Και δεν μπορούν.
0: Είναι ένα από τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πολλά μηνύματα σχετικά και με την ακρίβεια. Λέει ο Τάσος, για παράδειγμα, ότι αν θέλουμε να δούμε πραγματική πτώση τιμών, θα πρέπει να οργανωθεί μποϊκοτάζ εκ μέρους των καταναλωτών. Mm. Να, λοιπόν... ένα θέμα για συζήτηση στη συνέχεια με τον κύριο Ραπτόπουλο.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα, νομίζω. Έχει ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, οι συλλόγοι καταναλωτών σε χώρες της Ευρώπης έχουν τεράστια δύναμη.
0: Εγώ το είπα αυτό στον κύριο Ραπτόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Α, για πες μου.
0: Ότι κάποια στιγμή οι καταναλωτικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν πραγματικά πολύ καλή δουλειά, αλλά σε επίπεδο καταγραφής και σε επίπεδο καταγγελίας, κάποια στιγμή θα πρέπει και εκείνες να πάρουν μια πρωτοβουλία και να οργανώσουν τον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχουμε 2, 3, 5, 10 μεγάλες καταναλωτικές οργανώσεις. Έχουμε και εκεί έναν κατακερματισμό.
1: Υπάρχει ένας κατακερματισμός, ναι, βέβαια.
0: Ας ενώσουν λοιπόν τις δυνάμεις τους, ώστε να μπορέσουν να οργανώσουν και τους καταναλωτές και να υπάρξει μια μορφή αντίδρασης κάποια
1: στιγμή. Νομίζω στη Γερμανία είναι μια καταπληκτική, πάρα πολύ δυνατή οργάνωση καταναλωτών, με το που βγάζει μια αντίδραση, μια κινητοποίηση για τους καταναλωτές, αμέσως όμως 100% ακολουθείται αυτή
0: μα
1: η οδηγία.
0: Μα έτσι είναι, Έλληνε μου, μεμονωμένα δεν γίνεται. Εγώ να σου πω για παράδειγμα, εγώ κάνω κάτι και δεν κάνω υπόδειξη σε κανέναν, έτσι απλά λέω πως λειτουργώ σε αυτή την περίοδο. Βλέπω κάποια προϊόντα που τα παίρνω σε σταθερή βάση, να, και γνωρίζω τις τιμές τους. Όταν λοιπόν το βλέπω τη μία εβδομάδα στα 7.30 και την επόμενη εβδομάδα το βλέπω στα 11.20 και στα 11.30, δηλαδή 4 ευρώ διαφορά, τότε δεν θα το αγοράσω.
1: Ναι,
0: θα το
1: ναι,
0: αγοράσω,
1: βέβαια,
0: μπορεί να πάρω και δύο προϊόντα όταν θα το βρω χαμηλά, αλλά όταν θα το βρω ψηλά δεν θα το αγοράσω για κανένα λόγο.
1: Και εγώ το κάνω αυτό, Ιωσήφ, και πράγματι όταν το βλέπω να είναι σε χαμηλή τιμή, ναι, μπορεί να πάρω περισσότερα. Εκνευρίζομαι και λίγο όταν το βλέπω ένα προϊόν που ξέρω την τιμή του.
0: Ακριβώς.
1: Εκνευρίζομαι
0: λιγάκι.
1: Γιατί? Δεν θέλω να το αγοράσω.
0: Σου λέω, εγώ έχω 3-4 προϊόντα που τα παίρνω σε εβδομαδιαία βάση και ξέρω τις τιμές τους. Και βλέπω διαφορές 2, 3 και 4 ευρώ από εβδομάδα σε εβδομάδα. Γιατί να το πάρεις? Λες, όχι ρε φίλε, δεν θα δίνω δηλαδή. Αφού έχεις τέτοιο περιθώριο κέρδους, δεν στα δίνω. Μην κοιτάς λοξά εκεί πέρα, παιδιά, τη μάτια σε την Ιαπωνία.
1: Πρέπει να σε ακούσαν, έτσι.
0: Τη μάτια σε, παιδιά, την Ιαπωνία οι Κατσαμπέκοι. Δηλαδή, έλεγε τι δουλειά έχουν οι Ιάπωνες και τα λοιπά.
1: Ναι, νομίζω ότι εντάξει, σε ακούσαν οι Βραζιλιάνοι και λένε δεν θα το επιτρέψουμε αυτό από τον Ιωσήφ. Και τσακ.
0: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται η Βραζιλία καθαρίζει το παιχνίδι λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας. Πόσο θέλει, κανένα λεπτό, μισό λεπτό εκεί στις καθυστερήσεις.
1: Μα τώρα.
0: Έβαλε γκολ 2-1. Τι, το τσεκάρουνε στο VAR? Κάτσε να δούμε και το VAR τώρα.
1: Έλα τώρα, παιδιά.
0: Πριν πάμε
1: 2-1,
0: σε διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο. Αλλά λογικά η Βραζιλία την έκανε την ανατροπή, γιατί έχανε 0-1 από την Ιαπωνία. Φαίνεται λοιπόν να κάνει την ανατροπή και να παίρνει με τα κόπων και βασάνων το εισιτήριο για τους 16. Ζορίζονται πολύ όμως.
1: Εντάξει, μη συνέχισε να τα λες αυτά, γιατί αν δεν ξέρω, έληξε το αγώνας.
0: Όχι, ακόμα τώρα κάτι δευτερόλεπτα.
1: Ναι, εντάξει, μη βάλουν κι άλλο, περίμενε.
0: Δεν προλάβαμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, μετράει κανονικά το γκολ, είναι κανονικό το γκολ, 2-1 η Βραζιλία την Ιαπωνία και περνάει στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Εν τω μεταξύ, το πιο ωραίο μάτσο είναι 4 τα ξημερώματα, Μαρόκο-Ολλανδία. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά είναι 4 τα ξημερώματα. Είναι για όσους έχουν αϊπνίες.
1: Δεν γίνεται τώρα, δεν γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, για όσους εργάζονται βράδυ, για όσους ξενυχτάνε και είναι πιο χαλαροί, είναι μια πολύ καλή πρόταση. Άντε, ο Μαυράκης, αφού βάλε και το δεύτερο της Βραζιλίας, μας καλεί να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Real FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έρθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Λαφλός.gr.
0: Real Weather. Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελένη, επιστρέψαμε με Pink Martini και Brazil για τη μεγάλη πρόκριση της Βραζιλίας. Άρε, περασμένα μεγαλεία. Παιδιά, με την ψυχή στο στόμα, στο 96, με buzzer beater του Μαρτινέλη, η Βραζιλία έκανε το 2-1 και πήρε την πρόκριση για τους 16 του Μουντιάλ. Η υποτονική, όπως διαβάζω, και προβλέψιμη Βραζιλία. Οι Ιάπωνες είχαν προηγηθεί στο 29, ισοφάρισαν στο 56 με τον Καζεμίρο οι Βραζιλιάνοι και στις καθυστερήσεις στο 90 και κάτι με γκολ του Μαρτινέλη 2-1 και πέρασαν στην επόμενη φάση.
1: Να, εγώ χαίρομαι να το πω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ τους συμπαθώ τους Βραζιλιάνους, αλλά και από την άλλη οι Ιάπωνες είναι και αυτοί πολύ συμπαθείς και έχουν αυτή την κουλτούρα και αυτή την παιδεία. Δηλαδή τους βλέπεις, το έχουν κάνει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και το κάνουν και τώρα στο Μουντιάλ. Δηλαδή τελειώνει ο αγώνας και οι φιλάθλοι στις εξέδρες μαζεύουν και το παραμικρό σκουπιδάκι.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό που
0: για
1: κάνουν.
0: Να παραδώσουν τις εξέδρες πεντακάθαρες. Σαν και εμάς.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, όπως κάνουμε εμείς αυτό.
0: Ναι. Και δεν το κάνουν μόνο οι φιλάθλοι. Το κάνουν και οι ποδοσφαιριστές και οι αθλητές δηλαδή. Μετά τα αποδυτήρια φροντίζουν να τα παραδώσουν πεντακάθαρα. Όπως δηλαδή όταν είχαν μπει. Είναι στην οτροπία, είναι στο αίμα τους, ρε παιδί μου.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό, είναι πολιτισμός. Πραγματικά είναι πολιτισμός αυτό. Δεν είναι θέμα δηλαδή DNA και δεν. Είναι πολιτισμός. Είναι μια απλή, πολύ σπουδαία συνείδηση που πρέπει να έχουμε.
0: Η Βραζιλία λοιπόν την πρόκριση στην επόμενη φάση. 2-1 την Ιαπωνία με το ζόρι. Σε αυτό το βράδυ εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που με φιλοξενεί στο στούντιο η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Καθώς ο Μανώλης Παρδάλης είναι λίγο αρρωστούλης και γι' αυτό απουσιάζει απόψε. Αλλά λογικά αύριο, άντε το πολύ μεθαύριο,
1: θα είναι εδώ
0: στις επάρξεις. Μια πολύ όμορφη βραδιά με ένα ολόγιωμο φεγγάρι απέναντί μου. Το βλέπουμε εδώ από το στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Πολύ ρομαντικά.
1: Υπέροχο.
0: Υπέροχα. Και σε αυτή την ρομαντική και μαγική ατμόσφαιρα θα συνεχίσουμε για να συζητήσουμε για την ακρίβεια.
1: Δεν υπάρχει καλύτερη πάσα.
0: Πολύ ρομαντικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή για το τι θα πληρώσουμε, μάλλον για το τι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και το επόμενο διάστημα.
1: Εντάξει, όλα καλά θα πάνε πάρα πολύ καλά. Δύο μήνες τώρα έχουν παγώνει τιμές. Παγώνουν, δεν το πάμε. Και από Σεπτέμβρη. Από Σεπτέμβρη, κύριε Στέφανε.
0: Ποιος μας πιάνει από Σεπτέμβρη.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Γεια σου Ιωάννα, περαστικά λες τον αγαπημένο Μανώλη και Γρήγορη Επάνωδο. Ιωσήφ, εμένα λέει δεν μου έλειψαν οι βραδινές εκπομπές σου. Γιατί και προχθές σε άκουγα στην εκπομπή με τα ορχιστρικά. Να είσαι καλά Ιωάννα. Θα μεταδοθεί και στη συνέχεια μια εκπομπή σε επανάληψη. Η εκπομπή με τα θερινά σινεμά. Επειδή είμαστε και καλοκαιράκι, τα θερινά σινεμά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για όσους θέλουν συντροφιά το βράδυ, νομίζουμε ότι είναι μια καλή πρόταση. Λέγαμε όμως για την ακρίβεια, τη Συμφωνία Κυρίων που επήλθε σήμερα μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου μεταξύ των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ.
1: Και φαντάζομαι ότι ο κύριος Ραυτόπουλος από την Ένωση των Εργαζομένων Καταναλωτών θα πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενος απόψε. Κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλησπέρα κυρία Κασαμπέκη, καλησπέρα
0: κύριε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλαμαράκι, περαστικά στον κύριο Παρδάλη. Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
2: Να είστε καλά. Αυτό το οποίο μάθαμε σήμερα μετά τη συνάντηση η οποία έγινε με τον σύνδεσμο βιομηχάνων τροφίμων αλλά και τον σύνδεσμο ελληνικών σούπερ μάρκετ είναι ότι τελικά αύριο, αυτό είναι μόνο το χειροπιαστό που έχουμε, ότι από αύριο το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους τελειώνει. Από 1η Ιουλίου λοιπόν η κάθε εταιρεία, η κάθε βιομηχανία, το κάθε σούπερ μάρκετ, η αλυσίδα θα μπορεί να βάζει τις δικές του τιμές, να τιμολογεί τα δικά του προϊόντα όσο εκείνη θέλει. Τώρα, το αν πάγωσαν 2.000 κωδικοί ή προϊόντα ή κωδικοί προϊόντων το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδίως με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εμείς όχι μόνο τα αμφισβητούμε, απλά παρακαλούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και το Υπουργείο και την αρμόδια Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς να δώσει σε εμάς, να δώσει στη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που μειώθηκε αυτό το χρονικό διάστημα 6% οι τιμές. Και το πρώτο και το δεύτερο είναι να δούμε, να παρακολουθήσουμε αυτό το δίμηνο, Ιούλιο-Αύγουστο, εάν αυτοί οι 2.000 κωδικοί παραμένουν σταθερά στις τιμές που είναι σήμερα.
1: Τα δικά σας στοιχεία, κύριε Ραυτόπουλε, τι δείχνουν?
2: Τα δικά μας στοιχεία σας παραπέμπω, κυρία Κατσαμπέγγι, στην Ελστάτ και στην Eurostat, το οποίο μας λέει ότι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 3% και στην Ελλάδα είναι στο 5%. Το ίδιο και τόσο η Eurostat όσο και η Ελστάτ. Βλέπουμε λοιπόν οι τιμές όχι εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέρα με την ημέρα και ιδίως σε ταχυκίνητα προϊόντα, σε προϊόντα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, καθημερινά και από εβδομάδα σε εβδομάδα να αυξάνονται. Δηλαδή, κάθε επίσκεψη που κάνουμε εβδομαδιαία τρόφιμα ως καταναλωτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεν μπορούμε να πούμε ότι δώσαμε τα ίδια χρήματα με τα χρήματα που δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, τώρα, εάν υπήρχαν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων οι οποίοι μειώθηκαν αυτό το διάστημα στο 6% και μας λένε ότι η συμφωνία, η εθνική συμφωνία ή η συμφωνία κυρίων, όπως θέλετε πέστε τη, ότι από το Σεπτέμβριο θα μειωθούν οι τιμές, λες και είναι προφήτες και μας λένε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό που βλέπουμε σήμερα που ζούμε και βιώνουμε καθημερινά, αυτό που συμβαίνει με τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή, ότι αυτό θα ισχύσει τελικά και θα ισχύει και δεν θα μειωθούν οι τιμές. Το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Όπως γνωρίζετε, ότι στην μεγάλη κρίση και στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής η τιμή στο βαρέλι έφτασε στα 115, αν δεν κάνω λάθος, δολάρια το βαρέλι. Σήμερα είναι περίπου στα 72 δολάρια. Όταν ήταν πριν τον πόλεμο στα 72 δολάρια, η τιμή της αμόλυβδης είχε στην Αγγλία 1,65. Σήμερα που είναι στα 72 δολάρια, η τιμή της Αγγλίας είναι 1,85, 1,83, 1,88, 1,91. Γιατί λοιπόν, αφού είναι στην ίδια τιμή με πριν τον πόλεμο, δεν είναι και η ίδια τιμή του λίτρου στην Αγγλία?
1: Ναι.
2: Υπάρχει κάποια δικαιολογία?
1: Τι να σας πω, δεν ξέρω αν τα ερωτήματα αυτά τα έχετε θέσει και για αυτό το ερώτημα για τους 2.000 κωδικούς. Η λίστα αυτή δεν είναι στα, δεν σας έχει δοθεί, δεν είναι στα δικά σας χέρια, δεν έχει ανακοινωθεί?
2: Δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, δεν έχει δοθεί σε εσάς τους δημοσιογράφους που θα έπρεπε πρώτα εσείς να την έχετε. Ναι. Δεν μιλάμε εμείς στα Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Ας τη δώσει όπου θέλει, ας τη δώσει στη δημοσιότητα, να τη δώσει σε εσάς. Προτιμώ να τη δούμε αυτή τη λίστα που μας λένε ότι αυτό το χρονικό διάστημα μειώθηκαν οι τιμές σε 2.000 προϊόντα ή κωδικούς 6%. Ποια είναι αυτά και δεν τα έχουμε δει? Και αν δεν τα έχω δει εγώ.
0: Δεν υπάρχουν, κύριε Δαυτόπουλε. Δηλαδή, αμφισβητείτε ότι υπάρχουν ή ότι απλά δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό?
2: Αμφισβητώ δύο πράγματα, κύριε Καλαμαράκη. Πρώτον, ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί. Και δεύτερον, ότι αυτοί οι 2.000 κωδικοί μειώθηκαν 6%. Αν είχαν μειωθεί 6%, κύριε Καλαμαράκη, θα το είχατε δει και εσείς που πηγαίνετε κάθε εβδομάδα, να μην πω κάθε μέρα, στα σούπερ μάρκετ. Και εγώ που πηγαίνω κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ, θα είχαμε δει τους κωδικούς αυτούς. 2.000 είναι, δεν μιλάμε για δύο κωδικούς.
0: Είναι αυτοί, για να καταλάβουμε, είναι αυτοί οι κωδικοί που μας είχατε δώσει και κάποια παραδείγματα το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή οι περίφημες καβουροδαγκάνες και κάποια άλλα, είναι μέσα σε αυτούς τους 2.000 κωδικούς?
2: Όχι, μην τον μπερδεύετε αυτό.
0: Αυτοί ήταν
2: χίλιοι κωδικοί, ήταν προγενέστεροι.
1: Αυτούς τους είχαν δώσει, τους είχαν δώσει αυτούς τους χίλιους.
2: Αυτούς τους είχαν δώσει και γι' αυτό τους αναδείξαμε και εμείς και είδαμε ποιοι ήταν οι κωδικοί πρώτης ανάγκης, οι οποίοι τις είχαν δώσει στη δημοσιότητα, σε αυτούς τους κωδικούς ότι θα μειωθούν, που είναι τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Τώρα εκεί, ανάμεσα σε αυτά, βρήκαμε καλούμπε για σπάκουλος, βρήκαμε πιγκάλ για την τουαλέτα, βρήκαμε καβουροδακάρες, βρήκαμε και πολλά άλλα άχρηστα προϊόντα για τον μέσο καταναλωτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάνω από τη χιλικοδική ήταν προγενέστερη συμφωνία αυτή.
0: Ήταν άλλη συμφωνία αυτή.
2: Αυτή η συμφωνία, το επαναλαμβάνω, το τονίζω, τη συμφωνία με τους εκπροσώπους τους ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ. Τώρα πήγαμε σε άλλη συμφωνία, η οποία, να θυμίσουμε στους ακροατές μας βεβαίως, ότι 13 μέρες σήμερα, από τις 17 του μήνα, λειτουργεί η πλατφόρμα του Πόσο Κάνει. Αυτό είχε έρθει μετά από 13 μέρες, σαν όπλο κατά της ακρίβειας και θα λειτουργήσει υπέρ του ανταγωνισμού. Δεν είναι θέμα εμείς να αποδομήσουμε κάτι, ένα μέτρο το οποίο θα ωφελήσει τον καταναλωτή. Από μόνο του η πλατφόρμα μας έδειξε ότι υπήρχαν τιμοληψίες προηγούμενων μηνών, υπήρχαν προϊόντα τα οποία δεν τα είχαν τα σούπερ μάρκετ, υπήρχαν προϊόντα τα οποία οι βιομηχανίες οι ελληνικές τα είχαν καταργήσει και υπήρχαν και προϊόντα τα οποία δεν υπήρχαν στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, και κύριε Δαυτόπουλε, ωραία όλα αυτά. Εννοείται ότι η ευθύνη ανήκει κυρίως στην κυβέρνηση, στο κράτος και για τους ελέγχους τους οποίους πρέπει να πραγματοποιεί, αλλά και για το επίπεδο στο οποίο φτάνουν οι τιμές. Από εκεί και πέρα εσείς κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας, κάνοντας την καταγραφή για το τι συμβαίνει στην αγορά και τη δημοσιοποίηση μέσω και των μέσων ενημέρωσης. Αυτό που βλέπουμε όμως σε πάρα πολλά μηνύματα, έχουν έρθει μηνύματα και απόψε από ακροατές, είναι ότι κάποια στιγμή και οι πολίτες, οι καταναλωτές, πρέπει να αντιδράσουν. Θα πρέπει να αντιδράσουν, όπως έγραψε χαρακτηριστικά νωρίτερα ο Τάσος, θα πρέπει να υπάρξει και ένα μποϊκοτάζ. Κάποια στιγμή κάτι να οργανωθεί. Και θυμάστε, είχαμε κάνει πρόσφατα τη συζήτηση και για τις καταναλωτικές οργανώσεις, οι οποίες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα από την καταγραφή και την καταγγελία.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Καλαμαράκη, και απόλυτα με τους ακροατές μας. Εγώ όμως, για να κάνω αυτό το οποίο θεωρείτε εσείς μποϊκοτάζ και για να ενισχύσουμε το καταναλωτικό κίνημα, το υποτυπώδες, να συμφωνήσω, έχουμε και εμείς την ευθύνη, έχουμε και εμείς τεράστια ευθύνη. Αλλά για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, θα πρέπει να μας δώσει στη δημοσιότητα, για παράδειγμα, η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρες Αγοράς, που επέβαλε ένα πρόστιμο 1 εκατομμυρίου, 2 εκατομμυρίων, 3 εκατομμυρίων σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, να μας δώσει ποια είναι αυτή η κωδική. Για να μπορώ να κάνω, γιατί προσέξτε, υπάρχει μια πολυεθνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο και τα προϊόντα της τα αγοράζουν 2,5 δισεκατομμύρια κρατικοί πολίτες ανά τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η εταιρεία έχει εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, κωδικούς μέσα στα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι από τρόφιμο μέχρι είδη προς ανάγκη. Εάν λοιπόν σε αυτή την εταιρεία επέβαλε ένα πρόστιμο για 10 κωδικούς, για 20 κωδικούς από τους χιλιάδες κωδικούς που έχει, εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε, να πούμε ότι κάνουμε μποϊκοτάζ σε αυτή την εταιρεία? Μα η εταιρεία θα σου πει μετά, θα έρθει και θα μου πει εμένα, και αυτό που λέει, τι είναι αυτό που κάνετε. Μας δυσφημείτε, μας κάνετε, μας δείχνετε και όχι θα με μηνύσει. Δεν θα έχω που την κεφαλή κλείνει. Θα μας δώσει λοιπόν η Επιτροπή, η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρες Αγοράς, τους κωδικούς που είδε ότι πράγματι σχολοκερδούσαν και γι' αυτό τον λόγο τους έβαλε πρόστιμο, και εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε. Όταν όμως έχω στείλει ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας σε τρεις διαδοχικούς υπουργούς εξώδικο, το οποίο τον καλώ να μας κοινοποιήσει, να μας γνωστοποιήσει τους κωδικούς που είδε ότι υπήρχε σχροκέρδεια, προκειμένου να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας ως Ένωση Καταναλωτών, δεν μας το έχει δώσει μέχρι τώρα. Ακόμα σας λέω και ένα εξώδικο. Οπότε τι να κάνουμε? Να πούμε, μην παίρνεις τα μακαρόνια Καλαμαράκης, μην παίρνεις τη σάλτσα Ραυτόπουλος, μην παίρνεις το σαμπουάν Κασαμπέκι, τι να πούμε?
0: Ναι, απλά λέμε ότι μήπως αν ενώσετε δυνάμεις, μπορείτε να διεκδικήσετε και καλύτερα πράγματα σαν αυτά που μας περιγράφετε, και ταυτόχρονα να μπορείτε να παρακινήσετε και τον κόσμο.
1: Ισχυροποιείτε η φωνή σας βασικά.
2: Το Συνεργαζομένο Καταναλωτών είναι στη διάθεση αυτών των ενώσεων καταναλωτών που είναι πιστοποιημένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης ανά πάσα ώρα και στιγμή, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Το έχουμε πει και το έχουμε βροντοφωνάξει σε όλους τους τόνους. Είμαστε εδώ προκειμένου να κάνουμε από κοινό αυτό το οποίο μας λέτε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Το έχω πει χίλιες φορές. Τώρα, το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να κάνεις τον έλεγχο, αντιλαμβάνεστε, σε δεκάδες χιλιάδες προϊόντων μέσα στο σούπερ μάρκετ, αυτό είναι δεδομένο. Όμως, ας μας εξυπηρετήσει και το Υπουργείο Ανάπτυξη ως καταναλωτές, όχι ως καταναλωτικό κίνημα, ως καταναλωτές, και να μας πει ότι ξέρετε κάτι, κύριοι, αυτά τα προϊόντα, αυτή η κωδική αυτή τη εταιρεία, το διαπιστώσαμε την σχολοκέντρα, γι' αυτό επιβάλαμε πρόστιμο. Μην μας λέει την εταιρεία μόνο, γιατί η εταιρεία έχει εκατοντάδες ή για 10 κωδικούς, για 20 κωδικούς από τους χιλιάδες κωδικούς που έχει. Εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε, να πούμε ότι κάνουμε μποϊκοτάζ σε αυτή την εταιρεία? Μα η εταιρεία θα σου πει μετά, θα έρθει και θα μου πει εμένα, και αυτό που λέει, τι είναι αυτό που κάνετε? Μας δυσφημείτε, μας κάνετε, μας δείχνετε και όχι θα με μηνύσει. Δεν θα έχω που την κεφαλή κλείνει. Θα μας δώσει λοιπόν η Επιτροπή, η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρες Αγοράς, τους κωδικούς που είδε ότι πράγματι σχολοκερδούσαν και γι' αυτό τον λόγο τους έβαλε πρόστιμο, και εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε. Όταν όμως έχω στείλει ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας σε τρεις διαδοχικούς υπουργούς εξώδικο, το οποίο τον καλώ να μας κοινοποιήσει, να μας γνωστοποιήσει τους κωδικούς που είδε ότι υπήρχε σχροκέρδεια, προκειμένου να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας ως Ένωση Καταναλωτών, δεν μας το έχει δώσει μέχρι τώρα. Ακόμα σας λέω και ένα εξώδικο. Οπότε τι να κάνουμε? Να πούμε, μην παίρνεις τα μακαρόνια Καλαμαράκης, μην παίρνεις τη σάλτσα Ραυτόπουλος, μην παίρνεις το σαμπουάν Κασαμπέκι, τι να πούμε?
0: Ναι, απλά λέμε ότι μήπως αν ενώσετε δυνάμεις, μπορείτε να διεκδικήσετε και καλύτερα πράγματα σαν αυτά που μας περιγράφετε, και ταυτόχρονα να μπορείτε να παρακινήσετε και τον κόσμο.
1: Ισχυροποιείτε η φωνή σας βασικά.
2: Το Συνεργαζομένο Καταναλωτών είναι στη διάθεση αυτών των ενώσεων καταναλωτών που είναι πιστοποιημένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης ανά πάσα ώρα και στιγμή, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Το έχουμε πει και το έχουμε βροντοφωνάξει σε όλους τους τόνους. Είμαστε εδώ προκειμένου να κάνουμε από κοινό αυτό το οποίο μας λέτε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Το έχω πει χίλιες φορές. Τώρα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να κάνεις τον έλεγχο, αντιλαμβάνεστε, σε δεκάδες χιλιάδες προϊόντων μέσα στο σούπερ μάρκετ, αυτό είναι δεδομένο. Όμως, ας μας εξυπηρετήσει και το Υπουργείο Ανάπτυξη ως καταναλωτές, όχι ως καταναλωτικό κίνημα, ως καταναλωτές, και να μας πει ότι ξέρετε κάτι, κύριοι, αυτά τα προϊόντα, αυτή η κωδική αυτή τη εταιρεία, το διαπιστώσαμε την σχολοκέντρα, γι' αυτό επιβάλαμε πρόστιμο.

0: κοινοποιήσει, να μας γνωστοποιήσει τους κωδικούς που είδε ότι υπήρχε σχροκέρδεια, προκειμένου να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας ως ενός καταναλωτών. Δεν μας το έχει δώσει μέχρι τώρα. Ακόμα σας λέω και ένα εξώδικο. Οπότε τι να κάνουμε. Να πούμε, μην παίρνεις τα μακαρόνια Καλαμαράκης, μην παίρνεις τη σάλτσα Ραυτόπουλος, μην παίρνεις το σαμπουάν Κατσαμπέκι. Τι να πούμε.
1: Ναι, απλά λέμε ότι μήπως αν ενώσετε δυνάμεις, μπορείτε να διεκδικήσετε και καλύτερα πράγματα σαν αυτά που μας περιγράφετε και ταυτόχρονα να μπορείτε να παρακινήσετε και τον κόσμο.
2: Ισχυροποιείτε η φωνή σας βασικά. Έτσι.
0: Το συνεργαζομένο καταναλωτών είναι στη διάθεση αυτών των ενώσεων καταναλωτών που είναι πιστοποιημένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης ανά πάσα ώρα και στιγμή να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Το έχουμε πει και το έχουμε βροντοφωνάξει σε όλους τους τόνους. Είμαστε εδώ προκειμένου να κάνουμε από κοινό αυτό το οποίο μας λέτε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
1: Μάλιστα,
0: το έχω πει χίλιες φορές. Τώρα, το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να κάνεις τον έλεγχο, αντιλαμβάνεστε, σε δεκάδες χιλιάδες προϊόντων μέσα στο σούπερ μάρκετ, αυτό είναι δεδομένο. Όμως, ας μας εξυπηρετήσει και το Υπουργείο Ανάπτυξη ως καταναλωτές, όχι ως καταναλωτικό κίνημα, ως καταναλωτές, και να μας πει ότι ξέρετε κάτι, κύριε, αυτά τα προϊόντα, αυτή η κωδική αυτή τη εταιρεία, το διαπιστώσαμε την εσχροκέρδεια, γι' αυτό επιβάλλαμε πρόστιμο. Μην μας λέει την εταιρεία μόνο. Γιατί η εταιρεία έχει εκατοντάδες ή και χιλιάδες κωδικούς προϊόντων μέσα στα σούπερ μάρκετ.
2: Πάντως, σε σχέση με τους 2.000 κωδικούς, έρχονται και μηνύματα από ακροατές που λένε αυτοί οι ρημάδιδες, οι κωδικοί δεν έχουν όνομα. Μπήκε ποτέ κανείς σε σούπερ μάρκετ, σε μανάβικο κτλ. Ζητώντας να αγοράσει κωδικούς ή συγκεκριμένα είδη. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε μία σήμανση για αυτούς τους κωδικούς. Δηλαδή, να μπαίνω εγώ στο σούπερ μάρκετ και να βλέπω ότι αυτό το προϊόν είναι ανάμεσα στους 2.000 κωδικούς.
0: Όχι, κυρία Κατσαμπέκη, μάλλον μπερδέψαμε τους ακροατές μας και νομίζω ότι και την ευθύνη την έχω εγώ. Δεν μιλάμε για 2.000 συγκεκριμένους κωδικούς. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, είπε ότι μέχρι τώρα, κατά το διάστημα του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέντρου που επιβλήθηκε από τον Μάρτιο μέχρι και τις 30 Ιουνίου, έχουμε διαπιστώσει ότι έχουν μειωθεί σε ποσοστό 6% 2.000 κωδικοί προϊόντων. Mm-hmm. Όχι συγκεκριμένοι κωδικοί, κάποιοι 2.000 κωδικοί. Εμείς λέμε λοιπόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης ότι κύριοι, δώστε στη δημοσιότητα τους κωδικούς τους 2.000 που λέτε ότι έχουν μειωθεί κατά 6%.
2: Ναι.
0: Δεν θέλετε να τους δώσετε εμάς. Δώστε τα, να τα δώσετε εσάς στους δημοσιογράφους. Στους δημοσιογράφους που κάνουν το ρεπορτάζ στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και εμείς θα τα πάρουμε, θα βρούμε τους κωδικούς αυτούς και θα κάνουμε τον έλεγχο. Έχουμε τον backup, όχι εβδομάδων, όχι μηνών, ετών. Να κάνουμε τον backup να δούμε ότι αν πράγματι οι 2.000 αυτοί κωδικοί που λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι έχουν μειωθεί 6% οι τιμές τους. Mm-hmm. Γιατί αυτό δεν μπορούμε να το πούμε σήμερα. Όχι, δεν μπορούμε, είμαστε βέβαιοι ότι τη επισκέψη που κάνουμε στις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ δεν βλέπουμε μειώσεις τιμών. Μπορεί να υπάρχουν κάποια προϊόντα, κάποιοι κωδικοί που αυτή την εβδομάδα από τις βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ υπάρχουν προσφορές. Μείον 30%, μείον 35%, μείον 40% ή οικογενειακές συσκευασίες των εσάρων ή 3 και ένα δώρο ή 2 και ένα δώρο ή 5 και ένα δώρο. Ναι, μπορεί να υπάρχουν. Αυτή όμως είναι προσφορά. Δεν είναι μείωση της τιμής του κωδικού. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε. Mm-hmm. Ένας κωδικός σημαίνει ότι σήμερα έχει 1 ευρώ, έχει μειωθεί 6% και έχει 94 λεπτά. Αυτό δώστε μας να το δούμε και να το παρακολουθούμε και να πούμε ότι πράγματι μπράβο σας έγινε αυτή η μείωση της τιμής. Με το να λέμε και να πετάμε νούμερα στον αέρα, μειώθηκαν 2.000 κωδικοί 6%. Αυτό δεν νομίζω ότι γίνεται πιστευτό σε κανένα.
2: Για την πλατφόρμα, το πόσο κάνει, κύριε Ραυτόπουλε, έτσι τι εικόνα έχετε και από άλλους καταναλωτές, θεωρείτε ότι είναι κάτι χρηστικό, κάτι που βοηθάει?
0: Αυτή τη στιγμή, όποιος μπήκε, μπορείτε να μπείτε σήμερα, τώρα εσείς που μιλάμε από το στο κομπιούτερ, για να γίνω αληθινός πιστευτός. Ξεκίνησε η πλατφόρμα αυτή με 8.878 κωδικούς. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε τώρα, έχει 7.875 κωδικούς. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μας είπαν ότι θα πολλαπλασιάζονται οι κωδικοί, θα αυξάνονται. Αντί να αυξάνονται, οι κωδικοί βλέπουμε ότι μειώνονται. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο έχουμε δει είναι ότι υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα πάρα πολλές διπλοεγγραφές. Υπάρχουν προϊόντα που, όχι όλα, κάποια από τα προϊόντα που λέει άλλη τιμή είναι στην πλατφόρμα και άλλη τιμή έχει στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχει τιμή μέσα του σούπερ μάρκετ, αλλά όταν πας στο σούπερ μάρκετ σου λέει για να το πάρεις αυτό το προϊόν πρέπει να πάρεις 2 συσκευασίες και όχι μία, ενώ στην πλατφόρμα έχει την μονή συσκευασία η τιμή. Έχει προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί από τις γαλακτοβιομηχανίες ή από τις βιομηχανίες γενικότερα τις ελληνικές, αλλά υπάρχουν μέσα στα

0: πλατφόρμα. Υπάρχουν, για παράδειγμα, ενδεικτέων, να σας αναφέρω ένα προϊόν μιας μεγάλης γαλακτοβιομηχανίας, γάλα, το οποίο είναι 500 ml και η πλατφόρμα λέει ότι το έχει 2,81, και όταν πήγαμε στην αλυσίδα που λέει ότι το έχει 2,81, τα 500 ml τα είχε 1,20, το 1 λίτρο το είχε 1,97, το 1,5 λίτρο το είχε 2,80. Ενώ η πλατφόρμα λέει το μισό λίτρο 2,81. Ένα άλλο προϊόν το οποίο ήταν πάνες φρακάκια επώνυμης εταιρείας για βρέφη, νούμερο 7, 22 τεμάχια. Όταν πήγαμε στην πλατφόρμα στο μαγαζί να το αγοράσουμε από τη συγκεκριμένη αλυσίδα που έλεγε θα σας πω την τιμή, σε 6 καταστήματα δεν το βρήκαμε. Τελικά μας είπαν ότι αυτό το προϊόν έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί με ένα άλλο το ίδιο, αλλά σε μεγαλύτερη ποσότητα, σε 27 τεμάχια. Στην πλατφόρμα ήταν μέσα, το οποίο το βγάλανε ευτυχώς τώρα που μιλάμε, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά προϊόντα που είναι άλλη τιμή στην πλατφόρμα, άλλη τιμή στο σούπερ μάρκετ. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά, θα έλεγα χιλιάδες, περίπου το 34-35% των προϊόντων, τα οποία εγώ τα χαρακτηρίζω προϊόντα ορφανά. Γιατί το λέω το ορφανά? Γιατί υπάρχουν μόνο σε μία αλυσίδα. Δεν υπάρχουν στις 10 αλυσίδες που παρουσιάζει η πλατφόρμα. Η κάθε αλυσίδα που έχει τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τα έχει μόνο η ίδια. Δεν τα έχουν άλλες αλυσίδες.
1: Ναι, οπότε δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι.
0: Δεν υπάρχει σύγκριση για να το δω αυτό το προϊόν. Τι να το συγκρίνω? Με ποιο άλλο προϊόν να το συγκρίνω?
1: Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πάντα στη διάθεσή σας.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, όπως κατάλαβες, Ελένη, τα σπουδαία είναι για το Σεπτέμβριο. Εκεί θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν διαφορές και αν θα υπάρξουν μειώσεις τιμών. Αλλά όλοι είναι επιφυλακτικοί.
1: Είναι επιφυλακτικοί και είναι και αυτό που έλεγε ο κύριος Ζαυτόπουλος, ότι πρέπει να το δούμε αυτό. Δηλαδή, να δούμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα, να καταλάβουμε κι εμείς τι είναι, αν η τιμή που βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι.
0: Λοιπόν, άσε να πέσει, να παίξει λίγο ο George Michael εδώ πέρα με τον Elton John.
1: Και να σκεφτούμε το Σεπτέμβριο που θα είναι όλα καλύτερα.
0: Α, παιδιά, πάρτε κουράγιο. Σεπτέμβρης είναι κοντά. Έρχεται, πλησιάζει. Έρχεται. Θα πέσουν οι τιμές. Θα γεμίσουν οι τσέπες.
1: Ναι.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Διάλειμμα, ήμασταν όλοι με τη Βραζιλία, του Ζίκο, του Φαλκάο, του Σόκρατες και όλων των άλλων αστέρων. Mm. Και πάντα του συμπαθούσα. Είχα και ιδιαίτερη συμπάθεια στη Βραζιλία του 2002, στα γήπεδα της ΑΠΟ Ανατολής, με την ομάδα του Ρονάλντο, του Ριβάλντο, του Ροναλντίνιο κυρίως. Ροναλντίνιο. Μορφή τεράστια. Βέβαια. Δηλαδή, αυτόν τον παίχτη χαιρόσουν να τον βλέπεις. Χαιρόταν και ο ίδιος στο ποδόσφαιρο, είχε ένα μόνιμο χαμόγελο. Πραγματικά τους αγαπώ τους Βραζιλιάνους, τους συμπαθώ, δεν έχω πρόβλημα. Απλά δεν
9: ήταν,
8: είναι πλέον Βραζιλιάνοι, ρε παιδί, παίζουν κάτι άλλο.
9: Είναι πολύ έξυπνοι παίκτες. Δηλαδή, εγώ όσο δεν ξέρω ποδόσφαιρο, παρακολουθώ όμως, μου αρέσει να παρακολουθώ. Ναι. Είχανε φαντασία πραγματικά, ναι.
8: Ακριβώς. Και τώρα κοίταξε να δεις, έκανα μία σύνδεση. Γιατί είπαμε για τη Βραζιλία των μεγάλων παικτών, ανάμεσά τους και του Ροναλντίνιο.
9: Βέβαια.
8: Εμένα αυτός είναι ο αγαπημένος μου. Θεωρώ ότι είναι ο παίκτης που έχω προλάβει. Και ήταν ο μεγαλύτερος μπαλαδόρος από όλους. Δηλαδή, αυτά που έκανε αυτός ο άνθρωπος με την μπάλα δεν τα έκανε κανένας άλλος. Τον έχεις,
9: βέβαια,
8: τον Ροναλντίνιο σαν
9: τον
8: εικόνα,
9: έχω,
8: έτσι.
9: Τον έχω, ναι.
8: Που έχει και εκείνα τα μεγάλα δόντια, τα πεταχτά μπροστά κτλ. Πρόσεξε να δεις σύνδεση τώρα με το επόμενο θέμα. Γιατί έχουμε το θέμα με τους λαγοκέφαλους.
9: Τα δόντια τώρα, αλήθεια. Αλήθεια, όχι όσο
8: ένας,
9: αλήθεια.
8: Πρόσεξε να δεις. Ένας καλός διαδικτυακός φίλος, ο Θανάσης ο Κρεμασμένος, έφτιαξε κάποια στιγμή ένα βίντεο. για το λαγοκέφαλο. Επειδή έχει προκύψει το θέμα, το πρόβλημα, το λαγοκέφαλο κτλ. Και έδωσε ορισμένες πληροφορίες.
9: Να το γνωρίσουμε καλύτερα το λαγοκέφαλο, δηλαδή.
8: Ναι. Από πού ήρθε, γιατί μας ήρθε κτλ. Και, και ποιο είναι και το ψευδώνυμο το οποίο έχει αποκτήσει. Για κάτσε λοιπόν να τον ακούσουμε.
10: Ο λαγοκέφαλος λοιπόν δεν είναι ψάρι Μεσογείου. Είναι μετανάστης. Ζούσε στον Ινδικό και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήταν ήσυχος, ώσπου βρέθηκε στη μέση ενός πολέμου. Από εδώ βαράνε οι Χούθοι και οι Ιρανοί και από εκεί ο Τραμπ και οι κατανόμαστοι σύμμαχοί του. Σου λέει, πάω να φύγω από εδώ, μη φάω καμιά σωτόξα πατρί, να πάω Μεσόγειο, κατά Ελλάδα μεριά που έχει προς το παρόν ησυχία. Να περνάω φίνα, να γουστάρω. Και ήρθε. Μόνο που έφερε μαζί του όλα τα κόμπλεξ που κουφαλούσε. Διότι αυτό το ψάρι έχει φάει πολύ μπούλινγκ. Για τη φάτσα του. Και για τις δοντάρες του που εξέχουν και είναι τέσσερις κοπτήρες με το συμπάθειο. Χάλια μαύρα. Γι' αυτό και τον είπαν λαγοκέφαλο, άλλοι τον φωνάζουν γκούφι των ψαριών και άλλοι Ροναλντίνιο της θάλασσας. Που η αλήθεια είναι πως του φέρνει λιγουλάκι.
8: Κοίτα, αν το σκεφτείς τώρα, του φέρνει λίγο τον Ροναλντίνιο.
9: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, αν είναι να λύσουμε το πρόβλημα, μήπως το, στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή λίγο το λαγοκέφαλο, να το λύσει αυτό το ζήτημα που έχει.
8: Εντάξει.
9: Με την εμφάνιση, με τη συμπεριφορά, με το... ήρθε στη Μεσόγειο.
8: Ήρθε εδώ, μας κατσικώθηκε λοιπόν. Από το 2005 έχει έρθει κιόλας. Αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια που είχε αυξηθεί πολύ ο πληθυσμός. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στην Αλία. Δηλαδή οι Αλίες αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί τους καταστρέφει τα δίχτυα και τρώει και τα ψάρια. Τρώει και τα ψάρια που έχουν πιαστεί στα δίχτυα, αλλά και τρώει και τα ψάρια γενικά που είναι για την Αλία.
9: Μα επικηρύχθηκε όμως, ρε παιδί μου, ο λαγοκέφαλος.
8: Επικηρύχθηκε
9: τώρα,
8: με 5 ευρώ και 33 λεπτά
9: Βεβαίως.
8: Το κιλό.
9: Είναι όμως για τους επαγγελματίες Αλίες.
8: Για τους επαγγελματίες. Ακριβώς. Ναι. Και είναι για την νότια Ελλάδα, δηλαδή είναι για τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
9: Κρήτη, ναι. Πειραματικά αυτό.
8: Ξέρεις, μας στέλνουν το πρωί στην εκπομπή με την Αμαλία μηνύματα, παιδιά, μην δούμε κανένα από το Καρπενήσι, μην δούμε κανένα από τις
9: Σέρες.
8: 500 κιλά λαγοκέφαλου για να πάρει την επιδότηση. Μην δούμε για τέτοια θέματα. Αλλά όπως πολύ σωστά λέει η Ελένη, ναι, υπάρχει αυτή η επικήρυξη για να μειωθεί ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Μέσα σε όλα τα άλλα διοργανώθηκε και το πρώτο φεστιβάλ Αλιείας λαγοκέφαλου στη Ρόδο το προηγούμενο διάστημα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένας πιτσιρικάς ψαράς εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Ο οποίος έπιασε, παιδιά, 158 λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω πώς θα κατάφερε, θα τον ακούσουμε τώρα. Μίλησε σήμερα το πρωί στο Action 24. Είναι ο Γιάννης. Είναι 15 ετών και έπιασε, παιδιά,
9: για να ακούσουμε
8: 158 λαγοκέφαλους.
9: Πώς το έκανε,
11: ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης είναι μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου. Είναι 15 ετών. Είναι ψαράς από Κούνια. Πες μας λίγο πόσους λαγοκέφαλους έπιασες.
12: Έχω πιάσει την τελευταία φορά που έχω πάει για ψάρεμα 158 λαγοκέφαλους.
13: Πω.
12: Το πάρα πολύ.
13: Εσύ θα λύσεις πιάσει το πρόβλημα του λαγοκέφαλου στην Ελλάδα, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
12: Ναι. Επειδή έχω δύο χρόνια πριν έχω πιάσει το πρώτο λαγοκέφαλο και ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση. Επειδή κοίταγα ντοκουμαντέρ.
13: Διάβασα
12: και κυκλοφορίες και ήξερα. Όχι,
13: εγώ σε πληροφορώ, έβλεπα το Γρηγοριάδη στη Ρόδο με το λαγοκέφαλο και που τον έβλεπα εκεί κοντά στο ψάρι, ψιλοφοβόμουν γιατί ακούμε ότι είναι τοξικό και είναι κάτι το οποίο το σκέφτεσαι, ας πούμε, να πιάσω το ψάρι, να μην το πιάσω.
12: Εντάξει, όχι, μπορείς να το πιάσεις, συγγνώμη ότι σε διακόπτω, μπορείς να το πιάσεις. Δεν θα πάθεις δηλητηρίαση άμα δεν έχεις πληγή.
11: Εσύ τώρα, Γιάννη μου, τι κέρδισες από αυτό το διαγωνισμό, για πες μου λίγο.
12: Ναι, κέρδισα καλάμι.
8: Ορίστε, πήρε και δώρο καλάμι ο Γιάννης.
9: Δεν κέρδισε και πολλά ο Γιάννης.
8: Εντάξει, είναι συμβολικό το δώρο.
9: Τι έκανε ο Γιάννης.
8: Σωστό, αλλά είναι συμβολικό το δώρο. Πήρε δώρο ένα καλάμι.
9: Πώς βρήκε όλους αυτούς εδώ, στο Φάλιρο.
8: Πήγε, είπε στην Αττική. Είπε στην Αττική ότι μάζεψε 158 λαγοκέφαλους. Τώρα τι να σου πω, βέβαια. Από ό,τι είπε, έπιασε μικρά, δηλαδή πριν μεγαλώσουν.
9: Από κεφαλάκια.
8: Ναι, πριν γίνουν αυτά τα τέρατα.
9: Τα μεγάλα, τα.
8: Με δαίμονες, κανονικοί δηλαδή.
9: Με σαπανάδες.
8: Ναι, γιατί το άκουσε το άλλο στην Εύβοια, τι έγινε.
9: Τι έγινε στην Εύβοια.
8: Πήγε ένας ιερέας. Ιερέας. Ο Θεός να τον κάνει ιερέα, δεν είναι ιερέας. Ένας ρασοφόρος τέλος πάντων, που το παίζει μοναχός. Και έκανε εξορκισμό στους λαγοκέφαλους.
9: Στα νερά, στα είδα, τα πήγε και έκανε, ναι, βέβαια.
8: Έκανε εξορκισμό.
9: Και αλλού έχει γίνει.
8: Και στη συνέχεια Είπε σε ένα κοριτσάκι να πάει να πιάσει ένα λογοκέφαλο που εμφανίστηκε. Λέει, μη φοβάσαι, του έχω κάνει εξορκισμό, έχει φύγει το δαιμόνιο από μέσα του.
9: Σοβαρά μιλάς τώρα.
8: Στην ομορφιά μου. Του λέει, πήγαινε, πιάστο, έχει φύγει το δαιμόνιο από μέσα, γιατί του έχω κάνει εξορκισμό. Η μητέρα του παιδιού αντέδρασε και άρχισε να τραβάει βίντεο. Και νευρίασε ο ρασοφόρος, πήγε και της πήρε το κινητό, της το πέταξε. Είχαμε επεισόδια δηλαδή.
9: Σοβαρά τώρα. Πάντως γίνονται αγιασμοί υδάτων για τους λογοκέφαλους.
8: Ναι,
9: το έχω δει και σε άλλες περιοχές.
8: Αυτός έκανε εξορκισμό. Αυτός το πήγε ένα βήμα
9: το
8: παραπέρα.
9: Το πήγε παραπέρα εκείνος. Ναι. Και ναι, νομίζω ότι έβαλε τα μεγάλα μέσα. Ξέρεις, έχουμε πει με το Μανώλη να πάμε να δούμε σε αυτές τις περιοχές που έχει γίνει αγιασμός υδάτων. Να δούμε, υπάρχουν λογοκέφαλοι ή δεν υπάρχουν. Να ξέρουμε, ρε παιδί, να κάνουμε επιτόπιο ρεπορτάζ.
8: Ο Μιχάλης λέει, είναι fake news λέει αυτό με το 15χρονο. Εκτός αν έχει πιάσει τους λογοκέφαλους σε κάνα PlayStation. Λέει, αποκλείεται να τους. Τι να σου πω, βγήκε σήμερα στο Action 24 και μάλιστα στο άλλο παράθυρο ήταν και ο διοργανωτής του φεστιβάλ.
9: Άρα τι, δεν.
8: Ο οποίος δεν αντέδρασε, δηλαδή δεν αρνήθηκε ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
9: Άρα έχει συμβεί, παιδιά.
8: Τώρα τι να σας πω, πάντως το καλάμι το πήρε, παιδιά. Πήρε δώρο καλάμι.
9: Άρα ναι. Σίγουρα έκανε καλά τη δουλειά του.
8: Ναι, έπιασε, λέει 158 λαγοκέφαλος. Τι έπαθε, Δετάκι. Ο Τάκης έχει μείνει ακόμα στην ήττα των Ιαπώνων,
9: ναι,
8: νωρίτερα.
9: Ναι.
8: Βλέπει τις δηλώσεις εκεί των προπονητών και τα λοιπά.
9: Δυσκολεύεται
8: να το πιστέψεις.
9: Ναι. Ναι.
8: Πάντως βρε Ελένη, λέω, όπως σε όλα τα θέματα, ακόμα και στους λαγοκέφαλους, είμαστε της υπερβολής. Δηλαδή,
9: ναι,
8: είναι πρόβλημα για την αλεία. Όντως, έτσι, οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα και πρέπει να αποζημιωθούν και πρέπει να ληφθούν και μέτρα, ναι, μέχρι εκεί. Αλλά έχει ξεκινήσει ένας παροξισμός.
9: Μα τρέλα είναι αυτό.
8: Με τους λαγοκέφαλους. Βίντεο από εδώ ο ένας, βίντεο ο άλλος. Θα μας φάει ο λαγοκέφαλος.
9: Είδα λαγοκέφαλο.
8: Δάγκωσε γυναίκα λαγοκέφαλος εκεί. Τη δάγκωσε παραπέρα. Εντάξει, έχουν διαψευστεί όλα.
9: Όλα
8: δεν έχει
9: διαψευστεί.
8: Υπάρξει κάποιο τέτοιο περιστατικό.
9: Ναι, είπαν ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
8: Εγώ δεν σου λέω άμα τον δεις να πας να το χαϊδέψεις.
9: Μα όχι ρε παιδί μου, αλλά τώρα όλη αυτή η τρέλα με το λαγοκέφαλο. Όντως πιστεύω ότι για τους αλλιείς είναι πρόβλημα. Οι άνθρωποι προφανώς έχουν πρόβλημα.
8: Εννοείται.
9: Αλλά όλο το άλλο είναι υπερβολικό, ναι.
8: Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο το οποίο όπως αποκαλύφθηκε ήταν πριν από 7 χρόνια και κυκλοφόρησε τώρα και έγινε viral με κάτι τύπους που όντως έχουν πετύχει ένα λαγοκέφαλο σε μια παραλία και πάνε και τον χαϊδεύουν.
9: Ναι.
8: Τα θέλει και ο οργανισμός τους.
9: Τώρα εδώ που τα λέμε.
8: Και εκεί που τον χαϊδεύουν και τα λοιπά, μια κυρία βάζει το δάχτυλο μπροστά του ποδιού και κάνει ένα έτσι, χράψει και του αρπάζει. Εντάξει, τώρα εκείνη πήγαινε και γυρεύοντας. Δηλαδή...
9: Τώρα ναι, εντάξει, δεν πηγαίνεις έτσι να παίξεις με την τύχη σου. Δε. Μα δεν το κάνεις σε κανένα ψάρι, νομίζω αυτό το πράγμα τώρα. Δεν είναι.
8: Κρίμα είναι και αυτά τα ψαράκια του Θεού.
9: Μα άστα στην ησυχία τους, ρε παιδί.
8: Εντάξει, θα τα ταλαιπωρούν, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπω βγάζουν βίντεο για να ανεβάσουν τώρα στα social. Πάει ο άλλος, του βάζει το κουτάκι από την πύρα. Φάτο, ξέρεις. Έχει βγάλει ο άλλος το ψάρι. Το οποίο πραγματικά σπαρταράει, είναι εκτός νερού. Δηλαδή πεθαίνει, ρε παιδί μου. Και ο άλλος πάει και του χώνει ένα άλλο ψάρι στο στόμα για να το φάει, για να το δείξει σε βίντεο.
9: Ξέρεις τι γίνεται, αυτό το πράγμα τώρα με τα social, ότι τα πάντα όλα γίνονται viral. Δηλαδή είναι η λογική του viral. Τι θα κάνουμε τώρα viral, το λαγοκέφαλο θα κάνουμε viral. Και εκεί, ξέρεις, κάνουμε τα πάντα όλα. Όλα. Ό,τι μας έρθει στο κεφάλι μας το κάνουμε.
8: Καλησπέρα Κώστα. Κανονικότατα θα είμαι το πρωί. Μα δεν αλλάζουμε, παιδιά. Το πρωί κανονικά. 8 με 10. Απλά σήμερα εκτάκτος μόνο. Επειδή απουσιάζει ο Μανώλης, ήρθα να κάνω συντροφιά στην Ελένη, η οποία με υποδέχτηκε γλυκύτατα εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δεις. Έχουν έρθει αμέσως μετά το μήνυμα του Κώστα 2 απανατά μηνύματα, χωρίς να έχουμε κάνει εμείς καμία αναφορά.
9: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
8: Δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά.
9: Τίποτα.
8: Έτσι
9: τίποτα.
8: Από τις 9. Διάβασε λοιπόν, Ελένη, τι λένε τα μηνύματα.
9: Καθαρίσαμε. Μετά την επικήρυξή τους. Με την Τζάκρη τι θα γίνει όμως? Με έχει φάει η αγωνία, ρε παιδί μου.
8: Και καπάκι ο Διονύσης από το Μοσχάτο. Τι λέει ο Διονύσης?
9: Καλησπέρα παιδιά. Εγώ από το πρωί δεν έχω σταματήσει να κλαίω για την Τζάκρη. Κοινώς από σήμερα δημιουργείται το Τζάκρης Fan Club.
8: Υπάρχει αγωνία όπως καταλαβαίνετε στην κοινωνία για τα επόμενα πολιτικά βήματα της κυρίας Τζάκρη, η οποία παραιτήθηκε και από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, μετά το Πασόκ, μετά τον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ήταν πολύ φορτισμένη.
8: Ναι, πάντα είναι φορτισμένη.
9: Πάντα είναι φορτισμένη.
8: Ναι. Τέλος πάντων, αποχωρεί και από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, άγνωστος ο επόμενος προορισμός. Εντάξει, εμείς το πρωί της κάναμε, να ξέρεις, έτσι ένα αφιέρωμα.
9: Αλήθεια. Πολύ θα ήθελα να ακούσω κι εγώ κάτι.
8: Να ακούσεις λοιπόν πώς την αποχαιρετήσαμε, τουλάχιστον προσωρινά, έτσι, από την πολιτική ζωή του τόπου.
14: ίδια ώρα φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια με τη Θεοδόρα Τζάκρη να παρετείται από τη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον ευθέως για δεξιά στροφή.
15: Μαραμένα με στο βάζο τα λουλούδια.
16: Πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το εσχρό τέλος μιας διαδρομής την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα.
15: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια.
16: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταλήξεις σε αυτό το σημείο το χθεσινό. Το λέω από συγκίνηση.
15: Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει πληκτό.
16: Δυστυχώς ακόμη και εγώ ίδια εξεπλάγει με έναν τρόπο που θα έλεγα πολύ εξεπλάγει η τρελά.
15: Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό.
16: Θέλω να πω στον ελληνικό λαό ότι αποχωρώ με οδύνη

0: Να φύγω. Εγώ σε αυτή την παράνοια δεν μπορώ να παραμείνω. Να φύγω.
1: Τα βήματα της δίνουν μια θλιβερή ιστορία.
2: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν. Ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ηττηθώ κι εγώ? Και να που η ζωή το έφερε έτσι.

Η μέρα θλίψης ξημέρωσε, η μέρα θλίψης φεύγει, ο πόνος είναι βαρύς, είναι αβάσταχτος. Περιμένουμε να μάθουμε ποιο θα είναι το επόμενο πολιτικό σπίτι της κυρίας Τζάκρη. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να μείνει η πολιτική ζωή του τόπου χωρίς την κυρία Τζάκρη. Δεν θέλω δηλαδή να το πιστέψω, έτσι δηλαδή, πραγματικά. Έχει ορισμένες πρωτιές, δηλαδή, που δεν νομίζω ότι θα καταφέρει εύκολα να τις κατακτήσει κάποιος άλλος. Είναι πολιτικός που έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, με δόξα και τιμή, τον πρώτο του Γιώργου Παπανδρέου, το δεύτερο του Σαμαρά το ψήφισε με το πιστόλι στο κρόταφο και ήταν υποομοιρία, αλλά μετά το είχε ξεπεράσει. Όταν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, το τρίτο το ψήφισε εύκολα και δεν χρειάστηκε καμία πίεση, τίποτα. Γεια σα, την κυρία λοιπόν. Καλή τύχη στην κυρία Τζάκρη, στην πολιτική τη διαδρομή. Ναι. Και μην χαθούμε. Όχι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είδε, σε λένε ο κόσμο σήμερα, ναι. Είστε τον πόνο μα. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όχι, νομίζω ότι ταυτιζόμαστε με τον κόσμο και ο κόσμο ταυτίζεται με εμά σε αυτό το θέμα, έτσι. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει.
0: Ακριβώ. Βαγγέλη, αυτό είπαμε και εμεί. Με δόξα και τιμή και τα τρία μνημόνια. Στα δύο πρώτα λίγο δυσκολεύτηκε κυρίω. Το δεύτερο, ναι. Το τρίτο το πήγε αμάσιτο.
1: Μια χαρά. Μια χαρά, ωραιότατα.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ, αμάσιτο πήγε.
1: Λοιπόν, και από τα εδώ πέρα τα γήινα, να πάμε έτσι σε αστροναύτη κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε το φίλο μας τον Πάνο, ο οποίος κάθε βράδυ μας στέλνει ένα σκίτσο.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το άνοιξες, αν
0: όχι.
1: Το είδες. Λοιπόν, είναι 10 και 11, με τίτλο έτσι απλά. Λοιπόν, τώρα έχει εμπνευστεί από αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού για την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Μας έχει στείλει λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο σκίτσο, όπου είναι η ελληνική αποστολή, αλήθεια είναι. Δηλαδή είναι αστροναύτης ο οποίος έχει τη σημαία κανονικά. Βέβαια, εξοπλισμός του τώρα είναι κάποιων περασμένων δεκαετιών, έτσι. Και όλοι αυτοί οι επιστήμονες, οι οποίοι τώρα είναι τοποθετημένος. Αυτό τι είναι το στο οποίο κάθεται?
0: Είναι σαν καταπέλτης.
1: Είναι καταπέλτης, ναι. Με ένα σκηνί. Και είναι έτοιμος ο ένας επιστήμονας να κόψει το σκηνί για να φύγει να εκτιναχθεί ο αστροναύτης και να πάει στο διάστημα. Εξαιρετικό. Με ό,τι έχει ο καθένας. Έτσι. Ό,τι έχει ο καθένας. Αυτό έχει.
0: Πάντως είναι καλλιτέχνης ο Πάνος.
1: Είναι εξαιρετικός ο Πάνος. Είναι εξαιρετικός.
0: Επειδή έτυχε και το είδα το θέμα όμως, ο Έλληνας αυτός αστροναύτης ο οποίος θα πάει έχει και γνώσεις ιατρικής. Mm. Έτσι δηλαδή. Δεν είναι απλά ένας αστροναύτης. Είναι ένας αστροναύτης ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την ιατρική φροντίδα που θα υπάρχει εκεί στο διαστημικό σταθμό. Και μπράβο του, δηλαδή, πολύ τον χάρηκα.
1: Εντάξει, ο Πάνος εδώ κάνει σκίτσο με μια χιουμοριστική.
0: Ναι, και πολύ καλά κάνει.
1: Την ανακοίνωση, ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Ναι, κατά τα άλλα, προφανώς.
0: Και φυσικά πολύ καλά κάνει. Γεια σου Γιάννη, ναι, και η κυρία Ξενογιανακοπούλου παρετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως δήλωσε η ίδια, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε παρετήθηκε η κυρία Ξενογιανακοπούλου. Ο Νίκος από την άλλη λέει, στην Αίγινα που πήγα χθες για μπάνιο δεν είδα λαγοκέφαλο. Ούτε μέδουσες, ούτε καλά-καλά απλά ψαράκια, επειδή φυσούσε και είχε λίγο κύμα.
1: Εντάξει. Εντάξει, μας ρωτάει η κυρία Ιφηγένεια εδώ πέρα. Βρε παιδιά, λέει, πού είναι η λαγοκέφαλη? Είναι στα βαθιά, είναι στα ρηχά. Η λαγοκέφαλη, από ό,τι εγώ έχω διαβάσει, πηγαίνουν στα ρηχά νερά και εκεί τους έχουν εντοπίσει και περισσότεροι. Δηλαδή, αυτοί που έχουν βγάλει αυτά τα βιντεάκια και τις φωτογραφίες και τα έχουν ποστάρει, στα ρηχά τους πετυχαίνουν τους λαγοκέφαλους.
0: Πάλι όμως, από όσα γνωρίζουμε, η Ιφηγένεια, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Όχι ότι δεν υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Αλλά κυρίως ο αυξημένος πληθυσμός είναι στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Η Ιφηγένεια ανησυχεί και λέει, μην βρεθεί κάποιο μέλος μας στο στόμα κάποιου λαγοκέφαλου. φαντάζομαι ότι και αυτός θα είναι εκλεκτικός, δηλαδή, ό,τι βρει τώρα μπροστά του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι.
0: Να και ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, αλλά ως που πιστεύει, λέει, ότι θα πάει από λαγοκέφαλο, μετά μην απορείτε, λέμε, όσα συμβαίνουν. Γεια σου Σταύρο. Ιωσήφ, τι έγινε, λέει, πρωί και βράδυ πάλι μάγια, λέει, σου έκανε η Αμαλία σαν το λαγοκέφαλο. Δεν φταίει η Αμαλία, παιδιά, δεν φταίει σε καμία περίπτωση το κορίτσι.
1: Να πω τα ευχάριστα για το διαγωνισμό, τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Λοιπόν, λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 6 τυχεροί θα κερδίσουν. 3 ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε ένα από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Και αξέγνιαστε και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Ο Κώστας επανέρχεται στο θέμα της κλιματικής κρίσης και λέει έχουν ξαναβιώσει σαραντάρια οι Δυτικοευρωπαίοι. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό που ζουν και στο φινάλε λέει από κάτω τους είναι η Αφρική. Αγαπητέ Κώστα, όταν ακούς ότι καταγράφονται ρεκόρ θερμοκρασίων, δηλαδή για παράδειγμα στη Γερμανία δεν είχαν δει ποτέ 41,3 ή 41,7. Mm-hmm. Ή στη Μεγάλη Βρετανία αυτές οι θερμοκρασίες δεν είχαν καταγραφεί ποτέ Ιούνιο μήνα. Δηλαδή από τότε που υπάρχουν στοιχεία από τους επιστήμονες είναι ρεκόρ αυτές οι θερμοκρασίες. Οπότε δεν έχουν ζήσει ξανά κάτι ανάλογο.
1: Κάτι τέτοιο καύσωνα και έχουν βγει αυτά τα στοιχεία και σε άλλες χώρες και στην Ουγγαρία επίσης και στη Γερμανία, έτσι, σε πολλές χώρες που έχουν πληθεί.
0: Διάβαζα σήμερα, Ελένη, για την Πολωνία,
1: ναι, ναι,
0: για την Τσεχία. Μιλάμε για απίστευτες θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές. Φεύγει και ο Real Blogger, πάει σε beach party, είναι καλεσμένος.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Καλά να περάσεις παλικάρι μου, να το κάψετε εκεί πέρα απόψε. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Πάρα πολύ.
0: Και για τη συντροφιά, εύχομαι το ραδιοφωνικό σου τέρι να είναι καλύτερα αύριο.
1: Και εγώ το ελπίζω.
0: Και να είστε εδώ μαζί.
1: Και
0: περαστικά στο Μανώλη Παρδάλη.
1: Και στο Μανώλη μας. Και θα σε απολαύσω τώρα. Στη συνέχεια.
0: Α, ναι, εγώ συνεχίζω. Βέβαια, παιδιά, εκπομπή. Εκπομπή η οποία θα μεταδοθεί σε επανάληψη. Έτσι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αλλά είναι μια εκπομπή για τα θερινά σινεμά.
1: Καληνύχτα λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Στέλια.gr.
0: Real Weather.
15: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρη ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

μυρίζουν εδώ και δεκαετίες αγιό κλίμα και γιασεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και popcorn. Διαθέτουν προσωπικότητα, στυλ, φανατικό κοινό και μια ιδιαίτερη νοσταλγική αισθητική, άρρηκτα συνδεδεμένη με καλοκαίρι και Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, τα θερινά σινεμά απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Με μουσικό θέμα λοιπόν, τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν. Η ιστορία των θερινών σινεμά στην Ελλάδα ξεκινά στις αρχές του 1900. Η καινοτομία που έγινε συνήθεια άρχισε από πλανόδιους που έστειναν ένα μεγάλο πανί και έκαναν υπαίθριες προβολές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το κοινό συνεπαρμένο παρακολουθούσε τις ασπρόμαυρες κινούμενες εικόνες που εκτυλίσσονταν κάτω από τον έναστρο ουρανό. Οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι ανοίγουν τη δεκαετία του 1910. Μία αυλή ή μία ταράτσα με λίγο χαλίκι, μερικές πλαστικές καρέκλες και ένα κομμάτι πανί είναι αρκετά για να δημιουργηθούν οι πρώτοι ανοιχτοί χώροι προβολής που συνδυάζουν το σινεμά με την νυχτερινή διασκέδαση. Η τάση που σήμερα έχει επανέλθει στη μόδα και θέλει τους θερινούς να σερβίρουν ποτά, κοκτέιλ, φαγητά είχε ξεκινήσει 100 χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι είχαν δωρεάν είσοδο, όμως υποχρέωναν τους παρευρισκόμενους να αγοράζουν το ποτό τους. Το εισιτήριο καθιερώθηκε 2 δεκαετίες μετά, τη δεκαετία του 30, όταν οι θερινοί κινηματογράφοι είχαν πια εξαπλωθεί για να φτάσουν με τα πολεμικά σε μια αλματώδη ανάπτυξη. Τα θερινά σινεμά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο με τον Γιάννη Καραγευρέκη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ο οποίος θα σας καλέσει απόψε να θυμηθείτε όμορφες στιγμές από τους ελληνικούς θερινούς κινηματογράφους. Ποιες είναι οι ταινίες λοιπόν που αγαπήσατε παρακολουθώντας τις πρώτη φορά σε ένα θερινό σινεμά και ταυτόχρονα ποιες είναι οι μουσικές που τις συνοδεύουν? Όλα αυτά θα τα μοιραστούμε για τις επόμενες 3 ώρες, τώρα που πλέον έχουν χαλαρώσει τα μέτρα και έχουν ανοίξει οι θερινοί κινηματογράφοι, ταυτισμένοι απόλυτα με το ελληνικό καλοκαίρι, αγαπημένη μορφή διασκέδασης για όλους μας. Στούντιο atrialfm.gr για τα email σας και βέβαια το 211-200-8200 στην διάθεσή σας για μουσικές προτάσεις και αναμνήσεις αποκλειστικά από θερινούς κινηματογράφους.

Ο Πολάνκα φέρνει αυτόματα στο μυαλό τη δεκαετία του 60. Το συγκεκριμένο τραγούδι βέβαια ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας Catch Me If You Can. Γεια σου Νίκο, είχα δει μου λέει το Braveheart σε θερινό κινηματογράφο εκεί στη δεκαετία του 90 και με συνεπήρε το soundtrack του James Horner. Ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια, Νικόλα, εκεί στη Λέσβο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Πέτη, υπέροχο λέει θέμα το απόψινό, καλή δύναμη, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα και στον Νίκο, έχω δει το email το οποίο έχει στείλει και θα το διαβάσω την ώρα που θα διαλέξω και ένα μουσικό θέμα από τα 11 που μου έχει στείλει. Καλησπέρα Σόφη μου, καλώς βρεθήκαμε με τον Λουκιανό. Απόψε στην έναρξη δεν γινόταν διαφορετικά, μια εκπομπή αφιερωμένη στα θερινά σινεμά να μην ξεκινήσει με το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι. Καλησπέρα σε Αλεξάνδρα, σε Φάνη και Ναπολέοντα εκεί στο Βελιγράδι. Να είστε καλά, σας στέλνω την αγάπη μου. Γενιές Ελλήνων λοιπόν μεγαλώνουν με εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές από popcorn και γλυκό βύσσινο, σπιτικό παγωτό και τυρόπιτα, χαλίκι κάτω από τα πόδια και πλαστική καρέκλα μπροστά από μία μεγάλη οθόνη. Τη δεκαετία του 60, μόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα Προάστια καταγράφονται 320 θερινοί κινηματογράφοι. Μπορείτε να φανταστείτε τον αριθμό. 320 θερινά σινεμά μόνο στο νομό Αττικής. Το θερινό σινεμά λοιπόν έτσι γίνεται η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια που φέρνει στο ελληνικό κοινό τη μαγεία από τους παλιούς στάρ του Hollywood μέχρι τις μεγάλες μορφές του ελληνικού σινεμά και σπουδαίων ευρωπαίων κινηματογραφιστών.

Box Tops και το The Letter και αυτό από τη δεκαετία του 60, ακούστηκε όμως σε ελληνική ταινία. Αν κάποιος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε παρακολουθήσει την ταινία «Ο Μπούφος» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πάντζα, θα είχε ξεχωρίσει μέσα στην ταινία και το συγκεκριμένο των Ευρωπαίων κινηματογραφιστών.

Η Box Tops και το The Letter και αυτό από τη δεκαετία του 60 ακούστηκε όμως σε ελληνική ταινία. Αν κάποιος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε παρακολουθήσει την ταινία «Ο Μπούφος» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πάντζα, θα είχε ξεχωρίσει μέσα στην ταινία και το συγκεκριμένο τραγούδι, τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 60. Είναι κάτι νύχτες λοιπόν, με φεγγάρι μέσα στα θερινά τα σινέμα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα Βελισάριε, καλή εργασία και καλή δύναμη σου εύχομαι. Γεια σου Νίκο, είναι πάρα πολλές οι ταινίες λέει, που είδαμε καλοκαίρια, ειδικά τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, τότε που βασίλευε η ομορφότερη διασκέδαση για εμάς τους παλαιότερους. Πολλές λέει από αυτές τις είδα παράνομα, είτε σε μάνδρα, είτε σε ταράτσα, είτε στο διπλανό μπαλκόνι, λόγω εκείνης της κακής ταμπελίτσας ακατάλληλο που υπήρχε ανάμεσα στις φωτογραφίες στην είσοδο. Έτσι λοιπόν τιμή απόψε στα παλιά θερινά σινεμά της γειτονιάς μου, Αττικών, Κυψελάκη, Νανίτα, Αελό, το οποίο υπάρχει, Μετροπόλ Κολοσσέο Τριανών που επίσης υπάρχει και Broadway. Και στη συνέχεια μου έχει στείλει ο Νίκος ορισμένες από τις ταινίες που έχει παρακολουθήσει σε θερινό σινεμά, όπως το West Side Story, το Magnificent Seven, το Rio Bravo και Alamo, James Bond from Russia with Love, Indiana Jones, η Μεγάλη Απόδραση, Σέρπικο, Ρος Πάνθυρας και ανάμεσα σε όλα αυτά, A Summer Place από το 1960.

Οι Box Tops και το The Letter και αυτό από τη δεκαετία του 60 ακούστηκε όμως σε ελληνική ταινία. Αν κάποιος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε παρακολουθήσει την ταινία «Ο Μπούφος»,

Στη συνέχεια, πολύ αργότερα, κυρίως στη δεκαετία του 80, θα έρθει η ύφεση, θα έρθει η κάμψη. Κυρίως και λόγω του βίντεο το οποίο είχε μπει στη ζωή μας και στη συνέχεια της ιδιωτικής τηλεόρασης στα τέλη της δεκαετίας του 80. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι να κλείσουν και να φτάσουν να είναι τελικά ένα είδος προς εξαφάνιση. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, οι θερινοί κινηματογράφοι έχουν έλθει ξανά στο προσκήνιο και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για την Ελλάδα και το καλοκαίρι της. Γεια σου, Αρετή, πολύ χαίρομαι που βλέπω μήνυμά σου. Πρώτη φορά, λέει, σε θερινό σινεμά στο Χάρης, στην Κηπούπολη, τρίτη δημοτικού. Μας άφησε η μητέρα μου να πάμε και εκείνη έφυγε στο νοσοκομείο για την εργασία της. Είδαμε, λέει, τότε τον εξολοθρευτή και φοβόμασταν στο δρόμο να γυρίσουμε σπίτι. Τελευταία ταινία, λέει, σε θερινό κινηματογράφο, ο Τιτανικός, έφυγα για Σπάρτη και δεν έχω ξαναπάει από τότε. Και οι δύο καταστροφικές, Αρετή μου, από τη μία ο εξολοθρευτής, από την άλλη ο Τιτανικός. Εγώ θα σε πάω σε μία πιο πρόσφατη του 2019, μία ταινία του Quentin Tarantino, η τελευταία του ταινία που από ό,τι διάβασα σήμερα μπορεί να είναι τελικά και το κύκνιο άσμα του. Καθώς, όπως δήλωσε, σκέφτεται να μην γυρίσει πλέον άλλη ταινία, γιατί θέλει να σταματήσει, όπως λέμε, με το κεφάλι ψηλά. Δεν θέλει δηλαδή να φύγει και να τον θυμούνται όλοι με κακές ταινίες. Οπότε η τελευταία του ταινία από το 2019 ήταν του Once Upon a Time in Hollywood. Εξαιρετικό soundtrack, όπως κάνει πάντα ο Ταραντίνο σε όλες του τις ταινίες. Αυτήν έτυχε και την είδα πρώτη φορά σε θερινό κινηματογράφο. Οπότε, Αρετή, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα μέσα από αυτήν την ταινία ο Μπόμπι Γκόμακ και το California Dreamin'.

Νίκο, τα ωραιότερα απ' όλα είναι η περίοδος εκεί της δεκαετίας του 60 που πραγματικά οι θερινοί κινηματογράφοι γνωρίζουν την μεγαλύτερη άνθησή τους.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγαλώνει η λίστα με τους νεκρούς από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ξεπέρασαν τους 1.700 σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Σβήνουν οι ελπίδες για τις περίπου 50.000 των αγνοωμένων.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson για την Betty και το συνεψυχικό. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 646. Ανήκω λίγα τα μία έννοια στο χώρο αυτό και με στεναχωρεί ότι οι πολυκατοικίες που έγιναν δίπλα στα θερινά και βέβαια μετά τα κυνηγάνε για να τα κλείσουν. Περιορίστηκαν είναι η αλήθεια. Σε αντίθεση με τους κλειστούς κινηματογράφους, όταν μιλάμε για τα παλιά θερινά σινεμά που δεν μπορούσαν να τα γκρεμίσουν, τα περισσότερα από αυτά μετατράπηκαν σε γκαράζ τα χρόνια στα οποία υπήρξε η κάμψη στον θερινό κινηματογράφο. Όμως πάλι στις ημέρες μας έχουν αρχίσει να παίρνουν τη θέση που τους αξίζει. Καλησπέρα ναυσικά, τι ωραίο θέμα λέει απόψε. Θα στείλω η Στερουγιούλα, μείνει σε τον Άκη, βεβαίως, το περιμένω με μεγάλη χαρά. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χριστίνα στο Μόντρεαλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Ρίτσα, πολύ όμορφο θέμα μου λέει το απόψινό, ελπίζω να το απολαύσουμε. Γεια σου Μάγδα, αγαπημένο θέμα, τι να θυμηθώ μου λέει από τα θερινά σινεμά, πρώτο μου έρχεται το σινεμά «Ο Παράδεισος». Όπως καταλαβαίνεις Μάγδα, έτσι θα κλείσει απόψε αυτή η εκπομπή. Την ίδια επιλογή βλέπω και από το φίλο μου το Λεωνίδα, αγαπημένο θέμα λέει απόψε για τις στιγμές που περάσαμε σε θερινά σινεμά. Και επειδή λέει μικρός δούλεψα σε θερινό κινηματογράφο, αγαπώ ιδιαίτερα το σινεμά Παράδεισο. Καλησπέρα και στη Δήμητρα, θερινό σινεμά μου λέει στην Πάτρα και η ζωή είναι ωραία με τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο συνδυασμό. Όλα όσα έχετε στείλει τα έχω σημειώσει ήδη και θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Ταυτόχρονα όμως θέλω να μου λέτε και τις αναμνήσεις σας, ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σας θερινοί κινηματογράφοι, αλλά και τι προτιμούσατε να τρώτε και να πίνετε κατά τη διάρκεια των ταινιών, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλο θέμα. Έχουμε από τη μία τη βυσσινάδα, έχουμε από την άλλη το παγωτό, την τυρόπιτα. Για πείτε λοιπόν στα μηνύματά σας ποιες ήταν οι προτιμήσεις σας και κατά τη διάρκεια των προβολών.

Καλησπέρα Μαρίνα, και το δικό σου μήνυμα θα το διαβάσω μαζί με την επιλογή που έχεις κάνει. Λέγαμε νωρίτερα για το παλαιότερο θερινό κινηματογράφο της Αθήνας, που είναι η Αιγλή στο Ζάπιο. Στα βόρεια προάστια αντίστοιχα, από τα παλαιότερα θερινά σινεμά είναι η ιστορική Μπομπονιέρα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1918 στην Κηφισιά. Οι κάτοικοι του κέντρου σίγουρα γνωρίζουν το Παλάς, που λειτουργεί από το 1925 στην ταράτσα του ομώνυμου χειμερινού κινηματογράφου, σήμα κατά δεθέν της περιοχής. Εκεί στο Παγκράτη το έχω επισκεφθεί από τα πολύ μικρά χρόνια. Φυσικά και η καταπράσινη όαση επί της Πρατίνου. Ενώ όταν μιλάμε για θερινό κινηματογράφο, ιδιαίτερα στην Αθήνα, δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά στο Θησίον. Το Θησίον λειτουργεί από το 1938 και ταξιδεύει τους θεατές στον κόσμο παλαιών και νέων κινηματογραφικών παραγωγών. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, ακριβώς κάτω από την οθόνη, υπήρχε ένα ενιδρίο με χρυσόψαρα και κοχύλια. Βέβαια, το σημαντικότερο πλεονέκτημα για το Θησίο είναι ότι κάθεσαι απέναντι από το πανί για να παρακολουθήσεις μια ταινία και ταυτόχρονα παρακολουθείς τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Ίσως η πιο όμορφη θέα θερινού κινηματογράφου σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια σου Μάνο, ως λάτρης λέει του κινηματογράφου είμαι εραστής της κλειστής αίθουσας με τον καλό ήχο. Στα θερινά, για την εμπειρία προτιμώ επανεκδόσεις κλασικών ταινιών που δεν μπόρεσα να δω σε μεγάλη οθόνη. Έτσι συμπληρώνει ο Μάνος, θυμάμαι την Καζαμπλάνκα στο Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό και το Όσα παίρνει ο άνεμος για πολλωστή φορά στη Μύκονο. Παραγγελία για απόψε, As Time Goes By, Καζαμπλάνκα για το Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η κινηματογραφική μεταφορά του musical Hair από το Broadway έγινε το 1979. Κάπου εκεί πρέπει να το παρακολούθησε σε θεενό κινηματογράφο και η Μαρίνα, η οποία γράφει στο μήνυμά της: μαζευτήκαμε πλήρως μοντέρνα πλέον, άντε και στα δικά μας, Μαρίνα. Ανυπομονώ να ανοίξει το απόλυτο όνειρο ότι η ζωή θα είναι μαγική. Τα θερινά σινέμα του ματιού, Ρία και Μαϊάμι. Εδώ λέει κάτι από το 70, από ελληνικές ταινίες στα καλοκαίρια δεν βλέπαμε πολύ. Η απόλυτη εμπειρία ήταν το Jesus Christ Superstar, από τις πρόσφατες εμπειρίες ένας υπέροχος γείτονας. Αλλά και σε επεξεργασμένη κόπια το Breakfast at Tiffany's με σινεμά γεμάτο σε συνθήκες πανδημίας. Αυτό λέει πολλά για το σήμερα του σινεμά και πώς αυτό χτίστηκε σε ένα υπέροχο χθες. Νομίζω, κλείνει στο μήνυμά της, ότι αυτή την ανάμνηση λατρεύουμε να αναπαράγουμε κάθε καλοκαίρι. Γεια σου, Λεωνίδα. Το Tam Tam, λέει, ήταν ο προάγγελος της Coca-Cola και το πουλούσαν στα διαλύματα και στα μικρά μπαρ του κινηματογράφου μαζί με chips και σάμαλοι. Στιγμές ζωής. Ο Νίκος από την άλλη, καταρχήν, λέει, ξηροκάρπη, φιστίκι, πασατέμπο. Μετά μέσα υπήρχαν σάμαλοι, παστέλι, κοκ και τυρόπιτες. Εγώ, λέει, πάντως έπαιρνα πάντα τυρόπιτα με πορτοκαλάδα με ανθρακικό. Καλησπέρα και στη Μαρία, σινεμά ο παράδεισος, λέει, με τα χίλια. Όπως σας έχω υποσχεθεί, η εκπομπή θα κλείσει με το σινεμά παράδεισο. Καλησπέρα και στη Λίτσα, η οποία έχει πάρει popcorn αγκαλιά και έχει ξεκινήσει να ακούει την εκπομπή, αλλά ταυτόχρονα το μυαλό της ταξιδεύει, αν κρίνω σωστά από τη φωτογραφία, στο σινεπαρί. Ακόμη έναν αγαπημένο ελληνικό θερινό κινηματογράφο. Γεια σου, Έλενα. Εγώ θυμάμαι, λέει, το Πράσινο Μήλι. Το είδα στη Σαρονίδα. Συγκινητική ταινία, δάκρυα, δίπλα στα γιασεμιά. Έχει και μία φοβερή σκηνή, εκεί που ακούγεται ο Φρέντ Αστέρ με το τσικ του τσικ. Madge doesn't care, I certainly don't. Neither do I. All I know is...

Fred Astaire, Cheek to Cheek, κανονικά μέσα από την ταινία Top Hat του 1935. Όντως όμως ακούγεται και μέσα στο πράσινο μίλι. Και πολύ καλά έκανες και μας το θύμισες, Έλενα, εξαιρετική ταινία, και αν την έχεις δει εκεί και στη Σαρονίδα και τα δάκρυα ήρθανε δίπλα στα γιασεμιά, ακόμα καλύτερα. Στα ομορφότερα αθηναϊκά σινεμά συμπεριλαμβάνεται και το Σινεψηρή, με ατμόσφαιρα παλιάς Αθήνας, πνιγμένο στα γιασεμιά, με ωραιότατη σαγκρία στο μπαρ. Η Αθηναία στο Κολονάκι, ίσως με την ωραιότερη σπιτική τυρόπιτα. Τα εξαρχιώτικα φυσικά, Ριβιέρα και Βόξ, με τα οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές σινεφίλ. Έχουμε περάσει από τα συγκεκριμένα σινεμά εκεί στα Εξάρχεια πάρα πολλές φορές. Ο Ζέφυρος στα Πετράλωνα σε μια καταπράσινη αυλή και το Σινεφ Λίσβος φυσικά στο Παλαιό Φάλιρο. Σε κήπο δίπλα στη θάλασσα με ταινίες πρώτης προβολής και με συνοδεία από φρεσκοψημένα καλαμάκια. Γεια σου Γιώργο, προς θεμήν λέει μιας υπέροχης ανάμνησης από τον θερινό κινηματογράφο του Δήμου Λάρισσας πριν από 25 χρόνια, όταν με την κοπέλα μου πήγαμε να δούμε την ταινία του Νίκου Νικολαίδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ιδιαίτερη σκηνή εκείνη των τίτλων αρχής, όπου ακούγεται και το κομμάτι των Clatters.

Γεια σου Βασίλη μου, χαίρομαι που ταξιδεύεις. Προφανώς σε βρίσκω στην ξεκούρασή σου, μόλις έχεις επιστρέψει, τρως κάτι για το βραδινό και ακούς αγαπημένες μουσικές, να είσαι καλά. Νίκο, χαίρομαι πάρα πολύ που ταξιδεύεις αυτή τη βραδιά με τα θερινά σινεμά. Καλησπέρα και στον Σπύρο. Ένα λέει από τα πιο ωραία συναισθήματα, όντας μικρός το 1985, άκουσα στο θερινό σινεμά των Ιωαννίνων, ο γνωστός Ορφέας, την Αλίκη να τραγουδά τη θάλασσα πλατιά. Ευτυχώς, λέει, για μένα το έβαλαν μετά από 25 χρόνια από όταν είχε βγει. Τώρα ο γνωστός Ορφέας εκεί στα Ιωάννινα είναι ένα ωραίο πάρκινγκ ξενοδοχείου. Συμβαίνουν αυτά, Σπύρο, τι να κάνουμε. Αλλά για αυτή την όμορφη ανάμνηση λοιπόν από τον Ορφέα στα Γιάννενα πριν από 25 χρόνια θα ακούσουμε τη θάλασσα πλατιά για να μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ώρα είναι 12.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένων στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Η Βραζιλία που επικράτησε δύσκολα με 2-1 της Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμοβόρη έως 6 μποφόρ ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8 που απόψε έχει μετατραπεί σε θερινό κινηματογράφο. Γι' αυτό και η μουσική του Μωρή Ζαρ από το πέρασμα στην Ινδία στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον απέναντί μου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Ήταν η εποχή στις δεκαετίες του 50 και του 60 που στο διάλειμμα της προβολής έβγαινε ο βοηθός από τον μπαρ με τον ξύλινο δίσκο και διαφήμιζε φωναχτά σάμαλι, παστέλι, κοκ, φιστίκια, πασατέμπο, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, μπιράλ για να περνάει η ώρα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα θυμήθηκαν τώρα τον μπιράλ. Οι ταινίες παίζονταν τότε με την υπόκριση ενός συνεχούς υφέρποντος θορύβου που δεν ενοχλούσε όμως κανέναν αφού όλοι έσπαγαν με τα δόντια τους στα σποράκια. Ήταν τότε μια εποχή εν πολλής ασπρόμαυρη, αλλά είχε γούστο και τη γλέταγε ο κόσμος όταν τα βράδια μύριζε το γιασεμί, το νυχτολούλουδο, η γαρδένια και το αγιόκλημα. Μέσα στη σχετική δροσιά, μετά τη ζέστη της ημέρας, που ακόμα δεν είχε γίνει καύσωνας όπως τις ημέρες μας. Πώς και πώς περίμεναν όλοι να ανοίξουν τα θερινά σινεμά που έπεσαν ταινίες σε δεύτερη προβολή, αλλά έδιναν σε πρώτη χαρά στον κόσμο. Έβλεπες κάτι βραδιές, ολόκληρη γειτονιά παρούσα, τα πειράγματα και οι φάρσες είχαν την τιμητική τους, οι άνθρωποι βλέπετε γνωρίζονταν, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο καιρός της αντιπαροχής.

On Days Like This, Matt Monroe μέσα από το Italian Job. Γεια σου Ευάγγελε, με τον τελευταίο των Μοϊκανών, φαντάσου τον αυτό, ναι, και σε θερινό σινεμά. Καλησπέρα Τούρη, τι υπέροχη βραδιά μου λέει απόψε. Τζιν Κέλλη χορεύοντας στη βροχή, το ίδιο τραγούδι μου λέει καταπληκτικό. Προβολή μου λέει σε θερινό σινεμά, φαντάζεσαι να σου τύχει με βροχή. Προφανώς και έχει τύχει σε πολλούς, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω πετύχει ποτέ. Γεια σου Real Blogger, τι μου θύμισες λέει τώρα, τις αστυνομικές ταινίες με τον Λίνο Βεντούρα που τις κυνηγούσα με τα μανίας και που κατά κανόνα τις έβλεπα στο θερινό αέλο. Έχουν ξυπνήσει πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως ο Νίκος εδώ από την Άρτα, στο θερινό Σινέο Ορφέας μου λέει στην Άρτα, τον Μάρτιο του 44, οι Ναζί μάζεψαν τους Εβραίους της Άρτας και τους έστειλαν στα στρατοπέδα εξόντωσης. 424 συμπολίτες μας δεν ξαναγύρισαν. Μάλιστα, ο τελευταίος επιζών απεβίωσε προχθές, ο Ισάκ Μιζάν. Από το 1990 λειτουργεί νέος θερινός κινηματογράφος Ορφέας στο παραποτάμιο στην Άρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για την πληροφορία. Γεια σου Σόφη, ήρθε η ώρα για να διαβάσω το δικό σου μήνυμα. Θερινό σινεμά λέει η αγαπημένη μου βραδινή διασκέδαση κάθε καλοκαίρι. Το πιο αγαπημένο μου θερινό σινεμά είναι πάντα το Σινέ Παρί, όπου η φωταγωγημένη Ακρόπολη μπερδεύεται μέσα στην ταινία. Το έργο όμως του Αλμοδοβάρ, τα ψηλά τα κούνια, το είχα δει στην Πομπονιέρα στην Κηφισιά, όπου είχα πάει μετά από μια κουραστική ημέρα, μουρμουρίζοντας. Με καθήλωσε περισσότερο απ' όλα η Λουθ Καζάλ και έτσι πήγα και το άλλο βράδυ για να ακούσω πάλι το Unan de Amor. Οπότε ψηφίζουμε προς το παρόν Μπομπονιέρα στην Κηφισιά για τα ψηλά τα κούνια και φυσικά την Λουθ Καζάλ αμέσως τώρα για εσένα Σοφία.

Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χριστίνα. Δεν μπορώ λέει να μην σου πω ότι στις χώρες που μεγάλωσα και έζησα είχαμε τα drive-in, καλοκαιρινούς κινηματογράφους και στον Καναδά και στην Αμερική. Ή πηγαίναμε λέει με καμπριολέ αυτοκίνητο, ή αν δεν είχαμε πηγαίναμε με το αυτοκίνητό μας και καθόμαστε μέσα ή φέρναμε καρέκλες για έξω. Αυτή είναι η εκδοχή του θερινού σινεμά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Έτσι επικράτησαν ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 70 τα περίφημα drive-in, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα. Γνώρισαν δόξα κάποια στιγμή και εδώ, αλλά ήταν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Γενικότερα ο θερινός κινηματογράφος δεν είναι μια ελληνική πατέντα. Βέβαια, εμείς μπορούμε να ισχυριστούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε τους πιο όμορφους θερινούς κινηματογράφους, όπως για παράδειγμα το Θησίο, όπως το Σινέ Παρί, όπως το Σινέ Καμάρι στη Σαντορίνη, με την απίστευτη θέα. Από την άλλη όμως, ως πρώτος τουλάχιστον στο βιβλίο Guinness, έχει καταχωρηθεί θερινός κινηματογράφος στην πόλη Μπρουμ της Αυστραλίας, ο οποίος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1916 στην Chinatown της περιοχής. Το χαρακτηριστικό με το συγκεκριμένο θερινό σινεμά ήταν ότι όταν υπήρχε το φαινόμενο της παλήρειας, κατά τη διάρκεια των προβολών, οι θεατές αναγκάζονταν να σηκώσουν τα πόδια ψηλά για να μην βρέχονται. Κι όμως έχει καταγραφεί στο βιβλίο Guinness. Η Αυστραλία έτσι κι αλλιώς είναι μία από τις χώρες που έχει μεγάλη παράδοση σε θερινούς κινηματογράφους. Από την άλλη, οι θερινοί κινηματογράφοι βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη και στην Ασία. Για παράδειγμα, στο Ιράκ οι θεατές συγκεντρώνονταν και περίμεναν υπομονετικά τη δύση του ηλίου για να αρχίσει η προβολή.

Από την άλλη, οι θρηνοί κινηματογράφοι βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη και στην Ασία. Για παράδειγμα, στο Ιράκ, οι θεατές συγκεντρώνονταν και περίμεναν υπομονετικά τη δύση του ηλίου για να αρχίσει η προβολή.

Γεια σου Φροσάκεν, ένα soundtrack λέει που μου έχει μείνει είναι το Everybody Needs Somebody από τους Blues Brothers που έτυχε να δω σε θερινό σινεμά. Ο Γιώργος από την άλλη, το αγαπημένο μου λέει στην εφηβική μου ηλικία ήταν το Sporting στη Νέα Σμύρνη. Παρακολουθούσα ταινία πίνοντας Coca-Cola. Ο Τάσος θυμήθηκα λέει και τα προγράμματα που συνήθως ήταν ένα κομμάτι χαρτί μικρότερο από μισό Α4 με μια σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα κλασικά αποσιωπητικά και σε παρένθεση η συνέχεια επί της οθόνης. Τι θυμηθήκατε απόψε, μέχρι και το πρόγραμμα θυμηθήκατε. Ο Μάνος στα κάτω πατήσια, Pepsi ή 7-Up λέει αναψυκτικό. Φυσικά συνοδευόταν από τα πατατάκια με ρίγανη. Απόλυτο συνδυασμός. Ενώ η Γιώτα πορτοκαλάδα λέει η Γρανίτα, γιατί η μαμά δεν ήθελε να κάνω θόρυβο μασώντας. Μεγαλώνοντας όμως, νάτσος με τσένταρ ή popcorn. Αυτά είναι, θα μας ανοίξει και η όρεξη τέτοια ώρα. Ο 646 είμαι λέει από τους λίγους ενεργούς μηχανικούς κινηματογράφου και με φιλμ, όχι μόνο ψηφιακά. Άρα καταλαβαίνεις πώς ακούω την εκπομπή, μιας και έχω εργαστεί σε πολλά θερινά σινεμά. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα το επόμενο που έρχεται, που τυχαίνει να το ακούω ακόμα και τώρα σε θερινούς κινηματογράφους, είτε πριν την έναρξη της προβολής, είτε ακόμη και κατά τα διαλύματα.

Η Σεζάρια Εβόρα και τον Πέσαμε Μούτσο μέσα από το Great Expectations το 1998. Γεια σου Πολύμνια, κάθε χρόνο λέει πάμε σινεμά, σε θερινό. Με την εκπομπή μας από εδώ, με τις καλύτερες ταινίες, αναμνήσεις και μουσικές. Γεια σου Σταυρούλα, καλώς ήρθες στην απόψινη προβολή. Ο Νίκος μου λέει τα θερινά σινεμά στην Αίγινα, Ολύμπια, Ακρογιάλη Άνεσης είναι συνδεδεμένα και με τα πρώτα σκεφτήματα έρωτα στην νεανική μας ζωή, πιάνοντας το χέρι της κοπέλας που τότε θεωρούσαμε θεά. Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Χάρη, ο οποίος ξεκινάει από την Αυστρία για να επιστρέψει στο σπίτι, για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και το κάνει όπως μου γράφει με την καλύτερη παρέα. Καλό δρόμο να έχεις φίλε. Και προσοχή, θα προσπαθήσω να σου κρατήσω την καλύτερη παρέα για τις επόμενες ώρες.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Αυτό το είχα δει πρώτη φορά στη Ριβιέρα, στα Εξάρχεια. Δήμητρα, για σένα αφιερωμένο.

Πάμε και λίγο σε ταινίες James Bond. Πόσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει ταινία James Bond σε θερινό κινηματογράφο? Για να εκδηλώνονται λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής παρέας. Καθώς όμως βρισκόμαστε σε μουσική που προέρχεται από το μεγάλο νησί, να το αφιερώσω στον Δημήτρη και στη Φανή που ακούν αυτή την εκπομπή από τον δρόμο, από την Αγγλία για την Ελλάδα. Αυτή την ώρα και περνάνε υπέροχα. Καλό ταξίδι να έχετε και με το καλό να έρθετε στην πατρίδα. Γεια σου Γιάννη, η πρώτη μου λέει επαφή με θερινό σινεμά ήταν στην Χλόη, στην πόλη της δράμας με την ταινία Freddy Krueger. Ο θάνατος στο δρόμο με τις λεύκες. Μερικές εβδομάδες αργότερα είδα το υπότες της ελληνικής τραπέζης Monty Python's. Καλησπέρα Μάγδα μου, μαζί λέει με πολλές ταινίες τραγούδια από όσα ήδη ακούστηκαν και άλλες τόσες υπέροχες, οι δύο και τα τραγούδια τους που εγώ έχω συνδέσει με καλοκαιρινά ανέμελα βράδια είναι το Summer Nights από Grease και το The Winner Takes It All από το Mamma Mia. Το σημειώνω, καλό ξημέρωμα να έχεις Μάγδα. studio3lfm.gr για emails, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για αναμνήσεις απόψε από θερινούς κινηματογράφους.

Γεια σου Παναγιώτη, που και εσύ θυμήθηκες στον Πυράλ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στην Σαλαμίνα. Μία ακόμα λέει ταινία του Νικολαίδη ήταν η Γλυκιά Συμμορία. Πρέπει λέει να την έχω δει τουλάχιστον δύο φορές σε θερινό κινηματογράφο και πάντα με συγκινούσε η μουσική. Βεβαίως εξαιρετική και αυτή η ταινία. Ο Real Blogger από την άλλη, ένα έργο που θυμάμαι ότι είδαμε σφιγμένο στο μάχη λόγω του σεναρίου, ήταν το Λαστράντα με τη Τζουλιέτα Μασίνα και τον Άντωνι Κουίν. Και φυσικά θυμάμαι τη μουσική του έργου που πήγαινε γάντι. Εάν δεν κάνω λάθος, και θα το τσεκάρω αυτό στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο, πρέπει να την έχω μαζί μου τη μουσική από το Λαστράντα, οπότε ενδεχομένως να ακούσουμε και ένα δείγμα από αυτήν. Καλησπέρα και στον Ηλία. Εγώ λέει γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ήχος στους χειμερινούς κινηματογράφους είναι καλύτερος. Το συνέστημα να ακούς για παράδειγμα το τσικ του τσικ ή το θέμα από τον Ονό ή γενικά τα μουσικά θέματα του Νίνο Ρότα σε θερινό δεν περιγράφεται. Ίσως απλά είμαι ρομαντικός. Δεν ξέρω αν είσαι ρομαντικός Ηλία, εγώ πάντως θα συμφωνήσω μαζί σου, είμαι μαζί σου. Είμαι λίγο περισσότερο του θερινού κινηματογράφου.

Η μουσική του Νίνο Ρότα λοιπόν από το Λαστράντα, το οποίο ζήτησε λίγο νωρίτερα ο Real Blogger, ταινία του 1954. Δεν ξέρω πότε την είδε εκείνο σε θερινό σινεμά. Φαντάζομαι πολλά χρόνια αργότερα, σε κάποια δεύτερη ή τρίτη προβολή. Ταινία του Φεντερίκο Φελίνη, με ελληνικό τίτλο Πουλημένη από τη μητέρα της, με τους Άντωνι Κουίν και Τζουλιέτα Μαζίνα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Γεια σου Μισελ, που γέμισες με πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Γεια σου Σπύρο, θα ήθελα να ακούσω λέει ένα τραγούδι και βασικά να το ζήσω σε θερινό σινεμά, το Unistoria de un Amor. Θα προσπαθήσω γιατί ήδη έχει παίξει μια δική σου επιλογή. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στην Πλατεία Αμερικής. Πείτε λέει ότι θέλετε, για εμένα ο πιο όμορφος θερινός κινηματογράφος ήταν το Φιλίπ στην οδό Κύπρου κάτω από την οδό Λευκοσίας. Κάνοντας έτσι μια αναζήτηση, ετοιμάζοντας την εκπομπή νωρίς το απόγευμα, ανακάλυψε ένα δημοσίευμα από το περιοδικό Εμπρός από τις 11 Μαΐου του 1907. Τότε λοιπόν το περιοδικό αναφέρει ότι 30 κινηματογράφοι ετοιμάζονται να στηθούν το καλοκαίρι του 1907 σε διάφορες συνοικίες των Αθηνών. Και φυσικά τα θερινά θέατρα συνεχίζουν και εκείνα να περιλαμβάνουν κινηματογράφο σαν μια ξεχωριστή ατραξιόν. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα το 1907. Τρία χρόνια αργότερα, η μεγάλη ζήτηση που έχει ο κινηματογράφος σπρώχνει επιχειρηματίες να κάνουν σοβαρές επενδύσεις στη νέα αυτή μορφή διασκέδασης. Το 1913 χτίστηκε το πρώτο κτίριο ειδικά για κινηματογράφο από τον μικρασιάτη επιχειρηματία και πρωτοπόρο στα θέματα του κινηματογράφου, Μαυριδάκη. Ήταν το παλάς που κατόπιν εγκρεμίστηκε εκτίστη στο ίδιο οικόπεδο των Μέγαρων Εφεσίου. Φτάνοντας το 1920, οι θερινοί κινηματογράφοι οι οποίοι καταγράφονται στην Αθήνα είναι αυτός του Ζαπίου, η Έγλη δηλαδή, η οποία είναι καφέ εστιατόριο με ορχήστρα, δύο θερινοί κινηματογράφοι στην πλατεία Συντάγματος, το καφενείο Ζαχαράτου και το καφενείο Περιπτέρου, το Μουλέν Ρούζ και η αλυσίδα Τέρμα Πατησίων, η οποία μάλιστα έχει και ορχήστρα αλλά και εστιατόριο.

Engelbert Humperdinck, The Sound of Your Smile, μέσα από την ταινία Sandpiper του 1965. Γεια σου Έφη, εδώ από το Μαρούσι, κοντά στον Real FM. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Για μένα, λέει, θερινό σινεμά είναι οι μαγικές στιγμές που μοιράζομαι με τον αγαπημένο μου από την αρχή της γνωριμίας μας μέχρι σήμερα, 3 δεκαετίες μετά. Η μυρωδιά του Γιασεμιού, ο έναστρος ουρανός της Αθήνας, η δροσιά μετά από μια αφόρητα ζεστή ημέρα, μαγική ήχη και εικόνες. Μερικά από τα αγαπημένα μας στέκια, Αμίντας, Αρκαδία, Όαση, Εκράν, Ελληνής, Ριβιέρα, αναλύοντας το χρόνο. Να ξεχωρίσω, λέει, γύρω στο 2005 τις ομπρέλες του Χερβούργου στο πανέμορφο δημοτικό σινεμά του Περάματος. Μία μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Αν είναι εύκολο, λέει, να ακουστεί μία αφιέρωση στον αγαπημένο μου Φίλιππο. Πρόλαβα, επειδή το email ήρθε πραγματικά πριν από 2-3 λεπτά, πρόλαβα και ετοιμάσαμε το I Will Wait For You με τη φωνή του Frank Sinatra, γιατί είναι στην ουσία η διασκευή της μουσικής του Michel Legrand μέσα από τις ομπρέλες του Χερβούργου. Οπότε για όλη αυτή την εμπειρία των 30 ετών στους θερινούς κινηματογράφους, εξαιρετικά αφιερωμένο από την Έφη στον Φίλιππο.

Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που απολαμβάνεις τη βραδιά. Χάρη, μόλις τώρα είδα το μήνυμά σου για το καλοκαίρι του 93 μαζί με το κορίτσι σου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στην τελευταία ώρα, στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής. Μέχρι τότε και στο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με τη φωνή της Barbara Streisand.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Είστε ξανά όμορφες στιγμές. Γεια σου, Σταυρούλα, με το breakfast at Tiffany's. Καλώς ήρθες, Άννα. Άκουσες τι το πουέντε και έδωσε στίγμα αμέσως. Στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής βραδιάς που είναι αφιερωμένη στα θερινά σινέμα. Που εδώ και δεκαετίες μυρίζουν αγιόκλημα και γιασεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και popcorn. Έτσι λοιπόν μοιραζόμαστε αναμνήσεις από θερινούς κινηματογράφους, τις ταινίες που ανακαλύψαμε για πρώτη φορά σε θερινό σινεμά και φυσικά τις μουσικές τις οποίες τις συνοδεύουν. Και το Grease έχει θέση στην απόψινη βραδιά, Summer Nights για την Μάγδα.

Γεια σου Κωνσταντίνε, στην Κυψέλη λέει, στην Κυψέλη μας είχαμε πάντα πολλές επιλογές. Κυψέλη, Κυψελάκι, Αελό, Κολοσσέο, Ανίτα. Τι να πρωτοδιαλέξεις και τι να πρωτοθυμηθείς. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν στην απόψινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα θερινά σινεμά και κυρίως στις αναμνήσεις που έχουμε από αυτά.

Γεια σου Τάσο, ξέχασες να αναφέρεις και τις σπάνινες διαφημίσεις που υπήρχαν κατέρωθεν της οθόνης. Ναι, πραγματικά, ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Αυτές οι περιβόητες σπάνινες διαφημίσεις, όπως τις περιγράφεις. studio3lfm.gr 211-200-8200 για τις δικές σας αναμνήσεις από θερινούς κινηματογράφους. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας θερινό σινεμά, ποια ταινία αγαπήσατε σε θερινό σινεμά, ποια μουσική έχετε συνδέσει απόλυτα με μια τέτοια στιγμή.

Άννα, πολύ χαίρομαι πραγματικά που η απόψινή βραδιά συμπίπτει και με δική σου επίσκεψη νωρίτερα σε θερινό κινηματογράφο μετά από καιρό. Η εκπομπή απόψε ξεκίνησε, όπως ήταν και άλλωστε λογικό, με τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το τραγούδι που είναι πλέον συνώνυμο για τους θερινούς κινηματογράφους. Το 1978 λοιπόν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης παρουσιάζει τον πρώτο δίσκο στον οποίο συνθέτει, γράφει και ερμηνεύει τα τραγούδια του. Ο δίσκος «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι» βγήκε από τη λύρα και σε αυτόν η Βίκη Μοσχολιού τραγουδούσε «Τα ντριεμένου τάρματα» και το κομμάτι που χάραξε τη δική του ιστορία «Τα θερινά σινεμά». Ένα κομμάτι που εμφανίστηκε και στο δίσκο «Χαμηλή πτήση» του 1982, όπου το τραγουδά όμως αυτή τη φορά ο ίδιος δημιουργός του και με ιδιαίτερο τρόπο. Τα θερινά σινεμά ήταν και το κομμάτι που κατά κάποιο τρόπο στιγμάτισε τον Κυλαϊδόνη και έγινε η πιο εμπορική του επιτυχία. Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι η πρώτη σκέψη του Κυλαϊδόνη ήταν να το δώσει στο Γρηγόρη Μπιθικότσι, ενώ στην πορεία του χρόνου απέκτησε και ένα δεύτερο ρεφρέν που, όπως έλεγε ο ίδιος ο Λουκιανός, έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Κυλαϊδόνης θυμάται πότε το εμπνεύστηκε, γιατί το έγραψε και γιατί δεν το τραγούδισε τελικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσις. Στο συγκεκριμένο τραγούδι έλεγε, η πρώτη φράση που βρήκα ήταν το «Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι» μέσα στα θερινά του σινεμά. Ήξερα ότι έχω ένα καλό θέμα, έφυγα και άρχισα την άλλη μέρα τη δουλειά, να χτίζω δηλαδή τον στίχο. Σιγά σιγά βρήκα το «Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια» κτλ. Κτλ. Αισθανόμενος ότι αυτό είναι ένα δυνατό τραγούδι, ήθελα να το πει ένας καλός τραγουδιστής. Αισθανόμουν ότι εγώ δεν ήμουν επαρκής. Έτσι, η πρώτη σκέψη ήταν ο Μπιθικότσις, που όμως ήταν σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Και η δεύτερη ήταν η Μοσχολιού, που ήμασταν στην ίδια δισκογραφική εκείνη την εποχή. Το πρότεινα στη Βίκη και το είπε στην πρώτη του εκτέλεση. Στην πορεία, είδα ότι αυτό το τραγούδι αγαπιόταν πάρα πολύ από τον κόσμο όταν το έπαιζα και σε φίλους ή σε συναυλίες, και 5 χρόνια μετά την πρώτη εκτέλεση αισθάνθηκα ότι αυτό το τραγούδι ήθελα να το πω και εγώ, για να το πάω λίγο πιο πέρα από τη Μοσχολιού. Εγώ άλλωστε, όπως έλεγε ο Κυλαϊδόνης, εχωρίζε σε τερόκλητες. Τζαζ, επτάνησα, βαλσάκια, εμβατήρια, ελαφρά. Στο συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχει ένα πάντρεμα επτανησιακής μουσικής με country. Θα ήθελα κάποτε να το ακούσω παιγμένο από μια αυθεντική αμερικάνικη ορχήστρα του Νάσβιλ. Ήταν ένα βίωμα που είχα στα τέλη του 40, αρχές του 50, στο παλιό Αττικόν της Κυψέλης, βλέποντας παιδί τότε τον κόκκινο κουρσάρο. Αυτήν την αίσθηση έβαλα μέσα στο τραγούδι. Η αφορμή λοιπόν για τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη ήταν το Αττικόν της Κυψέλης και συγκεκριμένα η ταινία «Κόκκινος κουρσάρος». Δεν είναι η νοσταλγία των χρόνων που περνούν, δεν είναι τα θερινά τα σινεμά, είναι ότι φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια και κάνω μια αποτίμηση ζωής. Είναι ένα πικρό τραγούδι που λέει ότι από όσα γνωρίσαμε, φίλους, συγγενείς, μένουν κάποια. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ξέχνιαστα χρόνια είναι τα χρόνια που πέρασαν. Επειδή ο κόσμος επικέντρωσε στα θερινά σινεμά, κάποια στιγμή, 20 χρόνια μετά, έγραψα ένα δεύτερο ρεφρέν, το οποίο καμιά φορά λέω στις συναυλίες, με το οποίο ξεκαθαρίζω το θέμα. Έγραψε λοιπόν και δεύτερο ρεφρέν ο Κυλαϊδόνης, λέγοντας ότι και εκείνα που βλέπω να μένουν τελικά είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τη Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε γιαπιά, που δεν ξαναγίνονται πια.

γουστάρω. Αυτή την αίσθηση έβαλα μέσα στο τραγούδι. Η αφορμή λοιπόν για τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη ήταν το Αντικόν της Κυψέλης και συγκεκριμένα η ταινία «Κόκκινος κουρσάρος». Δεν είναι η νοσταλγία των χρόνων που περνούν, δεν είναι τα θερινά τα σινεμά, είναι ότι φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια και κάνω μια αποτίμηση ζωής. Είναι ένα πικρό τραγούδι που λέει ότι από όσα γνωρίσαμε φίλους εγγενείς μένουν κάποια. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ξέχνια στα χρόνια είναι τα χρόνια που πέρασαν. Επειδή ο κόσμος επικέντρωσε στα θερινά σινεμά, κάποια στιγμή 20 χρόνια μετά έγραψα ένα δεύτερο ρεφρέν, το οποίο καμιά φορά λέω στις συναυλίες, με το οποίο ξεκαθαρίζω το θέμα. Έγραψε λοιπόν και δεύτερο ρεφρέν ο Κυλαϊδόνης, λέγοντας ότι και εκείνα που βλέπω να μένουν τελικά είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τη Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε γιαπιά, που δεν ξαναγίνονται πια.

Ο κόσμος επικέντρωσε στα θερινά σινέμα. Κάποια στιγμή, 20 χρόνια μετά, έγραψα ένα δεύτερο ρεφρέν, το οποίο καμιά φορά λέω στις συναυλίες, με το οποίο ξεκαθαρίζω το θέμα. Έγραψε λοιπόν και δεύτερο ρεφρέν ο Κυλαϊδόνης, λέγοντας ότι και εκείνα που βλέπω να μένουν τελικά είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τη Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε γιαπιά, που δεν ξαναγίνονται πια.

Αυτή ήταν η ιστορία του τραγουδιού, τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ένα τραγούδι που σίγουρα όλοι κάποια στιγμή έχουμε σιγοτραγουδήσει. Θα μείνουμε σε μια ταινία της δικής του εποχής που αναφέρθηκε ήδη στην σημερινή εκπομπή. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Στο soundtrack της ταινίας και το Smoke Gets in Your Eyes.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Καλό βράδυ, Real Blogger. Τι απίθανος μου λέει ο Ζανφίρ. Τρελαίνομαι όταν ακούω κομμάτια που συμμετέχει και εκείνος. Καλό βράδυ και στον Παναγιώτη με την ταινία Φράουλες και Αίμα. Έχει κάτσει, λέει, στη μνήμη μου από θερινό κινηματογράφο. Καληνύχτα, Μάγδα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρωστάω φυσικά και για το κλείσιμο, όπως έχω ήδη υποσχεθεί. Σίνεμα Παραντίσο. Γεια σου, Γιώργο. Αγαπημένη ταινία και μουσική χαραγμένη στη μνήμη. Μωρικόνε, for a few dollars more. Θα κάνω μία παράκαμψη, θα κάνω μία τρίπλα, Γιώργο, και θα σου αφιερώσω το επόμενο που έρχεται και αυτό μέσα από Western και είναι του Ένιο Μωρικόνε.

Γεια σου Πετρίνα. Τι ωραίο λέει ταξίδι για το απόψινο. Πόσες ταινίες και πόσα σινεμά να θυμηθούμε. Στο μυαλό μου ήρθαν πολλές. Σε όμορφες ταράτσες με θέα την Ακρόπολη ή σε όμορφους, μικρούς, κρυμμένους παραδείσους σε ακάλυπτους. Όμως η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό ήταν στα χρόνια του COVID. Ίσως γιατί ήταν το τέλος της ανεμελιάς. Από την τελευταία ταινία Joker, That's Life με τον Sinatra. Τραγούδι που συνοδεύει ηρωνικά τον ήρωα όταν πλέον έχει παραδοθεί στην παράνοια.

And I... Καληνύχτα, Πετρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένας Ανδρέα Μποτσέλη με μια αμαπόλα.

Το Amapola ακούστηκε σαν μουσική στο Once Upon a Time in America. Εδώ η εκτέλεση τώρα ήταν από τον Ανδρέα Μποτσέλη για να ταιριάξει περισσότερο με το κλείσιμο το οποίο θα έχει αυτή η βραδιά που ήταν αφιερωμένη στα θερινά σινεμά. Στα θερινά σινεμά του Παραδείσου. Το σινεμά Παραδείσο θα κλείσει αυτή τη βραδιά. Μεγάλη αδυναμία για τους περισσότερους ακροατές, αν κρίνω από τα μηνύματά σας. Μια αδυναμία την οποία συμμερίζομαι απόλυτα και εγώ.

Για τις τρεις προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου αρχικά ήταν ο Γιάννης Καραγευρέκης και στη συνέχεια ο Λάσκαρης Αγοραστός. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Φιλιππή και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στο Real Blogger, καληνύχτα στην Γιώτα, καληνύχτα στην Εύφη στο Μαρούσι, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα και σε όλους τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει μέσω Facebook. Χάρη, καλό δρόμο και καλή επιστροφή. Καληνύχτα στην Κατερίνα, στην Ιωάννα στο Ρίο, καληνύχτα στην Μαρία. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα στα Σταυρούλα. Το τελευταίο της βραδιάς από το Σίνεμα Παραδείσο, το La Theme, η μουσική που ακούγεται στην τελευταία σκηνή. Με τα κομμένα φιλιά του Αλφρέντο. Να είστε πάντα καλά και να αγαπάτε τα θερινά σινεμά, να πηγαίνετε. Πολλά φιλιά.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Και περίπου 15 μέρες η Real News θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι θα αποδώσει και αν θα κρατήσουν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν, γιατί έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ανάλογες προσεγγίσεις και συμφωνίες που τελικά δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτε ή κατέρευσαν μετά από λίγο στο βωμό του κέρδους και συχνά της εσχροκέρδειας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η συμφωνία κυρίων να συνοδεύεται από ελέγχους, από υψηλά πραγματικά πρόστιμα που θα εισπράττονται και θα οδηγήσουν έτσι την αγορά σε ρύθμιση, σε αυτορύθμιση. Σε αυτορύθμιση με τη βοήθεια των ελέγχων και των προστήμων. Κατά τα άλλα, το πολιτικό σκηνικό και με δεδομένο ότι βλέπουμε μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη άμμος. Χθες η κυρία Τζάκρη εγκατέλειψε για άλλη μια φορά πολιτικό σχηματισμό στον οποίο μετείχε και ανοίγει πανιά για τον επόμενο. Έφυγε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Διαφώνησε, λέει, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης συνομίλησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν μετέχει σε ένα debate ο πρόεδρος του κόμματός της σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση, εκείνη τα μαζεύει και φεύγει, πάει στο επόμενο κόμμα. Και αν ο επόμενος αρχηγός της, που υποθέτω ότι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση της αποχώρησης της, μιλάει μετά από πολύ καιρό για πατριωτικό σοσιαλισμό. Ήτανε, λέει, πάντα η πηξίδα της, αλλά μάλλον χάθηκε η πηξίδα κάποια στιγμή και από κόμμα σε κόμμα κατέληξε τελικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο εγκαταλείπει τώρα, διότι προφανώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις και έχει αγχωθεί και πηγαίνει κάπου όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική ασφάλεια. Μάλιστα πληροφορούμε ότι σκέπτονται, λέει, να αλλάξουν τη ρύθμιση που έχουν στο καταστατικό τους στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να πάρουν την κυρία Τζάκρη, γιατί το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ορισμένο αριθμό βουλευτικών θητιών για κάθε φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο η συζήτηση ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταχαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Να δούμε βέβαια και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραμένει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή. Αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Και μάλιστα η Κόντρα σήμερα λέει ότι υπάρχει οργή στο Μαξίμου για τη συνάντηση αυτή. Παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν φαντάζομαι ότι ο λόγος της συζήτησης μπορεί να ήταν το νέο κόμμα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια συνάντηση που ζητήθηκε από εκείνον στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να ελπίζω ότι η χάρη της Κίμπερλι δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να αναμειγνύεται δηλαδή στο αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι ένας πρώην πρωθυπουργός.

0: Πάντως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί λένε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια γέφυρα προς τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το εισηγήθηκε, για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, το διαβάζω στην Εστία. Το εισηγήθηκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε ότι ίσως θα έπρεπε, λέει, να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές να καταργήσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών για να επαναφέρει στις τάξεις της τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Κηφισό. Ας φωνάξουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, στέλνουν μηνύματα εδώ οι συμπολίτες μας ότι είναι τραγωδία, λέει, σήμερα στο Κηφισό.
1: Ισχύει, ωστόσο βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα επικρατούσε μποτιλιάρισμα και είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 14 χιλιόμετρων λόγω σύγκρουση οχημάτων στο Μοσχάτο λίγο πριν τη συμβολή του με την Παραλιακή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επομένως, μάλλον πάνε τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, που έχουν...
0: Ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος. Γιατί το πρωί τα μηνύματα που παίρναμε ήταν πραγματικά απελπιστικά. Μιλούσαν για ουρά 14-15 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα στις 11:30 κάτι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Η Κόντρα, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι». Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα και το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέσει 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες, γράφει η Δημοκρατία. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση της διαγραφής του Σαμαρά. Η εφημερίδα Απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την Απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η Απογευματινή, δεσμεύτηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο ελεύθερος τύπος για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντησης της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων. Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους». Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο νονός των Capital Controls». 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει το μανιφέστο. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου, γράφει το μανιφέστο, που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Και τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, όπου γάμος και χαρά. Ο Χάρης πρώτος είναι ο τίτλος του μανιφέστο. Αντιδρά ο δήμαρχος της Αθήνας στο τερματισμό της πολύχρονης κατάληψης, το σχέδιο της περιφέρειας για ένα χώρο μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Οι political χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έχδισαν ανυποψίες τους πολίτες. Πάντα από την political διαβάζω ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Και συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου. Το κτηματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Η ελεύθερη ώρα, η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της Ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. και η ναυτεμπορική. Το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το νέο μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακόμη από την ναυτεμπορική διαβάζω: στρατηγική ανάγκη οι μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η διεθνής ναυσιπλοεία γράφει ναυτεμπορική. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητήσετε. Και η ναυτεμπορική. Το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το νέο μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακόμη από την ναυτεμπορική διαβάζω: στρατηγική ανάγκη οι μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η διεθνής ναυσιπλοεία γράφει ναυτεμπορική. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

οργανωμένων που κοστίζουν 6 έως 8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας η διεθνής ναυσιπλοεία γράφει Ναυτεμπορική. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε ριλίες. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Διαβάζουμε παντού, ακούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται με γεμάτο το καλάθι για να ενισχύσει εξοπλιστικά τη γειτονική μας χώρα. Και ήδη αυτό έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις και εντός του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις και πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας.
10: Εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος σημασίας, γι' αυτό και η πλεύση ελευθερίας έχει πολύ αυστηρές θέσεις στα εθνικά ζητήματα και σε σχέση με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι η δική μας θέση είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια χωρίς άλλη καθυστέρηση, είναι η εναρμόνιση χωρικών υδάτων και εναερίου χώρου, είναι η πάρα πολύ αυστηρή στάση εναντί της Τουρκίας και για την κατοχή της Κύπρου που συνεχίζεται και αποτελεί διεθνές έγκλημα και δεν νοείται να μην τίθεται στο πρώτο επίπεδο κάθε συζήτησης για την Τουρκία. Και βεβαίως σε σχέση με όλες τις τουρκικές προκλήσεις, τις προκλήσεις του Ερντογάν καλύτερα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να να τσουβαλιάζω έναν λαό και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση που βασίζεται σε μια στρατηγική του τουρκικού κράτους εδώ και δεκαετίες, που είναι η στρατηγική των τετελεσμένων, και δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πεδίο αυτό για μας είναι επιζήμια, προβληματική, πολλαπλώς υπονομευτική των εθνικών μας συμφερόντων και πάντως, το καλύτερο σημαντικά.
9: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην πω όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, επεδίωκαν κατ' ουσίαν τα ήρεμα νερά και το διάλογο με την Άγκυρα.
10: Μισό λεπτό. Το να επιδιώκουμε την ειρήνη είναι και αυτό υψηλός σκοπός, αλλά την ειρήνη την επιδιώκεις προασπίζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα εθνικά δίκαια. Αν είναι η ειρήνη να μετατραπεί σε υποτέλεια και υπαναχώρηση από τα εθνικά μας δίκαια, τότε δεν μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για μια εντελώς ενδοτική πολιτική. Στο κομμάτι των εξοπλισμών και της επικείμενης έλευσης Τραμπ και του θρυλούμενης προμήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Τουρκία τον F-35, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, πολύ σωστά το είπατε, και αναβρασμό στο Κογκρέσο, και υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκπρόσωποι του αμερικανικού λαού που πιέζουν για να...
9: Αντέδρασαν δημόσια τέσσερις γερουσιαστές.
10: Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική, δεν μπορεί να επαφείται μόνο στο πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια. Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες, που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μεν μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία, καλούμε την Τουρκία, ανοίγει δηλαδή διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το ψήφισμα αυτό για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία υπερασπίζεται δικαιώματα, και μάλιστα επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία στην πλεύση ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή να μας εκεί την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις.
9: Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου με τίτλο, με θέμα «Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές». Για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν όπου αυτό είναι είναι δυνατό. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία? Πώς βλέπετε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας και τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
10: Εμείς θα τα κάναμε όλα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί σε συμφωνία κυρίων την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών, κατήργησε, όπως ξέρετε, το συνήγορο του καταναλωτή και μετέτρεψε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη και παρετήθηκε βέβαια την κυρία Στρατινάκη, που παρετήθηκε υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΕΣΕ. Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο, γιατί δεν παρεμβαίνει, γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενίκιο που καλείσαι να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κύριων. Και πρώτα απ' όλα ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη Βουλή, δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει.
9: Όταν λέτε νομοθετική παρέμβαση, τι να κάνει δηλαδή? Ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι έχουμε.
10: Καλά, ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα. Γιατί, κοιτάξτε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, στα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει όλο το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην εσχροκέρδεια ή στον, στην πλειοδοσία, αν θέλετε, κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγύσεις. Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε σε ήδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ' όλα τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας, θα έπρεπε να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στον Εύρο, στις πληγήσεις και πυρόπληκτες περιοχές θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει και σχετική εμπεδωμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί πάλι από την δική μας Ευρωβουλευτή, από την κυρία Ζαχαρία, και όταν ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης πέρσι στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό, για την υποχρέωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν το ΦΠΑ, είπε «Δεν γνωρίζω το θέμα, δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα». Από πέρσι το Σεπτέμβριο πιστεύω να ενημερώθηκε ο κ. Μητσοτάκης και να μας δώσει μία απάντηση γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη. Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός και πολύ πιο δυσκολεμένος από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια.
9: Πάμε και λίγο στις εξελίξεις στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο. Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς τα τρία πρόσωπα που ίδρυσαν τα νέα κόμματα. Ήδη φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αλλαγές στο σκηνικό. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει περάσει στη δεύτερη θέση.
10: Ειδικά να μην έχει περάσει και στην πρώτη.
9: Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται σε ποσοστά που καταγράφει την άνετη είσοδο στη Βουλή, στο 7-8%, και περιμένουν όλοι να δουν αν θα υπάρξει και αντίστοιχη κίνηση από τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα νέα κόμματα και πώς εξηγείται το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί δημοσκοπικά η πλεύση Ελευθερίας, έχει καταγράψει απώλειες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
10: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω συνολικά και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ειλικρίνεια. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που αναφέρετε είναι πώς θα το πω, είναι μια πρόκληση για το μέσο πολίτη που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη περίπου στο 30%, όταν το 2024 στις ευρωεκλογές με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή από ό,τι σήμερα είχε 28%. Όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του δίνανε πολύ παραπάνω.
9: Οι ευρωεκλογές όμως έχουν άλλο χαρακτήρα. Είναι πιο χαλαρές εκλογές.
10: Δεν συμφωνώ. Εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν διαφορετικό χαρακτήρα. Ακριβώς διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονίας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41%, 41%. Και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό, αυτή την υποτιθέμενη μείωση στην πλεύση ελευθερίας που έτσι με πολλή επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν τη βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί, γιατί πέτυχε η πλεύση ελευθερίας να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση όπως υποσχέθηκε, γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια, είναι πάρα πολύ στέρεη και θα μου επιτρέψετε να σας πω και να αναλάβω και την ευθύνη αυτού που λέω. Η πλεύση ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή εκλογική, θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες, γιατί μας τη δίνουν καθημερινά και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Τώρα, σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα κλπ. Που με ρωτάτε, αυτό θα φανεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να το υπογραμμίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει καεί στην κυριολεξία και μεταφορικά από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία, διότι αν του δώσει άλλη ευκαιρία θα τον ξανακάψει ο κύριος Τσίπρας, όπως έκανε με τους ανθρώπους στο μάτι που αφού τους κάψανε και τους αφήσανε εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι, 104 ταυτοποιημένοι και 16 ταυτοποιητές σωροί υπάρχουν ακόμη. Αφού έκανε όλα αυτά και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκροί το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μία επικοινωνιακή κακοπαιγμένη παράσταση στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για πρωθυπουργό, έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60-70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο. Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κολοτούμπες, για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγει για να τα καταργήσει, για τους πληστηριασμούς, για το ότι έκανε ιδιώνυμο, γιατί διώξεις δεν κάνουν μόνο οι τωρινοί που μου κάνουν τη μία δικογραφία μετά την άλλη επειδή υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στα Τέμπη. Έκανε και ο Τσίπρας που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πληστηριασμούς και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός έφερε τα φαντς, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μην τα ξεχνάμε. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν να κάνουν μια παγίδα.
9: Να κλείσουμε με δύο λόγια για τις δύο εκδηλώσεις που έχει το κόμμα σας αυτή την εβδομάδα. Νομίζω έχετε προαναγγείλει μια συνέντευξη τύπου, αλλά και κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.
10: Σωστά κύριε Χατζηνικολάου, απόψε στις 6 έχουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ όπου θα μιλήσουμε για τις νέες πρωτοβουλίες της πλεύσης ελευθερίας. Κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα αμεσοδημοκρατικής και πολιτιστικής και δημιουργικής συμμετοχής. Ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου, που είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του μεγάλου όχι, που θυμίζω ότι τότε οι δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε ότι θα βγει το ναι, έτσι για να πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, επέτειος του όχι, επέτειος του δημοψηφίσματος, και είναι και τα 10 γενέθλια της κλέψης ελευθερίας, γιατί εμείς καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Κάνουμε λοιπόν ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, λέγεται Φεστιβάλ Ελευθερίας ή Freedom Festival. Θα γίνει στον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο Μεγάλο Θέατρο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος και με πολλές αναφορές και στον εργαζόμενο κόσμο και στις λαϊκές γειτονιές. Και θα κάνει μία, θα μιλήσω και εγώ για τη συγκυρία και για όλα όσα είναι μπροστά μας, και θα κάνει μία μουσική παράσταση ο Τζον Ντι, με τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε όλη τη δεκαετία που έχει περάσει, σύγχρονα τραγούδια. Ένας Έλληνας του εξωτερικού δημιουργός, γιατρός είναι βέβαια ο Τζον Ντι, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος με πολύ δημιουργική συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό, και ήρθε επί τούτου για αυτή τη μουσική παράσταση που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους στους πολίτες, ήδη παιδιά, έτσι, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εμπλακεί στην εθελοντική πρόθεση του φεστιβάλ μας, έχουν ενθουσιαστεί.
9: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
10: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα, και σας περιμένουμε το απόγευμα στις 6 στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω να μας προλάβετε με το δελτίο.
9: Ελπίζω πως ναι. Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Καλά, καλημέρα.
11: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: Φίλες και φίλοι, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win. Στην επαιτειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. Big Win Cares. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο Καναδάς κέρδισε 1-0 την Νότια Αφρική και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Πολύ μέτριο παιχνίδι στο Λος Άντζελες χθες το βράδυ. Κρίθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Εουστάκιο με ένα πολύ ωραίο γκολ πέτυχε τον γκολ για τον Καναδά που του δίνει την πρόκληση στους 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα. Στις 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη. Στα εγχώρια στα δικά μας ήρθε στην Αθήνα ο Ντέβιτ Κάρμο, ο στόπερ από την Αγκόλα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Για τρίτη φορά επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Τέλος, το στίβο Μίκτος Τεντόγλου χθες το βράδυ στον Πειραιά, το διεθνές meeting Αλμάτων που έγινε. 8 μέτρα και 39 εκατοστά στο μήκος, ρεκόρ αγώνων, ήταν πολύ καλός. Ενώ στο Παρίσι, στο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλής επικοντό, 5 μέτρα και 83 εκατοστά, κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. What are you looking at?

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και
2: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας.